0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Έλατε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ήθελα να σας ρωτήσω για το βίντεο που έκανε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Βάζει στο κάδρο την κυβέρνηση, λέει ότι δεν τον ακούσατε. Με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά, σε χαμηλά ποσοστά στο 20%. Αναφέρεται και σε εσάς, αναφέρεται και στην Τώρα Μπακογιάννη. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, σας προβληματίζει? Ευχαριστώ.
0: Επειδή είπατε για ποσοστά, οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Η τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
2: Αυτή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε όσα διαδραματίζονται από χθες Δευτέρα, για την ακρίβεια από το βράδυ της Κυριακής, που από ό,τι φαίνεται όχι απλώς κυριαρχούν στην καθημερινή ειδησιογραφία, αλλά τουλάχιστον χθες κατέλαβαν και την πρώτη θέση στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.
3: Νέα κόντρα κυβέρνηση Σαμαρά μετά την αίτησή του στη δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
4: Να γίνει έρευνα για την παγίδευση του τηλεφώνου του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, ζητά από τον Αριοπάγο Αντώνη Σαμαράς και κατηγορεί την κυβέρνηση πως δεν του απάντησε ποτέ. Τις απαντήσεις της δίνει δικαιοσύνη, δηλώνει ο Μαρινάκης.
5: Στα άκρα η σύγκρουση Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση, με αίτησή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητεί πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του μέσω του Predator. Όπως αναφέρει, έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: που είναι καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
1: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
2: Πάρτε και μία δόση ευθυμίας από όλα όσα βαραίνουν την καθημερινότητα, την ειδησιογραφική. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports, του ανεξάρτητου, του ελεύθερου, του αδέσμευτου ραδιοφωνικού σταθμού που και σήμερα είναι κοντά σας, για να επιχειρήσουμε με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να σας μεταφέρουμε αυτό που ήθιστε να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα ο παλμός της επικαιρότητας. Και αυτός ο παλμός χαρακτηρίζεται τουλάχιστον το τελευταίο 48ωρο από την άγρια κόντρα Σαμαρά και κυβέρνησης, αλλά και με όλα όσα διαδραματίζονται από σήμερα κυρίως στη γείτονα χώρα, στην Τουρκία, στην οποία από ώρα σε ώρα αναμένεται να προσγειωθεί το Air Force One, το καινούριο υπεραεροπλάνο του Donald Trump, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκέπτεται την Άγκυρα για πρώτη φορά Αμερικανός ανώτατος άρχων, ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια.

0: Φρούριο η Άγκυρα για την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πρώτη παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα μετά από 17 χρόνια. Με 1000 άτομα συνοδεία θα φτάσει ο Τραμπ στην Άγκυρα, εν ώψη της συνάντησής του με τον Ερντογάν, το παζάρι για τα F-35 και αμερικανικούς κινητήρες για τουρκικά μαχητικά.
1: Η πιο κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον του ΝΑΤΟ ξεκινά στην Άγκυρα, στο να δείρει σχέσεις Τραμπ-Ευρωπαίων, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ερντογάν.
2: Κρίσιμη για τη συνοχή του ΝΑΤΟ η σύνοδος που αρχίζει αύριο στην Τουρκία. Το θέμα των F-35 στο τετ-α-τετ Τραμπ-Ερντογάν.
3: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικώς, με τη βοήθεια όπως είπαμε όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος. Για ένα ακόμα πρωινό θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως και σε ορισμένες όχι και τόσο θεατές πλευρές της επικαιρότητος. Για την ώρα πάμε να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων οι οποίες θα επικρατήσουν στην χώρα σήμερα και αύριο. Κλέαρχος Μαρουσάκης, τώρα στο Open, για βάλε τον Κλέαρχο.
4: Εκεί να συναντήσουμε ακόμα πιο μεγάλες εντάσεις από τα 6 με 7 μπουφόρ που δίνουμε σαν μια γενική εικόνα σε ό,τι αφορά την επίδραση των μελτεμιών, όπως επίσης και στο εσωτερικό του Αιγαίου μας, δηλαδή γύρω-γύρω από τις Κυκλάδες, είναι αρκετά πιθανό να βλέπουμε μια περισσότερη έτσι ένταση σε ό,τι αφορά αυτούς τους ανέμους, ιδιαίτερα εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές. Στα υπόλοιπα τμήματα της επικράτειας, οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ, ιδιαίτερα στα πιο δυτικά τμήματα, δηλαδή στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε να μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος με εντάσεις κοντά στα 4 με 5 μποφόρ, εκεί γύρω στο απόγευμα. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανεβαίνει λίγο περισσότερο ο υδράργυρος, ιδιαίτερα σε περιοχές της υπηρωτικής χώρας που βρίσκονται μακριά από την επίδραση της θάλασσας, σε κλειστά δηλαδή γεωγραφικά διαμερίσματα του υπηρωτικού κορμού. Εκεί θα συναντήσουμε σήμερα τις πιο υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τώρα εδώ στο χάρτη μας, προς το εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Νότια Κρήτη και το εσωτερικό της Ρόδου.
3: Και πάλι όμως, ενώ είμαστε μεσούντος του θείου Ιουλίου μηνός, κατά τον Αλεξανδρινό ποιήτη, οι θερμοκρασίες είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από τα λεγόμενα και επικίνδυνα και καυτά σαραντάρια. Αντιθέτως, το πολιτικό θερμόμετρο, προϊόντος του Θέρους, όλο και περισσότερο ανεβαίνει, χτυπάει κόκκινο, ως ήθιστε να λέγεται, ο πολιτικός υδράργυρος, με όλα σας συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

Στην Άγκυρα λοιπόν χτυπάει ο παλμός των διεθνών ειδήσεων, των διεθνών γεγονότων, σε μία είναι αλήθεια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε μια χρονική συγκυρία δηλαδή, που και η ίδια η δομή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αμφισβητείται, όπως αμφισβητούνται και πολλοί άλλοι διεθνείς θεσμοί οι οποίοι κυριάρχησαν σε όλες τις μεταπολεμικές δεκαετίες.

0: προφανές ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, που για πρώτη φορά κοιτάζει περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς τα έξω. Γιατί για πρώτη φορά εδώ και 80 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η σχέση της συμμαχίας με τον έξω κόσμο και κυρίως με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, που είναι σαφές ότι μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαταραχθεί. Και ο Τραμπ έρχεται λοιπόν να φέρει το λογαριασμό στους Ευρωπαίους, γιατί είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ενώ εμείς σας προστατεύαμε εδώ και δεκαετίες, εσείς την κρίσιμη στιγμή που ζήτησα εγώ προσωπικά τη βοήθειά σας στον πόλεμο στο Ιράν, μου γυρίσατε την πλάτη. Και είναι κάτι, Εύα, το οποίο βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε κάποιες δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, η κοινή γνώμη συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί δηλαδή ότι η Ευρώπη πούλησε την Αμερική σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Και αυτό...
1: Ακούτε την ανταπόκριση της εκλεκτής συναδέλφου, της κυρίας Κουτσοκώστα, την οποία βεβαίως θα δείτε και σήμερα εκεί κοντά στα μεσάνυχτα, όσοι ξενυχτάτε κάθε Τρίτη για να παρακολουθείτε την εκπομπή στο Open. Από την Άγκυρα η Έφη μεταδίδει όλα σας συμβαίνουν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή γεγονότα. Για πρώτη φορά λοιπόν στα 80 χρόνια, 80 χρόνο το ΝΑΤΟ. Θα ήταν υπερβολή βεβαίως να πει κανείς ότι πνέει τα λίσθια λόγω ηλικίας, αλλά σίγουρα δεν είναι το ΝΑΤΟ που κάποτε ξέραμε.

0: για τους δημοσιογράφους αλλά και για όσους συμμετέχουν στη διάσκεψη. Βλέπετε την αστυνομία είναι παντού. Έχουν κλείσει ολόκληρα τετράγωνα, ολόκληρη κεντρική δρόμη. Για μας είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Δεν έχει κίνηση καθόλου για μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και τους κάτοικους της Άγκυρας. Αν θυμηθώ, Ράνια, και εσύ το θυμάσαι, την προηγούμενη διάσκεψη που είχε γίνει στην Τουρκία το 2004, ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε περπατούσαμε χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο σημείο. Εδώ έχει γίνει μια πολύ καλύτερη οργάνωση, τουλάχιστον για τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν λεωφορεία που μας μεταφέρουν από κέντρο σε κέντρο. Και η αστυνομία βρίσκεται παντού κυριολεκτικά. Όσο για αυτό που ξεκίνησες να λες, Ράνια, πράγματι είναι μια πολύ κρίσιμη διάσκεψη αυτή του ΝΑΤΟ που θα ορίσει το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ποια μορφή θα πάρει το ΝΑΤΟ? Φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να ζητήσουν πολύ πιο ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης, να αλλάξουν δηλαδή λίγο οι ρόλοι μέσα στο ΝΑΤΟ, και μέσα από αυτό, όπως καταλαβαίνει, η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει ένα ρόλο για τον εαυτό της και το προτάσει αυτό πάρα πολύ ο Ταγί Περντογάν.
1: Ακούσατε παλιός φίλος Ανδρέας Ρομπόπουλος, ανταποκριτής του Mega Channel στην Τουρκία, έμπειρος δημοσιογράφος. 38 ώρες θα μείνει συνολικά ο Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, δεν είναι και λίγες, στη διάρκεια των οποίων θα έχει σίγουρα πολλά να συζητήσει και με τον Ερντογάν αλλά και με κάποιους άλλους ηγέτες, όσους δει δηλαδή, γιατί ποιος ξέρει τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε σήμερα και αύριο από τα καμώματα του Τραμπ αυτή τη φορά στην Τουρκία.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον Μανολιό τον Κωστίδη, έμπειρος ανταποκριτής του Sky και αυτό στη γείτονα χώρα, με πολύ καλή γνώση των τεκτενωμένων στην Τουρκία. Για βάλε λίγο τον Μανολιό.
1: Ο Ερντογάν, βλέπετε ήδη τον Μανώλη Κωστίδη στο Λευκό Παλάτι, γιατί έχει πολλές πληροφορίες για το τελετουργικό. Είναι γραμμένο στην Πέτρα. Ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης λοιπόν, και έχουμε να τον δούμε από το 2004, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Μανώλη.
2: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι. Θα σας υποδέχεται ο Τούρκος Πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ σε ένα από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνονται συναντήσεις. Φρούριο, 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί, λένε. Το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ στην Άγκυρα οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή νατοϊκή χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2 και 4 στην Άγκυρα στις 3 η ώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, θέλει και την άνεση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
1: Δύσκολο, μας λένε πολύ, αλλά έχει βρεθεί.
2: Κάτι θέλω να ρωτήσεις.
0: Αφήστε τους ανταποκριτές να μιλάνε. Τέλος πάντων, αυτά και από τον Μανώλη τον Κωστίδη. Από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν θα πάρει δωράκια και από τον Τραμπ, αλλά και από τον φιλέλληνα, τον Μακρόν.

δυο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο. Είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας στα νέα. Βεβαίως πάνω ζωνάρι έχουν το Σαμαρά, αλλά το βασικό θέμα είναι τα δυο δωράκια από Τραμπ και από Μακρόν στον Σουλτάνο. Και από κάτω υπότιτλος: γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι σε όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο λαμβάνει η χώρα στη γείτονα χώρα, η Ελλάδα είναι η χειρόσα πούσα. Ο Μητσοτάκης θα πάει για λίγες ώρες και θα φύγει αρωνάρων.

0: Παρά τα παραμύθια με τα οποία σας τάιζαν από την Κίμπερλι μέχρι κάποιους συναδέλφους, τι φταίνει οι άνθρωποι, αυτά μαθαίναν, αυτά τους λέγαν, ότι δήθεν πηγαίνοντας ο Τραμπ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα έκανε και μια στάση στην Ελλάδα για να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ.
1: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
2: How's the How was your experience?
3: All right.
1: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Celia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
0: Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Είναι, λέει, amazing. Εδώ είναι φοβερά να έρθει να μιλήσει. Α, το επαναλαμβάναν και κάποια κανάλια.
4: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου. Στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερή ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει. Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Χιλιά συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ?
0: Αυτά σας λέγαν τον Φεβρουάριο. Άστα να πάνε.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Βεβαίως επαναλαμβάνουμε ότι αυτές τις πληροφορίες είχαν οι άνθρωποι. Εντάξει, ο καθένας στην θέση τους μπορεί να τις έλεγε με τον ίδιο τρόπο, να τις μετέδιδε. Και τις πληροφορίες τις δίναν από το Μέγαρο Μαξίμου, προστατεύοντας το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Αν την έχεις τέτοια προστασία, τι θες οτιδήποτε άλλο. Διαλυματάκι στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα η Εφη Κουτσακώστα για την πρωινή εκπομπή του Open από την Άγκυρα. Για βάλε.
1: Τραμπ, αλλά ούτε και με τον Ερντογάν. Ενδεχομένως κάποια εθιμοτυπική χειραψία, καθώς ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης της συγκεκριμένης διοργάνωσης, της Συνόδου Κορυφής, όπως θα έχει και με όλους τους ηγέτες. Αλλά σίγουρα τίποτα που να είναι διμερές. Βεβαίως νομίζω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα επεδίωκε σε αυτή τη φάση κάτι τέτοιο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τώρα να πούμε ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Ουκρανία και το Ουκρανικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και εκεί θα είναι δύσκολη συζήτηση, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Τραμπ έχει τελείως διαφορετική άποψη για την πορεία και την εξέλιξη αυτού του πολέμου σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Θεωρεί δηλαδή ότι αν δεν ήταν οι Ευρωπαίοι θα μπορούσε να έχει πιέσει εδώ και καιρό το Ζελένσκι και να έχει υποχωρήσει και να έχει λήξει ο πόλεμος, αν όχι σε 24 ώρες όπως αρχικά φιλοδοξούσε, τουλάχιστον σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ήδη έχει εγκριθεί σε επίπεδο πρέσβεων του ΝΑΤΟ να συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας για το 2026 στρατιωτικά με ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ενδεχόμενο να συνεχιστεί και το 2027. Θα συναντηθεί ο Τραμπ εκτός από τον Ερντογάν σήμερα και αύριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πριν από αυτό είχε τηλεφωνικές συνομιλίες και με τον Πούτιν αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο και με μία δήλωση γρίφο, ακόμη μία δήλωση γρίφο, ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί πιο γρήγορα από ό,τι ο κόσμος νομίζει. Βεβαίως αυτός ο πόλεμος, να πούμε ότι διανύει τον 5ο χρόνο, έχει ήδη ξεπεράσει ακόμη και το ρεκόρ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί γνωρίζουμε ότι και στο μέτωπο υπάρχει κινητικότητα.

9.43 Inter Veten Sports. Πριν σας πούμε όμως τα επόμενα από την τρέχουσα ειδησιογραφία, να σας θυμίσουμε ότι αυτή την εποχή του θέρους ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα είναι το ροδάκινο και ιδιαίτερα τα ροδάκινα Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Τα Βελβίτα τα ξεχωρίζετε είτε στον μπάγκο της λαϊκής αγοράς, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας, από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού. Ένα μικρό βίτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα, τα οποία υπάρχουν αυτά τα αυτοκόλλητα πάνω στο χνούδι του ροδάκινου. Ως εγγύηση ποιότητας του ροδάκινου Βελβίτα, και αυτή η ποιότητα έχει να κάνει με τη γεύση, με το άρωμα, με το χρώμα, άρα και με την αντοχή του ροδάκινου Βελβίτα και πάνω απ' όλα με την μακρά παράδοση της καλλιέργειάς του. Γευτείτε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου, τρώγοντας το ροδάκινο Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου.

0: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
0: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
1: Εγώ που κολλάω.
0: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
1: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
0: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
1: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
0: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Αυτό το βίντεο που έσκασε την Κυριακή και το οποίο έχει σαρώσει όχι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά παίζεται και ξαναπαίζεται από πολλά κανάλια, τα οποία είναι και φιλοκυβερνητικά, εδώ που τα λέμε, αλλά το βίντεο το παίζουν. Με αναφορά λοιπόν στις δημοσκοπήσεις, ξεκίνησε αυτός ο διάλογος του Σαμαρά με τον Νικόλα τον Τσούτσια, τον εκπρόσωπο τύπου του. Λέει, παιδιά, οι δημοσκοπήσεις το και το.
3: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
4: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του προηγούμενου μήνα. Η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, 2 Ιουλίου 2026.
4: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία.
2: Στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Και όλα τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν δημοσκοπικώς, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τις δημοσκοπήσεις, όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι το κυβερνών κόμμα, ακόμα και αν κερδίσει τις εκλογές, θα είναι μια νίκη λίγο πολύ πύριος, διότι είναι μακράν της αυτοδυναμίας. Και με το πολλωμένο πολιτικό σκηνικό, με ποιον θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης για να κάνει κυβέρνηση? Με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, που ειδικά τώρα για τη φωνή της λογικής δεν είναι και σίγουρο ότι θα περάσει το κατόφλι του 3%, αν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις την δείχνουν γύρω εκεί. Με τη Νίκη δεν μπαίνει στη Βουλή. Με την Καριστιανού, φαντάζεστε, Μητσοτάκης με Καριστιανού, δεν γίνεται. Μένει το Πασόκ του Ανδρουλάκη.
4: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? 9,4 για το Πασόκ.
2: 9,4 μονοψήφιο στην πρόθεση ψήφου. Και το σενάριο λέει ότι παιδιά αν έχει 9,4 ή 10 ή 11, αλλά είναι τρίτο κόμμα, καλά αν είναι τέταρτο, ας τα να πάνε, αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Καριστιανού όλο και πέφτει με τα διάφορα καμώματα που γίνονται στο εσωτερικό του κινήματος. Αν είναι λοιπόν τρίτο κόμμα του το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει το σενάριο ότι θα αρχίσουν διάφοροι να λένε, παιδιά τι γίνεται τώρα, ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, το ξέραμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τώρα όμως ο λαός μίλησε. Και αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, μας πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες εκλογές, τότε κινδυνεύουμε από 9-10-11, άντε 12, με τον Τσίπρα να είναι καθαρά δεύτερος. Κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μονοψήφιο, μια και καλή. Και εμείς που τώρα καταφέραμε και εκλεγήκαμε βουλευτές, μπορεί μετά τις δεύτερες εκλογές να μην είμαστε βουλευτές.

0: αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Εδώ τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Αρνητική στο 82%, δύο μονάδες πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θετική στο 11%, μία μονάδα κάτω. Αξιολόγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη δηλαδή. Δύσκολη εικόνα και εδώ. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 80%, μία μονάδα πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Θετικές αξιολογήσεις στο 13%, μία μονάδα κάτω.
1: Όταν ο Νικόλας χτυπάει ταβάνι στις αρνητικές αξιολογήσεις, πάει για 90%. Άμα μετά τις εκλογές, όπως είπαμε, είναι τρίτος και καταϊδρωμένος, θα μου πεις τώρα πολλά μπορούν να συμβούν, να έχουμε και εκπλήξεις. Αλλά λέμε τώρα τι φαίνεται από τις φυγομετρήσεις. Τότε θα του πούνε, ρε Νίκο, αρχηγέ, αφού δεν τραβάς. Και τι θα κάνουμε τώρα, φανταστείτε, το βράδυ των εκλογών. Θα αρχίσουν ένα-ένα στα πάνελ να κελαϊδάνε. Και πώς, τι, εκείνο, τ' άλλο. Τότε λοιπόν κάποιοι θα σκεφτούν, παιδιά, άμα πάμε σε δεύτερες μπορεί και να είμαστε έξω από τη Βουλή. Ενώ αν τώρα βοηθήσουμε στον σχηματισμό μιας κυβέρνησης για το καλό του τόπου, μη μείνει ακυβέρνητος ο τόπος, τότε όχι μόνο δεν κινδυνεύουμε να μην εκλεγούμε ξανά βουλευτές σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, αλλά μπορεί να γίνουμε και υπουργοί. Γιατί το Ανδρέας, για παράδειγμα, ο Λοβέρδος, ο οποίος χάραξε το δρόμο στο νότιο τομέα, κατάφερε και εκλέχθηκε. Αν καταφέρει ο Μητσοτάκης να τον εκλέξει, δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Άρα λοιπόν, άμα λείπουνε 5, 10, 15 και αποφασίσουν αυτοί να πάνε με το Μητσοτάκαρο, υπουργεία θα πάρουν, γιατί κόμμα εξουσίας είναι, τουλάχιστον ιστορικός. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο που απεργάζονται οι πάντες, εσωτερικός και εξωτερικός, και ο Τσίπρας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι με μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού και αξιωματική αντιπολίτευση τον ίδιο και τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι όχι απλά βούτυρο στο ψωμί, αλλά και βούτυρο και μαρμελάδα και από πάνω μια στρώση μερέντα.

0: Βλέπουμε το Πασόκ στο 10,3, σχεδόν δύο μονάδες κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Είναι προφανές εδώ ότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων του Πασόκ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Και ένα ποσοστό πηγαίνει και προς την Ελπίδα.
0: Α, και προς την κυρία Καρδάκη.
1: Το Πασόκ έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις. Και προς το ένα κόμμα και προς το άλλο.
2: Αυτά από την Άλκο. Πριν από κανένα μήνα και λιγότερο. Τι μήνα, τρεις εβδομάδες.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
1: 23,3. 15 Ιουνίου. Και ο Τσίπραρος.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
1: Μονοψήφια η διαφορά. Ωραίο σενάριο λοιπόν όλο αυτό που σας περιγράφουμε. Και εδώ έρχεται ο Σαμαράς και χαλάει τη σούπα. Γιατί είναι και ένα εύλογο ερώτημα προς όλους εσάς οι οποίοι βγαίνετε στα κανάλια και εν πάση περιπτώσει λέτε την άποψή σας ως νεοδημοκράτες. Και έτσι ο Σαμαράς και θα βλάψει την παράταξη. Και το έκανε μια φορά πριν από 180 χρόνια και θα το κάνει και τώρα. Και να η τώρα και ξανά η τώρα.
2: Αυτή τη λέει η δημοσιογραφική πρόταση. Το κόμμα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σταθεί στην αυτοκρατορία του Μητσοτάκη.
3: Ναι, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πρόταση, θα τα λέει και η λαϊκή.
1: Θα λέει η λαϊκή. Λέει ο Ορδάνης, μα ξέρετε η πιάτσα η δημοσιογραφική, δύσκολη ερώτηση είναι παιδί προς την τώρα της τρίμωξες. Δηλαδή την κόλλησε στον τοίχο. Βάλ το πάλι.
2: Έτσι, ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πρόταση.
3: Το
1: κόμμα θα γίνει. Πέστε μου, τι λέει, τι λέει.
2: Έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σταθεί στην αυτοκρατορία του Μητσοτάκη.
3: Ναι. Έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πρόταση, το λέει και η λαϊκή.
1: Ναι. Βάλε και το φινάλε.
3: Εγώ σας λέω ως στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Κόσμο ο οποίος έχει δώσει μάχες, που δεν έχει πάρει τίποτα,
2: δεν
3: έχει
2: αποτύχει, γιατί είναι μόνο ισχύρι τώρα, δεν, όλα οι άλλοι καταρρέσανε.
3: Ναι, αλλά είναι πιστεύετε σοβαρό επιχείρημα ότι εγώ κάνω ένα κόμμα όχι για να σας λύσω τα προβλήματα αλλά για να εμποδίσω τον άλλον να κυβερνήσει τον τόπο?
2: Θα τα ξαναπούμε.
3: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ρε παιδιά, με 23, 24 και 25 αυτοδυναμία θες 37, δηλαδή απέχεις καμιά 12 μονάδες. Τώρα ό,τι και να κάνεις δεν τις φτάνεις. Δηλαδή αν κάνει ο Σαμαράς ένα κόμμα, λέμε τώρα αν, και πάρει 5, 6, 7, άσε που κάποιοι δίνουν και παραπάνω. Δηλαδή με το Σαμαρά, εντάξει, υπάρχουν διαφορές, δεν λέμε, τις οποίες ακούσατε τι είπε για τις υποκλοπές, για τους μικρομεσαίους, για τα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν είναι παράταξη και ο Σαμαράς είναι. Και όλοι αυτοί που θα πάνε μαζί, και είναι πολλοί, και από στελέχη, όχι μόνο ψηφοφόροι, είναι και στελέχη. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ξέρεις τώρα μου πώς είναι αυτοί που δεν βλέπουν βουλή ούτε με τον Κιάλι, με τον Κυριάκο. Μη βρεθούνε και νυν βουλευτές που πούνε, παιδιά, κοιτάξτε, με αυτόν χαΐρι δεν βλέπουμε. Πήγαινε με τον άλλον. Όλοι αυτοί νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, με ποιον είναι καλύτερο να συνεργαστείς μετεκλογικός? Με ένα κόμμα Σαμαρά ή με το μισό Πασόκ που πιθανώς και να μην φτάνει. Εκ της αρκός σου δεν θέλεις. Εντάξει, θα διορθωθούν μερικά πράγματα. Εξαρτάται και τι ποσοστό θα πιάσει ο Κυριάκος. Και σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο ο Κυριάκος για πρωθυπουργός, είναι και άλλοι ικανοί. Δεν είπες πάνω απ' όλα η παράταξη, την ακούσατε? Η παράταξη, η παράταξη. Άρα η παράταξη έχει και άλλα στελέχη. Τώρα θα μου πεις μια ολόκληρη παράταξη και δεν μπόρεσε να βρει ένα στέλεχος. Με ένα η παράταξη, ένα στέλεχος, ένα. Που να πεις, ρε παιδί μου, είναι το πιο κατάλληλο στέλεχος να γίνει υπουργός πολιτισμού, παράδειγμα. 7,5 χρόνια τώρα, 7, η Μενδώνη, Πασοκάρα. Δηλαδή για να την κρατάς 7 χρόνια υπουργό πολιτισμού, πάει να πει ότι, ρε παιδί μου, ποια Μελίνα και ποια αυτή, θα έπρεπε όχι να φέρει τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνος από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα, θα έπρεπε να φέρει όλο το Βρετανικό Μουσείο. Λοιπόν, είναι τόσο αστέρι που δεν βρέθηκε από την παράταξη κάποιος να είναι λίγο έτσι και αυτός κάπως ικανός για τον πολιτισμό. Η παράταξη τώρα, τι λες εσύ? Άρα λοιπόν, τι σας θέει ο Σαμαράς? Αν βγάλει καμιά 15, 20-25 βουλευτές, αν λέμε τώρα, που θα μπορεί υπό οι προϋποθέσεις να κάνετε κυβέρνηση ως παράταξη. Άρα αντί να κλαίγεστε θα πρέπει να χαίρεστε, αφού έτσι κι αλλιώς την αυτοδυναμία δεν την πιάνετε. Θα πρέπει να χαίρεστε, γιατί με ποιον άλλον? Δηλαδή είναι καλύτερα να έχεις υπουργό τη Διαμαντοπούλου, λέμε τώρα έτσι, πετάμε κάποια ονόματα, δεν ξέρουμε για τη γυναίκα, αλλά λέμε τώρα, παράδειγμα. Γιατί μην ξεχνάς την Άννα, την είχατε προτείνει εν χορδές και οργάνης στην αρχή της θητείας, τότε εκεί το 20-21, μπα το 20 νομίζω, να γίνει πρόεδρος των ΟΟΣΑ. Την Άννα τότε, βέβαια αυτά έχουν ξεχαστεί. Άρα μήπως ως παράταξη ο Σαμαράς σας συμφέρει? Για σκεφτείτε το λίγο. .43 Inter Veteran Sports, διαλυματάκι και επανερχόμεθα μετά τις 8.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στο Άπερλον της ενόψη της νέας σεζόν, λίγες ώρες μετά την άφηξή της την περσινή σεζόν. Ξεχάσατε την, έχει τελειώσει πλέον για μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση των Καϊρίνεν και Αλεξίου. Την πρώτη προπόνηση με την ομάδα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Ζινεντίλ Ισμαήλοβιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου κυκλοφορούν εισιτήρια διαρκείας στις θύρες 17A και 17B του ΆΚΑ με 280 ευρώ για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ενώ όσοι αγοράσουν εισιτήριο θα έχουν προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του Τριφυλιού στο Βοτανικό. Επιθετική ανάπτυξη, κορόιδο και διπλό περιείχε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Στο Λονδίνο ταξίδεψε ο Τσάλοφ ώστε να εξεταστεί από εξειδικευμένο γιατρό και να προγραμματιστεί επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς που αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από το φιλικό με την Βέστερλο. Ραντεβού εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον Κώστα Παπα-Νικολάου προκειμένου να συζητήσουν για την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα Φόργουαρντ. Για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Ήρωας για τους Φούριας Ρόχας, ο Μερίνο που σκόραρε στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο παιχνίδι, το Βέλγιο συνέτριψε 4-1 τις ΗΠΑ και πέρασε στους 8 της διοργάνωσης. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ντεκετελάρε στο 9 και στο 33, Βανάκεν στο 57 και ο Λουκάκου στο 90-3. Για τους Αμερικανούς σκόραρε ο Τίλμαν στο 31. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: που δίνει το στίγμα της φετινής συνοδοκορυφής, ακολουθούν δείπνα εργασίες και συναντήσεις διαφόρων δρόντων και όχι μόνο χωρών της Συμμαχίας, ηγετών χωρών της Συμμαχίας, αλλά και ξένων ηγετών, όπως για παράδειγμα του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται εδώ, και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί βέβαια η ίδια η Σύνοδος Κορυφής, θα προχωρήσουμε στις εργασίες της Συνόδου και τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρόγραμμα λίγο πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ημέρα και όχι μόνο αυτά που θα διεξαχθούν μπροστά στις κάμερες, αλλά τα πηγαδάκια, οι συναντήσεις, τα τέτα τέτς που θα λάβουν χώρα εδώ στην Άγκυρα σήμερα Τρίτη.
1: Πάμε και στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια περιέργεια σχετική για το πώς θα αντιμετωπίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τους Ευρωπαίους. Την Τζόρτζια Μελόνι έχει προειδεάσει για το πώς θα την αντιμετωπίσει, ανεβάζοντας μια φωτογραφία κατά την οποία έγραφε ότι θα υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της. Αλλά να δούμε και ποιες είναι και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και ο στόχος τους.
2: Καλημέρα, παιδιά από εμένα. Όπως καταλαβαίνετε από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που σας είπε η Ελβίρα, είναι πολλά και παράλληλα αυτά που τρέχουν και θα τρέξουν αυτές τις δύο ημέρες εδώ στην Άγκυρα. Αν αναζητήσουμε την λέξη κλειδί, το διακύβευμα αυτής της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι η συνοχή, η ενότητα, είναι η τρόπη, η οδή που θα αναζητήσουν εδώ οι 32 ηγέτες.
3: Αυτά από τους καλούς συναδέλφους της ΕΡΤ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα, όπως τα λέει και στο Sky ο Μανώλης.
4: 9 το πρωί θα αρχίσει να κλείνει τμηματικά, λένε, έτσι ώστε για να αρχίσουν να προσγειώνονται τα σκάφη των ηγετών. Ναι. Κυρίως όμως, καταλαβαίνετε, στις 2 η ώρα, 2 και 4 έρχεται ο Τραμπ, εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι διοργάνωσαν 56, μας έλεγαν 59.000 έγιναν οι αστυνομικοί. Εδώ τους δημοσιογράφους πράγματι τους φροντίζουν. Και γιατί το λέω,
5: διότι... Μέσα στο παλάτι,
4: Μέσα στο... επειδή είχα την ευκαιρία να είμαι πολλές ώρες εκεί, όλο αυτό το συγκρότημα του παλατιού, σκεφτείτε το, είναι από το Χίλτον, από τη Αθήνα στην Αθήνα.
5: Ναι.
4: Βάλτε, κατεβείτε μέχρι Σύνταγμα και λίγο παρακάτω. Ναι. Και από την Ομόνοια μέχρι το Ζάπιο. Όλο αυτό είναι ένα προεδρικό συγκρότημα. Μέσα έχει διάφορα κτίρια. Εκεί έχει. Και εμείς είμαστε σε ένα κτίριο που όλο το έχουν δώσει ως δημοσιογράφους, η βιβλιοθήκη.
5: Εσύ τώρα είσαι στο κτίριο που έχει διατεθεί στους δημοσιογράφους.
3: Στις αποστολές που έχουν δώσει
5: δημοσιογράφους. Μάλιστα.
4: Στις αποστολές, ναι. Με το που φτάνουν οι δημοσιογράφοι, εγώ, κοιτάξτε, το ρεπο, για μένα είναι, εγώ τα λέω όλα τα ρεπορτάζ από εκεί πέρα. Λοιπόν, μαζί με αυτές τις
5: σάντες,
4: από την Διεύθυνση Επικοινωνίας, Πλοκάκη, βεβαίως, θερμός νερού, μαντιλάκια και
5: ακριβώς,
4: προσέξτε, και λουκουμάκια, τι μπάρες, ευρωπαίως, λουκούμια,
5: τι μπάρες, καλά σου λέει. Κάτσε, Μανώλη.
4: Μας έδωσαν και φουντούκια.
5: Άσε να δούμε τι έχει, ρε παιδί μου, μέσα. Περίμενε. Μετά θα κάνεις, ρε παιδί μου, την παρατήρηση. Να ακούσουμε τι έχει πρώτα η τσάντα μέσα, ρε γάμο το. Έλα, ρε Μανώλη.
6: Δείξε το λουκούμι, ρε Μανώλη. Αυτό θέλω να δω, ρε άνθρωπε.
5: Θα το δεις μετά, κάτσε να μας δείξει όλο το περιεχόμενο. Θα το δεις.
6: Ήταν άδειο.
5: Όχι, δεν είναι άδειο.
6: Και ενώ περιεχομένο.
5: Αυτά φάγε ο Μανώλης.
4: Όχι. Και καλά λουκούμια. Και καλά λουκούμια. Και μια κούπα. Και μια κούπα εδώ.
5: Ένα κάρο δώρο.
4: Από την Κιουτάχια.
5: Εδώ μπορεί έτσι να φας κανένα νεράτζι το πολύ πολύ απ' έξω από την αρατζιά του Μαξίμου. Αυτό είναι το δώρο εδώ.
6: Ένα τα δύο κύριος Χατζηβασιλείου αυτά.
5: Για να τα δύο Μητσοτάκης που γιορτάζει αυτά.
4: Για
5: να τα δουν αυτά.
6: Έχετε

Η προηγούμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ έλαβε χώρα πριν από ένα έτος ή το Ιούνιος του 2025. Θα πει κανείς πως περνάει ο καιρός, πέρασε ήδη ένας χρόνος.

Τότε ο Τραμπ, που δεν ήταν καν στην Τουρκία, η προηγούμενη σύνοδος ήταν στη Χάγη. Στη Χάγη λοιπόν, και τα λέμε όλα αυτά για να πάρετε μια ιδέα πώς είναι η διεθνής θέση της χώρας. Διότι εντάξει, μπορεί να σου λέει ο άλλος, και καλώς έχει γίνει αυτό, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, να πάει αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, να εξοπλίζεσαι, να παίρνεις φρεγάτες, να παίρνεις ραφάλ, να παίρνεις ντρόν, αυτά που θα μας έδινε ο Ζελένσκι αλλά τελικά δεν μας τα έδωσε, να εγκαινιάζεις που εγκαινίασε χθες ο Δένδιας, όλο με ντρόν ασχολείται ο Δένδιας, και κάθε τόσο εγκαίνια, και να το κέντρο που εκπαιδεύονται οι χειριστές των ντρόν και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά είναι προς την σωστή κατεύθυνση, το λέμε κατ' επανάληψη. Αλλά ρε παιδί μου, εσένα αντίπαλό σου, ως χώρα, ως έθνος, ως πατρίδα, ως γένος, είναι η Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία ή αν δεν υπήρχαν αυτές οι σχέσεις με τη γείτονα χώρα εξ Ανατολών, από αλλού πια δεν απειλείσαι. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος έχει παρέλθει εδώ και 30-40 χρόνια. Άρα λοιπόν η εξωτερική σου πολιτική δεν είναι σωστό βεβαίως να έτερο προσδιορίζεται, αλλά αναγκαστικώς έχει σχέση και χαράσεται με βάση την τουρκική απειλή. Όταν λοιπόν ο πλανητάρχης, ο πιο ισχυρός άνθρωπος αυτού του μικρού γαλάζιου πλανήτη, έχει τέτοια κολλητιλίκια με τον αντίπαλό σου, μα και σένα σε γράφει όμως κανονικότατα, δηλαδή σαν να μην υπάρχεις, είναι κάτι ρε παιδί μου. Δηλαδή κάπως ας πούμε το πράγμα φαίνεται σαν να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Ακούστε τι έγινε πέρυσι στη Χάγη για παράδειγμα.

0: πληροφορεί ότι η Συνόδου του ΝΑΤΟ, Τραμπ και Ερντογάν είχαν μια συνάντηση 45 λεπτών και κλεισμένων των θυρών, όπου μίλησαν για συνεργασία σε ενεργειακό και αμυντικό τομέα, αλλά και εμπορικές συμφωνίες αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα διακρίνεται ένας φάκελος στα πόδια του Ερντογάν με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν πήρε και τίποτα σπουδαίο ο Τραμπ. Ο Ερντογάν μάλλον από τον Τραμπ. Πολλά ελέγξαν τότε. Στην ουσία περισσότερο κουβέντες ήταν. Αλλά όπως και να το κάνεις, βλέπεις μία σχέση του πλανητάρχη τόσο στενή με τον έναν, με τον Τούρκο, και τόσο μακρινή και στην ουσία ανύπαρκτη με τον Έλληνα.
0: Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών με το βασιλικό ζεύγος Ολλανδίας, ο Ερντογάν στέκεται δίπλα στον Τραμπ. Παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, οι δύο άντρες αντάλλαξαν χειραψία και κάποιες κουβέντες.
1: Εκτός από το 40 λεπτό.
2: Ο Τούρκος πρόεδρος είναι έμπειρος, δεν υπάρχει. Και ο Τραμπ έδειξε την αγάπη του, την στενή σχέση που έχει μαζί του με τη χειραψία και όπως ακούμπησε όμως ο ένας τον άλλο. Είναι μια αυθόρμητη κίνηση.
1: Αυτά έλεγε ο Κωστίδης. Είπαμε, ρεπόρτερ ο άνθρωπος, λέει και πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους. Έχει τη ματιά του δημοσιογράφου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπεις τώρα τέτοια κολλητιλίκια.
2: Στον νόμο λένε χαρακτηριστικά ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι έμπειρος, δεν υπάρχει, και ο Τραμπ έδειξε την αγάπη του, την στενή σχέση που έχει μαζί του με τη χειραψία και όπως ακούμπησε όμως ο ένας τον άλλο. Είναι μια αυθόρμητη κίνηση.
1: Εκεί όμως στη Χάγη πέρυσι, όπως άλλωστε και φέτος στην Άγκυρα, είναι και ο δικός μας.
3: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΤ, από το πρώτο θέμα.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
5: Θα πει πολλές φορές, κύριε Γενίδη, ότι η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.

0: Τι να σχολιάσει ο Μητσοτάκης πέρυσι, τι να σχολιάσει και φέτος. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί προς το χειρότερο. Δηλαδή, του δίνει τους κινητήρες, ανοίγει ο δρόμος για τα F-35, που εντάξει δεν θα είναι εύκολο. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις μία στάση πάρα πολύ φιλοτουρκική.
1: Περντογάν προκειμένου να πείσει τον Τραμπ για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων στα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ.
2: Οι δρόμοι στην Άγκυρα θυμίζουν πεδίο μάχης λίγες ώρες πριν την έναρξη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Με σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα, οι δυνάμεις ασφαλείας διαλύουν εκατοντάδες διαδηλωτές σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών. Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν από την αστυνομία. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα λίγο πριν την άφιξη των ηγετών από 32 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάνω από 56.000 Τούρκοι αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ειδικές μονάδες ασφαλείας και υλικοτεχνική υποστήριξη συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Θα φτάσει με το Air Force One και θα επιβιβαστεί σε μία από τις τεθωρακισμένες προεδρικές λιμουζίνες, γνωστές ως το Κτίνος, που βρίσκονται ήδη στην Άγκυρα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν και στα πιθανά δώρα του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο ομολογό του.
3: And the main thing for Erdogan is that he's hoping all that he's, his diplomacy yields to something. He's hoping that the American
0: Ελπίζω Ερντογάν, οι Αμερικανοί να άρουν την απαγόρευση για τα F-35 και είναι πρόθυμος να δώσει κάποια δωράκια στον Ερντογάν.
2: Εκτός από την επιστροφή του στο πρόγραμμα των F-35, ο Ερντογάν προσβλέπει και στην πιθανή προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά 5ης γενιάς ΚΑΑΝ. Παρέμβαση προς τον Ντόναλντ Τραμπ κάνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Άγκυρα.
0: Λέει ο Νετανιάχου τα δικά του. Για βάλτο λίγο.
4: NATO country is threatening Greece and other NATO country. I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
2: Από την τουρκική προ...
0: Λέει ο Νετανιάχου ότι κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος απειλεί το Ισραήλ, απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Νετανιάχου. Αλλά στην πολιτική, στη διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές δίκαιο που στην ουσία δεν υπάρχει, σημασία δεν έχει τι λέγεται, αλλά και από ποιον λέγεται. Ο Νετανιάχου τώρα δεν είναι και κανένας ηγέτης με διεθνές κύρος. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι πολύ απλά ανεπιθύμητος. Και δεν τον λες ότι είναι και στα καλύτερά του. Άσε που στις επερχόμενες εκλογές του Οκτωβρίου δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα κερδίσει. Μάλλον το αντίθετο. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον διπλωματικό και διεθνή οριμαγδό, εσύ να έχεις πια στην ουσία ως μοναδικό σου σύμμαχο τον Ισραηλινό, ο οποίος εντάξει, ικανός, γάτα, ξέρει το μεσανατολικό, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλώς τον νοιάζει το Ισραήλ και όπως είπαμε δεν είναι και κανένας άσος σε μανίκι, ούτε σε τσέπη, ούτε σε πράσινη τσόχα. Δηλαδή τι να βγεις και να πεις. Με στηρίζει ο Νετανιάχου. Δηλαδή αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ, όσο κι αν κανείς θαυμάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών ένα κράτος που έχει καταφέρει να επιβιώσει διαμέσου των δεκαετιών και των αιώνων σε μια περιοχή πραγματικά καταραμένη. Απ' την άλλη μεριά όμως, πόσο σε εξυπηρετεί τώρα να είσαι κολλητός με τον Μπίμπι? Και ο Τραμπ με τον Ερντογάν να κάνουν παιχνίδι. Και ο Ερντογάν, που κάποτε θυμάστε κάποιοι εδώ δικοί μας ονόματα και μη χωριά που λέγανε απομονωμένος ο Ερντογάν, θυμάστε, απομονωμένος. Και να που έχουμε φτάσει. Ο Μητσοτάκης, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα πάει αρονάρον και θα φύγει αρονάρον. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ούτε μία χειραψία με τον Ντόναλντ, ούτε τέλος πάντων ένα τετ-α-τετ, δεν ξέρουμε, μπορεί να γίνει. Μακάρι. Αλλά είναι πολύ ετεροβαρύ όλα αυτά. Μακάρι να μην μας βγουν σε κακό, γιατί να μας βγουν σε καλό είναι λίγο δύσκολο. Διαλυματάκι στις 8:30 και μετά ξανά μαζί.

0: outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ABV.gr.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,6.

0: Ο πρώην Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι έχει δημοσίως επανειλημμένα μιλήσει για την παγίδευσή του, κανένας ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τη δικαιοσύνη δεν έχει κινηθεί προκειμένου να λάβει απαντήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέταξε στην πραγματικότητα τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, άφησε εχμές προς τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας πως η υπόθεση συζητείται από το 2022 και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιάννη Χριστάκο, τον θεολόγο Ηλίου στη Θεσσαλονίκη, τους δύο απεσταλμένους του Μέγκα στην Άγκυρα, τον Ανδρέα Ρομπόπουλο και τη Σοφία Φασουλάκη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την παρέμβαση Σαμαρά στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Για όσους γνωρίζουν και λίγον τι από μέσα τα δημοσιογραφικά δρόμενα, το γεγονός ότι η χθεσινή παρέμβαση Σαμαρά έπαιξε πρώτο θέμα σχεδόν σε όλα τα δελτία και μάλιστα ακόμα και σε φιλοκυβερνητικά μέσα έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι το να είναι ένα μέσο ενημέρωσης φιλοκυβερνητικό δεν είναι και έγκλημα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ακόμα λοιπόν και φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δελτία όπως για παράδειγμα του Sky, εδώ τώρα άκουτε ένα κομμάτι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, αλλά και ο Sky παρουσιάζουν τα γεγονότα με αυστηρή, θα έλεγε κανείς, δημοσιογραφική κάλυψη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπως να γέρνει προς τη μια ή προς την άλλη μεριά η δημοσιογραφική, η μηδιακή προσέγγιση του θέματος. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι θα αντιμετωπίσουν τα ΜΜΕ, το κόμμα Σαμαρά, με διαφορετική προσέγγιση από ό,τι το αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θυμηθείτε

0: ότι έχει τη σημασία του.
1: Βόμβα έριξε ο Αντώνης Σαμαράς με την αίτηση που κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του μέσω του Predator, επισημένοντας ότι απαντήσεις από την κυβέρνηση δεν έχει πάρει.
2: Το έχω θέσει με σαφήνεια, θεσμικά, από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από το δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει πως έχει επισημάνει τους σοβαρότατους, όπως λέει, κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.
2: Είναι αυταπόδεικτο ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κέρυες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας. Επειδή έχω κατ' επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσής μου, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
1: Η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις και η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2022 και το 2023 όταν ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση.
1: Η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησαν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και πρόσθεσαν.
2: Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
1: Λυτή και ουσιαστική χαρακτηρίζεται από δικαστικές πηγές η αίτηση του πρώην Πρωθυπουργού, με την οποία θα ασχοληθεί ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νομικές πηγές αναφέρουν πως ο κ. Σαμαράς ζητά αμέσως πλην σαφώς την άμεση περαιτέρω διερεύνηση των υποκλοπών και εκθέτει όλα τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που, παρότι γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα του Predator, δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.
4: Η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά είναι εμβληματική και εκθέτει κυρίως την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική έρευνα, δεν έχει εξετάσει την συσκευή του κυρίου Σαμαρά και δεν έχει διερευνήσει σε κανένα επίπεδο αν υπήρχε διαρροή προσωπικών δεδομένων ή διαρροή απόρριτων εγγράφων.
5: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και ας άργησε, κάνοντας ένα μικρό πρώτο βήμα. Περιμένουμε το βήμα αυτό βεβαίως να ολοκληρωθεί και να κάνει πράξη και εκείνος αυτό το οποίο έχουν υποχρέωση, κατά την άποψή μας, απέναντι στον ελληνικό λαό, να κάνουν όλα τα θύματα του Predator.
6: Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την αποκάλυψη της αλήθειας μέχρι να βρούμε ποιοι πραγματικά δώσανε τις εντολές για να γίνουν οι παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι προφανές ένα πρόβλημα στο επιτελείο εντός του Μεγάρου Μαξίμου.
7: Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη?
1: Μόλις χθες ο Αντώνης Σαμαράς ανέβασε βίντεο στο διαδίκτυο με αιχμές για την Τώρα Μπακογιάννη και τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης, και από το κυβερνών κόμμα λένε πως πλέον κινείται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
8: Κύριε Σαμαρά,
0: Βάλε και τώρα.
8: Η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει πάρει την αποφασή του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
9: Είναι μαζί μας ο Γιάννης Χριστάκος. Γιάννη, αυτή είναι μια κίνηση όντως πολύ σημαντική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όχι μόνο γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός, γιατί ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που κινείται μετά την απόφαση του Μονομελούς. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ.
10: Ο κύριος Σπύριτζης.
9: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να μειώσω τον κύριο Σπίρτζη, αλλά τέλος πάντων νομίζω δεν συγκρίνονται τα πράγματα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να προκαλέσει την ανάσυρση της υπόθεσης. Διότι όταν βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει ότι εγώ με έχουν παρακολουθήσει, λογικά το λιγότερο που θα πρέπει να συμβεί είναι να κληθεί να πει τι πιστεύετε του έχει συμβεί.
11: Ναι, Ράνια, και εδώ ξεκίνησαν και οι κόντρες, οι οποίες θέλω να σου πω ότι η κινητικότητα άρχισε από το Σαββατοκυριακό με την εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά στα social media, αλλά ας πάμε στην σημερινή κινητικότητα με το αν τελικά ο κύριος Σαμαράς δείχνει τη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που εμπλέκεται στην υπόθεση και γιατί ουσιαστικά έγινε αυτή η κόντρα μεταξύ του ιδίου και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά και ξεκάθαρα. Ο κύριος Σαμαράς σε απάντηση όσων είχε πει από το βήμα του briefing, του ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης, του απάντησαν ότι αν όλα αυτά γίνονταν από το 22, γιατί το 2023 ήσουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υποψήφιος βουλευτής με αυτήν. Εδώ λοιπόν οι συνεργάτες του κύριου Σαμαρά απαντούν ότι το 2023 δεν υπήρχε καμία γνώση για το Predator, για τις παράνομες, έτσι μιλάμε, επισυνδέσεις, όχι για τις νόμιμες που ήταν η συζήτηση του 2022. Το πόρισμα Μενουδάκου, να θυμίσω, βγήκε πολύ μετά τις εκλογές του 2023 και έτσι λοιπόν οι συνεργάτες του κύριου Σαμαρά επικαλούνται τα χρονικά γεγονότα για να καταλήξουν στο πινκ-πονγκ αυτό, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι εκείνη που ανασύρει το θέμα για το πώς εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία ή ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ράνια, νομίζω εδώ πάμε κάπου επιπροσωπικού.
9: Ναι. Επιπροσωπικού, αλλά κάποιο.
0: Δηλαδή, να σας το πούμε κι εμείς, θα είπε πολύ καλά ο Γιάννης, ο κύριος Χριστάκος, καλός συνάδελφος. Ο Σαμαράς προσέφυγε στον Άριο Πάγο γιατί επιχείρησαν να τον παρακολουθήσουν όχι μέσω της ΕΙΠ αλλά μέσω του Predator. Του στείλαν δηλαδή μολυσμένο link στο κινητό. Δεν ήταν θύμα των νόμιμων επισυνδέσεων ο Σαμαράς, ήταν θύμα του παράνομου λογισμικού του Predator. Και ο Μαρινάκης απάντησε αυτά που ακούσατε, μα πώς τα λες αυτά, το 22 ξεκίνησε η υπόθεση των παρακολουθήσεων, ξεχνώντας ο Μαρινάκης ότι το 22 λέγαμε για την ΕΙΠ. Δεν είχε ακόμα βγει, όπως ακούσατε από τον Χριστάκο, το πόρισμα Μενουδάκου για το Πρέντατο. Και ενώ λοιπόν μέμφεσε τον Σαμαρά ότι ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 23, αφού ήταν γνωστή η υπόθεση των υποκλοπών, μπερδεύτηκε ο Μαρινάκαρος μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων. Τι να πρωτοκάνει και αυτός τώρα, ποιο να πρωτοπαρακολουθούσαν τότε, τη μια με την ΕΙΠ, την άλλη με τον Predator, μπερδεύτηκαν οι γραμμές παρακολούθησης. Και του λέει, πώς θα λες αυτά, ενώ ήσουν υποψήφιος το 23. Και του απαντάνε οι κύκλοι του Σαμαρά, μα εμείς σας είπαμε για το Predator που αποκαλύφθηκε μετά. Άρα λοιπόν, εσύ τώρα τι συνδέεις το Predator με τη Νέα Δημοκρατία, καρφώνεσαι μόνος σου. Γι' αυτό και σήμερα, σε πρωτοσέλιδο χτύπημα της Εστίας, διαβάζει κανείς, γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23 με τις υποκλοπές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνεται ένας μήλος του Μανώλη. Και ο Σαμαράς, χωρίς να έχει κάνει κόμμα, χωρίς να έχει πει πότε θα το κάνει και αν θα το κάνει σε τελική ανάλυση, να πει δηλαδή, ναι, ξέρετε και λοιπά, είχε πει, έχω πάρει τις αποφάσεις μου.

0: Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, νομίζω ότι δεν θα μου το συγχωρήσουν ποτέ όσοι είναι εδώ μαζί μας και όσοι μας παρακολουθούν, αν δεν σας ρωτήσω για το ζήτημα που καίει την πολιτική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις επόμενες εκλογές.
1: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Συμβιλική απάντηση για τους παρικούντες εις Αθήνας. Όλοι λένε θα το κάνει και το πιθανότερο είναι αυτό. Εμείς το προσεγγίζουμε το ζήτημα αμιγώς δημοσιογραφικά από αυτό εδώ το μικρόφωνο και όχι πολιτικά. Γι' αυτό είμαστε και μετρημένοι στα λόγια μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Σαμαρά. Συμπέρασμα, λέγοντας ότι έχω πάρει σοφία από την επαφή μου με τον κόσμο, έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Χωρίς λοιπόν να πει τίποτα, χωρίς να πει κάτι πιο συγκεκριμένο, η τρέχουσα ειδησιογραφία ασχολείται με πρωτοσέλιδα ή και ως πρώτο θέμα με το κόμμα Σαμαρά. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ο Κυριάκος που έχει έτσι και μια μανία με τα ΜΜΕ και με την επικοινωνία και με εκείνο τ' άλλο το παράλλο, τα social, τα μη social, τα αντισocial, του τηγανίζει για τα καλά ο Αντώνης και κάνουν τη μία γκάφα μετά την άλλη. Βγαίνει τώρα, λέει αυτά που λέει, ξέρετε το 1900 τότε και εκείνο και έβλαψε την παράταξη και λοιπά, και ο Σαμαράς απαντάει, ναι, αλλά ας πούμε για τους μικρομεσαίους δεν έχετε κάνει τίποτα, ή για το χρηματιστήριο της ενέργειας δίνετε
1: στο ηλεκτρικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πέρα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όλη η τιμολόγηση γίνεται με βάση την ακριβότερη ενέργεια. Έτσι από τη μία υπάρχει ασχροκέρδεια και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπέρογκο κόστος. Να σας το πω διαφορετικά, στην Ελλάδα το 45% της ενέργειας προέρχεται από τη ΣΑΠΕ και το 20% από το φυσικό αέριο. Η τιμή όμως τελική του ηλεκτρισμού προέρχεται από το φυσικό αέριο, που είναι και το πιο ακριβό.
2: Αυτά τους λέει ο Σαμαράς. Ή τους λέει για το ΦΠΑ.
1: Η μάχη που έδωσε ως πρωθυπουργός για το ΦΠΑ της εστίασης, που έπρεπε να μειωθεί και το μειώσαμε από το 23 στο 13, και σήμερα το επέστρεψε ο Τσίπρας στο 23 και το πήγε ο Μητσοτάκης στο 24. Ποια είναι η λογική? Η λογική δική μου είναι ότι αν τους μειώσεις το ΦΠΑ και θα σου τα παρουσιάζουν πραγματικά τους λογαριασμούς και τις αποδείξεις περισσότερο από ό,τι σήμερα, και ταυτόχρονα θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση, πιθανε φθηνότερο το προϊόν, που στο τέλος με το χαμηλότερο φόρο να εισπράξει το κράτος περισσότερα έσοδα.

0: Ο κύριος Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα, πέρασαν πάνω από 1.000.000 παράνομοι, ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε, τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους, σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους επί ποιας κυβερνήσεως βιάζονται οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι παράνομοι. Και αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Όταν λέει αυτά λοιπόν για θέματα που αγγίζουν τον απλό πολίτη. Και εσύ του απαντάς με αυτόν τον τρόπο.
2: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα.

0: που πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Όταν βγαίνει τώρα λοιπόν και λέει αυτά ως απάντηση σε αυτά που λέει ο Σαμαράς για το ΦΠΑ, για τους μετανάστες, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνεται και για τα εθνικά θέματα. Και όταν η Ντόρα έχει πει αυτό,
0: το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
1: Και αυτό το έχει πει παραμονή της επισκέψεως του Ερντογάν. Τι να σκεφτεί ο νεοδημοκράτης που δεν είναι και ενθουσιασμένος από αυτή την κυβέρνησή του? Λέει, παιδιά, τι να κάνω, δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Είμαι νεοδημοκράτης τόσα χρόνια, είμαι αυτό που λέει τώρα, ας πούμε.
0: Εγώ σας λέω ως στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: Όταν λοιπόν σου λέει παράταξη και εσύ που είσαι στην παράταξη 7 χρόνια τώρα, βλέπεις να παρελάβει από την παράταξη σε θέσεις εξουσίας όλο το Πασόκ. Μενδώνη, Φλωρίδης, Χρυσοχοΐδης και βάλε. Πες παιδιά, τι διάλο παράταξη. Δεν θέλω να σου ψηφίσω ξανά. Και σε τελική ανάλυση 7 χρόνια ό,τι ήταν, ήταν. Θέλω ρε παιδί μου κάτι διαφορετικό. Βλέπει και το Μητσοτάκη να είναι μες στη τρελή χαρά.
2: Για τα καλά είναι και ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος εκεί και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν. Τι παίζουν πλακωτό, Λευτέρη? Μας ακούει ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος? Όχι μάλλον.
1: Όταν βλέπεις το Μητσοτάκη ταυλαδόρο,
3: που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, βρέθηκε στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης, ιστορικός όμιλος, ο Μήλωνας, Δημήτρη Γκάτσιο, που φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά, ενώ έπαιξε και τάβλη.
1: Όταν το βλέπεις τον άλλο να παίζει τάβλη, λες θέλω κάτι άλλο ρε παιδί μου. Γιατί να μην ψηφίσεις Σαμαρά? Και ακούς την τώρα και σου λέει θα βλάψει την παράταξη. Και λες, παιδιά, εμένα ποιος θα με βλάψει και ποιος με βλάψει? Και εν πάση περιπτώσει η παραταξάρα είναι στο 23, 24, 25 με τα μυαλά που έχουν. Άρα έτσι κι αλλιώς αυτοδύναμη δεν βγαίνει. Γιατί να μην ψηφίσω Σαμαρά, να μπει στη Βουλή και που ξέρεις μπορεί κάποια στιγμή τα πράγματα να αλλάξουν προς το καλύτερο με όλη την παράταξη. Γιατί παράταξη είναι, δεν είναι μητσοτακοκόμμα, λέει ο απλός παραταξιακός. Αλλά όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μένει να φανούν. Σίγουρα θα είναι ένα ζεστό, ένα θερμό καλοκαίρι αυτό που είναι μπροστά μας. Εμείς εδώ από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα θα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε, όπως λέμε, τα γεγονότα, τον παλμό, τα δικά μας σχόλια, και εσείς ασφαλώς να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα, Τρίτη, 7 Εβδόμου του 26 όμως. 7 Εβδόμου λοιπόν, ήσασταν μαζί μας σε αυτή την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή μας και σας δίνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
7: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός Πρόεδρος πει στον τουρκομολογό του ότι είναι έτοιμος να επανεντάξει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Αξιός. Ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίχθηκαν οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω τοξικού νέφους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Την Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλήση ημί των Νετάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την άφηξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου υβριδικού τρένου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, είναι το πρώτο από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που θα έρθουν. Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο η ασφάλεια των μετακινήσεων, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Αποχωρούν από τη Βενεζουέλα οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάωσης, καθώς ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Στον καιρό, γενικά έθερο σήμερα καιρό στη χώρα, άνεμη με έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 19 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αυτά, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
1: τότε,
0: όταν θα ανοίξουν οι κάλπες.
1: Γιατί κλείσατε κάθε πόρτα σε συνεργασίες.
2: Ειδικά στην
0: όλα θα γίνουν τη στιγμή που
2: και
0: πρέπει.
2: Και τι ψηφίσατε, κύριε
1: Σπουργέ. Μισό λεπτό. Τι εννοείται όλα θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Τι θα γίνει, θα δηλαδή ανοίξουν... πότε και ποια θα είναι η ώρα.
0: Αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να πεις θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
1: Γιατί. Εγώ ας πούμε θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιο. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
0: Η κυρία Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα
1: των εκλογών. Όχι, μην τα θυμηθούμε τώρα.
2: Όπως και άπονη ζωή.
0: Λοιπόν,
2: αλλά περιμένετε
1: και εγώ. Με κάτι καινούργια θα χαράξω πορεία, αλλά εμάς.
2: Εδώ, άμα το πιάσω το ρεπερτόριο, εδώ έχετε ψηφίσει όχι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς ναι, συμφωνείτε με αυτό. Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαι.
0: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
2: Αλλά εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε όχι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί αυτή είναι μια προεκλογική δέσμευση για να καταλάβουμε.
2: Γιατί ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
0: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
2: υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με την Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
0: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
2: Ναι.
0: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
2: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το παίρνω πίσω, κύριε Πουρδαρά. Καλημέρα σας μετά.

0: Πάμε, πάμε κύριε Γεωργιά, τι παίρνετε μετά.
1: Καλημέρα, είπαμε.
0: Αμέ.
1: Θα ξαναπούμε μια καλημέρα.
0: Ξαναπούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα πρώην.
0: Ο κύριο Σιγουρό.
1: Να σου πω, μεταγραφή δεν ήταν τώρα. Νέα μεταγραφή δεν είναι.
0: Ποιο?
1: Ο κύριο Σιγουρό για να κατέβει στην Αλφα Αθηνών.
0: Ναι, ο κύριο Σιγουρό ανακοινώθηκε από τον Νίκο Ανδουλάκη ότι θα είναι υποψήφιο πριν από λίγε μέρε. Ναι. Και χθε ήταν στην συνέντευξη.
1: Και ο Βούκας είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, ναι.
1: Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Αλλά ναι, μας έσυρε τελικά ή όχι? Αυτό δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν μας έσυρε. Είπαμε ότι. Είπαμε ότι όχι, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα, αυτό που ο κύριος Σγουρός
1: χθες. Όχι, ναι, κατάλαβα.
0: Το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβα. Εγώ είναι ξεκάθαρος ότι το όχι στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία το είπαμε για το συνέδριο. Αλλά ήταν απλά για να το πούμε μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές βλέπουμε.
1: Ναι, δεν το κατάλαβες καλά.
0: Αυτό είπε ο κύριος Σγουρός και αυτό λένε και πολύ στο Πασόκ.
1: Δεν το κατάλαβες καλά.
0: Για πες μου.
1: Δηλαδή, εσύ καλά το κατάλαβες. Εγώ είπα το παλιό. Δεν το κατάλαβες καλά. Διότι τι είπε. Πού είπαμε το όχι? Στο συνέδριο.
0: Ναι.
1: Μετά τις εκλογές κάνουμε άλλο ένα συνέδριο και λέμε ναι.
0: Αυτό είναι μία άποψη περί έκτακτου συνεδρίου η οποία έχει ακουστεί από Χαριλάου Τρικούπ μεριά, όπου θα κάνουμε ένα έκτακτο συνέδριο μετά τις εκλογές, αν δηλαδή υπάρξουν δεύτερες εκλογές, ένα έκτακτο συνέδριο να δούμε μπορούμε να πάμε με κάποιον.
1: Τι είπε ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είπε κάτι το οποίο είναι για όλα τα κόμματα. Εάν είναι Νέα Δημοκρατία, αρχιασχίσουμε με αυτή που δημοσκοπικά είναι πρώτη, φτάσει στις εκλογές και πάρει 19%.
0: Ναι.
1: Θα πάνε με Μητσοτάκη έτσι και θα πούνε με 19% μια χαρά είμαστε, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ίσα ίσα που αυτοί που θα συγκυβερνήσουν το 19% θα αμφισβητήσουν και τον ίδιο του Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Δεύτερο, πάμε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Είναι το Αγίου Οδυσσέα σήμερα.
0: Το Αγίου Οδυσσέα, ναι.
1: Οπότε γιορτάζει Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ιθάκη, Οδυσσέας, ναι. Τσίπρας, μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον.
0: Αμέ.
1: Στον συνάδελφο του Παπαδιαμάντη που έλεγα παλιά, του Φόσκολου που έλεγα μετά, τώρα δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, εάν ο κ. Τσίπρας τώρα δείχνει 14, 15, πόσο ναι. Δείχνει?
0: Είχε και μία σήμερα το πρωί, έχουμε μία τελευταία δημοσκόπηση.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Είναι πιο πάνω, ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι όλοι πιο πάνω, βέβαια.
1: Ναι, εάν φτάσει λοιπόν εκεί
0: ναι.
1: Και είναι στο 9,5.
0: Ναι,
1: θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα και θα λέει τι Ελλάς που είναι ο Ελλάς. Πάλι και εκεί θα σε

0: σου αρέσει να τον αποκαλείς εσύ, ο οποίος λέει.
1: Όχι εγώ, ο Τραμπ το λέει Μπίμπι.
0: Ναι, και το έχεις ενστερνιστείς.
1: Μα μου αρέσει πολύ, δεν το Νετανιάχου, Μπίμπι.
0: Ο οποίος Μπίμπι λέει ότι προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν τα αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, γιατί αυτό που υποστηρίζει είναι ότι θα διαταράξει μια διακίνηση τις ισορροπίες των δυνάμεων.
1: Μα είπε ότι αυτοί έχουν την Κύπρο, έχουν πάρει την Κύπρο. Ναι. Αυτοί είναι εκεί πέρα, δεν καλοί. Δεν καλοί. Μα είναι ο δεύτερος στόχος του Μπίμπι η Τουρκία.
0: Η Κύπρος. Α.
1: Η δεύτερο στόχο, ναι. Στόχο του Μπίμπι. Ο πρώτος είναι ο Ιράν. Ναι. Ο δεύτερος είναι η Τουρκία. Μετά δεν έχει άλλον.
0: Τελειώσαμε.
1: Άμα γίνουν αυτά του, για τον Μπίμπι, θα είναι μέχρι να πεθάνει, θα είναι και πρωθυπουργός. Οπότε αφού θα είναι πρωθυπουργός, θα είναι και ελεύθερος.
0: Ελεύθερος και ωραίος.
1: Τώρα το ωραίος δεν ξέρω πώς το
0: λέω. Εντάξει, αλλά... άμα είσαι ελεύθερος και ωραίος.
1: Εντάξει.

αυτά εδώ στα εσωτερικά. Είχαμε τις φωτιές τις προηγούμενες μέρες, τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Να πω ότι η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή είναι αποπνητική. Σήμερα έχουμε και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

0: Και έχουμε και την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω, κύριε
1: Γεωργιάδη, υπομονή.
0: Στο κόκκινο αυτή τη στιγμή ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
1: Υπομονή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, υπομονή. Και πάμε τώρα για να μην λέω τα μισά. Γιατί είναι και της Αγίας Κυριακής σήμερα. Δεν είναι μόνο του Αγίου Τσίπρα,
0: ναι.
1: Οδυσσέα.
0: Ναι. Της Αγίας Κυριακής.
1: Είναι και της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Τσίπρα, διότι σήμερα γιορτάζει η Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Άμα γιορτάζει ο
0: Οδυσσέας.
1: Άμα γιορτάζει ο Οδυσσέας, δεν γιορτάζει η Ιθάκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα συλλογισμό που τον κάνει εσύ.
1: Γιατί εσύ, δηλαδή, άμα γιορτάζει ο Οδυσσέας, δεν γιορτάζει η Ιθάκη. Άμα γιορτάζει η Ιθάκη, δεν γιορτάζει ο Οδυσσέας.
0: Δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο αυτό, λέω. Είναι ένα συλλογισμό τον οποίο τον κάνει.
1: Ναι, άμα γιορτάζει λοιπόν ο Οδυσσέας η Ιθάκη, δεν γιορτάζει ο Όμηρος. Άμα γιορτάζει ο Όμηρος, δεν γιορτάζει ο Τσίπρας. Αφού είναι ένα πράγμα. Ένα βιβλίο είναι. Και πάμε σε αυτά που είπες, ότι μιλήσανε, ναι, κάνανε εκεί δηλώσεις εκεί. Οι Ελλαδίτες.
0: Ελασίτες.
1: Ελασίτες είναι
0: δηλαδή. Ελλάς, αφού είναι το Ελλάς.
1: Α, δεν είναι Ελλαδίτες. Μπερδεύομαι, ρε παιδί μου. Μπέναλαν δεν οι Ελασίτες.
0: Μπορεί να το πεις όπως θες.
1: Μπέναλαν. Λοιπόν, μπερδεύτηκα. Αφού είναι Ελλάς, Ελλαδίτες.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες μία συνέντευξη τύπου, την οποία με παρεχώρησαν τρία στελέχη της ελληνικής αριστερής της παράταξης, κυρία Κουφό Νικολάκου, ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας, ο κύριος Τεμπονέρας είναι ο τομεάρχης εργασίας. Ο σκοπός ήταν να αποδείξουν τα κάκος κείμενα της επταετίας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και κατά τη δική

0: τους γνώμη, το απέδειξαν αυτό. Το συμπέρασμα προς το οποίο κατέληξαν είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη της μεταπολίτευσης.
1: Ναι, εγώ λοιπόν άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου με πολύ προσοχή. Άκουσα λοιπόν για τα σκάνδαλα ότι είναι τα περισσότερα της μεταπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολλά δεδομένο. Άκουσα για τα fake news. Ότι πρέπει να σταματήσει την πολιτική, θα σταματήσει την πολιτική να υπάρχουν τα fake news.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και αυτό συμφωνώ, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Εντάξει, απλά είναι γενικόλογα είναι αυτά. Ναι, δεν διαφωνείς κανείς.
1: Ένας κακός χαμός. Ξέρεις, είχαμε επέτειο για την Κολοτούμπα τώρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσα κάτι να πει ότι...
0: Για κυβίστηση.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Δηλαδή δεν άκουσα κουβέντα από την ομάδα εκεί των όχι ελαδιτών, ελασιτών.
0: Για κυβίστηση τι είδους?
1: Ξέρω εγώ, άμα δεν ξέρουν να τους ρωτήσουν τον Τσίπρα, να τους πει πώς γίνεται.
0: Γιατί για τον εαυτό σου θα μιλήσουν?
1: Γιατί δεν θα μιλήσουν? Συγγνώμη, όταν εγώ θέλω να πω κάτι για να βγω, ναι, θα μιλήσω και για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρετε κάτι έκανα λάθος. Ότι ξέρετε κάτι δεν ήξερα. Να το πούνε. Ότι ξέρετε κάτι.
0: Μα τώρα πόσες πιθανότητες υπάρχουν να γίνει αυτό? Θα κάνουν συνέντευξη τύπου και σου λένε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι πιθανότητα, ποιο κόμμα θα λέγει ότι θα κάνω πρώτα σε μένα και κριτική και μετά πάμε?
1: Δεν είπα πρώτα, είπα να δούμε ένα κόμμα που να πει. Καλά, ένα κόμμα καινούριο θα πει δεν ξέρετε, ψηφίστε γιατί δεν με ξέρετε. Ένα κόμμα το οποίο
0: ελπίδα,
1: το ξέρουμε.
0: Ελπίδα.
1: Ένα κόμμα το οποίο το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ξέρουμε τον αρχηγό. Καταρχάς δεν είναι κόμμα. Άμα ρωτήσεις, λέμε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Τσίπρα.
0: Είναι συμπαράδεξη.
1: Ναι, εντάξει. Και ο Τσίπρα, το κόμμα του Τσίπρα λέμε. Και η Καριστιανού είχε ένα κόμμα, αλλά λέμε το κόμμα της Καριστιανού.
0: Ελπίδα, εγώ σου είπα, ελπίδα, δεν είπα Καριστιανού. Εγώ τα λέω έτσι, ελπίδα, Ελλάς, μ' αρέσει.
1: Ναι. Εντάξει, εσύ τα λες έτσι. Αλλά λοιπόν, ξέρουμε, αν έχουν βγουν και πουν. Ναι, τότε έγιναν αυτά και αυτά. Λάθος. Εάν μας πούν ότι ξέρετε κάτι, ναι, όπως είναι, έχω και στην έστειλα, αλλά δεν την ανέβασες. Δηλώσεις του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τσίπρα, εμείς φέραμε τα funds, εμείς τα φτιάξαμε τα funds, γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, εάν μας λέγανε, ξέρετε κάτι, ναι, ο Κατρούγκαλος, νόμος Κατρούγκαλου, που έχει δεσμεύσει από τους παππούδες μας, εμάς και τα παιδιά μας. Και πούνε ναι, αλλά να πούν κάτι. Να μου πεις, όταν αυτά δεν τα λέει σε ένα ολόκληρο βιβλίο ο αρχηγός, ο συγγραφέας, θα έρθουν τώρα τα παιδιά του να πούνε κάτι το οποίο δεν το λέει αυτός, δηλαδή να απολογηθούν τα παιδιά του για τον μπαμπά? Όχι, δεν το περιμένει κανένας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, με τι εμπιστοσύνη μπορούμε να τους δούμε? Και ξεκινάω ότι τα σκάνδαλα τόσα πολλά μαζεμένα, 30 τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, δεν τα έχω δει. Πρώτη φορά τα βλέπω κι εγώ. Αλλά να δούμε κάποιους οι οποίοι να πούνε ναι, φταίνε οι άλλοι, αλλά σε αυτό που κάνανε οι άλλοι βοηθήσαμε κι εμείς για αυτό το κακό που λέμε παιδιά και υπάρχει τώρα. Και εμείς είχαμε μεγάλη συνδρομή, κύριε Τσίπρα.
0: Okay, δεν συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν συμφωνείς καθόλου, αλλά δεν το λες απόλυτα και να το δεις. Γιατί δεν
0: συμφωνείς? Αλλά okay, εντάξει.
1: Ότι δεν είχε συνδρομή, μήπως δεν έκανε πρωθυπουργός?
0: Όχι, αλλά
1: μήπως δεν έφερε τα φαντς?
0: Δεν αντιλέγω, δεν είναι...
1: Δεν έφερε τα φαντς?
0: Δεν είναι η ώρα να κάνει αυτοκριτική ο οποιοσδήποτε Τσίπρας.
1: Πότε θα είναι η ώρα να κάνει αυτοκριτική? Τώρα ζητάει να τον ψηφίσει ο κόσμος. Πότε θα την κάνει?
0: Δηλαδή, όποιος ζητάει, κάνει πρώτα αυτοκριτική και μετά ζητάει.
1: Το κανονικό.
0: Κριτική στην κυβέρνηση κάνει. Οποιοδήποτε που είναι στην αντιπολίτευση.
1: Α, δηλαδή αυτοί είναι κακοί και εμείς, ας είμαστε κακοί ή χειρότεροι ή αυτό δεν πειράζει.
0: Περίμενε λίγο. Αν αλλάξει, δηλαδή στην επόμενη τετραετία η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην κυβέρνηση και είναι αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Θα απολογηθούν όλοι για ό,τι έχει γίνει που είπες ότι τα περισσότερα σκάνδαλα έχουν γίνει σε αυτή.
1: Μόνο τότε θα απολογηθούν. Μόνο τότε θα είχανε μία ελπίδα να τους ξαναδεί ο κόσμος και να τους ξανασυμπαθήσει και να τους εμπιστευτεί.
0: Δεν θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν ο κόσμος γιατί να τους εμπιστευτεί?
0: Οι νεοδημοκράτες τους ξαναψηφίσουν έτσι κι αλλιώς. Όσοι είναι Νέα Δημοκρατία θα τους ψηφίσουν. Δεν χρειάζεται να τους αλλάξουν γνώμη.
1: Το βλέπεις αυτό, δηλαδή πώς είναι η Νέα Δημοκρατία? Το 15, το 20, το 25, το 30, το 40, πώς είναι η Νέα Δημοκρατία?
0: Έχει μια πολύ μεγάλη βάση. Γύρω στο 20%.
1: Παραπάνω πιστεύω ότι είναι, okay. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτό θα μείνουν εκεί ή θα τους ψηφίσουν κι άλλοι? Βγαίνουν με αυτό ή θέλουν κι άλλους?
0: Θέλουν κι άλλους.
1: Ωραία. Υπάρχουν αυτοί που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και είναι, ναι, του Αριστού, είναι του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με αυτούς θα μείνει? ή θέλει κι άλλους.
0: Θέλει κι άλλους.
1: Ωραία, τους άλλους πώς θα τους πείσει. Αν πει ότι εγώ δεν έφταιγα πουθενά.
0: Τους...
1: Ότι εγώ τα κάνω όλα τέλεια. Ότι εγώ,
0: θα τους πείσει όχι με την κριτική στον εαυτό της, με την κριτική στον προσπαθώντας να ρίξει τον απέναντι. Μα αυτό κάνουν παραδοσιακά όλα τα κόμματα.
1: Δηλαδή, δεν θέλω να πάρω κι εγώ βόδι.
0: Όχι, θέλω να ρίξω τον αντίπαλο.
1: Θέλω να ψοφήσω τον βόδι του διπλανού.
0: Προφανώς.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η πολιτική που έχουμε και ζητάνε την ψήφο μας, κυρίες και κύριοι. Λέω εγώ και διαφωνεί ο κύριος Πουρναράς.
0: Λοιπόν, για να πάμε και στο διάλειμμα, σήμερα έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για όσα παιδιά συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Είναι η υποβολή από σήμερα του μηχανογραφικού. Η διαδικασία, να πω ότι ολοκληρώνεται την 5η στις 16 Ιουλίου. Και κάπως έτσι, κύριε Γεωργιάδη, να πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Και αμοργό αμέσως μετά.
0: Και αμοργό αμέσως μετά.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94.

0: Εδώ είμαστε. Καλάτε κύριε Γεωργιάδη.
1: Και εγώ εδώ είμαι, δεν έφυγα.
0: Εσύ, δεν πάει που πίνεις καφέ, κάνεις κάτι έγραφες και λέω είναι αφηρημένο.
1: Όχι, κάτι μου στέλνω.
0: Την καλημέρα σε όλους. Πάμε στα μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Βασίλη, την καλημέρα μας στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Την καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά Ηλίας. Μπετόν αρμέ, οι απόψεις του Πασόκ αμετακίνητες. Ο Ηλίας, θέλω να σου πω, θέλω να το ευχηθείς. Ο Ηλίας αυτός, γιατί παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο και βάστησε και το παιδάκι του.
1: Με το καλό, καλορίζικο, καλότυχο.
0: Τι καλορίζικο, και... λέμε καλορίζικο. Α, το λέμε.
1: Για το παιδί. Ναι, ναι. Για το παιδί είναι λάθος η έκφραση το να σου ζήσει. Αυτό ναι. Λεγότανε τα παλιά χρόνια ναι. Που γενοβολάγανε οι γυναίκες στα χωράφια, κάνανε 6-7, 5 και ζούσανε με 1-2 γιατί δεν υπήρχαν τρόποι.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε είχε το να σου ζήσει.
0: Okay.
1: Το κανονικό σήμερα είναι να ζήσει το παιδί και να
0: καλότυχο.
1: Ναι, καλορίζικο και καλότυχο είναι για το παιδί. Και σιδεροκέφαλος αν παντρεύτηκες.
0: Ο Νεκτάριος, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους χαρτογράφους, εννοεί. Τους χαρτογράφους Οδύσσιας. Ναι, α, ναι, το γράφει που κάτω. Στους χαρτογράφους της Οδύσσιας, ο πολιτικός πολυκερματισμός είναι επιζήμιος. Η καλύτερη συνταγή να παραμείνουμε απικία του ξένου παράγοντα. Σήμερα μην του πολυμιλάτε του Τραμπ, γιατί έφαγε 4 από το Βέλγιο.
1: Παρότι έκανε παρέμβαση.
0: Ναι, παρότι λέει ότι θα παίξει αυτός ο παίκτης.
1: Αυτό είναι αρχηγός.
0: Ναι, θα παίξει. Δεν γίνεται να έχει κόκκινη και να έχει αποκλεισμό. Θα παίξει, αλλά έφαγε 4.
1: Είναι. Αυτό είναι αρχηγός.
0: Λες να είναι στεναχωρημένος τώρα που θα πηγαίνει στην Άγκυρα.
1: Εννοείται ότι θα είναι πολύ στεναχωρημένος.
0: Ναι. Λες να τα έχει πάρει στο κρανίο.
1: Αλλά είδες τι πρότυπα έχουμε εμείς κοιτώντας τον Τραμπ.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Είδες πώς βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, συγγνώμη, στον ελληνικό αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Γι' αυτό καμιά φορά κατηγορείται το Μητσοτάκη ότι μπαίνει στα αθλητικά και κάνει κουμάντο κάποιος και αυτό και διαμαρτύρονται οι υπόλοιπες ομάδες όταν μία παίρνει το πρωτάθλημα. Όποια παίρνει το πρωτάθλημα, διαμαρτύρονται οι υπόλοιπες. Και δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Βάζει κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Βάζει το Λευτέρη, ξέρω εγώ. Παράδειγμα λέω.
0: Ποιος είναι ο Λευτέρης?
1: Ο Λευτέρης. Και εσείς τώρα κατηγορείτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό που βάζει το Λευτέρη για να κάνει τη δουλειά του στον αθλητισμό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ έχουμε πρότυπο τον Τραμπ, ο οποίος το κάνει μόνος.
0: Τελικά να κάνω μια ερώτηση.
1: Άντε, κάτι να.
0: Από τη στιγμή έχεις τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν του άρεσε η κόκκινη, τιμωρήθηκε ένας παίκτης, δεν θα παίζει το επόμενο παιχνίδι, αυτό δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ότι δεν γίνεται αυτό, ακυρώνω την κόκκινη, θα παίξει κανονικά. Στην παρούσα περίπτωση, έφαγες 4, αποκλείστηκες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βγαίνει και να λέει τι 4, δεν υπάρχει, επαναλήψει το αγώνα. Δεν μετράει το αποτέλεσμα. Να ξαναγίνει ο αγώνας.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Γιατί θα πεταχτεί μέχρι την Τουρκία, γι' αυτό δεν προλάβανε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Είχε άλλες δουλειές.
0: Εγώ πάντως, αν είχα κάνει το προηγούμενο, δεν θα είχα πρόβλημα. Θα το έλεγα.
1: Αν ήμουν ο Ντράν, θα ξαναγίνει
0: ο αγώνας.
1: Ναι,
0: θα παίζουμε μέχρι να κερδίσουμε.
1: Και γιατί να παίζουμε κιόλα.
0: Όχι, είναι και στα χαρτιά.
1: Τιμωρούμε το Βέλγιο.
0: Σωστό.
1: Και πάμε.
0: Μια παρατυπία σίγουρα θα τη βρούμε.
1: Θα τη βρούμε, ναι. Δεν μπορεί. Κάτι στις κάλπες θα έχουν κάνει κάτι λάθος. Κάποιο σκάνδαλο θα υπάρχει και στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει και ένα Βέλγιο στο σκάνδαλο.
0: Και να μην έχει, θα το βρούμε.
1: Άρα λοιπόν και ο Πρωθυπουργός που το κατηγορείται, που δεν το κάνει μόνος του, ο Πρωθυπουργός έχει το Λευτέρι, βάζει το Λευτέρι, κάνει τη δουλειά του. Αλλά το πρότυπο είναι ο Τραμπ. Κακώς λοιπόν κατηγορείται τον Πρωθυπουργό μας που κανονίζει και τα του ποδοσφαίρου.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής λέει: ακούω τον κύριο Γεωργιάδη σε καθημερινή βάση να ερωνεύεται τον κύριο Τσίπρα.
1: Και
0: έχετε μπιφ με τον Hope is not a strategy.
1: Και αναρωτιέμαι πού κατάντησε η ελληνική δημοσιογραφία. Γιώργο μου, καλημέρα. Εγώ ειρωνεύομαι
0: και. Πού το λέει το Γιώργος?
1: Γιώργος. Ο Γιώργος το έχει στείλει. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλημέρα. Βεβαίως και ειρωνεύομαι με τάκτ και ειρωνεύομαι, δεν ειρωνεύομαι, αλλά μιλάω με αστείο τρόπο για τον Τσίπρα, με τον ίδιο τρόπο που μίλησα λίγο πριν για τον Πρωθυπουργό και με τον ίδιο λίγο με τον τρόπο που μίλησα πριν για τον Πασόκ. Εάν εσύ φύγεσαι για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να κρίνεις την ελληνική δημοσιογραφία που δεν εκπροσωπώ και ολόκληρη την ελληνική μου δημοσιογραφία εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος θέλει να πάει στην Αμοργό. Θα πούμε ακριβώς μετά τι γίνεται και με την Αμοργό. Και ο Πάρης, ο οποίος έρχεται εδώ, κύριε Γεωργιάδη μας.
1: Πάλι για μένα λέει.
0: Όχι, εντάξει, κάνει, είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι λάθος. Γιατί δεν είπατε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό?
1: Συγγνώμη, να πω χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό, που σήμερα είναι του Οδυσσέα. που γιορτάζει ο Οδυσσέας, άρα γιορτάζει ο Όμηρος, άρα γιορτάζει η Θάκη, άρα γιορτάζει ο Τσίπρας. Το ότι είναι της Κυριακής δεν είναι του Κυριακού, της Κυριακής.
0: Ε, είδες, εξήγησε τα.
1: Ε. Πολλά τα μηνύματα σας, παιδιά, θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε στη συνέχεια. Εδώ είμαστε, όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε, όσοι μας ακούτε το έχετε καταλάβει, ναι. Στο 6939-943-943. Ναι, Εμμανουέλα, θα πούμε και για την Αμοργό, θα πούμε και για, την, και για το Ψαρονεύρι και έχουμε και επόμενο ταξίδι που ετοιμάζεται εφάμιλο. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, κύριε Πορναρά?
0: Πάμε στην πρώτη μας πολιτική συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Υγείας. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και φυσικά λογοθέσεις. Η πρώτη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε είναι τι έγινε σε αυτό το Καστελόριζο τελικά.
2: Στο Καστελόριζο είχαν τοποθετηθεί δύο γιατροί πριν από ένα μήνα, με την άφηξή τους μετά από λίγες μέρες αιτηθήκαν άδειας και οι δύο ταυτόχρονα μαζί. Η άδεια δεν έγινε δεκτή γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν και οι δύο μαζί. Υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και αντικαταστάθηκαν από άλλους γιατρούς. Να σημειώσω εδώ ότι υπήρξαν προβλήματα, γιατί κάπου αν είχε δίκιο ή άδικο ο γιατρός. Υπήρξαν προβλήματα με την διαμονή των χώρων, αν ήταν στις κατάλληλες συνθήκες, αλλά αυτό είναι παράπλευρο με το πρώτο. Και από εκεί και πέρα, τα γεγονότα που είδατε δεν έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων.
1: Στη φάση, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, να φτάσουν τώρα ο Δήμαρχος να κάνει μήνυση στον γιατρό και να βλέπουμε τηλεοπτικά να τον παίρνει η αστυνομική, να κλείνει μόνο στην πόρτα να τον πάνε αυτόφορο. Το γιατρό ενός νησιού που. Καταλαβαίνω ότι δεν πάει και εύκολα ο κόσμος.
2: Αυτό, γιατί ούτε και εσείς ούτε και εγώ γνωρίζουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες τις οποίες έχει γίνει. Έτσι, δεν μπορώ να πω. Πάντως, ας μιλήσω και ως γιατρός. Ο γιατρός, δεν, πέρα από την άσκηση των καθηκόντων του, δεν έχει περισσότερη ελευθερία από ό,τι έχω εγώ και εσείς στους υπόλοιπους πολίτες.
1: Ναι. Αλλά έχω δει πολλές δηλώσεις πολλών ανθρώπων που δεν επιδέχονται, δεν έχουν μια μήνυση επειδή είπαν κάτι.
2: Δεν θέλω να μπω στη λεπτομέρεια.
1: Κατανοητό.
2: Εγώ δεν υπάρχει αστερίσκος που λέει άμα είσαι γιατρός μπορείς να κάνεις και αυτό.
1: Κατανοητό απόλυτα. Τώρα πάμε λοιπόν ορμόμενοι από αυτό και να πούμε. Εγώ, ναι, ξέρουμε ότι στη Σαντορίνη φτιάχνονται σπίτια για τους γιατρούς, στη Σύφνο φτιάχνονται σπίτια για τους γιατρούς, στην Πάρο γίνεται το ίδιο. Γενικά, γιατροί, νησιά και. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί το έχουν πει όλοι και έχουν κάνει και έρευνα σε αυτή την εκπομπή, παιδίατροι στα νησιά μας. Πώς είμαστε τώρα που ξεκίνησε ήδη και η σεζόν?
2: Είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, και να σας το πω λίγο και αριθμητικά. Από πέρυσι που έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα και όσον αφορά τα επιδόματα και στην εξασφάλιση διαμονής. Πέρυσι είχαμε ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν αρκετά καλό. Να σας θυμίσω ότι δεν είχαμε εικόνες με διακομιδές σε καρότσες και ελπίζω να μην έχουμε ούτε φέτος. Και να έχουμε περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ελλείψεις. Πώς έγινε αυτό? Καταρχήν έχουμε πλέον 2.100 ευρώ στη μετακίνηση του γιατρού επιπλέον του μισού, όποιος μετακινηθεί από την υπηρετική χώρα, από την Αττική ας πούμε, σε ένα νησί. Έχουμε 1.800 ευρώ επιπλέον του μισθού στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του συστήματος υγείας. Και έχουμε και στις μόνιμες θέσεις και επιδόματα. Φέτος μέσα στην υποκήρυξη συμπεριλάμβαμε και την πολύ μεγάλη δωρεάν του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού σε γιατρούς σε 47 νησιά. Όλα αυτά έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν καλύψει όλα τα κενά και παντού όχι, γιατί καταρχήν υπάρχουν και κενά τα οποία προκύπτουν ad hoc. Καστελόριζο, παρέτηση του γιατρού. Σε ένα άλλο νησί, αναρωτική άδεια του γιατρού που μόλις έφτασε ή μόλις πήγε ή μόλις διορίστηκε ή ήταν εκεί, το οποίο καλούμαστε να καλύψουμε με τα κινήσεις, είναι εντός της λειτουργίας του συστήματος. Αριθμητικά, από τις θέσεις που είχαμε άγονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην τελευταία προκήρυξη φαίνεται αυτό, έχουμε καταφέρει να καλύψουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Και είναι δικό μας χρέος, δικό μας σκοπός να καλύψουμε και τις υπόλοιπες και να φτάσουμε σε σημεία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ, να καλύψουμε και κενά που δεν είχαν καλυφθεί ποτέ.
0: Μάλιστα. Πάμε στα απογευματινά χειρουργεία, κύριε Υπουργέ. Αρχικά, γιατί σταμάτησαν και δεύτερον, αν θα συνεχιστούν?
2: Τα βηματινά χειρουργεία σταμάτησαν, να πω κατευθείαν στην ερώτηση, γιατί εκπλήρωσαν τον σκοπό τους. Το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων δεν ήταν πρόγραμμα για τα απογευματινά χειρουργεία, ήταν για να μειωθούν οι αναμονές που είχε η χώρα στα χειρουργεία, στα λεγόμενα ψυχρά περιστατικά. Το πάμε από την αρχή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναμονή για τα επίγοντα, δεν υπάρχει αναμονή για τα βαριά περιστατικά. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αναμονή, υπήρχε αναμονή και δημιουργήθηκε πολύ μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ο χειρουργικός τομέας ήταν κλειστός για αρκετό καιρό. Σε ψυχρά περιστατικά, για να πω τι σημαίνει ψυχρά περιστατικά, είναι μια αθροπλαστική ισχύ, μια αθροπλαστική γόνατος, χειρουργία οφθαλμολογικά καταράκτη. Είναι τα χειρουργεία που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν μια καθυστέρηση για τα χειρουργεία εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη χώρα μας είχαμε και αναμονές που φτάνουν τα 3-4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, με το πρόγραμμα που ονομάστηκε πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, έχουμε καταφέρει η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών να περιμένουν λιγότερο από 4 μήνες. Και αυτό είναι από τα στοιχεία που μας κατατάσσουν στα καλύτερα συστήματα υγείας της Ευρώπης. Χωρίς καμία υπερβολή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είμαστε στις κάτω θέσεις κτλ. Στην αναμονή αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και αυτό έγινε με τρεις τρόπους, για να ξέρουμε και τι μένει παρακαταθήκη στο σύστημα. Ο μεγαλύτερη μείωση επιτεύχθηκε γιατί αυξήθηκε η τακτική πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Και αυξήθηκε γιατί έχουμε περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερους αναισθησιολόγους στο σύστημα και το 25 σε σχέση με το 24 χειρουργήθηκαν περισσότεροι 50.000 ασθενείς.
1: Δηλαδή αυτό... να καταλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Γεωργιάς ο Άδωνης, ότι δεν υπάρχουν τώρα ασθενείς για απογευματινά χειρουργία. Διότι, συγγνώμη, εμείς ακούμε ότι υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν για να κάνουν ένα χειρουργείο και περιμένουν αρκετό χρόνο. Και μάλιστα το βλέπω τώρα και στα μηνύματα. Παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάσω ένα-ένα για το δικό σας.
2: Δεν υπάρχει θεωρητικό, πλέον υπάρχει και σύστημα καταγραφής. Ναι. Όποιος μήνυμα θα στείλει μαζί με το ΑΜΚΑ του, αν θέλει, εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τι αναμονή έχει. Αυτή τη στιγμή
1: το ακούσατε, συγγνώμη, το ακούσατε στο μήνυμά σας το ΑΜΚΑ, να το ελέγξουμε ένα-ένα, να δούμε την αναμονή.
2: Ναι, το όνομα και που έχει πάει στη χειρουργία. Γιατί όλα αυτά είναι ηλεκτρονικά πλέον, παρακολουθούνται, δεν μπορεί κάποιος, γιατί. Πέρα από τα γενικά μηνύματα και σας λέω, αυτό που μένει παρακαταθήκη στο σύστημα είναι η αύξηση των πρωινών τακτικών χειρουργείων, που και φέτος θα έχουμε αύξηση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία, θα έχουμε μια αύξηση του 6%, τώρα λέμε αριθμούς, αλλά αυτό αντιστοιχεί σε ασθενείς που χειρουργούνται. Και χειρουργήθηκαν ασθενείς δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία των νοσοκομείων και δωρεάν στις ιδιωτικές κλινικές. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, έχει επιτευχθεί ο στόχος τους και πλέον είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε αναμονή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και να πει εγώ έχω βάλει τα για να χειρουργηθώ στο νοσοκομείο ΚΑΤ και έχει αναμονή 6 μήνες. Και εμείς βλέπουμε πλέον ότι έχουμε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός 2 μήνες και θα του πούμε ξέρετε τι πηγαίνετε χειρουργηθείτε εκεί. Αν δούμε ότι ξαναχτίζεται αναμονή είμαστε εδώ για να ενεργοποιήσουμε ξανά το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Εδώ όμως πάλι τα μηνύματα και από τους νησιώτες που μας ακούνε και σας ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή σεζόν να έχετε και να προσέχετε, να μην παθαίνουμε και τίποτα εκεί με αυτά που συμβαίνουν. Ότι δεν έχουμε όμως φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχουμε φτάσει να έχουμε τόσους γιατρούς όσους θέλουμε στα νησιά, γιατί ας μείνουμε εκεί. Δεν έχουμε φτάσει να έχουμε τόσους νοσοκόμους, νοσηλευτές πάλι στους τόπους που από την μόνιμη κατοικία υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος λόγω των τουριστών. Υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνετε?
2: Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, έχουν φέρει αποτέλεσμα, έχουν φέρει μετρήσιμο αποτέλεσμα και είναι κάτι το οποίο είναι ένας συνεχής αγώνας για να διορθωνόμαστε συνεχώς. Χαλκιδική. Χαλκιδική πριν από 3 χρόνια έβγαζε με το ζόρι μια βάδια ασθενοφόρων ανά 50-60 χιλιόμετρα σε όλη αυτή την έκταση της Χαλκιδικής. Στα δύο πόδια της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες και οι τρεις βάδιες, έχει τετραπλασιαστεί η δύναμη του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική. Και να το πω εδώ, αυτό και να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους της περιοχής, οι οποίες καλύπτουν τη διαμονή στους διασώστες και, πολλοί δήμοι καλύπτουν και επιπλέον φαγητό. Αυτό είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή από τα μία βάδια, η οποία ανά τόσα χιλιόμετρα, αυτή τη στιγμή είχαμε 4 ασθενοφόρα, έχουμε 14 ασθενοφόρα και έχουμε και μηχανές ταχείας επέμβασης. Τα νησιά πλέον, γιατί μετακινούνται από την Αθήνα, έχουμε στις Κυκλάδες μηχανές, έχουμε αυξήσει τις βάδιες, μετακινούμε, είναι μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία έχουν γίνει. Αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, φυσικά και υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, έχει δύσκολες περιοχές. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει αυτή την δυσκολία στο να στελεχώσει πολλά νησιά, μικρά νησιά. Αλλά και τους νησιώτες, αν ρωτήσετε, με βάση που ήμασταν, είμαστε από τις καλύτερες φάσεις που έχουν υπάρξει ποτέ.
0: Ο μέσος χρόνος αναμονής στο ΕΣΥ, κύριε Υπουργέ, ποιος είναι?
2: Για τα επίγοντα.
0: Ναι.
2: Για τα επίγοντα ήταν 9 ώρες πριν από 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από τις 4 ώρες. Και αυτό πάλι έχει επιτευχθεί, γιατί έχει σημασία να δούμε με ποιο τρόπο έχουν επιτευχθεί κάποια πράγματα και τα οποία μένουν παρακαταθήκη στο σύστημα. Μένουν παρακαταθήκη για να συνεχίσει να είναι κάτω από 4 ώρες. Είναι η αύξηση του προσωπικού στα τμήματα επίγοντων περιστατικών, το ηλεκτρονικό σύστημα, το λεγόμενο βραχιολάκι, που μας επιτρέπει πλέον να βλέπουμε, να παρακολουθούμε. Και το τρίτο είναι ανακαινήσεις, οι οποίες ανακαινήσεις δεν είναι μόνο να φτιαχτεί ένα ωραίο κτίριο. Όταν έχεις μεγαλύτερους χώρους, όταν έχεις καλύτερη διάταξη, σε ένα παράδειγμα, αν ο αξονικός είναι από τα επίγοντα 15 λεπτά με το φορείο για να τον πάει ο τραυματιφορέας και να τον γυρίσει, είναι σε άλλο κτίριο, εκεί χάνεται χρόνος. Χάνεται χρόνος, πολλές φορές είναι και πολύτιμος για την έκβαση της υγείας του ασθενούς. Αλλά χάνεται χρόνος και από το προσωπικό. Όταν φέρεις τον αξονικό δίπλα από τα επίγοντα, είτε κάνεις τέτοια τη ροή, κερδίζεις χρόνο. Και ο χρόνος είναι κέρδος για τους ασθενείς. Όλα αυτά έχουν γίνει, έχουν δουλευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον παραδίδονται, δεν είμαστε στην ώρα του ΣΑ. Τα περισσότερα τμήματα έχουν παραδοθεί. Είναι ήδη σε λειτουργία, οι πολίτες τα βλέπουν που είναι εκεί και είναι κάτι το οποίο πλέον μένει στο σύστημα.
1: Κύριε Υπουργέ, ερωμόμενος πάλι από, από τα προηγούμενα λεγόμενά σας, δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Νομίζω χτες, πότε ήταν που ήρθαν?
2: Χτες η Ένωση Τραπεζών.
1: Φτάνουν.
2: Οι δύο ελικόπτερα είναι επιπλέον αυτών που έχουμε.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Φτάνουν ή χρειαζόμαστε κι άλλα? Πείτε μας για το χθεσινό και από εκεί και πέρα απαντήστε μου αν χρειαζόμαστε περισσότερο στόλο.
2: Η χώρα το 2020 δεν είχε, όλες οι αεροδιακομιδές εκτελούνταν από τα μέσα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είτε της αεροπορίας στρατού, είτε της αεροπορίας. Από το 2021 με την πολύ μεγάλη δωρεά του Δημιάρχους προστίθενται 2 ελικόπτερα, 3 αεροπλάνα. Και προστίθενται αυτά, δεν είναι ότι φεύγουν τα προηγούμενα. Και έτσι έχουμε καταφέρει να έχουμε πετύχει διπλασιασμό και περισσότερο των αεροδιακομιδών, 165% περισσότερες αεροδιακομιδές. Έχουμε κάθε χρόνο, καταγράφουμε, γιατί προσθέτουμε συνεχώς πτυτικά μέσα, 10% κάθε, από τη μία χρονιά στην επόμενη. Πέρυσι, για πρώτη φορά, υπήρξε ελικόπτερο στην Πάρο, ο οποίος κάνει διακομιδές από τις Κυκλάδες, επιπρόσθετα όσων είχαμε μέχρι τώρα, και από τη δωρεάν της Εθνικής Τράπεζας ένα ελικόπτερο στη Ρόδο. Αυτά τα δύο ελικόπτερα που είδαμε πόσο πολύ βοήθησαν, φέτος έχουμε αντί για ένα ελικόπτερο στη Ρόδο, δύο ελικόπτερα από την δωρεά της Ένωσης Τραπεζών. Αν στην ερώτηση σας φτάνουν και αν θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα πτυτικά μέσα, η απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ δύσκολο το οποίο να σκεφτείτε ότι τα
1: πτυτικά. Που και αυτό μέσα... ένα όριο δεν θα πρέπει να είναι στόχο. Χρειαζόμαστε στην τύχη ο αριθμός 10 για να είμαστε OK. Δηλαδή, αυτό θα, δηλαδή και ένα στόχο αν έχουμε, ότι τα 10 είναι, είναι αρκετά. Είναι, αυτό καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Είναι με τα αυτά που θα προσθεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τις παραλαβές που θα έχει η πολιτική προστασία που παραλαμβάνει ελικόπτερα Super Puma και αυτά που θα προσθεθούν με βάση το σχεδιασμό εντός του 2027, ναι, θα ολοκληρώσουμε το στόχο. Και σας το λέω όμως ξεκάθαρα, γιατί είναι διάφοροι τύποι ελικοπτέρων, όπως αν θέλουμε περισσότερα, αν δεν θέλουμε. Είμαστε όμως, έτσι σας είπα, και πολύ συγκεκριμένους αριθμούς, ελικόπτερα πτυτικά μέσα, τα οποία έχουν προσθεθεί, που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάστε, γυρίζω λίγο πίσω και είναι η ερώτηση του Ντίνου σε σχέση με αυτό που είπατε, αν ένας γιατρός είναι διαφορετικός στη μήνυση ή όχι. Αν γινόταν κάτι με έναν ασθενή, θα τον έβγαζαν από το κρατητήριο, ρωτάει ο Ντίνος. Για το Καστελόριζο.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω ερωτήσεις που δεν αφορούν την δική μου αρμοδιότητα. Μάστε. Μπορεί να το καταλάβετε αυτό, έτσι.
1: Μάστε.
0: Ωραία,
2: ούτε να μπω στην αντιπαράθεση αυτό που λέει ο Δήμαρχος, αυτό που λέει ο γιατρός. Εγώ σας είπα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ωραία, να ολοκληρώσουμε, κύριε Θεμιστοκλέους, και με μια πιο πολιτική ερώτηση. Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Πείτε μας τη θέση σας και την όψη σας και για την επίθεση, τηλεφωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
2: δολοφονική, τρομοκρατική επίθεση και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος αυτό. Και για να μπει ένα οριστικό τέλος αυτό πρέπει να καταδικάζεται η βία από όπου και αν προέρχεται, από όποιον πολιτικό χώρο και να είναι κανείς. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία ανάλογα με το θύμα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δολοφονική, τρομοκρατική επίθεση και πλέον ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα και να έχουμε πολύ γρήγορα τη σύλληψη των δραστών.
1: Αυτό το θέλουμε όλοι. Θεωρείτε όμως ότι δεν ήταν με ειλικρίνεια το καταδίκασαν όλα τα κόμματα αυτό που έγινε? Γιατί υπόθηκε
2: πως θεωρώ πολύ θετικό ότι καταδίκασαν, γιατί έχουν υπάρξει και στιγμές στον παρελθόν που δεν είχαν καταδικάσει.
1: Σωστά τα λέτε, γι' αυτό και είναι αυτή η ερώτηση.
2: Αστερίσκους ή υποσημειώσεις και πλέον γι' αυτό μιλάω και σύνολο ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα και ως πολιτικά κόμματα θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, άτεκτοι ότι πρέπει αυτή η απαράδεκτη δολοφονική, τρομοκρατική, δολοφονικές, τρομοκρατικές επιθέσεις θα πρέπει να τελειώνουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ανεβοκατεβαίνουν, αλλά ο κύριος Σαμαράς φαίνεται να έρχεται και να λέει ότι εγώ τους τα έλεγα, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 2, στο 20, συγγνώμη. Πιστεύετε ότι μέχρι να φτάσουν οι εκλογές, όποτε γίνουν, κάτι θα αλλάξει που θα είναι διαφορετικό το κλίμα?
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι στη διακυβέρνηση της χώρας 7 χρόνια. Αυτά τα 7 χρόνια μπορεί να έχουν γίνει και λάθη, μπορεί να έχουν γίνει και παραλήψεις, μπορεί κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα. Η χώρα όμως δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που ήταν προηγουμένως. Και αυτή τη στιγμή, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης της χώρας με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι μετρήσιμο, ούτε θεωρητικό, ούτε υπάρχουν τα με ένα νόμο ένα άνθρο. Και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα που θα κληθούν οι πολίτες να ψηφίσουν, με βάση αυτό θα κληθούμε. Και επειδή θα κληθούμε με βάση αυτό, η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε όποιες πληροφορίες. Παιδιά, μπορείτε να ξαναρωτήσετε. Εμείς θα φωνάξουμε πάλι τον Υπουργό, αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, τις οποίες πρέπει να τις συνοψίσουμε, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε
1: Υπουργέ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Έλα, φιλοκυβερνητικέ.
1: Τι έγινε.
0: Πώς θα μειώσεις τα ποσοστά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Νεκτάριο και στον Θανάση. Λοιπόν, πάμε να πούμε και το ταξιδάκι μας, κύριε Γιώργο μας.
0: Γι' αυτό, πώς θα μειώσεις τα ποσοστά.
1: Ναι. Δώρο λοιπόν στην Αμοργό, ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αίγια Λύση Hotel & Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στο νησί της Αμοργού. Πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, θέα στο Αιγαίο, εκπληκτική θέα. Συμμετέχετε μέσω του Viber 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγες μέρες, την Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: 10 του μηνού.
1: 10 του μηνού.
0: Το 10 το καλό.
1: 9 με 11 εδώ σε αυτή την εκπομπή. Βέβαια, όσοι δεν κερδίσουν, κύριε Γεωργιάδη,
0: την Αμοργό,
1: δώστε μία λύση.
0: Θα πεταχτούμε εδώ μέχρι το Μαρούσι, θα πάμε στο Ψαρονέφθη και θα πάμε στην δροσερή πλατεία απέναντι. 4 άτομα, παιδιά, Ψαρονέφθη, σηκωτάκια αυτά που έτσι, τα καλά του, τα δυνατά του και πως τα άλλα. Αλλά ένα από αυτά, ό,τι και να πάρετε, θα το ευχαριστηθείτε. Άρα λοιπόν, 4 άτομα στο Ψαρονέφθη. Θάνο, καλημέρα. Όχι φιλοκυβερνητικούς, φιλοκυβερνητικός. Ο κύριος Μπουρναράς. Αυτός κανονίζει τα ταξίδια. Και πού να δείτε. Με συγχωρείτε,
1: πνίγει. Έχεις πάμε. Πιες λίγο νεράκι.
0: Να πιω λίγο νεράκι, ναι.
1: Να το συμπληρώσω εγώ. Και πού να δείτε τι έχει για μετά.
0: Τι έχει για μετά.
1: Δηλαδή, γιατί πνίγεις, εσύ να το πω εγώ τη φράση.
0: Τι έχει για μετά. Εμμανουέλα, μη μου φωνάζεις. Μη μου βάζεις τις φωνές.
1: Πάνω σου φωνάζει,
0: μπορεί.
1: Απλά γράφει με κεφαλαία γράμματα. Είναι σαν να φωνάζει.
0: Είναι σαν να φωνάζει. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν έδωσε ούτε τη μαλφή ούτε τίποτα. Απλά ήταν σε μια συνομιλία η οποία ήταν μια λάθος συνομιλία. Δεν έβγαλε ούτε τα χρυσαφικά μας έξω, ούτε τα λεφτά μας έξω. Στην πόρτα που αυτό να τα πάρουνε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις για ποιο θέμα μιλάω. Λοιπόν, όπως επίσης, τι να πω εγώ. Μία χώρα που καταφέρνει και παρακολουθεί από υπουργούς, από στρατιωτικούς, από δημοσιογράφους μέχρι τον οποιονδήποτε, δεν έχει καταφέρει να ελέγξει αν αυτός που συνομιλεί είναι αυτός ή είναι κανένας άλλος. Σε αυτή τη χώρα είμαστε, έτσι.
1: Την Τετάρτη έχουμε και Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα συζητηθεί η κλίση ή μη του Ντίλιαν. Πώς τον λένε.
0: Μπομπ Ντίλαν.
1: Ναι, δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και
0: δεν οφείλει να ξέρει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν οφείλει να ξέρει, γι' αυτό και δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Έχουν υπάρξει τα αιτήματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κλίση τους και αναμένεται να δούμε αν τελικά θα υπάρξει αυτή η κλίση
0: και
1: ή όχι.
0: Και αν δεν και θα πάνε.
1: Με έντονη. Δεν το ξέρω αν θα πάνε.
0: Γιατί
1: αν θα κληθούν το θέμα.
0: Okay, δεν
1: και είχαμε και τα σχετικά μηνύματα και από Πασόκ και από ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Λιακούλη με μήνυμά της και ο κύριος Φάμελος με ένα βιντεάκι που ανήρτησε που ζητούν στην ουσία την κλίση τους και να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να κάνει άλλη μια συγκάλυψη. Αυτό εννοούν και τα δύο κόμματα.
0: Εμείς εννοούμε ότι πάμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε ένα διαλυματάκι.
0: Αμέσως μετά τα νεότερα και τα σπουδαιότερα.
1: Και αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
7: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Ζινεντίλ Σμαϊλόβιτς. Έρχεται στην Ελλάδα ο Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Την εκτός έδρας εμφάνισή τους χρώματος λευκού παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Στην Ολλανδία βρίσκεται η ΑΕΚ και όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εκτός αποστολής ο Πινέδα λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό. Οριστική συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου. Όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα, στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ στις 7 οι ασπρομαυροί αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακας σε φιλική αναμέτρηση. Τηλεοπτική κάλυψη από Όπελ. Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του και εστιάζει στην ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν σε διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο στόπερ Χόρντουρ Μαγκουσόν που έμεινε ελεύθερος από το Λεβαδιακό. Βρίσκονται οι κίτρινοι. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, η Χιτ ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου φόργου από τους Bucks σε μέσω ανταλλαγής με τους Tyler Hero, Jamie Hackett, Κασπάρας Γιαγκουσιόνης και Κέλελ Γιούρελ. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε ένα από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα. Στον κορυφαίο μπακ όλων των εποχών και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των μπακς που θα μείνει αξέχαστη για πάντα, το μήνυμα της ομάδας του Μιλγόκι προς τον Greek Freak. Αφαίρεση βαθμών και χρηματικό πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Με 7 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς και με 2 ΝΑΝ προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ οι Ερυθρόλευκοι. Η ΑΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερς Νόλι ως το 26χρονος Αμερικανός γκάρτ να φορέσει τη φανέλα του κεφάλου της νέας σεζόν. Για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία-Ισπανία 0-1, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο 1-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πάνο. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Εσείς τα 69-39-943-943. Ξεκινάω με τον Γιώργο, ο οποίος λέει εδώ από το συνεχιασμένο ήλιον. Ο κύριος Μητσοτάκης θα καθίσει ώρες σε σύνοδο γιατί τον περιμένει μια παρτίδα τάβλη στο Ρέντι. Στο Ρέντι που, δίπλα στο προπονητικό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, το επιβεβαιώνω κι εγώ.
0: Δίπλα στο προπονητικό.
1: Το εκεί. Επιβεβαιώνω. Ξέρεις γιατί? Γιατί στην προηγούμενη παρτίδα κέρδισε ο κύριος Μητσοτάκης και του έχουν ζητήσει ρεβάνς. Και πρέπει να ξαναπάει. Ναι, είναι σαν το τένις, όπου εγώ ρώτησα ποιος κέρδισε μεταξύ Κασελάκη Άδωνη.
0: Εδώ είχαμε και άλλες.
1: Και μου είπαν ότι ο Άδωνης κέρδισε.
0: Ναι.
1: Ήταν καλύτερος.
0: Εδώ είχαμε και προσκλήσεις σε συναδέλφους να πάνε να παίξουν τένις. Επίσης.
1: Α, ναι, το είδαμε.
0: Ο κύριος Κασελάκης ζήτησε συγγνώμη, λέει, που έπαιξα τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, λέει. Και...
1: Δεν θα σας ρωτήσω, Μικολάς, με ποιον θα παίξουμε τένις.
0: Όχι, ζήτησε.
1: Με όποιον θέλω να παίζουμε τένις και όποτε θέλω θα πηγαίνω και με όποιον θέλω να παίζω.
0: Διότι κάποιοι από κάποια αριστερά, μάλλον κόμματα.
1: Ναι. Του είπαν ότι συνομιλεί.
0: Ναι, επειδή έπαιξε μια παρτίδα τένις.
1: Δεν πάμε να παίξουμε ένα τένις, βέβαια. Εκεί φτάσαμε.
0: Δηλαδή,
1: και είπε ο κύριος Κασελάκης, είμαι υπέρ του πολιτικού πολιτισμού. Ναι. Ότι παίζω τένις με όποιον γουστάρω.
0: Αυτό σωστά τα είπε. Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη τώρα, επειδή έπαιξε μια παρτίδα τένις ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Δεν συνομιλούν.
1: Δεν λέγεται παρτίδα, βέβαια, τένις.
0: Ναι.
1: Αγώνα τένις.
0: Εντάξει, λοιπόν, συνομιλούν. Ήθελα να πω. Δηλαδή, πρέπει να μου πείτε τώρα ότι ο πρωθυπουργός που έπαιξε μια παρτίδα τάβλη συνομιλεί με τους φτωχούς ανθρώπους που πεινάνε.
1: Αμέ, συνομιλεί με τους πολίτες. Έχει άμεση επικοινωνία με τον λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Με ποιον?
1: Με τον λαό.
0: Εγώ ξέρω κάτι.
1: Είναι και λαοφιλή.
0: Εγώ ξέρω κάτι λίγο από λαό που έχει μέσα.
1: Όχι, εντάξει. Ήταν το λαό το οποίο μεταξελίχθηκε σε λαό.
0: Ναι, αλλά εννοεί ότι μιλάει με αυτού.
1: Όχι, με τον κόσμο εννοώ. Με αυτού που παίζει τάβλη. Και πίνει ελληνικό καφέ και γυρνάει στο Εγάλεο και στο Ρέντι.
0: Ο υπουργό τώρα.
1: Και στη Νέα Σμύρνη.
0: Ο υπουργό, πώ το λένε, τη ανάπτυξη είναι εκεί.
1: Ο κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Είναι εκεί.
1: Προφανώ, γιατί είναι εκεί.
0: Δηλώσει που λέει ότι.
1: Αφού έρχονται και μειώσει από Σεπτέμβρη, μειώσει στι τιμέ του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και δηλώσει. Δηλώσεις που έκανε και μέσα, μεταξύ άλλων, είπε ότι όλα είναι φθηνά και όσοι λένε το αντίθετο λένε ψέματα.
1: Ναι, ναι, για σένα, σε εσένα αναφέρεται.
0: Σε μένα αναφέρεται.
1: Εσύ έχεις βγάλει το αφήγημα ότι υπάρχει ακρίβεια.
0: Εγώ.
1: Ναι. Εσύ μεταξύ άλλων, για να μην ποινικοποιήσω ότι μόνο εσύ το έχεις.
0: Εντάξει,
1: το μονοπόλιο.
0: Να το πάρω μόνο, να το κάνω μονοπόλιο. Διότι μονοπόλιο είναι δικό μας εδώ, ότι έχουμε πει ότι η λαγοκέφαλη και η ακρίβεια είναι εισαγόμενη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα
1: και
0: λοιπόν,
1: η λαγοκέφαλη.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σε μια συζήτηση που είχαμε πριν καμιά εβδομάδα, δεν μας είπε ότι δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
0: Υπήρχε πάντα, λέω. Αλλά είναι εισαγόμενη. Και η ακρίβεια δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Όσο θυμάσαι τον εαυτό σου και εγώ που είμαι πιο παλιό.
1: Πάντα υπήρχε. Και πάντα ο κόσμος γκρίνιαζε την ακρίβεια.
0: Και γκρίνιαζε για την ακρίβεια. Προφανώς. Άρα λοιπόν και η αγωκέφαλη τώρα απλά ήρθανε πολύ. Ναι. Και η ακρίβεια απλά τώρα έφτασε στα επίπεδα που.
1: Στο 2 η βενζίνη, να μπαίνει το 2 μπροστά.
0: Και να ανεβαίνει. Μέχρι και όμως έφτασε περίπου.
1: Πρόσχε, πιο παλιά όμως η βενζίνη, όταν ήταν στο 1,3-1,4, λέγαμε ότι κοίτα είναι. Είναι ακριβή βενζίνη. Πηγαίνει στο 2. Τώρα, άμα ρωτήσει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, σου λέει, υπάρχει το 2 μπροστά. Έχει πέσει, είναι στο 1,8, 1,9. Άρα υπάρχει αποκλιμάκωση. Άσχετο που πριν 10 χρόνια η τιμή ήταν στο 1,3.
0: Άλλο πριν 10 χρόνια, έτσι. Πριν
1: αλλά τώρα υπάρχει αποκλιμάκωση.
0: Πριν τον πόλεμο και όταν το βαρέλι ήταν στα 70 κάτι,
1: ναι.
0: Η βενζίνη ήταν 1,60.
1: Ναι.
0: Τώρα που το βαρέλι είναι στα 70 κάτι, η βενζίνη είναι 1,90.
1: Ναι.
0: Τι άλλαξε δηλαδή, γιατί άστα 10 χρόνια πριν τον πόλεμο. Τώρα έγινε ο πόλεμος, πριν μερικούς μήνες. Με την ίδια τιμή στο βαρέλι που ήταν τότε, είναι και τώρα. Η βενζίνη τότε ήταν 1,60 και τώρα είναι 1,90.
1: Ναι.
0: Η ίδια τιμή είναι στο βαρέλι. Αυτά τα 30 λεπτάκια πού έχουν πάει, δηλαδή. Να κάνω μια ερώτηση τώρα που.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω απορία, μπας και μπορείτε να μου βοηθήσετε.
1: Λέει η απάντηση σε αυτό υπάρχει από την αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι υπάρχουν καρτέλ.
0: Πού? Εκτός Ελλάδας. Γιατί εδώ τα ελέγχουμε και βάζουμε και πρόστιμα.
1: Αποκλείεται.
0: Τι, εκτός Ελλάδας.
1: Μα στην αντιπολίτευση λένε ότι υπάρχουν εντός Ελλάδας.
0: Εγώ
1: δεν,
0: σου λέω
1: δεν
0: ότι.
1: Δεν αναφέρονται εκτός Ελλάδας.
0: Μα συγγνώμη, το είπε ο υπουργός, είναι στέστη, έτσι.
1: Δεν γίνονται έλεγχοι.
0: Το είπε ότι γίνονται έλεγχοι και μπαίνει πρόστιμα.
1: Προφανώς εκ του αποτελέσματος, κύριε Γεωργιάδη, μας δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να αποκλιμακώνεται η τιμή.
0: Τι μου λέει, να μην πιστεύω εγώ τον υπουργό.
1: Μπορεί να πιστεύεις. Αλλά έχεις και το δικαίωμα της αμφισβήτησης.
0: Λοιπόν, να πάω λίγο πάλι στο Γιώργο. Άμα με το ονοματεπώνυμό μου και τη λέξη αμοργός βάλω και πουρναρά τιτάνα, θα έχω περισσότερες πιθανότητες. Φίλο κυβερνητικό σχέση, να πα εκεί διακοπές για να ψηφίσει ότι πήγες.
1: Θα αυξηθούν κατά οι πιθανότητές σου.
0: Λοιπόν, η απορία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Είδα εγώ το πάρτι, είδα τον πρωθυπουργό, καινούργια τρένα. Σωστά. Είδα λάθος.
1: Ναι.
0: Είδα καινούργια τρένα.
1: Υβριδικά. 25 συνολικά σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς. Χθες παραλάβαμε το ένα.
0: Και πάναμε πάρτι.
1: Ναι, μέσα δηλαδή στον Ιούλιο θα έχουμε και το δεύτερο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έγινε το δεύτερο.
0: Και θα κάνουμε πάρτι. Δηλαδή, θα έχουμε 25 πάρτι.
1: Ναι, αν τα πηγαίνουμε ένα-ένα, θα κάνουμε
0: 25 πάρτι. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω. Ναι. Αυτή είναι η απορία μου, βρε παιδιά. Γιατί μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Τα τρένα τα πήραμε.
1: Ναι.
0: Θα τα βάλουμε στην Εθνική Οδό Αμφιλολαμίας ή έχουμε ράγες συστήματα για να τα βάλουμε να πηγαίνουν έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ολοκληρωθεί όλα. Γιατί πανηγυρίζουμε για τα τρένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πού θα τα βάλουμε
1: γιατί
0: να πηγαίνουν έρχονται.
1: Δεν έχουμε ράγες.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Δεν έχουμε ράγες.
0: Έχουμε. Και έχουμε συστήματα ασφαλείας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι όλα έτοιμα. Έχουν ολοκληρωθεί όλα. Διότι παίρνουμε το αυτό. Εντάξει, το πήραμε.
1: Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων.
0: Χωρίς
1: αυτό είπε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.
0: Χωρίς συστήματα.
1: Χωρίς συστήματα τώρα.
0: Καλά, κοίταξε να σου πω, όταν λες ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ένας και μοναδικός που τη διαβάζει ολόκληρη και μετά από 5 λεπτά κάνει TikTok είναι ο Σαμαράς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή 5 ή 10 λεπτά μετά την ανάρτηση ήταν το πρώτο TikTok.
1: Ναι,
0: άρα
1: λίγο
0: μετά. Διάβασε, ναι. Αλλά 5-10 λεπτά δεν τη διάβασε.
1: Αλλά δεν του.
0: 5-10 λεπτά δεν θα ήταν διαβάσει όλοι.
1: Το βιντεάκι του είχε έτοιμο. Γιατί δεν προλαβαίνει να το γυρίσει. Το είχε κάνει έτοιμο από το πρωί τη Κυριακή, για παράδειγμα. Περίμενε την ανάρτηση και σου λέει. Θα το δημοσιεύσω μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Γιατί ήξερε ότι είναι καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση.
0: Ναι, αλλά έχεις τι θα πει.
1: Θα το φανταζόταν.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δεν ξέρει τώρα και ο Σαμαράς θα πει ο Κυριάκος.
0: Καλά, έλα μου. Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

0: Λοιπόν, η Τζέννη στέλνει μήνυμα για το ψαρονέφι. Ο Ανάργυρος, καλημέρα. Ο Γιώργος, η Θεοδοσία. Ο Θανάσης λέει: δώστε ένα χειροκρότημα, παιδιά, για όλες τις μειώσεις. Αυτό το κάνουμε. Χειροκροτήστε, σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Και τώρα
0: για άλλη υπόθεση, βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης γράφει και επόμενο TikTok με Γεωργιάδη, παρακαλώ. Εμένα και τον Άδεν τώρα. Το γράφει ο Γιάννης. Και ράγες έχουμε και τρένα και πλατφόρμα να δείχνει το ένα και μοναδικό τρένο real time. Μάλιστα. Και ανατρεπόμαστε.

0: ο Μπλεραντ. Καλημέρα στα τρελά αγόρια. Ναι, για σένα.
1: Εσένα, λέει.
0: Για σένα. Για σε κόκκινο, θα τσακωθούμε.
1: Καλά, αυτό είναι σύνηθες. Ο Διαμαντής, καλημέρα, παιδιά. Το Γιώργο τον διάβασε. Τα καινούργια τρένα μπορούμε να τα βάλουμε στο μουσείο του ΟΣΕ και να λέμε, κοιτάξτε τι θα είχαμε αν ήταν όλα σωστά.

0: Λοιπόν, σήμερα ήταν να μιλήσουμε και με τον κύριο Δανιλίδη, τον Σίμο, τον δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, επάνω για το, τις καταγγελίες που έκανε σε σχέση με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο και το ναι. τι είχε γίνει, τι έγινε
1: στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα.
0: Και όλοι αυτοί, αυτό το κομμάτι, αλλά έχουν κέρδη στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Και δεν μπόρεσε να βγει στη γραμμή κατά πάσα πιθανότητα. Υπάρχει μια περίπτωση να τον ξανακαλέσουμε ίσως λίγο αργότερα. Μήπως τον πετύχουν ναι. να μας πει και εμάς αυτά που δήλωσε για καταγγελίες το τι έγινε, τι δεν έγινε.
1: Μάλιστα. Χθες είχαμε και την σύσκεψη με τον κύριο Κατσαφάδο και τους τοπικούς φορείς. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε σε κατάσταση έκταξης ανάγκης τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Τώρα η κατάσταση στην ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι λένε και οι ίδιοι οι κάτοικοι. Υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα και αποπνικτική και τοξικό νέφος.
0: Πάντως παιδιά, ναι εντάξει, φωτιές. Okay, είναι κάτι το οποίο δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να μην πεις ότι δεν θα γίνει, γίνεται, αλλά δεν φταίει μόνο ο κράτος, φταίμε και εμείς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έτσι, μπορούμε ούτε τα τσιγάρα μας να πετάμε έξω επειδή ακούσαμε ότι δεν πιάνει συχνά, μπορούμε να μην κάνουμε μπάρμπικ κάποιες μέρες, δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να μην πάμε στα μιλίσια μας αυτές τις μέρες, δηλαδή μπορούμε πολλά. Μπορούμε να μην κάνουμε οξυγονοκόλληση ή άλλες εργασίες, όπως λένε.
1: Κοίτα, Γιώργο, αυτά τώρα είναι όταν έχει σε ημέρες καύσωνα με 40 βαθμούς, είναι ένα λόλα, ένα μήλο. Δηλαδή, okay, χαίρομαι πολύ.
0: Ναι, δηλαδή, θα μπορούσαμε πρέπει να, και
1: πρέπει
0: εμείς
1: να είναι
0: λίγο.
1: Πρέπει να είναι και λίγο αυτονόητο ότι δεν θα το κάνεις αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Okay, ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει, φταίει ο κράτος. Ο κράτος φταίει, που θυμάσαι. Φταίει ο
1: ναι, εντάξει, πάντα φταίει αλλά, ο κράτος, ναι.
0: Ο κράτος, να τα λες για να μιλάς καλά ελληνικά. Ο κράτος φταίει.
1: Ωραία, πάμε.
0: Αλλά δεν φταίει μόνο ο κράτος. Γιατί μέσα στον κράτος είμαστε και εμείς, παιδιά. Έτσι. Να προσέχουμε και εμείς λίγο, γιατί δεν θέλουμε ούτε να καούμε, ούτε εμείς, ούτε οι φίλοι μας, ούτε οι διπλανοί μας. Δεν είναι. Λίγο προσοχή και εμείς.
1: Καλημέρα και στην Πέντη, καλημέρα στον Σταμάτη. Στέλνουν και για τους διαγωνισμούς, συνεχίζει να στέλνετε και για αμοργό, το τρίμερο που δίνουμε, και για το ψαρονέφρι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη μας, Γιώργο Γεωργιάδη, γιατί, να το πω άλλη μια φορά, γιατί αναγκάζομαι να λέω Γιώργο Γεωργιάδη, γιατί οι ακροατές είχαν μπερδευτεί κάποια στιγμή και επειδή έλεγα Γεωργιάδη, νομίζαν ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη. Και λέω, ρε παιδιά, δεν είμαι ο Κασελάκης να κάνω εκπομπή με τον Άδωνη.
0: Πρώτον, δεν είσαι ο Κασελάκης και δεύτερον, δεν έχουν παίξει τένις.
1: Χθες πήγα για τένις όμως εγώ.
0: Το είδα.
1: Εγώ.
0: Εμείς δεν έχουμε τένις.
1: Χθες πήγα για τένις. Δεν θα μας κόψουν και το τένις, Γιώργο.
0: Ξέρετε.
1: Θα παίζουμε τένις με όποιον γουστάρει.
0: Ξέρετε γιατί πήγε ο Πουρναρά να παίξει τένις εκτός. Γιατί όντως πήγε και αν έκανε και ανάρτηση φωτογραφία. Λοιπόν.
1: Και είπα θα παίζουμε τένις με όποιον γουστάρουμε.
0: Πήγε για να κάνει προπόνηση όταν θα έρθει η πρόκληση από μένα να είναι προπονημένο.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη πολιτική μας ζήτηση.
0: Α, και εγώ νόμιζα έτσι πως μου το έπεσε ότι όπως είπε ο Γεωργιάδης, όχι εγώ, ο Άδωνης, πάμε στην πολιτεία.
1: Πάμε στην
0: πολιτεία. Το είπε σε συνάδελφο.
1: Στην πολιτεία, πάμε στην
0: πολιτεία. Στην πολιτεία και έτσι όπως το έπεσε, μιλάγαμε για τένις.
1: Κοντά είναι.
0: Μιλάγαμε για τένις.
1: Κοντά
0: είναι. Λες πάμε, λέω πάμε πολιτεία, το είπε ο Άδωνης.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πολιτεία, λέει, γιατί είναι το πιο φιλόξενο σημείο που υπάρχει. Πολιτεία.
1: Εγώ χθες δεν πήγα στην πολιτεία. Πήγα σε άλλο τένις κλαμπ.
0: Έχει άλλο τένις κλαμπ.
1: Έχει, δεν είναι μόνο. Εντάξει, δεν είναι πολιτεία, αλλά ναι.
0: Στο Γάλλιο έχει.
1: Για να πάει ο Πρωθυπουργός, μόνο τάβλη είχε.
0: Παίξαμε τάβλη. Πάλι τάβλη θα παίξουμε. Δηλαδή θα συνομιλούμε μόνο με τον απλό λαό, να μην συνομιλήσουμε λίγο και με το τένις κλαμπ. Στο Γάλλιο εκεί.
1: Λοιπόν, συνομιλήσαμε πριν με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Πάμε τώρα στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Στην άλλη άκρη της γραμμής, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλου, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, το μεγάλο της κοινωνικής πολιτικής. Και πρέπει να σας πω ότι το ΕΓΑΛΙΟ έχει καταπληκτική ομάδα κολύμβησης. Και Περιστέρι έχει πολύ καλή ομάδα στο τένις, όντως.
0: Αυτά,
1: να λέγονται αλήθειες τουλάχιστον.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
2: Ναι.
0: Γιατί εγώ είχα μείνει ο Ολυμπιακός και το ΕΓΑΛΙΟ να κερδίζει. Οπότε μάθαμε ότι το ΕΓΑΛΙΟ έχει κάπου να είναι νικητής.
2: Έχει πάρα πολύ, με πολλά μετάλλια. Έχει βγάλει και άνθρωπο που είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Η κολύμβηση, η Ολυμπιάδα.
0: Μάλιστα, η περιοχή του Εγάλεου είχε ένα μπαρουτάδικο που ήταν ένα αθλητικό κέντρο.
1: Το μπαρουτάδικο, ναι.
0: Ήταν από τις πρώτες περιοχές της δυτικής μεριάς που είχε κάνει ένα τέτοιο στάδιο.
2: Το μπαρουτάδικο είναι καταπληκτικός χώρος στα δυτικά, όπου είχαμε κάνει εκδηλώσεις. Τα δυτικά είναι υποβαθμισμένα, γιατί είμαι από τα δυτικά, όπως καταλάβατε.
0: Είσαστε κι εσείς δηλαδή κάτω από τα βλάκια. Εμείς λέμε τον Κηφισό αυλάκι. Και εμείς εδώ κάτω από τα βλάκια είμαστε, στο Ήλιον δηλαδή.
2: Κάτω από τα βλάκια και στο. Έζησα τη ζωή μου, όλη και κάτω από τα βλάκια είναι η καταγωγή μου. Κάτω από τα βλάκια. Αλλά το Εγάλεο και το Περιστέρι είναι υποβαθμισμένες περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν είχαν.

0: Δεν υπάρχουν, αυτά δεν υπάρχουν και στο νοσοκομείο των Δεν υπάρχουν και στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων που είναι Βόρεια Πρόαστια.
1: Τον Αγίων Αναργύρων είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, ακριβώς γιατί έχει μέσα καρκινοπαθείς και το γεγονός ότι δεν συντηρείται συνολικά, ότι δεν έχει την τελευταία τεχνολογία όσον αφορά τις ακτίνες που κάνουν οι περισσότεροι ασθενείς. Και πρέπει οι άνθρωποι να κατεβαίνουν στον Άγιο Σάβα ή να πηγαίνουν στα ιδιωτικά για να κάνουν ακτίνες οι οποίες τους στοιχίσουν το κάψιμο, εν πάση περιπτώσει, του δέρματος και όχι μόνο, και δεν θα μπουν τόσο βαθιά κτλ. Αυτό είναι πρόβλημα. Λέτε, όταν μας λένε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε και ανακαινήσαμε τα νοσοκομεία, μα η ανακαίνιση του νοσοκομείου δεν είναι μόνο το εξωτερικό, το οποίο πρέπει να γίνει και συμφώνω, και όχι μόνο στο Αττικό ή στο Αγίους Αναργύρους που είπατε, στο ΚΑΤ, και όχι μόνο. Πρέπει να δούμε βέβαια πώς γίνανε και με πόσα λεφτά. Ποιοι φάγανε δηλαδή κοινώς από όλο αυτό. Και από την άλλη, δεν είναι μόνο η εξωτερική αναβάθμιση. Έχει ένα κομμάτι της αναβάθμισης αφορά τι μηχανήματα παίρνεις. Και ένα δεύτερο είναι ποιος θα χειριστεί αυτά τα μηχανήματα. Ποιος θα χειριστεί αυτά τα μηχανήματα. Υπάρχει στελέχος ιατρική για να χειριστούν αυτά τα μηχανήματα.
0: Πριν από λίγο, κύριε Θεμιστοκλέος, και μάλιστα με ένα βαθμό μικρό.
1: Ο κύριος Θεμιστοκλέος, συγγνώμη, δεν διακόπτω. Ο κύριος Θεμιστοκλέος και ο κύριος Γεωργιάδης θα μας απαντήσουν για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας που δώσαν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια για να το διαφημίσουν και από προχθές. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και άκουσα και το λαϊκισμό ότι αφού είναι παχύσαρκη, ας πούμε, να κάνουν δίαιτα. Δεν είναι έτσι. Η παχυσαρκία είναι νόσος, πολυπαραγωγική και χρειάζεται συγκεκριμένο τρόπο για να.
0: Συμφωνώ, αλλά μην φεύγουμε λίγο από το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι
1: όχι,
0: από το.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
0: Πολύ σημαντικό, δεν διαφωνώ.
1: Υγείας, προσέξτε, όχι το παχύσαρκο μόνο. Αφορά την ποιότητα του συστήματος υγείας και το πόσο ασθενείς δημιουργεί. Γιατί το ερώτημα πλέον στην υγεία δεν είναι μόνο να πάρω τον ασθενή και να τον κάνω καλά. Είναι πώς θα δημιουργήσω την πρόληψη για να μην φτάσει ο ασθενής.
0: Έχετε.
1: Ένας ασθενής λοιπόν πολυπαραγωγικός, ο οποίος μπορεί να σου βγάλει ένα πάσο ώρα ασθένεια ακριβώς γιατί είναι παχύσαρκος. Εσύ του δίνεις ένα φάρμακο και τον πετάς να παίρνει 300 ευρώ. Άρα δημιουργεί το σύστημα υγείας παραπάνω ασθενή.
0: Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω όμως.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πώς
0: βλέπετε. Είναι και δεν διαφωνούμε. Ακούστε με όμως λίγο. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι πολύ απλή. Το 20 με σήμερα έχουμε τα ίδια νοσοκομεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό έχουμε λιγότερους, περισσότερους, τους ίδιους? Αυτή είναι η βασική ερώτηση που μας ενδιαφέρει. Έχουμε λιγότερους, λέτε εσείς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό από το 20 στο 26?
1: Έχουμε λιγότερους μόνιμους.
0: Μάλιστα.
1: Μην μπούμε σε νούμερα, θα σας πω τι σημαίνει στο σύστημα υγείας. Αν και δεν είμαι το μέρος υγείας, έχω μια αρκετά καλή εικόνα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Το σύστημα υγείας πώς διαμορφώνεται ουσιαστικά. Είναι οι μόνιμοι γιατροί μας, ειδικά των χειρουργικών ειδικοτήτων, οι οποίοι δίνουν μια μάχη και ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή η μισθή είναι αυτή που είναι, η κατάσταση είναι αυτή που είναι, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγια να βγάλουν τα χειρουργεία. Η αναισθησιολόγια είναι μια ιατρική ειδικότητα που αντί να την αναβαθμίσουμε, όπως πήγε να κάνει η κυβέρνηση του Τσίπρα, να την αναβαθμιστεί ώστε να μπορούν να γίνουν τα χειρουργεία, την έχουν υποβαθμίσει πάλι. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λειτουργούν με ένα επικουρικό προσωπικό, το οποίο κατά βάση, στην επαρχία ιδιαίτερα, αυτό είναι πολύ, πολύ σύνηθες, κατά βάση είναι εξωτερικοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ξέρουν ότι θα ξαναφύγουν. Και είναι επικουρικό προσωπικό κάποιων ημερών ή κάποια μέρα, ανάλογα τις εφημερίες. Και έχουμε τριών ταχυτήτων γιατρούς, τους μόνιμους, οι οποίοι βγαίνουν και έξω για να κάνουν και να συμπληρώσουν το μισθό τους. Έχουμε τους επικουρικούς οι οποίοι είναι με 18 μήνα, 24 μήνα και έχουμε και τους λόκουμ οι οποίοι έρχονται για ένα βράδυ, για να κάνουν μια εφημερία. Το σύστημα υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Το εθνικό σύστημα υγείας βασίζεται σε δύο πυλώνες. Μόνιμοι και αποκλειστικοί οι γιατροί, ώστε να μπορούν να παράγουν τις υπηρεσίες στον Έλληνα ασθενή μόνο στο σύστημα υγείας, άρα να διαμορφωθεί μια συνολική σχέση. Και το δεύτερο είναι Έλληνας ασθενής. Και σας ξαναλέω και τα δύο έχουν καταρρεύσει.
2: Μάλιστα.
1: Η παχυσαρκία δεν την είπα γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά κάποιο. Η παχυσαρκία είναι μια πολύ παραγωγική νόσος, η οποία πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί. Άρα τι κάνεις, έχεις λιγότερη πίεση στο σύστημα υγείας. Έχεις λιγότερους άνθρωπους να πάρεις από έμφραγμα. Λιγότερους για εγκεφαλικά. Λιγότερους για νευρολογικά. Όλα αυτά τα δημιουργεί π.χ. η παχυσαρκία. Όταν λοιπόν έχεις δύναμη να λύσεις το πρόβλημα και δεν το λύνεις, δημιουργείς πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει σαρκία σαν πακισταρκία.

0: μόνο. Είναι κατανοητό.
1: Κατανοητό, κυρία Αντωνοπούλου. Να πούμε και για τα υπόλοιπα θέματα. Ερώτηση. Είναι η Νέα Δημοκρατία τελικά το πιο διαφθαρμένο κόμμα της μεταπολίτευσης? Γιατί αυτό που ακούσαμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του κόμματός σας, αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση στην οποία ένα μεγάλο μέρος, και θα σταθώ μόνο εκεί, ένα μεγάλο μέρος των υπουργών της ήταν υπό την παρακολούθηση του Ντήλια. Υπό την παρακολούθηση του Ντήλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σίγουροι πόσοι άνθρωποι είναι εκβιαζόμενοι. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία έχουν οικονομικά κυρίως. Ο ΠΚΠ, το Ταμείο Ανάκαμψης όπως δόθηκε, οι απευθείας αναθέσεις, 110 συμβάσεις, οι 101 είναι μονοπρόσωπες. Έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου νέμεται το χρήμα το οποίο δεν έπρεπε να πηγαίνει στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, στους μικρούς, μικρομεσαίους, μεσαίους. Λοιπόν, μόνο αυτά τα δύο, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Μόνο αυτά τα δύο καταλαβαίνουμε για ποια κυβέρνηση μιλάμε. Και μετά από. Μπαίνουμε στον 8ο χρόνο. Μετά από 7 και χρόνια, δεν έχει καταφέρει να λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δημιουργεί διαρκώς καινούργια και πρέπει η αντιπολίτευση διαρκώς να απολογείται για το τι έκανε πριν 20 χρόνια. Δηλαδή, ζούμε μια τρέλα.
2: Ναι, έχετε δίκιο ότι πριν για τα σκάνδαλα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, τόσο πολλά μαζεμένα, στα 30 τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, τόσα πολλά μαζεμένα δεν έχω δει, αλλά ακούγοντας την κυρία Κουφουνικολάκου εχθές, μετά τα σκάνδαλα μίλησε για τα fake news. Fake news υπάρχουν μόνο από μια μεριά. Μετά μίλησε για τη δικαιοσύνη. Προβλήματα με τη δικαιοσύνη δεν υπήρχαν επί πρωθυπουργίας Τσίπρα. Μην μου πείτε ότι πάω στο παρελθόν. Όταν κάποιος έχει. Όταν λέγαμε για την κυρία Καριστιανίου, λέγαμε ότι αν θα γίνει πολιτικός θα την αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Έτσι και τον κύριο Τσίπρα τον αντιμετωπίζουμε ως πρώην πρωθυπουργό. Όπως και τον κύριο Σαμαρά τον αντιμετωπίζουμε ως πρώην πρωθυπουργό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ό,τι κάναμε πριν τώρα έχουμε αλλάξει και είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχουν κυβερνήσει και οι δύο. Και ορμόμενος και από την ερώτηση του κυρίου Βελόπουλου, πού βρίσκει, λέει, λεφτά ο άνεργος κύριος Τσίπρας και ο άνεργος κύριος Σαμαράς? Εγώ σας ρωτάω για τον κύριο Τσίπρα και κάνουν κόμματα.
0: Μπορώ να σας πω με πολύ τη βεβαιότητα ότι όποιος θέλει να την ελέγξει τα οικονομικά μας, μπορεί να πάσει ότι
2: δεν μπορούμε να. Δεν είμαστε εφορία. Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Με ωραίο τρόπο το κουδούνι, θα το ακούσουμε.
2: Ναι, αυτό το κάνει η εφορία, κυρία Αντωνοπούλου. Εμείς πρέπει να τα δούμε κάπου αναρτημένα. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Η εφορία έρχεται στο γραφείο και κάνει ντου.
0: Είναι αναρτημένα στην ΑΔΕ.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε ξαναπεί, για να τα απαντήσω, γιατί ξέρετε, θα τα απαντήσω γιατί δεν θέλω να μείνει τίποτα.
2: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, κυρία Τονοπούλου.
1: Ναι, για να μην σας διακόψουμε.
2: Να μην σας διακόψουμε, να πάμε στο διάλειμμα μας και να μην σας διακόψουμε και σε 3 με 4 λεπτά για το πολύ
1: και λιγότερο.
2: Θα είμαστε πάλι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε.
1: Κύριε Γεωργιάδη μας.
2: Λοιπόν, ο κυβερνητικός πουρναράς, εκτός ότι προσπαθεί να βοηθήσει την κυβέρνηση δίνοντας ταξίδια πεντάστερα.
1: Ναι, για να μειωθεί το ποσοστό των ανθρώπων που λένε ότι δεν μπορούμε φέτος να πάμε διακοπές στο σχετικό γκάλωπ που γίνεται. Γιατί,
2: ακριβώς.
1: Γιατί αν γίνει το γκάλωπ και σου λέει, παράδειγμα, το 45% δήλωσε ότι δεν μπορεί να πάει φέτος διακοπές. Αν δίνοντας ταξίδι μειωθεί το ποσοστό αυτό. Ναι.
2: Σύφνος. Αμοργός. Και έρχεται και άλλη κυκλάδα.
1: Ωραία. Και αν μειωθεί το ποσοστό αυτό.
2: Δεν μειώνεται. 2-2-2-2-2 μειώνεται το ποσοστό.
1: Μειώνεται, ναι. Θα τι μεταγράφεται στην κοινή γνώμη. Ότι πάει ο κόσμος διακοπές, άρα καλά είναι η κατάσταση.
2: Καλά είμαστε.
1: Άρα λοιπόν, ξαναψηφίσω Μητσοτάκη.
2: Άρα αμοργό, πεντάστερο, εγιαλής, με γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Μπείτε να δείτε το γυαλής και θα μας καταλάβετε. Περιμένω τον Βαρουναρά, πότε θα τα ανεβάσει να το δω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Να το δω τώρα γιατί έχω πάει. Λοιπόν, και όσοι δεν καταφέρετε να πάτε ταξίδι, πάλι ο φιλοκυβερνητικός, εγώ τώρα είμαι αυτός.
1: Ναι.
2: Μέχρι το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι, 4 άτομα στη δροσερή πλατεία απέναντι, γεύμα ή δείπνο. Δηλαδή, και όταν γίνεται η ερώτηση, έχετε λεφτά να βγείτε, βγαίνετε έξω. Μάλιστα, βγαίνουμε. Πάμε στο Ψαρονέφρι.
1: Άσχετα αν πληρώνουμε ή όχι.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Η ερώτηση δεν λέει αν πληρώνετε.
1: Ναι,
2: λέει αν πάτε.
1: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε 1 με 2 λεπτάκια.
2: Και η κυρία Τονοπούλου θα είναι αμέσως μετά μαζί μας. 69-39-943-943.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Στην τελευταία στροφή, παιδιά, πάλι είμαστε σε συναγερμό. Προσέχτε, προσέχτε, και εμείς έχουμε ευθύνη στο να μπουν λιγότερες φωτιές. Έχουμε συναγερμό. Δεν φταίει μόνο ο κράτος. Φταίει ο κράτος, δεν λέω όχι, αλλά δεν φταίει μόνο ο κράτος. Φταίμε κι εμείς και πρέπει να προσέχουμε. Δεν πειράζεται, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα μπαρμπεκιού.
0: Σήμερα είναι αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Και να επιστρέψουμε στην κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου για να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας ακούμε, συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, με ρωτήσατε για τα fake news.
0: Ναι.
1: Τα fake news, ναι. Δηλαδή δεν γεννήθηκαν τώρα. Βεβαίως η ομάδα αλήθειας έχει πάει το πολύ μπροστά. Το έχουμε πει. Το έχει πάει πολύ μπροστά. Αλλά δεν είναι μόνο η ομάδα αλήθειας. Fake news και υπήρχαν και υπάρχουν και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
2: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής. Υπάρχει ένα αφήγημα, και το οποίο δεν υπάρχει τώρα, υπάρχει το 2017 και μετά. Ένα αφήγημα το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή η κυβερνός απαράταξη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ξεφεύγει από την απλή λογική.
1: Όπως...
2: Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, ξέρεις ότι με 50 ευρώ μπορείς να βάλεις μέσα 7 αγαθά. Και βγαίνουμε στα πάνελ και η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι τα έχει κάνει όλα, δεν έχει κάνει και όλα ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά δεν υπάρχει ακρίβεια. Γιατί υπάρχουν 2.000 κωδικοί που δεν μας τους δίνει ποιοι είναι, δεν μπορούμε να τους μάθουμε. Στην ερώτηση που έγινε, ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, απάντησαν, δεν μπορούμε να τους πούμε. Και δημιουργείται ένα αφήγημα πάνω σε πλαστά νούμερα. Τι είναι πλαστά νούμερα? Εννοώ νούμερα κατά πώς να βολεύουν. Ξέρετε τι, στην οικονομική επιστήμη ξέρουμε ότι μπορούμε να μετρήσουμε.
1: Τώρα και εσείς είστε αχάριστοι. Συγγνώμη, είστε αχάριστοι.
2: Την
1: προηγούμενη φορά που σας δώσανε κωδικούς και βρήκατε ότι έχει πάτους παπουτσιών για καζαριδοκτώνα, πάλι διαμαρτυρηθήκανε. Τώρα δεν σας τους δίνουν και πάλι διαμαρτύρεστε.
0: Και δεύτερον, από Σεπτέμβρη θα υπάρχουν μειώσεις.
2: Όχι, έτσι. Κιόλας ότι ένα σαμπουάν, λέει, στην Γερμανία είναι πιο φθηνό από ό,τι στην Ελλάδα. Και αισθάνθηκε και εγώ ότι είναι ένα σαμπουάν, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η κυρία Μπακογιάννη είπε τυρί των Χανίων ήταν ακριβότερο στη Χανιά από το ίδιο τυρί που ήταν εκτός Ελλάδας. Η κυρία Μπακογιάννη το είπε αυτό. Που δεν είχαμε και καρτέλ του πηγενέλα.
2: Μια από τις πιο γνωστές μάρκες γιαουρτιού στην Γερμανία είναι κυριολεκτικά περίπου 70 λεπτά λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Έχει απάντηση αυτό μια εταιρεία.
2: Οι ιχθυοκαλλιέργειες, δηλαδή τα ψάρια τα οποία πουλάμε στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο και στη Γερμανία, είναι αρκετά, είναι 1 με 1,5, μπορεί και 2 ευρώ πιο φθηνά από ό,τι τα παίρνει σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό έχει μια απάντηση, κυρία Αντωνοπούλου. Ναι, όχι, έχει μια απάντηση. Άμα εγώ έχω ένα προϊόν και το πουλάω σε 10 ανθρώπους, θα το δώσω μια τιμή για να έχω και ένα κέρδος. Εάν το πουλήσω σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους, θα το δώσω μια καλύτερη τιμή για να γίνω ανταγωνιστικός και θα έχω αντίστοιχο και μεγαλύτερο κέρδος. Έχει μια εξήγηση επιχειρηματική, λέω εγώ.
2: Δεν έχει εξήγηση το γεγονός ότι η κυβέρνηση λειτουργεί το κράτος λες και είναι θελοντής. Το κράτος οφείλει να είναι ρυθμιστικό και παρεμβατικό. Το κράτος οφείλει να διαμορφώνει τιμές, να διαμορφώνει τιμές. Εκεί που βλέπω ότι υπάρχει στρέβλωση, να επέμβει για να ρυθμιστεί η τιμή, για να είμαι ακριβής. Οφείλει να έχει τα όπλα και τα εργαλεία εκείνα, ώστε ακριβώς να μειώσει τις τιμές όπου χρειάζεται. Και επίσης πρέπει να μπορεί να ελέγχει από την αρχή μέχρι το τέλος την τροφική αλυσίδα και όχι μόνο. Καλούμαστε συνεχώς να απαντήσουμε τα ίδια και τα ίδια. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο υπάρχει παντού, δηλαδή είναι συνολικό, και αντί να απαντάμε, νομίζω ότι ζήσε μια άλλη πραγματικότητα. Όσοι ζούμε κυριολεκτικά από το μισθό μας, όσοι νοικιάζουμε ένα σπίτι ανθρώπινο και έχουμε μια κανονική δουλειά που βγάζουμε ακόμα και ένα σχετικά μεγάλο μισθό, μπορώ να σας πω, νιώθουμε ότι ζούμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα με αυτά που ακούμε καθημερινά στα πάνελ. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν λέγεται fake news ακριβώς, πάντως σίγουρα είναι ένα αφήγημα το οποίο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με τα δημοσκοπικά. Σας λένε από την Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε με το 17% και έφυγε ως αποτυχημένος. και επιστρέφει είναι στο 15 με 17% και το αφήγημα είναι ότι είναι πετυχημένος.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αλέξο Τσίπρας άφησε την προεδρία του κόμματος και άφησε όλη την υπόλοιπη κεντροαριστερά να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Τρία χρόνια μετά, όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι άνθρωποι, δηλαδή οι ίδιοι οι συνάδελφοί μου και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανέστατα και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, αυτό το πράγμα δεν συνέβη.
1: Συγγνώμη, την άφησε, την κεντροαριστερά επειδή θεωρούσε ότι θα μπορούσε η κεντροαριστερά και χωρίς αυτόν και ξανά να κάνει.
3: Άφησε χώρο στο νέο.
1: Και γιατί τώρα ξανάρχεται. Τώρα θέλει γιατί να πάρει το χώρο από
3: το νέο. Αυτό,
1: και ποιο ήταν το νέο, το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη, να καταλάβω, το νέο είναι το ΠΑΣΟΚ.
3: Έγιναν διαδικασίες σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Έγινε μια διαρκή προσπάθεια να ενωθούν, να μην ενωθούν, συναντήσεις κορυφής από εδώ, συναντήσεις κορυφής από εκεί. Το μόνο που κατορθώθηκε είναι να μην υπάρχει ουσιαστικά αντιπολίτευση στη χώρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια καινούργια προσπάθεια, η οποία ξεκινάει από τα κάτω χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία. Και τι λέμε, ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, δηλαδή υπάρχει ένα σαφές δίπολο, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει πάρα πολύ. Και όλη η διαφορά συνέχεια και μειώνεται. Η τελευταία δημοσκόπηση της Προράτα δείχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο. Αυτό έχει να συμβεί παραπάνω από τρία χρόνια, αυτή την εντύπωση. Και είμαστε μόνο στην αρχή, είμαστε μόνο 40 ημερών κόμμα.
1: Ναι, αυτό σημαίνει. Δεν έχει όμως λογική. Διότι αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει ότι θα κάνει τον Οκτώβρη εκλογές, εσύ θα μας πείτε, είμαστε μόνο 3 μηνών κόμμα. Ή 4 μηνών κόμμα. Αποφασίσει τον Οκτώβρη. Θα μας πείτε ότι είμαστε μόνο 4 μηνών κόμμα.
3: Τον Οκτώβρη εκλογές, ναι. θα έχει ένα συνολικό πρόγραμμα απέναντί του να απαντήσει. Ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το βγάλουν εις πέρας, γιατί και ξέρουν και θέλουν. Και ταυτόχρονα είμαι βέβαιη ότι όχι απλά θα μπορούμε να νικήσουμε, αλλά θα μπορέσουμε να νικήσουμε και με ισχυρή διαφορά.
0: Το οποίο πρόγραμμα θα το μάθουμε εμείς στην ΔΕΘ.
3: Το οποίο πρόγραμμα έχουμε βγάλει κομμάτια του, όπως
0: ναι,
3: είναι
0: τα κομμάτια τα έχουμε δει.
3: Όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι η παιδεία, ολοκληρωμένα, όπως γίνεται πάντα, το πρόγραμμα το ανακοινώνουν οι πρόεδροι του κομμάτου στην ΔΕΘ.
1: Μάλιστα. Εδώ όμως πάλι λέω, αν κάνει τον Οκτώβριο εκλογές, θα έχουμε ένα μήνα μπροστά μας για να δούμε ένα πρόγραμμα, να δούμε ένα πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να δούμε ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης και να αποφασίσουμε ποιο πρόγραμμα θα θέλουμε. Αλλά το δικό σας ολοκληρωμένο θα το έχουμε πολύ, πολύ λίγο χρόνο, γιατί το ΠΑΣΟΚ το έχουμε από την περσινή ΔΕΘ.
3: Εντάξει, το θέμα είναι ο χρόνος. Το θέμα είναι τι θα γράφει μέσα το πρόγραμμα και ποιος μπορεί να το φέρει πέρας. Ποιος είναι αυτός, δηλαδή, μπορεί να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να το φέρει εις πέρας. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μάλιστα.
0: Ας καθυστερήσει, κύριε Γεωργιάδη, τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε περισσότερο χρόνο.
1: Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχει πει ότι έχει καλή άνοιξη.
3: Δυστυχώς με στην δύσκολη θέση να σας αφήσω, ναι. Γιατί μπαίνω σε άλλο κανάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μας προσέχετε τους καταβλακιώτες, έτσι.
3: Να είστε σίγουρος.
1: Από τον Κηφισό και κάτω εννοώ.
3: Να ξαναμιλήσουμε. Το κατάλαβα. Θα χαρώ να ξαναμιλήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και μιας και είπαμε για τα δυτικά την Πέμπτη, κάνει το γαλί έτσι για να δεις καλύτερα. Θα τη ρωτούσα τώρα την κυρία Τουρνοπούρα, απλά επειδή ήταν για άλλη συνέντευξη, θέλει να κλείσει. Την Πέμπτη θα είναι στο Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας και θέλω να δω αν θα είναι η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Εννοείται ότι θα είναι η κυρία
0: Αντωνοπούλου. Θα είναι, λογικά.
1: Λοιπόν, καλημέρα Τάσο, καλημέρα φίλοι μου. Σε πολλά πράγματα μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τις φωτιές, εννοείται, και να γίνουμε και συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. Εννοείται. Δεν χρειαζόμαστε αυτούς τους άχρηστους, έτσι κι αλλιώς με ό,τι ασχολούνται θα το κατατρέπουν. Και εννοεί όλους μαζί. Κάπου τους χρειαζόμαστε και αυτούς να μας βάζουν σε καμιά τάξη. Ας μην το τελειώσουμε κιόλας. Αλλά ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς μας έχουν πει πού βρήκαν τα λεφτά για να κάνουν κόμμα.
0: Πήγαινε στο γραφείο, είναι ανοιχτά τα γραφεία. Βασικά ο κύριος Σαμαράς δεν ξέρω αν έχει κάποιο γραφείο.
1: Οι εφοριακοί κάνουν ντου για να λέξει το βιβλίο.
0: Μα αυτό είναι το. Αυτό
1: τα
0: λένε.
1: Πολιτικά κόμματα αυτό κάνουν λένε. Ανάρτηση.
0: Είπε η κυρία Ντουνοπούλη, είπε ότι είναι στη διάβγεια. Έτσι είπα.
1: Είπε ότι είναι στην ΑΔΕ.
0: Τι? Στην ΑΔΕ. Ναι. Στην ΑΔΕ και λέω στην ΑΔΕ.
1: Εμείς συνήθως έχουμε τα αυτά των κομμάτων, τα έχουμε συνήθως εμείς οι συνάδελφοι, ξέρεις που και που τα έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πάω να δω εγώ να κάνω ντου στα γραφεία, θα πρέπει να πάρω ένα σηματάκι αυτό το. Τη εφορία.
0: Ναι.
1: Αλλιώς πώς θα μπω μέσα. Επίσης, αν 8 εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν να ψηφίσουμε. Συγγνώμη, Ελλάς. Έτσι.
0: Και 8 εκατομμύρια.
1: 8 εκατομμύρια. Ναι. Και θέλουμε να δούμε που βρήκαν τα λεφτά. Θα πάμε στο γραφείο, 8 εκατομμύρια άνθρωποι χτυπάνε την πόρτα ένας-ένας. Περιμένουμε. Εντάξει, και ουρά για να κάνουμε έλεγχο. Συνήθως γίνεται επίσημα ανάρτηση αυτά που γίνεται.
0: Μπορεί να πηγαίνουν ανά ομάδες. Να πηγαίνει ένας να ενημερώνει 10. Να και πηγαίνει άλλος ένας να ενημερώνει άλλες 50.
1: Fake news, γιατί να το πιστέψουμε. Και περιμένουμε και τον κύριο Σαμαρά, αν κάνει κόμμα, να μας πει που βρήκε τα λεφτά, έτσι.
0: Ναι. Ο Άγγελος, καλημέρα σας. Έκανα χειρουργείο αμυγδαλών στο Αττικό και η εμπειρία μου ήταν απογοητευτική. Περίμενα πάνω από 7 ώρες τα επίγοντα για εισαγωγή, όπου υπήρχαν μόνο ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής να εξυπηρετήσουν δεκάδες ασθενείς. Το χειρουργείο μου ακυρώθηκε 2 φορές και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Στον όροφο υπήρχαν ασθενείς σε ράντζες στους διαδρόμους, ενώ μετά το χειρουργείο δεν υπήρχε ούτε ένα μαξιλάρι διαθέσιμο. Δεν κατηγορώ το προσωπικό που έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά τις ελλείψεις και την υποστελέχωση που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση.
1: Και τώρα, μια και είπα Σαμαράς, πήγε και έκανε περαιτέ στον Αεροπάγο έρευνα. Ζήτησε.
0: Ναι, χθες πήγε στον Αεροπάγο και είπε ότι έκανε αίτηση, είναι έτοιμα να ερευνηθεί η παρακολούθησή του μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.
1: Mm. Ενώ να σου πω κάτι, χθες το απόγευμα στο γνωστό μαγαζί του Κολονακίου.
0: Ναι.
1: Και μην μας αλλάξει την ίδια Σαμαρά.
0: Γνωστό για σένα.
1: Γνωστό γενικά.
0: Ναι.
1: Συζήτησαν ότι δεν θα πάνε κόντρα με Σαμαρά και δεν θα τον κάνουν.
0: Ποιοι
1: πρώτο
0: το
1: θέμα. Κάποιοι μετά τον πρωινό καφέ, χωρίς βρούλα, ναι, που κάνουν. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Δεν κάνουν ένα πρωινό καφέ. Χθες δεν κάνουν ένα πρωινό καφέ.
0: Ναι, και στην Αμαλία κάνουν πλέον πρωινό καφέ με τον Τζίπρα.
1: Χωρίς βρούλα. Τώρα να έχεις βρούλα κονομιλάκια, μετά να έχεις το Μητσοτάκι και τον Τζίπρα για να πεις πρωινό καφέ. Άσε μας.
0: Για πες και τι υπόθηκε δηλαδή.
1: Υπόθηκε να μην δεν θα τον κάνουν πριν κάνει κόμμα πρώτο αντίπαλο και πρώτο θέμα, θα τον υποβαθμίσουν. Και δεν προλάβανε να πιούν τον καφέ να τον απολαύσουν και πάει ο άλλος και λέει στον αεροπάγο.
0: Η εντολή από Μαξίμου για τον Σαμαρά είναι ότι δεν απαντάμε σε αυτά που λέει, για αυτό το λόγο που είπες, για να προσπαθήσουμε να τον υποβαθμίσουμε, να υποβαθμίσουμε τα λεγόμενά του. Όμως θα σηκώνουμε το γάντι όταν υπάρχει μια ευθεία πρόκληση. Αυτό είναι το αφήγημα του Μαξίμου.
1: Και κάτι που δεν συζητάμε τελευταία, ούτε εμείς, ούτε ο κόσμος, αλλά κάποιοι το έχουν πολύ μπροστά. Πάμε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο έχουμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τι θα γίνει, τι αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε.
1: Ζήτησε ο Παπάς από το Φάμελο, ναι, να δοθεί η λίστα των μελών.
0: Ναι.
1: Ποιοι πρέπει να είμαστε εκεί μαζεμένοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν θα πάρει την απάντηση.
1: Γιατί δεν ξέρουν τη λίστα.
0: Ο κύριος Πολάκης αναμένεται το Σάββατο στη συνεδρίαση να κάνει σφοδρή κριτική. Αυτό που θέλει στην ουσία είναι να αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο, τον οποίο θεωρεί ότι έχει υπόγειες συνομιλίες με τον Αλέξη Τσίπρα, και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Τώρα, ο κύριος Φάμελος τι λέει? Οι επιλογές είναι δύο. Είτε ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε σε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτό δεν μπορούμε, το έχει πει.
0: Ναι. Και δεύτερον, μια δεύτερη επιλογή είναι αν υπάρξει μια σύμπραξη με κάποια άλλα κόμματα, που αυτό ίσως και να.
1: Που πάλι δεν θα είναι αντίον του Τσίπρα.
0: Ναι, μεταξύ του.
1: Άρα ούτε αυτό θα κάνουμε.
0: Της Νέας Αριστεράς, του κυρίου Κοτζιάτο Πράτο.
1: Ούτε αυτό θα κάνουμε.
0: Αυτό ίσως να είναι κάτι το οποίο να μπορεί να το συζητήσει πιο εύκολο ο κύριος Πολάκης. Αλλά δεν ξέρω ο κύριος Φάμελος αν το θέλει αυτό.
1: Ο Φάμελος δεν. Ο ναι. Φάμελος είναι το ότι εγώ έχω λεφτά.
0: Ναι. Όχι ο κύριος Φάμελος προσωπικά.
1: Ναι, έχουμε αφημί.
0: Καλά, και ο ίδιος προσωπικά μπορεί να έχει.
1: Δε. Δεν με
0: αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς για όλους τους πολιτικούς έχουμε, ναι, μόνο το έσχες. Το πόθεν, ναι, δεν το βρίσκουμε. Λοιπόν, έχουμε λεφτά, έχουμε αφημί.
0: Ναι.
1: Έχουμε 7 τώρα και άλλα τόσα μέχρι τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, και μας έχει τον εξώστη. Πόσα πρέπει να δώσουμε για να μας βάζει πλατεία?
0: Ναι, αλλά λέει δεν σας θέλω.
1: Εγώ τώρα μας παίρνει, έχουμε και κάμερα για τις αντιδράσεις. Μας βλέπετε.
0: Δεν σας θέλω.
1: Ναι, δεν σας θέλω, αλλά για τα μάτια σου μόνο παρατείτε ο ένας, παρατείτε ο άλλος. Δεν σας θέλω Και επίσης δεν θα έχετε καμία προνομιακή μεταχείριση.
0: Αυτοί που έχουν παραιτηθεί το Σάββατο πηγαίνουν στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Όχι.
0: Όχι. Ε.
1: Όχι. Παραιτήθηκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα έχετε καμία προνομιακή μεταχείριση. Απλά στην Μητρούπολη δεν θα είναι άλλος υποψηφίος εκτός από τον Μπουρνάρα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα βγει στην Μητρούπολη, άμα είναι μοναδικός υποψήφιος.
0: Φτιάχνεις κλίμα.
1: Τι κλίμα.
0: Φτιάχνεις κλίμα για την Μητρούπολη.
1: Για την Μητρούπολη. Είναι όλη μας κουβέντα, επειδή εδώ είναι η έδρα μας, είμαστε καταβλακιώτες. Είναι όλη μας η κουβέντα, άμα δεν τον τόπο μας, άμα δεν υποστηρίξει το σπίτι σου, λέει.
0: Ναι.

0: Τώρα η αλήθεια είναι, είχαμε και τον κύριο Θεμιστοκλέος και τον ρωτήσαμε μερικά πράγματα. Όντως, το Αττικό έχει ράτσα. Μπελίνεται. Ράτσα δεν έχει μόνο το Αττικό, απλά το Αττικό είναι πρώτο. Ρωτήσαμε και την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Και μας είπε και για αυτά που είπε για τον κύριο Καρχημάκη.
0: Τον οποίο τον έχουμε αύριο.
1: Τον οποίο τον κύριο Καρχημάκη.
0: Μας τα πει μόνος.
1: Τον Λευτέρα τον έχουμε αύριο, ναι.
0: Να μας τα πει μόνος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι.
1: Αν και αποδομούνται αυτά που λέει ο κύριος Καρχημάκης, αποδομούνται από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη. Που λέει: πηγαίνετε τώρα να δείτε ότι όλα είναι τέλεια.
0: Τώρα πήγαμε. Ναι. Τώρα πήγαμε και τα είδαμε τα ράτσα.
1: Ναι, λέω, τι λέει ο Υπουργός.
0: Στους Αγίους Αναργύριους δεν έχει ράτσα. Απλά το μισό μαγαζί είναι κλειστό. Το νοσοκομείο εννοώ. Ναι. Το μισό μαγαζί είναι κλειστό. Ένα νοσοκομείο το οποίο θα μπορούσε να ήταν super duper. Είναι κλειστό. Το μισό. Ράντζα δεν έχει. Αλλά δεν έχει το ευαγγελισμό. Δεν έχει το λαϊκό. Δηλαδή εδώ, ό,τι και να κάνουμε, αν δεν είναι δραστικά τα μέτρα, δεν θα αλλάξει αυτό. Ούτε η αναμονή, ούτε το περίμενε. Το μόνο πρέπει να πούμε ότι στα δημόσια νοσοκομεία έχουμε καλούς γιατρούς, και αυτό να το λέμε, καλούς γιατρούς.
1: Αλήθεια.
0: Και νοσηλευτικό προσωπικό που στο 99,9% κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Και πέρα από το καλούς είναι και φιλότιμοι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Είχαμε σήμερα και την δημοσκόπηση, για πες να ολοκληρώσουμε, να πάμε
0: και
1: να
0: δούμε. Και παιδιάτρους στα νησιά μας. Και, υπάρχει ακριτική χώρα, γιατί υπήρξε κάποιο.
1: Υπάρχει ακριτική. Ποιος το είπε?
0: Κυβερνητικό.
1: Τι είπε ότι.
0: Δεν είναι ακριτικές οι περιοχές από εδώ πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Και
0: τώρα δεν είναι του παρόντος, θα το αναλύσω αύριο. Λοιπόν, όπου θέλουμε να μείνουν οι άνθρωποι, πρέπει να κάνουν παιδιά. Τα παιδιά τι θέλουν? Παιδίατρο, σχολεία και λεφτά.
1: Και προοπτική.
0: Και λεφτά. Ναι. Άρα, αν δεν έχουμε παιδίατρο. Για να γεννηθεί το παιδί, κάποιος να προσέχει τη μαμά και το παιδί. Αν δεν έχουμε σχολεία, για να πάει σχολείο, διότι κλείσαν πόσα σχολεία φέτος. Κλείσαν πόσα σχολεία και δεν έχουμε, λέει, παιδιά. Και μετά δεν έχουμε λεφτά και προοπτική, που λέει ο Πουρναράς, και έχει δίκιο απόλυτα, και αντικαθήμενος. Μη σηκώθηκε να σε χειροκροτήσω, δεν σε χειροκροτήσω.
1: Όχι, σηκώθηκε να
0: σε
1: χειροκροτήσω. Λοιπόν, δημοσκόπηση. Είχαμε σήμερα μία δημοσκόπηση τη Interview. Νέα Δημοκρατία 30,1, Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3 και οι υπόλοιποι είναι εκτός. ΣΥΡΙΖΑ 0,7. Κοίτα που έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πάρει, δηλαδή, ο Τσίπρας ακόμα? Αυτό δεν είναι να πάρει κάτι άλλο. Τι να πάρει, να ανέβει μισή μονάδα? Ναι, οι Δημοκράτες το παλεύουν και το μέρα 25, 2,9 μέρα 25, Δημοκράτες το 2,5.
0: Και για αυτούς που το κατηγορούν, ο Τσίπρας ξεκινάει με αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Τι εννοείς ξεκινάει με αυτή τη δημοσκόπηση?
0: Με 17 δεν έφυγε.
1: Ναι.
0: Με 17.
1: Μα το είπα στην τώρα, κυρία Αντωνοπούλου πριν ότι εφεύγε ως αποτυχημένος.
0: Ναι, αλλά είπε 15-17. Τώρα έχει 17.
1: Τώρα έχει 17.
0: Από εδώ. Με 17 έφυγε.
1: 17,4 κιόλας. Άρα το πέρασε το ποσοστό.
0: Το πέρασε. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε.
1: Κάπου γύρω στο 17 έχει.
0: Λοιπόν, άρα από εδώ και πέρα ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Ό,τι πάρει παραπάνω.
1: Καλά, έχει υπάρξει και μια δημοσκόπηση πριν κάποιες μέρες που τον είχαν δείξει στο 21. Μια δημοσκόπηση. Και υπάρχει δημοσκόπηση στη Θεσσαλονίκη, χθες το είδα, όπου είναι ο κύριος Βελόπουλος, είναι δεύτερο κόμμα. Βέβαια με πολύ πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή με διαφορά. Είναι 8,6, 8,5 Ελλάς, 8,4 Καριστιανού και 8,3 Πασό, κάπως έτσι. Δηλαδή είναι στο 0,1 η διαφορά τους. Πρόσεχε τώρα που πας Πασόκ. Δεν ξέρω, ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό που ξέρουν ότι έχει κάποια παράπονα από κάποια πολύ ισχυρά στελέχη του.
0: Δεν εννοείς το σγουρό?
1: Όχι.
0: Γιατί είπες ισχυρά στελέχη.
1: Για το σγουρό δεν υπόθηκε τίποτα.
0: Καταρχάς δεν είναι ισχυρός στέλεχος.
1: Είναι υποψήφιος.
0: Πρωτοεμφανιζόμενος.
1: Ναι, είναι πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Είναι δηλαδή, αν θα πάρει ο Όσκαρ, θα πάρει πρωτοεμφανιζόμενος. Τώρα, πρωτοεμφανιζόμενος και ο σγουρός.
1: Ανδρικός ρόλος.
0: Είπαμε, τον βαφτίσαμε πρωτοεμφανιζόμενο. Ναι. Δηλαδή, πόλης ήρθε στο Πασόκ. Δεν τον ξέραμε πριν.
1: Έχει ένα παράπονο από, έτσι, στο οργανωτικό κομμάτι από ένα ισχυρό στέλεχος.
0: Όχι, Διαμαντοπούλου.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, να ακούσω Διαμαντοπούλου.
1: Του πολιτικού σχεδιασμού δεν είναι, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι, είπα.
1: Γιατί... Δεν είναι, όχι, είναι άνδρας. Είναι άνδρας του οργανωτικού.

0: Λοιπόν, θα μας πεις όνομα ή δεν θα το πεις?
1: Τι όνομα να πούμε?
0: Το πρόσωπο.
1: Δεν είναι ο νικητής σήμερα, την Παρασκευή το κλείνω.
0: Όχι, το πρόσωπο του Πασόκ που έχει πρόβλημα.
1: Θα σου το πω, θα το πω αύριο.
0: Παιδιά,
1: για να πω ότι ξανασυντονιστείτε αύριο για να το πω αύριο.
0: Όχι, ήθελα να καταλήξω.
1: Έχω δύο ονόματα. Το ένα είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, ήθελα να καταλήξω ότι καταλαβαίνετε πως παραπληροφορεί ο Μπουρναράς που λέει συνήθως ο Γεωργιάδης δεν τα λέει όλα. Έτσι ξεκινάει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και μόλις τώρα ήθελα να αποδείξω ότι ο Μπουρναράς δεν τα λέει
1: όλα. Μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Πολύ εύκολα.
0: Ποιο να μου εξηγήσει?
1: Να το πω γιατί έγινε αυτό.
0: Γιατί έγινε?
1: Γιατί εγώ σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν είσαι πρικάτη, όπου έχεις ένα δίωρο μπροστά σου να ξεδιπλώσεις.
0: Δίωρο τώρα, δεύτερη μέρα δίωρο.
1: Εντάξει, είτε μία ώρα είτε δύο ώρες να ξεδιπλώσεις τις πληροφορίες που έχεις.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι, τις αυτής λες στο τέλος.
1: Το είπα στο τέλος, ώστε να πω θα το πω αύριο. Κατάλαβες το.
0: Okay. Και εγώ το λέω στην αρχή και λέω θα το πω αύριο.

0: Λοιπόν, είπαμε, έχουμε και διαφάνεια, έτσι. Έχουμε τροπή. Δεν έχουμε τώρα. Το είπε εσύ, πότε είναι, ποια μέρα είναι που θα έρθει ο Ντίλαν.
1: Την Τετάρτη, ναι, έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Έχει εισιτήρια για τον Ντίλαν.
1: Αν έχει εισιτήρια, δεν νομίζω να κόβουν εισιτήρια.
0: Όταν ήρθε ένα Iron Maiden, δεν είχε εισιτήρια.
1: Είχε εισιτήρια.
0: Αν
1: ναι.
0: πάει ο Ντίλαν, αν ήρθε ο Ντίλαν, θα έχει εισιτήρια.
1: Ο Ταλ Ντίλαν.
0: Δεν είναι ο Bob Dylan.
1: Δεν είναι ο Bob Dylan.
0: Αφού αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει.
0: Δεν εμπιστεύεσαι τον Πρωθυπουργό σου.
1: Δεν είπα ο Bob Dylan. Είπε ο Dan, ο Dylan, Dylan, πώς το λένε αυτόν. Δεν είπα ότι είναι ο Bob.
0: Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο, διότι και εγώ θα πω ο Θάνος ο Θάνος Παρνάρας που κάνω εκπομπή μαζί του.
1: Ναι.
0: Ο Θάνος Παρνάρας.
1: Εμένα εννοείς.
0: Ναι, δεν οφείλω να ξέρω πώς σε λένε.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Επειδή σε είδα και μια φορά στον δρόμο.
1: Σήμερα λοιπόν στην Άγκυρα είναι τα βλέμματα. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Να κλείσουμε κάπως έτσι με την 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σήμερα το απόγευμα μεταβαίνει λοιπόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Με κοιτάζει με απορία.
0: Τρεις η ώρα Τραμπ Ερντογάν.
1: Στις τρεις είναι το ραντεβού Ερντογάν Τραμπ, όπου ναι, το ζητούμενο είναι το αν θα δοθεί το OK από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Τούρκο ομολογό του για να δοθούν τα F-35 της νέας γενιάς.
0: Ποια είναι η διπλανή χώρα που θα πάνε οι πύραυλοι της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό για να μπορέσει να πει το ναι θα πρέπει να φύγουν. Στη Ρωσία πίσω δεν επιστρέφονται, απαγορεύεται. Αλλά θα δούμε αν θα πάνε και ποια θα είναι η διπλανή χώρα. Το οποίο μόνο ασήμωτο δεν μπορούμε να το λέμε. Και πάμε έτσι όπως χαρούμενα ξεκινάμε, χαρούμενα να κλείνουμε την εκπομπή. Ας την αμοργό πρώτα πάνω.
1: Γιατί στέλνουν μηνύματα εδώ, αμοργός και αμοργός και αμοργός.
0: Καλά, θα δεις το επόμενο ταξίδι.
1: Καλά, εντάξει μωρέ. Γιατί το επόμενο, είναι η αμοργό, το επόμενο ταξίδι είναι πιο ωραίο από την αμοργό.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Είναι αντίστοιχο.
1: Αυτό εντάξει, είναι αντίστοιχο. Αλλά λοιπόν, το είπε με ένα. Ναι, είναι αντίστοιχο. Ότι είναι λε και είναι 100 καλύτερο.
0: Όχι, είναι αντίστοιχο.
1: Είναι αντίστοιχο βεληνικού.
0: Είναι αντίστοιχο βεληνικού. Λοιπόν, τώρα εδώ αύριο θα δείξει και θα φανεί και ποιο κερδίζει. Ο Θάνο Παρ. Πώ είπαμε, λένε.
1: Παρλιάρο.
0: Κάτσε, κάπου το έχω γράψει. Έτσι είναι, τα γράφω εγώ τα ονόματα. Ναι. Ο Πάνο Πουρναρά. Ναι. Διότι θα κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει. Ή θα κάνει ο Μπίμπι σε σχέση με τις χθεσινές σημερινές δηλώσεις του για το τι, θα κάνει, τι πρέπει να κάνει ο Τραμπ. Ο Μπίμπι ή ο Τραμπ. Ο Τραμπ ή ο Μπίμπι. Καλημέρα Λάμπη, δεν βαρεθήκατε να παραπληροφορείτε τον κόσμο με τις ΔΑΧΑ δημοσκοπήσεις. Με κάθε σκάνδαλο που βγαίνει η νουδούλα τσιμπάει 2-3 μονάδες. Γι' αυτό σας έχω ονομάσει μουμουέ εξαπάντησης. Άντε γεια. Το άντε γεια μου θυμίζει κάτι άλλο βεβαίως. Αλλά αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις. Αυτές λένε όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα, ότι είναι το εργαλείο τους. Κάποια τις αμφισβητούν, κάποια όχι. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται από κάποιες εταιρείες και από κάποιους που χρηματοδοτούνται. Αλλά αυτές έχουμε. Αυτές λέμε. Επίσης λέμε Ευάγγελος Μίχος.
1: Ναι, εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervention Ελλάδα. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Αύριο Μπίμπι.
1: Αύριο τι έχουμε.
0: Μπίμπι θέλοντος.
1: Ναι, ναι, Ντόναλντ Τραμπ
0: και
1: Νετανιάχου
0: επιτρέποντος.
1: Τι θα δούμε.
0: Θα δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ. Αυτό που σκέφτηκε στο μυαλό του και είπε ότι ναι, θα αυτό ή ό,τι είπε ο Μπίμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Θεού 112, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο στις 9 η ώρα. Ο κύριος Πουρναράς ήταν μαζί σας.
1: Κύριος Γεωργιάδης, Γιώργος Γεωργιάδης ήταν και αυτός. Δεν ήταν απέναντί σου, κύριος Πουρναράς. Απέναντί σου ήταν. Ναι. Ήταν στο.
0: Απέναντί μου ήταν. Ναι.
1: Το απέναντί σας είναι σαν να.
0: Δεν έχω ξεχάσει το όνομά σου. Mm. Γιατί δεν οφείλω να το ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστούμε να προσέχετε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Interveten, Ελλάδα Sport 94,3.
5: 94,3. Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Άρχισε σήμερα στην Άγκυρα η 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων στην Άγκυρα. Μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίδη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι έτοιμος να επανεντάξει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Αξιός. Ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίχθηκαν οι δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω του τοξικού νέφους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλίση ή μη των Νετάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να προσχωρήσει σε νέα συγκάλυψη, τονίζει η αντιπολίτευση. Την άφηξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου υβριδικού τρένου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, είναι το πρώτο από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που θα έρθουν. Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Διαθέσιμη είναι από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Αποχωρούν από την Βενεζουέλα οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάωσης, καθώς ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα γύρω στη χώρα, είναι μείωση 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννια στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για μια Τρίτη. Να είναι καλή όλη τη μέρα και το βράδυ της, έτσι, βιαστικό μ' ακούγεται, ακούγομαι, με ακούτε, είναι λογικό γιατί ήρθα καθυστερημένος. Στη νέα τους ώρα και με τη μεγαλύτερη διάρκεια οι ραδιοφωνικές μοιχείες από χθες, δηλαδή όχι στις 10 όπως ήταν εδώ και τον τελευταίο 1,5 χρόνο το καθημερινό μας πρωινό ραντεβού 10-12, πλέον έχει γίνει 11-2. Δηλαδή ξεκινάει αργούτσικα το πρωί και πάμε μέχρι το μεσημέρι, κύριε Πουρνάρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες για όλο τον Ιούλιο 11-2 πλέον. Σήμερα είναι Τρίτη. 188 γράφει το κοντέρ του 2026. Λοιπόν, Τρίτη 7 του Ιούλη. Γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, η Πρωθυπουργαρά, γιορτάζει. Γιατί νομίζεις ότι δεν γιορτάζει? Α, οκ. Okay. Ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Με ψιλον γιώτα και δύο σίγμα. Έτσι. Λοιπόν, Κυριακούλα, Κυριακή, Κούλα, του φέταμε Κωνσταντουδάκη, Κυριακούλα, η γυναίκα. Λοιπόν, του μέντορά μου... Κορίνα και οι κορίνες από το Κυριακή. Πολλές κορίνες είναι από, την Κυριακή, από το Κυριακή, να ξέρεις. Είχα παλιά, ξέρεις, κορίνα, γι' αυτό το ξέρω. Ναι. Ωραία. Πρώην και η επόμενη. Σ' αρέσει το κορίνα, ναι, αλλά δεν βγαίνει μόνο να ξέρεις από το Κυριακή. Βγαίνει και από το Κυριακή. Τη συγκεκριμένη την κορίνα που ήξερα τη λέγανε Κυριακή. Πάμε παρακάτω. Είχε βαφτιστεί Κυριακή δηλαδή. Γιόρταζε της Αγίας Κυριακής. Πόσο πιο να το κάνω. Πουρναρά, πόσους ανθρώπους ξέρεις να γνωρίζουν οι Σουαχίλοι? Ναι. Τι γλώσσα, τη Σουαχίλη ρε φίλε. Ξέρεις κανένα, ναι.
1: Μηδέν.
0: Και εγώ μηδέν. Και ο Παλιούρας μηδέν. Και ο Κατσάτσος. Κατσάτσος, καν του δόθε. Κατσάτσος.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα εδώ ρε Κατσάτσο. Τι πώς θα ρε ο φίλος ο Γιαννακόπουλος? Ο Δημήτρης, ο DBG.
2: Ουσιαστικά κάνει αναφορές ότι σήμερα θα γίνει το πρώτο.
0: Ουσιαστικά μπάμα. Κάνει αναφορές. Αντί, πρόσεχε να δεις τώρα. Εγώ θα το μάθω εδώ. Θα τον ξεσκίσω στον αέρα ή θα μάθει, θα φύγει ή θα μου πει, θα με πάνε κάνει καταγγελία. Ήμουν ασαφής. Τι είπε ουσιαστικά και δεν θέλω να μου πεις ερμηνεία, την είδηση να μου δώσεις. Την ξέρεις, αν την ξέρεις πες την ουσιαστικά και τα λοιπά. Πες την ουσία αγόρι μου, είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Μη με κάνεις πρωινιάτικα να φωνάζω.
2: Ωραία, ότι σήμερα γίνεται το πρώτο μπαμ. Έρχεται ο Μπαντίο στην Ελλάδα.
0: Δεν το είπε αυτό. Αυτό είναι δικό σου. Τι είπε ακριβώς Γιαννακόπουλος? Θα έχουμε ένα μπαμ, μπορεί και δεύτερο.
2: Και τρίτο.
0: Και τρίτο και κερασάκι και τέταρτο. Αυτό πες. Τα βλέπεις. Θα μάθουνε. Θα μάθουνε. Έχω την άδεια τσαπάει. Με βούρδουλα, φίλε. Βούρδουλα.
1: Τέσσερα μεταγραφές, δηλαδή.
0: Τέσσερα μπαμ, όχι μεταγραφές. Τέσσερα μπαμ. Όχι σήμερα. Σήμερα αυτό που λέει, επειδή έχει συμφωνήσει ο Παντίο, έχει συμφωνήσει και ο Μπογκά. Υπάρχει συμφωνία και από τον Μπογκά. Καλές μεταγραφές και οι δύο. Αυτά είναι τα δύο. Τώρα τα άλλα δύο. Μάλιστα. Να σου πω. Ορίστε. Πάρε μικρόφωνο. Είσαι αντιεπαγγελματίας και δεν μιλάς στο μικρόφωνο.
1: Άρα, θα φύγει και κάποιος.
0: Θα φύγουν και άλλοι. Έχουν φύγει κιόλας. Έχουν φύγει. Ποια η άποψή σου για τη Σουαχίλη, για τη Σουαχίλη?
2: Για τη Σουαχίλη.
0: Ναι.
2: Τι άποψη μπορώ να έχω? Δεν...
0: Τι είναι η Σουαχίλη?
2: Δυστυχώς είμαι... Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι γλώσσα, είναι παγκόσμια ημέρα γλώσσα Σουαχίλη. Ρωτούσαμε εδώ με τον κύριο Πουρναρά, συζητούσαμε αν ξέρουμε κανέναν που γνωρίζει Σουαχίλη. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε ο κύριος Πουρναράς. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι καν τα Σουαχίλη. Σε καταλαβαίνω, νέο παιδί είσαι. Και ο γιος μου που είναι πάνω κάτω ίδια ηλικία δεν θα γνώριζε. Είναι παγκόσμια ημέρα γλώσσα Σουαχίλη. Είναι η γλώσσα, κοινή γλώσσα σε μεγάλο μέρος της Αφρικής. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε.

Ρονάλντο, κλάψε Ρονάλντο. Οκ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, προς μεγάλη στεναχώρια μου, λοιπόν, αποχαιρέτησε τα παγκόσμια κύπελα ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια. Λοιπόν, πολλές φορές, ακόμα και οι μύθοι, όταν φτάνουν στο τέλος της καριέρας, αυτό το τέλος δεν έρχεται πάντα με τρόπε, κύριε Πουρναρά, έρχεται και με δάκρυα. Έτσι, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, πέρασε η Ισπανία χωρίς να είναι τρομερά καλύτερη, ελαφρώς καλύτερη ήταν. Σε ένα ακόμα match mundial που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, η Ισπανία, αφού ούτε αυτή τη φορά παραβιάστηκε η εστία της, την έσωσε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι του Σιμών, έτσι, το τερματοφύλακα, αντί για το Σιμών απέκρουσε το δοκάρι, αν εκεί είχε προηγηθεί η Πορτογαλία, γιατί ουσιαστικά ήταν ένα ιβερικό ντέρμπι, ένα ψυχόδραμα όπως το περίμενα, που θα κρινόταν στο ένα γκολ. Ίσως να είχε προκριθεί η Πορτογαλία, δεν μπήκε το δοκάρι. Στο 91 μπήκε το γκολ της αλλαγής του Μερίνο, του παίκτη της, του μεσοαμυντικού της Άρσεναλ. Και έτσι προκρίθηκε η Ισπανία, που τρέχει ένα τρομερό σερί, 35 μάτσα αίτητη. 35 μάτσα ήττη, κυνηγάει πλέον το απόλυτο σερί, το ρεκόρ της Ιταλίας που είχε 37 μάτς, για να το καταρρύψει και να γίνει η πρώτη εθνική ομάδα που έχει το μεγαλύτερο αίτητο σερί. Θα πρέπει η Ισπανία να περάσει από τα δύο νοκάουτ και να φτάσει στον τελικό και να μην ιτηθεί ούτε εκεί στην κανονική διάρκεια. Μπορεί. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η άλλη ομάδα, το ζευγάρωμα, θα ζευγαρώσει με το τρομερό Βέλγιο, που έβαλε τον ταβατζιλίκι του Τραμπ, που με απίθανο θράσος, επέβαλε στον Ινφαντίνο και στην FIFA να καταστρατηγήσει κάθε κανονισμό και να παίξει ο Μπαλογκάν, που είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα, στο αμέσως επόμενο μάτς να παίξει, δηλαδή σε αυτό το χθεσινό, τον είπαμε, το Βέλγιο. Οι Βέλγοι του απάντησαν, του είπαν να πάει να το βάλει εκεί που ξέρει. Το ευχαριστήθηκα, παρότι εγώ ήθελα Αμερική, μ' άρεσαν οι Αμερικάνοι, μ' άρεσε ο Ποκετίνο, δικαίως το Βέλγιο, με τεσσάρα, θεία δίκη, ο θεός του ποδοσφαίρου, με τεσσάρα. Από το ξεκίνημα του αγώνα κάνανε μια χόρτα, μια με χόρτα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 4-1, έτσι, θεία δίκη. Οπότε Ισπανία-Βέλγιο είναι το ζευγάρι, το τρίτο ζευγάρι των προημιτελικών, που εξελίσσεται αυτό το Μουντιάλ, όπως είχα πει, όπως είχα εκτιμήσει πριν το ξεκίνημά του, ότι θα είναι το Μουντιάλ των ευρωπαϊκών ομάδων. Ήδη οι πέντε από τις έξι ομάδες που έχουν προκριθεί στα προημιτελικά είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Και το Μαρόκο. Έτσι που το Μαρόκο απέκλεισε τον Καναδά. Τώρα μένει στο σημερινό πρόγραμμα το Αργεντινή-Αίγυπτος και το άλλο είναι το Ελβετία-Κολομβία. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι λατινοαμερικάνικο. Το τελευταίο ζευγάρι στην προημιτελικά θα είναι λατινοαμερικάνικο. Η Αργεντινή εναντίον της Κολομβίας, ο Μέση εναντίον του Χάμες Ροντρίγκες. Νομίζω ότι η Κολομβία θα περάσει την Ελβετία και είναι η πρώτη ομάδα, παρότι δεινοπάθησε η Αργεντινή να περάσει το πράσινο ακροτήρι. Αν βρει στα προημιτελικά απέναντί της την Κολομβία, η Κολομβία είναι η πρώτη ομάδα που θα βάλει πολύ δύσκολα στην Αργεντινή του Μέση, και λέω εγώ ότι μπορεί να την αποκλείσει κιόλας. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα πρέπει να αποκριθεί και η Αργεντινή, αποκλείοντας την Αίγυπτο του Σαλάχ, και η Αργεντινή του Μέση πρέπει να αποκλείσει την Αίγυπτο του Σαλάχ και η Κολομβία να αποκλείσει τους Ελβετούς. Το Big Four είναι στην Ολλανδία, προετοιμάζεται. Εκεί έχει πάει και η ΑΕΚ, η τελευταία που πήγε, είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κλείνει παίχτες. Ο Ζώτα Σίλβα απομένει η ανακοίνωση. Μια πολύ σημαντική προθεστίκη του Καντιού έχει πάει στην άκρη, έχει μπει στον πάγο, γιατί πάει για πολύ καλύτερο χαφ ο Ολυμπιακός. Άμραμπατ ή Στυλ Άμραμπατ. Συγχρόνως φροντίζει και για πωλήσεις να κάνει, παίχτες που δεν υπολογίζονται. Ο Αντρέ Λουίζ θα είναι η επόμενη πώληση, παρότι ήρθε τον περασμένο Γενάρη, παρότι όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού λέγανε ότι έναν παίχτη, αν ήθελε, που ήθελε το Γενάρη.

0: Αν παίχτη ήθελε το Γενάρη ο Μεντιλίμπαρ και αυτός ήταν ο Αντρέ Λούις, είδαμε στην πορεία ότι δεν του δώσε ευκαιρίες, δεν ξέρω πόσο τον απαγοήτευσε, τόσο γρήγορα απαγοητεύτηκε από τον Αντρέ Λούις. Ο Αντρέ Λούις θα φύγει, αυτό είναι δεδομένο. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται. Υπήρχαν πληροφορίες από την Κυριακή ότι έχει έρθει πρόταση για 14 εκατομμύρια. Εγώ δεν επιβεβαιώνω το ύψος αυτής της πρότασης. Εγώ είχα αποκαλύψει από 25 Μαΐου, είχα αποκαλύψει αποκλειστικά από 25 Μαΐου ότι ο Μέντες δουλεύει τον Αντρέ Λούις για την Γουλφς, εκεί που στο παρελθόν μέσω Μέντες ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει και Ποντένσε και Σά, που είχε φέρει στον Ολυμπιακό όμως ο Μέντες. Λοιπόν, ο Μέντες έχει ασχοληθεί με τον, έχει μπει στον Αντρέ Λούις και περιμέναν στον Ολυμπιακό πρόταση εκεί γύρω στα 15 εκατομμύρια για τον Αντρέ Λούις. Πρόταση έχει έρθει, δεν είναι από τη Γουλφς, η πρώτη της Γουλφς απορρίφθηκε, είναι από το Κάνσας, του MLS, Sporting Kansas City, εκεί που πέρυσι ο Καρυπίδης πούλησε με 6,5 εκατομμύρια πακέτο Σουλεϊμάνοφ και Μανού Γκαρθία. Ο Πουρναράς γελάει, γιατί γελάς Παναγιώτη μου, πάνω μου. Δικό σου ή... Α, λέω κι εγώ, μα πως... Λοιπόν, ο Αντρέ Λούις δεδομένα θα πουληθεί είτε στο Κάνσας, είτε στη Γουλφς, είτε σε κάποια άλλη ομάδα. Περιμένει ο Ολυμπιακός νέα πρόταση από τη Γουλφς και από άλλες μία ή δύο ομάδες. Δεν βιάζεται, αλλά ο Αντρέ Λούις θα πουληθεί. Τη θέση του ουσιαστικά στο ρόστερ, ουσιαστικά την παίρνει ο Ζώτα Σίλβα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον? Έχουμε 3 λεπτάκια. Μάλιστα, οκ. Okay. Έμαθα σήμερα το πρωί, μιλούσα με έναν φιλαράκι και μου είπε για έναν παίχτη που είναι μεγάλη αδυναμία του Μάρκο Νίκολιτς και η ΑΕΚ ασχολήθηκε με την περίπτωσή του, γιατί ακριβώς τον ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, ένα δεκάρι, έτσι, έναν Αργεντινό Νεϊμάρ κατά κάποιο τρόπο, 27 χρονών. Πριν 2 χρόνια έκανε μεταγραφή 14 εκατομμυρίων στην 12-14, δεν θυμάμαι, στη Σπάρτακ Μόσχας. Η σημερινή του χρηματιστηριακή αξία είναι 16 εκατομμύρια. Αυτόν τον παίκτη τον είχε κυκλώσει ο Νίκολιτς. Τον γνώριζε, τον είχε προλάβει ένα χρόνο, τον είχε αντίπαλο στην Ρωσία, τον ήθελε πάρα πολύ. Ο Ριμπάλντα έκανε τις επαφές του. Μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος που λέω, άντε να το πω και το επώνυμο, γιατί τόση ώρα μιλάω για αυτόν χωρίς να έχω πει το επώνυμο, είναι ο Μπάρκο. Ο Αργεντινός, το δεκάρι, γι' αυτό είπα Νεϊμάρ της Αργεντινής κατά κάποιο τρόπο, νεϊμαρίζει ο συγκεκριμένος, μπορεί να παίξει και 10 και αριστερά και δεύτερος επιθετικός. Λοιπόν, σπουδαίος πολύ τεχνίτης. Λοιπόν, ο Ριμπάλντα που έχει τις άκρες του με την Σπαρτάκ Μόσχας, μην ξεχνάμε ότι εκεί πούλησε πριν από 1,5 χρόνο στη Σπαρτάκ Μόσχας τον Λιβάι Γκαρσία με 20 εκατομμύρια. Όπως φάνηκε στην περίπτωση του Μπαρίνοφ, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις παίχτη από την Ρωσία, παρότι υπάρχουν τα παράθυρα. Σε σχέση με την Τζέσεκα, η Σπαρτάκ είναι πιο εύκολη να κάνεις deal, γιατί συνεργάζεται με τράπεζες από τρίτες χώρες και η Σπαρτάκ δεν είναι όπως η Τζέσεκα, ομάδα του στρατού, δηλαδή κυβερνητική. Λοιπόν, δύσκολα δεν προχώρησε του Μπάρκο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να μετακομίσει στην Κρουζέιρο. Ήταν όμως ο μεσοεπιθετικός που ήθελε ο Νίκολιτς να έρθει στην ΑΚ και έκανε τις κινήσεις του ο Ριμπάλντα. Αυτό έμαθα. Μπάρκο, Αργεντίνος. Για τον Παναθηναϊκό, περιμένουμε να δούμε αν αύριο, μεθαύριο, υπάρχει η ανταπόκριση, η τελική προσπάθεια για τον Κρίστιασεν. Διαφορετικά, τόσο καιρό τρενάρει ο Νίστρουπ, γιατί θέλει να δει μήπως έρθει ο Κρίστιασεν, ο αριστερός μπακ ο Δανός. Αν τελικά η Λέστερ παραμείνει ανένδοτη, δεν τον δώσει δανεικό με οψιόν αγορά στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τον παίχτη που έχει συμφωνήσει ήδη μαζί, τον αριστερό μπακ, και θα φέρει αυτόν.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαστελώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Welcome, Καν Καϊρίνεν. Ανακοινώθηκε πριν από περίπου 35 λεπτά από την ΑΕΚ μέσω των social media η μεταγραφή του εκλεχτού των Νίκολιτς και Ριμπάλντα για την, θέση του αμυντικού παύλα κέντρικού χαφ. Είναι ο Φιλανδός. Η ανακοίνωση έμεινε από τη στιγμή που είχε πάει στην Ολλανδία να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Εκεί ήταν και είχαμε μεταβεί και ο Μινάς Λισάνδρου για να υπογραφούν τα συμβόλαια.

Πολλούς φίλους μου αεξίδες δεν τους έχει εντυπωσιάσει η μεταγραφή του Καρίνεν. Περιμένανε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο εντυπωσιακό, πώς να το πω, κάτι, δεν λέω καλύτερο γιατί δεν ξέρω. Απλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει, ο Καρίνεν δεν είναι μεταγραφή εντυπωσιασμού, αλλά είναι μεταγραφή λειτουργίας. Είναι ένας παίχτης που, όπως είπα και χθες, έχει μια μέτρια ταχύτητα, δεν είναι γρήγορος, δεν είναι και αυτό που λέμε αργοκουρούτα, έχει μια μέτρια ταχύτητα, αλλά είναι πολύ γρήγορος στην αντίληψη, στη λήψη απόφασης, και έχει αυτή τη μεγάλη ικανότητα να παίρνει την πρώτη πάσα και να βοηθάει στο να τρυπήσει με τις μεταβιβάσεις του, είτε τις κοντινές, είτε τις διαγώνιες, είτε τις μεγάλες, με τη σίγουρη πάσα του να ελέγξει το ρυθμό και να βοηθήσει το χτίσιμο του παιχνιδιού της ΑΕΚ από πίσω. Είναι ένας παίχτης, ένας χαφ, πολύ εγκεφαλικός, πραγματικό κομπιούτερ, που μπορεί να κουμπώσει και με Πινέδα και Μαρίν και να δώσει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να δοκιμάσει, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ακόμα και σχήματα με τριάδα στα χαφ, στα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Δεν είναι χαφ έντασης, ξεκάθαρα, φαίνεται, δηλαδή από το highlight το καταλαβαίνεις, ο Καϊρίνεν, αλλά είναι ένας χαφ που έχει την πρώτη πάσα, την καλή πρώτη πάσα, και μπορεί να βοηθήσει με τις πάσες του, με τη λειτουργία του, στην καλύτερη κυκλοφορία, στον έλεγχο του ρυθμού και στο χτίσιμο του παιχνιδιού με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έκανε ο Πινέδα ή ο Μάριν. Αυτός είναι ο Καρίνεν, και ναι, μπορεί να μην είναι μέσος έντασης, μπορεί να μην είναι ο πιο γρήγορος χαφ, αλλά μην ξεχνάμε ότι έπαιζε σε μια ομάδα όπως η Σπάρτα, που είναι από τις γρήγορες και τις μεγάλες ομάδες Τσεχίας. Ένας ποδοσφαιριστής επίσης που έχει μάθει τον πρωταθλητισμό, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει μάθει την πίεση. Αυτός είναι ο Καρίνεν, επαναλαμβάνω, όχι μεταγραφή εντυπωσιασμού, μεταγραφή ουσίας και λειτουργίας. Λοιπόν, επίσημα πλέον στα Κιτρινόμαυρα, εδώ και 37 λεπτά ο Καρίνεν. Σας έλεγα για τον Μεϊτέ, ένα μεγάλο θέμα που υπάρχει, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ο αγαπημένος παίχτης του Λουτσέσκου, ο πιο παίχτης Λουτσέσκου, ο παίχτης που επέστρεψε επειδή και έπαιζε και πήρε και το συμβόλαιο επειδή τον επέβαλε και τον ήθελε ο Ρασβάν Λουτσέσκου πέρυσι. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα χρόνιο πρόβλημα που τα ταλαιπωρεί με το ισχύο του. Από τη στιγμή που αποφεύγει την επέμβαση, πηγαίνει σβηστός στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, και κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά, ούτε ο ΜΕΙΤΕ, ούτε το ιατρικό team του ΠΑΟΚ, ούτε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, πότε θα είναι έτοιμος για να προσφέρει στο 100%, και αν μπορεί να είναι στο 100%. Θυμίζω, το συμβόλαιό του ενεργοποιήθηκε αυτομάτως λόγω συμμετοχών. Είναι ένα συμβόλαιο που είναι κοντά στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ο ΜΕΙΤΕ που τελείωσε, θα θυμάστε, τα play-off της περασμένης σεζόν, κυριολεκτικά LCD, ως LCD, σαν LCD, το πρόβλημα στο ισχύο το κουβαλούσε με την υπερφόρτωση και την υπερσυμμετοχή, μεγιστοποιήθηκε. Και τώρα στην προετοιμασία δεν ακολουθεί τους ρυθμούς των υπολείπων, και η μόνη εκτίμηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, η μοναδική είναι εκτίμηση, είναι ότι κάπου τον Αύγουστο, κάποια στιγμή τον Αύγουστο, θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές ο ΜΕΙΤΕ. Ένας άλλος αγαπημένος παίκτης του Ρασβάν Λουτσέσκου, επίσης με 50-51 συμμετοχές στην περασμένη σεζόν, που έκανε και την καλύτερη του σεζόν στον ΠΑΟΚ, η τελευταία του χρονιά ήταν και καλύτερη του σεζόν, με πολλά γκολ και ασίστ. Μιλάω για τον Ρώσο, τον Οζντόεφ. Μία ημέρα, είναι 24ωρο μετά την ανακοίνωση του Ρασβάν Λουτσέσκου από την Αλ Σαδ, τις υπογραφές, τις φωτογραφίες και την ανακοίνωση, υπέγραψε και αυτός, ανακοινώθηκε, φωτογραφήθηκε και αυτός με τη νέα του ομάδα, την Κράσνονταρ. Χθες ο Σντόεφ, την Κυριακή ο Ρασβάν Λουτσέσκου,
μπορεί να είναι και συμπτωματικό, αλλά τυχάνει να έχουν τους ίδιους ατζέντιδες. Ατζέντιδες του Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο Γιώργος Φούγιας με τον Δημήτρη Καρίδα. Ατζέντιδες του Ροσντόεφ είναι ο Γιώργος Φούγιας με τον Δημήτρη Καρίδα. Ο Ροσντόεφ, ο οποίος δεν τα βρήκε με τον Ιβάν Σαββίδη, με την οικογένεια Σαββίδη, για ένα νέο συμβολέου του. Ο Ροσντόεφ ήθελε κλειστό διαιτές, η οικογένεια Σαββίδη δεν του έδινε το κλειστό διαιτές ένα συν ένα, και μάλιστα και του πρότεινε και μείωση αποδοχών σε σχέση με το 1,1 εκατομμύριο ευρώ που έπαιρνε την περασμένη σεζόν. Αν είχε μείνει ο Λουτσέσκου, αν ήταν ισχυρός ο Λουτσέσκου και είχε μείνει, νομίζω ότι θα επέβαλε την ανανέωση του Λουτσέσκου. Είχε φύγει τώρα ο Λουτσέσκου, έφυγε και ο Ροσντόεφ, πήρε ένα τρομερό συμβόλαιο στη Ρωσία. Ξέρετε, οι ρωσικές ομάδες, οι Ρώσοι ποδοσφαιριστές του εξωτερικού είναι περιζήτητοι για να γυρίσουν στην πατρίδα τους και να παίξουν, γιατί η Ομοσπονδία της Ρωσίας αύξησε το μίνιμουμ των Ρώσων παιχτών που πρέπει να αγωνίζονται υποχρεωτικά, να είναι στην ενδεκάδα στους αγώνες πρωταθλήματος, του ρωσικού πρωταθλήματος. Κάπως έτσι πήγε σε μια από τις μεγάλες ομάδες της Ρωσίας, την Κράσνονταρ Ροσντόεφ, με συμβόλαιο 2 εκατομμύριων, παρακαλώ, καθαρές αιτήσεις αποδοχές το χρόνο. Υπέγραψε κλειστό διαιτές συμβόλαιο, 4 εκατομμύρια για 2 χρόνια, 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ροσντόεφ, που σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είχε προτάσεις και από ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και από δύο ομάδες της Τουρκίας και από Big Four-άτη ομάδα της Αθήνας. Η ΑΕΚ, η Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ποια από τις δύο, με την οποία είχαν μιλήσει τον Μάιο. Το Μάιο, ο Ροσντόεφ. Ο Ροσντόεφ που βαδίζει, ο Ροσντόεφ που βαδίζει στα 34 του. Λοιπόν, μια και έπιασα τον Ροσντόεφ, να δώσω επιπλέον λεπτομέρειες για το mega deal, το gold deal του Λουτσέσκου στην Al Sadd. Ακούτε να δείτε. Ο Λουτσέσκου υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Την Κυριακή ανακοινώθηκε από την Al Sadd. Η Al Sadd είναι η πρωταθλήτρια Κατάρ, η ομάδα που είχε στο μπάγκο της το προηγουμένως τον Ρομπέρτο Ματσίνι και πριν τον Τσάβι. Για τα δύο χρόνια θα δώσει συνολικά στο Λουτσέσκου 10 εκατομμύρια. 4.750.000 ευρώ είναι οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του Λουτσέσκου για την πρώτη σεζόν. 5.250 θα είναι αυξημένες για τη δεύτερη του σεζόν στην Al Sadd. Καθαρές. Το team του Λουτσέσκου, γιατί πήρε μαζί του 7 μελές, θα έχει 7 μελές team, δικό του 7 μελές team, είναι εξτρά τα λεφτά άλλα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή στην Al Sadd, στη διετία, ο Λουτσέσκου μαζί με το 7 μελές staff του θα στοιχήσει συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους. Ο ένας βοηθός του Λουτσέσκου θα πάρει το χρόνο 400 χιλιάρικα, ο άλλος 300 χιλιάρικα. Ετήσεις αποδοχές, οι δύο βοηθοί του 700 χιλιάρικα. Και οι άλλοι 5 θα μοιραστούν άλλο 1,3. Επίσης έχει και μπόνους ο Λουτσέσκου, 1 εκατομμύριο αν κατακτήσει το ασιατικό Champions League. Γι' αυτό είπα gold deal.

0: Ραδιοφωνικές Μοιχείες Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, εδώ μαζί με Παναγιώτη Πουρναρά, Κατσάτσο, Βογιατζή, και είδα σήμερα μαυρισμένο, τον είδες κύριε Πουρναρά, σε τρομερή κατάσταση, μαυρισμένο, σε φιτ, ο Παλιούρας. Επέστρεψε από λίγο ημέρες διακόπες, έτοιμος και αυτός να αναλάβει δράση, ραδιοφωνική δράση, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, το είπα σωστά? Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ραδιοφωνικές Μοιχείες από χθες 3 ώρες στο 11-2, φύγαμε από το 10-12 το 2 ωράκι και πήγαμε στο 3 ωράκι 11-2. Καλώς παίκτης ο Μπόγκα, με τον οποίο συμφώνησε ο Γιαννακόπουλος και σήμερα στην Αθήνα για τα ιατρικά. Κύριε Πουρναρά, εσείς παίζετε και μπάσκετ. Πάρε λίγο το μικρόφωνο λίγο κοντά σου. Ναι.
1: Καλώς παίκτης.
0: Η θέση του, διαρή.
1: Τριάρη.
0: Τριάρη. Ο η αντίστοιχη του Ολυμπιακού, ποιον έχει ο Ολυμπιακός στο 3?
1: Έχει το Γουόρθ.
0: Ναι.
1: Ως βασικό, το Παπα-Νικολά που είναι κλασικά τριάρια και ο Φουρνιέ που μπορεί να παίξει.
0: Καλά, είναι δύο τρία. Ο Μπογκά είναι καλύτερος από αυτούς.
1: Κλασικό τριάρι, εντάξει, ναι.
0: Από Γουόρθ και πάμε. Ναι, αθλητικό. Το ξέρει ο Μπράντοβιτς, έχουν ξανασυνεργαστεί. Οκ, ευχαριστούμε. Το σχόλιο του γνωστού μπασκετικού τίπστερ. Μπασκετμπολίστα, γιατί παίζει στην ομάδα του εδώ της Πετρούπολης. Η Ρίδα την είπαμε. Σωστά, την είπα. Του Παναγιώτη Πουρναρά. Ως το 2030, το παρέλειψα να το πω, δηλαδή τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Καϊ Ρίνεν. Δηλαδή μέχρι τα 32 του χρόνια, γιατί βαδίζει στα 28.

Λοιπόν, τρίτο φιλικό επιλανδικού εδάφους για τον νέο ΠΑΟΚ του Λυσί, έτσι, του Ιταλού Ισπανοαθρεμένου προπονητή που, ξαναλέω, το παιχνίδι του παραπέμπει σε Μεντιλίμπαρ, άμεσο παιχνίδι, στις 7 η ώρα από το υβριδικό της του Open, μπορείτε να το δείτε, 7 η ώρα το φιλικό στο Ζάλμπο στην Ολλανδία με την ΑΕΚ Λάρνακα, στην κυπριακή ομάδα που έχει νέο προπονητή, το Μάριο Καμορανέζη. Τι παιχτούρα ήταν αυτός ο Ιταλο-Αργεντινός, ναι. Είναι το προτελευταίο τεστ του δικεφάλου επί Ολλανδικού εδάφους. Ένα τη μέρα της προετοιμασίας του στο Ζάλτο Μπόμελ του ΠΑΟΚ. Θυμίζω, στα δύο πρώτα φιλικά έχει ρίξει σάριθμες τεσσάρες σε δύο καλές μικρομεσαίες βελγικές ομάδες. Μπέβερεν 4-1, Βέστερλο 4-0. Μετράει δύο σοβαρούς τραυματισμούς όμως από την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Φιοντόρ Τσάλοφ έχει πάει στην Αγγλία για να χειρουργηθεί και ο πιτσιρικάς, ο Γιάννης Οσαρής, με χιαστό. Ο Τσάλοφ με μηνίσκο, ο Σαρής με χιαστό. Όπως είπα και προηγουμένως, ο Σουαϊλό Μεϊτέ πάει σβηστά, ενώ υπάρχουν εκτός του σημερινού φιλικού, θα είναι... υπάρχουν απουσίες, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, ο Παβλένκα, ο Ντεσπότοφ και ο Σορετήρε.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει να παίρνει παίκτες από την πρώην του ομάδα, τον Λεβαδιακό. Ο Αποέλ, γιατί εκεί έχει πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος, με το Βρίζα τεχνικό διευθυντή. Το ζήσει Βρίζα, ελληνικό δίδυμο στην κυπριακή ομάδα που θέλει να επιστρέψει στις κατακτήσεις των τίτλων στην Κύπρο. Ανακοίνωσε ουσιαστικά την αρχική συμφωνία με τον εξτρέμ του Λεβαδιακού και σκόρερ πέρυσι, τον Πεντρόζο. Με τον Λεβαδιακό, από ό,τι βλέπω, να σπέβδει να αντικαταστήσει τον Πεντρόσα με έναν Έλληνα, τον Δημήτρη με Μανουηλίδη. Την ώρα που ο Αποέλ ανακοίνωνε τη συμφωνία με τον Πεντρόζα, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, του Εμμανουηλίδη, με συμβόλαιο 2 ετών. Την περασμένη σεζόν είχε γεμάτες συμμετοχές στον Αστέρα Άχτορ, όχι υπό τι έσκησε ο Εμμανουηλίδης. Θυμίζω ότι έχει ενσωματωθεί, έχει επιστρέψει στον Λεβαδιακό ένας ακόμα Έλληνας, νεαρός, ο Βράκας, και τώρα ο Εμμανουηλίδης. Την περασμένη σεζόν ο Εμμανουηλίδης με τον Αστέρα Άχτορ είχε 30 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε προηγηθεί ένας άλλος, όχι παίχτης, προπονητής που πέρυσι ήταν στον Αστέρα Άχτορ, στον Αστέρα Τρίπολης. Αναφέρομαι σε έναν από τους κορυφαίους για μένα ανθρώπους που κινούνται στο χώρο των υποδομών των ακαδημιών, με περάσματα επιτυχημένα και από την και από τον Παναθηναϊκό. Αναφέρομαι στον Άγγελο το Χατζόπουλο. Ο Άγγελος ο Χατζόπουλος, που πέρυσι ήταν τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Αστέρα Τρίπολης και προπονητής και της ομάδας της K19, ανέλαβε αντίστοιχο πόστο, συμφώνησε και ανέλαβε αντίστοιχο πόστο στον Λεβαδιακό. Από ό,τι ξέρω, τη θέση του στον Αστέρα Τρίπολης θα την πάρει ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης, πρώην προπονητής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Θα πάει τώρα στον Αστέρα Τρίπολης ο Μαυρογεννίδης, που περίμενε να πάει στην Εθνική, να πάρει τη θέση του Βαγγέλη Μόρα. Τελικά δεν συνέβη αυτό, γιατί ο Μόρας έφυγε και πήγε, ανέλαβε την Καλυθέα για τη Super League 2. Και έτσι από τη στιγμή που περίμενε, αλλά δεν πέρασε στην Εθνική, στην K19, Εθνική Ελλάδος, πάει στον Αστέρα Τρίπολης ο Μαυρογεννίδης.

σκούρο μπλε χρώμα βλέπω η τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν της Adidas και αυτή. Σκούρο μπλε χρώμα, έχει λεπτομέρειες στο γιακαδάκι, ωραίες λεπτομέρειες, άσπρες λεπτομέρειες στο γιακά. Μπορείτε να δείτε, όσοι δεν την έχετε δει ήδη, γιατί υπάρχει ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media, παρουσιάζοντας την τρίτη εμφάνιση που θα αφορούν την επόμενη σεζόν οι παίκτες του. Αυτή τη φορά τα μοντέλα, οι πρωταγωνιστές είναι ο Τσικίνιο και ο Λορέντσο Πιρόλα. Θυμίζω την δεύτερη εμφάνιση την είχαν παρουσιάσει ο Μαφέο με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Σκούρο μπλε χρώμα με χρυσές λεπτομέρειες στα μανίκια και στο γιακά. Τώρα που το βλέπω στο ύφασμα υπάρχει ένα σχέδιο. Μοτίβος κακέρας θυμίζει αυτό το σχέδιο σε αυτή την μπλε εμφάνιση που υπάρχει στο ύφασμα της του Ολυμπιακού, έτσι. Έλεγα και χθες ότι είναι θέμα γούστου του καθενός. Αλλά ρε παιδιά, λίγο λέω για τους καλούς συναδέλφους στις ιστοσελίδες. Όλοι με το κλισέ. Έτσι, εντυπωσιακή σε σκούρο μπλε χρώμα η τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Εντυπωσιακή η δεύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Εντυπωσιακή η πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Έτσι. Γιατί απαραίτητα πρέπει όλες να είναι εντυπωσιακές? Γιατί απαραίτητα πρέπει όλες οι μεταγραφές να είναι σούπερ το καλοκαίρι?

Δημήτρη και Γιάννη, θα σας πω κάτι. Μάλλον θα συμφωνήσω με τον Γιάννη και θα το πω στο Δημήτρη ότι η πρώτη χρονιά του Νίκολιτς στην ΑΕΚ και του Νίκολιτς, τον οποίο τον επέλεξε, τον έφερε ο Ριμπάλντα, κατά κάποιο τρόπο ένας λύνει, ο άλλος δένει, Ριμπάλντα Νίκολιτς, ακόμα και όταν διαφωνούν, γιατί σίγουρα και διαφωνούν, στο τέλος όμως τα βρίσκουν. Και από ό,τι βλέπω, ό,τι παίχτη, μάλλον οι 9 στους 10 παίχτες που θα πάει ο Ριμπάλντα στον Νίκολιτς, ο Νίκολιτς θα βρει τρόπο να τους εκμεταλλευτεί και να πάρει από αυτούς. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Νίκολιτς. Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι έφυγε από την ΑΕΚ ο Ιταλός, ο προπονητής τερματοφυλάκων, παρότι είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, ο Γκαρίφαλο, κάπως έτσι, πρώην του Ατρομήτου. Δεν ήταν στο team του Νίκολιτς. Ήταν μια απόφαση για το τέλος που την πήρε ο Νίκολιτς, την εισηγήθηκε στον Ριμπάλντα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ακόμα και οι δύο τερματοφύλακες, και ο Στρακώσια και ο Μπρινιόλι, παρότι ο Στρακώσια πέρυσι είχε μια σούπερ σεζόν, είχαν θεματάκια, είχαν προβλήματα, είχαν τσακωθεί με τον Ιταλό προπονητή τερματοφυλάκων. Δεν ήταν ευχαριστημένοι ο Νίκολης και από την προπόνησή του και έτσι ουσιαστικά του διέκοψαν τη συνεργασία. Δεν ξέρω ποιος θα πάει προπονητής τερματοφυλάκων. Όπως απόφαση του Νίκολης ήταν να, και όχι του Ριμπάλντα, ήταν διακοπή με το που, να μην ανανεωθεί και το συμβόλαιο του Στεριόπουλου, του επικεφαλής φυσικής κατάστασης, εργοφυσιολόγου της ΑΕΚ, που και αυτός δεν ήταν στο team Νίκολιτς, έτσι. Αυτά.

Δημήτρη, νομίζω και Γιάννη, νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα της Πορτογαλίας δεν ήταν ο Ρονάλντο. Και ας λέει ο Ιμπραήμοβιτς ότι ο Ρονάλντο κράτησε όμοιρο αυτή την Πορτογαλία. Το μεγάλο πρόβλημα της Πορτογαλίας ήταν ο προπονητής της. Είχε δεύτερη πολύ ποιοτική και ταλαντούχο ομάδα και είδαμε ότι δεν κατάφερε να πετύχει κάτι το φοβερό, όπως δεν είχε καταφέρει ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής, ο coach, και με το Βέλγιο, όταν ήταν στο Βέλγιο. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τέτοιους παιχταράδες και να μην μπορείς να τους εκμεταλλευτείς, να φτιάξεις ένα group, γιατί κακά τα ψέματα η Πορτογαλία ήταν προβληματική. Εγώ είχα επηρεαστεί από τους παίκτες και το roster που είχε και πίστευα ότι μπορούσε να πάρει ακόμα και το Mundial, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Βιτίνια δεν είχε καμία σχέση με το Βιτίνια της Paris Saint-Germain. Νέβες δεν είχε καμία σχέση με το Νέβες της Paris Saint-Germain. Ο Φερνάντες ήταν σχεδόν εξαφανισμένος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπρούνο Φερνάντες χθες μετά τον αποκλεισμό βγήκε και εμέσως τάχωσε στον προπονητή. Είπε ότι ήμασταν μια ομάδα που μπορούσαμε να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο. Ήμασταν μια ομάδα που έχουμε πολλές δυνατότητες, αλλά ήμασταν μια ομάδα που εμφανιστήκαμε απροετοίμαστοι, όχι έτοιμοι και όχι και. Έτσι όπως θα έπρεπε, δεν είχαμε δουλέψει έτσι ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούσαμε, δηλαδή την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν η πορεία μας στο Μουντιάλ, ήταν απογοητευτική και πλήρως αποτυχημένη. Αυτά είπε ο Μπρούνο Φερνάντες, ενώ λίγο μετά ο προπονητής της Πορτογαλίας είπε ότι πρέπει να είναι περήφανοι οι παίκτες εμείς για την προσπάθεια, το ένα το άλλο. Ήμασταν καλύτεροι σήμερα από την Ισπανία, θα μπορούσαμε αν είχε μπει το δοκάρι να είχαν διαφορετική τύχη.

Λοιπόν, το Μουντιάλ, το Center 4, ο Λουκάκου πέτυχε το τέταρτο, το τρίτο νομίζω, το 3-1 έκανε, 3 ή 4-1, εν πάση περιπτώσει μπερδέθηκα χθες, σκοράρει το τρίτο του γκολ στο Μουντιάλ. Οι Center 4 σκοράρουν. Ο Μπέλιχαμ είπε για τον Κέιν ότι είναι ο κορυφαίος Άγγλος όλων των εποχών. Έτσι. Θα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε σήμερα τι θα κάνουν. Σήμερα είναι τα δεκάρια, Χάμες Ροντρίγκες, Μέση, πιθανόν είναι η μέρα τους, η βραδιά τους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αθλητικών και δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά για το δεύτερο από τα 3 ημίχρονα και στις σημερινές ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
7: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Φιλανδού Χαφ Καν Καϊρίνεν μέχρι το 2030. Πρόταση από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέδα έχει ο Ρομπελίν Πινέδα σύμφωνα με την Πόστα Ντεπόρτες. Στο Απλντόρν βρίσκονται οι κυτρινόμαυροι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Προτεραιότητα για το τριφύλι είναι η απόκτηση αριστερού μπακ με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Η πράσινη ΠΑΕ προχώρησε σε κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 17A και 17B του ΟΑΚΑ με 280 ευρώ. Τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία αναμένει το Ζώτα Σίλβα ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς ο 27χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Επέστρεψε στις προπονήσεις των Ερυθρόλευκων ο Γιώργος Μασούρας. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν ο ΠΑΟΚ. Στις 7 οι ασπρομαυροί αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακας σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Ρήξη προς του ουσιαστού η διάγνωση για τον τραυματισμό του νεαρού χαφ Γιάννη Σαρή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για Γιαννούλη, Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία. Νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Άρη. Οι κίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγκουσον με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Ματάρ ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονίκοι. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Εμμανουιλίδη μέχρι το 2028. Το μεσημέρι αναμένεται στην Ελλάδα ο Φράνκο Μπαντίο ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Παίκτης των Πρασίνων πρέπει να θεωρείται και ο Άιζακ Μπόγκα μέχρι το 2029. Εντός της ημέρας το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ο Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του 35χρονου αρχηγού των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησής του έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάη στον Τόμας Γόκαπ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρωτησίως. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερς Νόλι ώστε ο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του κεφάλου τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Μύκονος προχώρησε στην απόκτηση του 37χρονου έμπειρου γκάρντ Ζερμέιν Λόβ για τη σεζόν 26-27. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, η Χιτ, ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου φοργότ από τους Bucks μέσω ανταλλαγής με τους Τάιλερ Χίρο, Τζέιμι Χάκεθ, Κασπάρας Γιαγκουσιόνης και Κέλελ Γιούλερ. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεται σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα το μήνυμα της ομάδας του Milwaukee προς τον Greek Freak. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανό-Ιταλός γκάρτ Ντάριους Τόμσον. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, 7 λεπτά μετά τις 12. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε, Τερτύπια, κάθε Παρασκευή δίνουμε ένα τραπεζάκι στο τρομερό αυτό μαγαζί, στη λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, στην αυλή πλέον. Εκεί με τις λεύκες, στην τρομερή αυλή, με καλούς μεζέδες, καλά ποτά. Ατμόσφαιρα δυνατή, παραίστηκε η ατμόσφαιρα, ό,τι πρέπει. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Τερτύπια και θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή για ένα τραπεζάκι για 4 αξίας 100 ευρώ Παρασκευή βράδυ. Έτσι και το δώρο, το ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοσίο στο νησί, στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα. Τι θέα? Με θεάρα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, δηλαδή το πώς σας λένε, και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 10 του Ιούλη στην πρωινή εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, που πλέον έχει γίνει 2 ώρες, 9 με 11. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο δώρο από το σταθμό για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό. Την ίδια ημέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι, τρομερό μαγαζί. Φημίζεται για τον Ψαρονέφρι του, αλλά εγώ όσες φορές έχω πάει εκεί έχω ευχαριστηθεί, έχω παραγγείλει το σηκώτη του. Το ίδιο και ο Πουρναράς. Είμαστε του σηκωτιού, έτσι. Τρομερό σηκώτη στο Ψαρονέφρι. Εν πάση περιπτώσει, συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι στο Viber του σταθμού. Εντάξει, αυτά. Τι να τους κάνω τους ρεπόρτερ όταν έχω τέτοιους ακροατές που με βοηθάνε, γιατί δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα, και Κώστας Χατζής, ο Γκρινιάρης, λέει εγώ είμαι εδώ και ας μην μιλάς χωρίς να ξέρω το γιατί. Σιγά ρε Κώστα, αγαπημένε, λοιπόν, και ο Κυριάκος ο Ανδριωμένος, ο φίλος μου, αεκτζής και αυτός, και οι δύο, Κρίστιαν Ντόμπνικ, έχει πάρει νέο προπονητή τερματοφυλάκων η ΑΕΚ και εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Άλλωστε χωρίς τη βλακία, είπα, χωρίς την προπονητή τερματοφυλάκων θα πήγαινε στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Άρε Μίχο. Ο Κρίστιαν Ντόμπνικ, ο 39χρονος Αυστριακός, διαδέχθηκε τον Μάρκο Γκαρόφαλο, τον Ιταλό. Έχει εργαστεί στη Χάρτμπερκ και στα τμήματα υποδομής της Βολτσμπεργκερ, στις δύο αυστριακές ομάδες. Ο Κριστιαν Ντόμπνικ, ο Αντγκά Ρούφαλο. Γαρούφαλο στα αυτή και ενώ στη μία στο μάτι.

Εγώ δεν βλέπω πολύ Μουντιάλ. Ελάχιστα. Τώρα θα νοκάουτ αρχίζω και βλέπω. Όπως είδα χθες το Ισπανία-Πορτογαλία. Μάπα το καρπούζι. Μπας περιπτώσει.

Χάρη όμως σε αυτό το μάτς, η ΕΡΤ 2 χθες έπιασε κορφή στη βραδινή τηλεθέαση, αφήνοντας σε πολύ μεγάλη απόσταση τα υπόλοιπα προγράμματα της prime time. 10 η ώρα ήταν χθες το παιχνίδι. Σήμερα η Αργεντινή είναι ακόμα πιο νωρίς, είναι 7 Αργεντινή η Αιγύπτος. Λοιπόν, Πορτογαλία, Ισπανία, φίλε, έκανε τηλεθέαση 40,1%. 40,1%. Υπερδιπλάσιο από τον μπαμπά σε αγαπώ που έκανε 19,4%. Και το σπίτι δίπλα στο το ποτάμι 11,5%. Μάλιστα στο τελευταίο τέταρτο της μετάδοσης του αγώνα, εκεί που μπήκε και τον γκολ, εκεί που τελείωνε το μάτς, φίλε, 12 παρατέταρτο με 12, φίλε Πουρναρά, έφτασε μέχρι η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε αγγίζοντας το 51%. Ασύλληπτα νούμερα για ΑΕΡΤ. Λοιπόν, ναι, από τις διοργανώτριες και οι τρεις αποκλείστηκαν. Κατά σειρά, πρώτα ο Καναδάς, μετά το Μεξικό, τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόνο η FIFA συνεχίζει. Πάτσε Ελλάδα ο Μπράνκου Μπαντιό. Το είπαμε στο Δελτίο. Ναι, πάτσε Ελλάδα. Ο Σενεγαλέζος Γκάρτ. Πέρασε οι παιδιατρικές εξετάσεις.

Σας έχω ενημερώσει, παιδιά, εδώ και μέρες ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Πρέπει να τα βρουν και με την Κοπεχάγη ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο τα έχουν βρει σε ένα συμβόλαιο εκεί κοντά στο 1 εκατομμύριο. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί θα είναι το συμβόλαιο. Το θέμα είναι να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη. Η Κοπεχάγη που ζητάει 1,8, ο ΠΑΟΚ έδινε 1,3. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω στο τέλος θα τα βρουν.

Ο φίλος μου, ο Γκρέγκ, λέει: καλή σου μέρα. Χθες έκατσα, παρακολούθησα το παιχνίδι Ισπανίας-Πορτογαλίας. Η αλήθεια είναι πως απογοητεύτηκα. Είδαμε ένα μέτριο κακό παιχνίδι. Αυτό που διαπίστωσα είναι πως όσο η Πορτογαλία σέρνεται από έναν εγωπαθή Ρονάλντο, δεν πάει πουθενά. Και εσύ, hater του Ρονάλντου, είσαι Γκρέγκ, έτσι. Με το Μέση είσαι κι εσύ, έτσι. Με σηκώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εγώ το πρόβλημα πάντως βλέπω της Πορτογαλίας δεν είναι ο Ρονάλντο, ήταν ο προπονητής της και γενικότερα το ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει ένα γκρουπ το οποίο θα μπορούσε να αποδώσει με βάση τις δυνατότητες των παιχταράδων που έχει. Τώρα να τα ρίχνω όλα στο Ρονάλντο, εντάξει, είναι εύκολο γιατί όπως έχει lovers έχει και πολλοί skaters και λέει, σου λένε όλοι το εύκολο, ο Ρονάλντο κρατάει, μέχρι και ο Ιμπραήμοβιτς λέει κρατάει όμηρο την Πορτογαλία. Okay, πάμε παρακάτω. Ο φίλος μου Σάβας από τον Φραγκφούρτη λέει: ο Καϊρίνεν, για να μην πλατιάζουμε, είναι ένας μπουχαλάκης. Ίσως όχι και τόσο ευφυής. Δεν τον έχω δει εκτός από τα highlights τον Καϊρίνεν για να κάνω τέτοια κρίση, ρε φίλε, αν είναι ευφυής ή όχι σε σχέση με τον μπουχαλάκη. Δεν μπορώ να το πω. Το παιχνίδι του πάντως διακρίνεται, όσοι τον έχουν δει, το scouting report διακρίνεται από την ευφυΐα του Καϊρίνεν και από την γρήγορη λήψη απόφαση. Τώρα εσύ αν έχεις εξυπνόμετρο, ευφυόμετρο και έβγαλες τον μπουχαλάκι πιο ευφυΐα από τον Καϊρίνεν, δεν το ξέρω, φίλε μου.

29 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν οι Κυριάκοι, σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακές. Εγώ βλέπω σε ορτολόγιο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Δηλαδή γιορτάζει μόνο Κυριακή και μόνο Κυριάκος. Οκ. Okay. Η απάντηση είναι στο ερώτημα ότι ίδια γιορτάζει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Μπονγκά, Μπαντιό, Μπατίστ, Διαμαντίδη εννοεί και κανένας δεν θα φύγει. Μην ελπίζει ο συνάδελφός σου επειδή έχασαν τον Μπονγκά. Λοιπόν, ποιος είναι ο συνάδελφος, ο Κατσάτσος που έλεγε ποιος, ή εσύ είπες ποιος θα φύγει. Στο ξεκίνημα που λέγαμε. Ναι, πονηρά. Είδες, παίρνεις την απάντηση από τον Τζιμ τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τον έπιασες ο Πουρναράς, είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι και αντικειμενικός, θεωρώ, λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ακούγεται για το Όσμαν, γράφουν συνέχεια οι Τούρκοι για τον Όσμαν. Αυτόν εννοούσε. Πιθανώς, ενδεχομένως, λέω, δεν ξέρω, δεν μου έχει πει. Λοιπόν, Μπονγκά, Μπαντιό, Μπατίστ, Διαμαντίδη. Οκ, okay, οι δύο είναι παίχτες, οι άλλοι δύο θα είναι στελέχοι. Ο Ντόρση και ο Γουόποκ, ναι, μπορεί να φύγουν από τον Ολυμπιακό. Ιστερόγραφο, ακόμα φεύγει ο Ναν που και καλά δεν τον ήθελε ο Ζότς, ο Τζιμ. Μάλιστα. Καλημέρα, φίλε Ευάγγελε.

Τάρι, δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα έχει κόψει τις επαφές με τους δύο διευθυντάδες, τον Μπασινά, τον αθλητικό διευθυντή, και τον Αρματίδη, τον τεχνικό διευθυντή. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ τους. Κόβει και παίχτες. Έφτασε σημείο πριν από τρεις ημέρες ο Μπασινάς να παραιτηθεί, την πήρε πίσω την παραίτησή του, γιατί δεν περνούσε το σουρλί. Ο Ματσάρη δεν τον περνούσε. Ο Μπασινάς είπε: τον έχω κλείσει, έχω δώσει το λόγο μου, δεν μπορώ να εκτεθώ, παρετούμε. Τελικά δεν ξέρω τι θα γίνει με το σουρλί. Μεταπίστηκε από τον Ιώμονε Βασιώτη. Ο Μπασινάς έμεινε. Να δούμε ο Ματσάρη όταν θα έρθει τι θα γίνει. Γιατί δεν πάει αυτή η συνεργασία του Ματσάρη με τους δύο διευθυντάδες. Επαναλαμβάνω, παρότι θα έπρεπε να μιλάνε καθημερινά, ο Ματσάρη δεν μιλάνε καθόλου. Ο προπονητής, ο νέος προπονητής του Ηρακλή, το μεγάλο αυτό όνομα, ο Ιταλός ο Ματσάρη, με τους δύο νέους διευθυντές, τον αθλητικό και τον τεχνικό διευθυντή, τον Μπασινά και τον Αμανατίδη. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα του Μπασινά ακούγεται στην νέα εποχή της Λάρισας. Η Λάρισα που αλλάζει από ό,τι φαίνεται χέρια, θα πάει από τον Ταβέλη στον Στυλιανού, το Ζήση Στυλιανού, ένα νεαρό λαρισαίο στην καταγωγή εφοπλιστή, ο οποίος αλαπρίτσας κι αυτός θέλει να επανδώσει την Λάρισα με παλέμαχους του Παναθηναϊκού. Είναι Παναθηναϊκός ο Στυλιανού, ακούγεται πολύ ο Κυριάκος και ακούγεται και ο Μπασινάς. Κυριάκος και ο Μπασινάς ήταν πέρυσι στην Κηφισιά.

Στον Παναθηναϊκό, φίλε Παναγιώτη, αν δεν ήταν ο Νίστρουπ να επιμένει και να τρενάρει τη μεταγραφή αριστερού μπακ, να επιμένει για το δικό του τον Κρίστιασεν, ο Παναθηναϊκός θα είχε, πιστεύω θα είχε ήδη ανακοινώσει αριστερό μπακ. Αλλά την τρενάρει την απόκτηση του αριστερού μπακ που έχει βρει, ενώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει stand-by τουλάχιστον ένα για τη θέση αυτή. Αλλά τον τρενάρει ο Νίστρουπ. Θέλει τον Κρίστιασεν. Πιστεύει ότι ερχόμενος στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν μπορεί να απογειωθεί. Θεωρεί ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα χρόνιο, δεν είναι περίπτωση Μαξ, για παράδειγμα, που κάει και στο γυλό τώρα φυσικά και το γιαούρτι στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έμεινε λόγω τραυματισμών το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης σεζόν στα πίτσα, αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα και θεωρεί ότι μπορεί να τον εκτοξεύσει πάλι τον Κρίστιανσεν. Ο Νίστρουπ γι' αυτό τον θέλει. Δεν του έγινε και του Γένσεν. Επιμένει για μια μεταγραφή δική του και τρενάρει την απόκτηση αριστερού μπακ. Θα γίνει μια ακόμα προσπάθεια προς τη Λέστερ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ικανοποιήσει την επιθυμία του Νίστρουπ, αλλά να το κάνει και να είναι εξασφαλισμένος για να μην του βγει νέος Μαξ. Γι' αυτό τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς. Αν δεν ήταν ο Νίστρουπ, το θέμα του Κρίστιανσεν θα είχε καεί. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός θα είχε τώρα αριστερό μπακ για να συμπληρώσει με τη θέση, το ρόστερ μαζί με τον Κυριακόπουλο. Δεν ξέρω πια πότε τελειώνει το deadline που υπάρχει, που έχει δοθεί για τον Κρίστιασεν, νομίζω ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας, οπότε θα ξέρουμε αν θα είναι ο Κρίστιασεν ή ο άλλος που είναι stand-by αριστερό μπακ στο Παναθηναϊκό. Όπως ο Παναθηναϊκός δεν εγκαταλείπει και την περίπτωση Φαν Ντρόκελεν του Ολλανδού, ο Ολλανδός ο οποίος, ο Παναθηναϊκός έχει σύμμαχο τον Ολλανδό, ο Ολλανδός πιέζει την διοίκηση της Σάμπσφορ να τον δώσει στον Παναθηναϊκό, αρνήθηκε να πάει στην Τραμζοσπορ. Τραμζοσπορ και Παναθηναϊκός είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τις προτάσεις, επίσημες προτάσεις στην Τραμζοσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν. Με σύμμαχο τον Φαν Ντρόγκελεν περιμένει, τι περιμένει ο Παναθηναϊκός, να πέσει στις απαιτήσεις της η Σάμπσφορ. Έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση, δεν αναβαίνει από τα 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, όπως λέω και πολλά για τον Φαν Ντρόγκελεν, και περιμένει να πέσει ο πρόεδρος της

Σάμψου Σπορ. Ίσως τον βοηθήσει τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι η Τράμψου Σπορ μετά το πρώτο όχι του Φαν Ντρόγκελεν έχει στραφεί σε έναν πρώην δικό της παίχτη στόπερ που τον είχε πουλήσει στον Άγιαξ, στον Καπλάν. Έτσι, και θέλει αυτόν. Ναι. Αλλά για τον Καπλάν ο Άγιαξ ζητάει 6 εκατομμύρια και γίνεται διαπραγμάτευση με την Τράμψου Σπορ. Αν βγει και η Τράμψου Σπορ, ουσιαστικά η μοναδική πρόταση που θα έχει μείνει στη Σάμψου Σπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν θα είναι από τον Παναθηναϊκό.

Για ποιον Έλληνα θα κινηθεί ο Ολυμπιακός? Γιατί δεν και καλά θα πρέπει να κινηθεί για Έλληνα. Ο Λυκογιάννης περιμένει τον Ολυμπιακό, έχει προταθεί. Ο Ολυμπιακός περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Για τον Τσιμίκα δεν έχω καμία ενημέρωση, να σας πω. Αν εννοείς για αριστερούς μπακ, έτσι. Έλληνα δεν μου προκύπτει.

Ο Κρίς λέει: Ευάγγελε, τελευταία ερώτηση για τη Σεζάλισσα σήμερα. Πες μου τη γνώμη σου, θα μπορέσει η Άκη να ανταπεξέλθει στο Champions League. Πρέπει να περάσει πρώτα στη League Face του Champions League. Έχει δύο μάτς τον Αύγουστο. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, χωρίς δυνατές προσθήκες και δεν εντυπωσιασμού, εννοώ ουσίας. Ναι, έχεις δίκιο.

0: Την ΑΕΚ, από ό,τι βλέπεις, αν κρίνω από την πλειοψηφία των οπαδών, από τους ρεπόρτερ και τα λοιπά, υπάρχει με πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για τις μεταγραφές Ζουμπκόφ και Κάι Ρίνεν, έτσι, και του Αλεξίου, έτσι. Η ΑΕΚ θα πάρει βασικό στόπερ, τουλάχιστον για το βασικό rotation, τον Μουκουντή και Ρέλβας. Θα πάρει και κεντρικό επιθετικό και έναν παίκτη στα κεντρικό μεσοεπιθετικό, έτσι, στα αριστερά. Σας είπα ότι του Νίκολιτς του άρεσε πολύ ο Αργεντινός ο Μπάρκο της Σπάρτακ Μόσχας, αλλά είναι ανέφικτο, έγινε μια κρούση. Και ό,τι προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας θα αποκτηθεί. Αν μάλιστα φύγουν παίκτες, γιατί θα πρέπει να φύγουν και παίκτες. Η ΑΕΚ έχει στην προετοιμασία τον Λιούμπισης και τον Ελίασον, αλλά θα ήταν το καλύτερο για την ΑΕΚ να μπορέσει να τους πουλήσει. Έτσι. Μπορεί να έρθει και πρόταση που να ικανοποιεί, γιατί οι προτάσεις που έχουν έρθει για τον Μεράις δεν είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο, να ξέρετε. Και οπότε θα κινηθεί και για αριστερό μπακ. Θα δούνε τον Γεωργίεφ ως backup του Ρότα ως δεξιμπακ και θα κρίνουν αν χρειαστεί να πάρουν και δεξιμπακ. Έτσι θεωρώ εγώ. Χθες ακούστηκε αυτός ο Γιάννης, όχι με ήττα, Γιάννης όπως λέγαμε, Γιάννης, πώς το λέγανε, το Βαρουφάκι το λέγανε, Γιάννη, με ένα νί και με γιώτα.
1: Α,
0: με ένα νί και ήττα ήτανε, το Γιάννης, είσαι σίγουρος? Με έναν είναι, γράφεται και αυτός ο Σιμινιάνη της Λουγκάνο. Γάλλο Μπουρκινοφασιανός. Γάλλος με καταγωγή από τη Μπουρκίνα Φάσο. Έτσι. 24 χρονών. Τι να σου πω. Παίζει μέσα αριστερά, εξτρέμ. Δεν είναι παίχτης που θεωρώ που αυτού του που μπορεί να δημιουργήσει upgrade και να ανεβάσει την ποιότητα, το ποιοτικό επίπεδο της ΑΕΚ. Έχουμε την ανανέωση του Γιώβιτς που είναι σε εξέλιξη, το θέμα του Πινέδα. Αυτά.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες Μιχίες. Μόνο για σήμερα θα έρθει ο Κατσάτος να κάνει την τρίτη ώρα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
6: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στην Δαμασκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Συρίας. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, σειρά εκρηκτικών μηχανισμών εξεράγει κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ξεκίνησε στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επανεξετάσει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Έχουν αυξηθεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ σε σύγκριση με το 2020, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, υποστήριξε στην ίδια εκπομπή η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Πειράγματα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον ποινικό κώδικα. Έκανε λόγο για κατά παραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Τσίπρα το 2019, λέγοντας ότι ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του έντιμου. Επίθεση κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας την παρέτησή του από την ηγεσία του κόμματος. Ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο κύριος Φάμελος στηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πρέπει να παρετηθεί και να πάει εκεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που ήταν ύποπτη για τη δολοφονία του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Η σωρός της βρέθηκε θαμένη στην περιφέρεια του Κιέβου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμό. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός, άνεμιος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννινα στους 29 και στην Καλαμάτα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και συνεχίζουμε την ροή του προγράμματος μας. Και έχουμε διάφορα να πούμε, καθώς στο μπάσκετ υπάρχουν εξελίξεις, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα ο Μπραν Κουμπάντιο, ο Σενεγαλέζος πρώην μπάσκετμπολίστας της Βαλένθια, για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029. Και δεν σταματάμε μόνο εκεί, καθώς είχαμε που είχαμε το πρωί τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Μπόγκα έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Όχι απλά έκλεισε, σήμερα το απόγευμα, και μάλιστα οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν ότι θα φτάσει στην Αθήνα μετά τις 5 παρά 10 το απόγευμα. Θα έρθει ο Γερμανός για να υπογράψει και αυτός με τον Παναθηναϊκό.

Εννοείται, όποιος θέλει να στείλει το οποιοδήποτε μήνυμα και να κάνουμε κουβέντα, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει: γεια σου Νίκο και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Παίκτες της ΧΑΛ που κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τσάρλι Χάτσις, Άγγλος 22 χρονών στόπερ. Ράιαν Τζίλς, Άγγλος 26 χρονών αριστερό μπακ. Και Μοχάμεντ Μπελουμί, 24 χρονών Αλγερινός, δεξί εξτρέμ. Τους δίνουμε Πάλμερ, Τουμπά, Πελίστρι, Πάντοβιτς και 8-10 εκατομμύρια και όλα γαλά. Αφού θέλει βοήθεια ο Ατζούν, ορίστε. Δεν κατάλαβα, μόνο ο Ολυμπιακός και η Νότιχαμ μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως, πέρα από την πλάκα, οποιοδήποτε από αυτούς τους τρεις θα έκανε μεγάλη διαφορά, λέει ο Στέφανος, ο οποίος έκανε το δικό του σκάουτινγκ πάνω στην αγαπημένη του ομάδα. Βασικά, για να το πούμε πιο σωστά, για να φέρει παίκτες στην αγαπημένη του ομάδα από τη ΧΑΛ.

Για το μπάσκετ εξέλιξη δεν έχουμε μόνο στις ελληνικές ομάδες, έχουμε και στο εξωτερικό, καθώς θα μείνουμε λίγο στην Ευρωλίγκα και μετά θα πάμε στο κύριο πιάτο των γεγονότων των οποίων έχουν γίνει στο μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Ας μείνουμε λίγο στην Ευρώπη. Να πούμε ότι η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε ενίσχυση στην περιφέρεια, καθώς απέκτησε τον Στέρλινγκ Μπράουν. Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος ήταν στην Παρτίζαν, από τη νέα σεζόν θα φοράει την φανέλα των Λιθουανών. Και μάλιστα υπέγραψε και συμβόλαιο για ένα συν ένα έτη. Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, σημείωσε 13,7 πόντους, 2,8 rebound και 2,3 assist ανά παιχνίδι στην Παρτίζαν. Μια Παρτίζαν η οποία δεν είχε και την καλύτερη χρονιά πέρσι. Να δούμε πώς θα τα πάει στην Ζάλγκυρης. Μια Ζάλγκυρης η οποία δείχνει και φέτος ότι κάνει καλές κινήσεις, μπορεί να πει κάποιος. Πάμε λίγο και στην Ιταλία, εκεί όπου ο Ντάριους Τόμψον, που ακουγόταν εδώ και κάποιους μήνες ότι θα πάει σε κάποια ιταλική ομάδα, πόσο μάλλον στην Αρμάνι Μιλάνο. Σήμερα το θέμα με το μέλλον του Ντάριους Τόμψον έλαβε τέλος, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε τον Αμερικανό με ιταλικό διαβατήριο και έτσι ο Ντάριους Τόμψον θα είναι κάτοικος Μιλάνου τη νέα σεζόν. Γενικά έχουμε αρκετή κίνηση από τις ομάδες της EuroLeague.

πάμε λίγο σε κάτι χθεσινό που βγήκε το βράδυ, αλλά θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθεί. Ο Τάρικ Μπέροβιτς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα συνεχίσει στην Φενέρμπαχτσε, καθώς την επόμενη σεζόν θα κάνει το μεγάλο άλμα της καριέρας του, θα πάει στο NBA, όπου θα καταλήξει προς Ντάλλας μεριά, έτσι λένε, ότι πάει προς τον Ντάλλας και τους Mavericks. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γενικά κινήσεις από EuroLeague σε NBA έχουμε δει αρκετές να πιάνουν, αλλά και πάρα πολλές να μην χτυπάνε στο μέγιστο τις προσδοκίες. Και μιας που μιλάμε για NBA, χθες επιτέλους, κυρίως για τους φίλους των Miami Heat, επιτέλους ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Και μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε και χθες τους Milwaukee Bucks, όπως και η ομάδα αποχαιρέτησε τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

Και μάλιστα Γιάννη Αντετοκούμπο θα φοράει τον αριθμό 7 στους Miami Heat. Δεν θα φοράει το 34 που φόραγε στην ομάδα του Milwaukee. Όπου γενικά στο NBA έχουμε και εκεί κινήσεις, καθώς έχει μείνει ελεύθερος ο DeMar DeRozan, όπου δημοσίευματα λένε ότι είναι σε συζητήσεις, σε επαφές μάλλον να το πω πιο σωστά, με τους Toronto Raptors. Αλλά έχουμε και το τι θα γίνει στην υπόθεση Βαλαντσιούνας, καθώς οι Nuggets πλησιάζουν στην τελική τους απόφαση. Θα μείνει ελεύθερος, θα τον κρατήσουνε, θα τον κάνουνε trade, ανταλλαγή δηλαδή εννοώ. Όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Γενικά πάντως έχει πολύ ψωμί τα μεταγραφικά στο μπάσκετ.

Εντάξει, για την μεταγραφή της ΑΕΚ την είχατε ακούσει και νωρίτερα στις Μοιχείες, την μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε ο Δικέφαλος, καθώς τα κιτρινόμαυρα θα φοράει για 4 χρόνια ο Καν Καϊρίνεν, ο 27χρονος Φινλανδός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ, η οποία δεν είναι μόνο ο Κάιρνεν, ο οποίος ανακοινώθηκε. Είναι και ο Αλεξίου, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί, καθώς και όχι μόνο σύμφωνα με ελληνικά, αλλά και μέσα από την Ιταλία κάνουν λόγο για συμφωνία της ΑΕΚ με τον Αλεξίου, ώστε ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων και αρχηγός της Πριμαβέρα, όταν ήταν στις ακαδημίες της Ίντερ, να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και την Ένωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση πάνω στο θέμα του Αλεξίου, που είναι κάτι που θα το περιμένουμε τις επόμενες μέρες, αλλά είναι σημαντικό οι ελληνικές ομάδες να δυναμώνονται, να το πω κάπως, με Έλληνες ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον νεαρούς όπως ο Αλεξίου, ο οποίος είναι και διεθνής στην K21 της Εθνικής Ελλάδος και φέτος έχει κάνει και μια πολύ καλή πορεία στα προκριματικά για το Euro του 2027, όπου στον όμιλό της η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση, καθώς στην ισοβαθμία ήταν η Ελλάδα, επικράτησε 3-2 στην Γερμανία με την K21 της Mannschaft. Είναι στην δεύτερη θέση στην ισοβαθμία, καθώς είχε ιτηθεί στην Λεωφόρο και δεν ιτήθηκε με διαφορά που την ικανοποιεί. Ιτήθηκε 2-0, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι στην ισοβαθμία, εφόσον και οι δύο χώρες έχουν μόνο μία ήττα, στην ισοβαθμία, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση και η Ελλάδα είναι στην δεύτερη.

Έχουμε πιάσει το μπάσκετ, έχουμε πιάσει το ποδόσφαιρο. Πάμε να πούμε λίγο όμως κάτι και για βόλεϊ. Καθώς ο Παναθηναϊκός, τη νέα σεζόν, ο πρωταθλητής Ελλάδος Παναθηναϊκός και για την ακρίβεια νταμπλούχος Ελλάδος Παναθηναϊκός θα είναι κανονικά, έχει δηλώσει συμμετοχή και θα παίξει στο Champions League στους άδρες, στην μέδρα το κλειστό της Γλυφάδας, το Μάκης Γιούγκας, όπου ο Παναθηναϊκός είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης, όπου όπως καταλαβαίνετε δεν θα γίνει ακόμα η κλήρωση η οποία θα ορίσει και θα οριστικοποιηθούν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Champions League του Βόλεϊ. Ένας Παναθηναϊκός που συνεχίζει με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο στον πάγκο της ομάδας, καθώς άσχετα αν υπήρχε αρχική συμφωνία με τον Ανδρέα Αναστάζη, εν τέλει το deal χάλασε. Πριν το τρίτο παιχνίδι των τελικών της Volley League Ανδρών, και έτσι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε για ακόμα έναν χρόνο με τον Παναθηναϊκό και σε αυτόν τον ένα χρόνο θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Να πούμε λίγο ότι ο Παναθηναϊκός που είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι μαζί με την Κάρλο Βάρσκο, η ομάδα η οποία από την Τσεχία που απέκλεισε πέρσι τον Ολυμπιακό στους 16 του κύπελου της Ομοσπονδίας, το CEV Cup, το αντίστοιχο Europa League, το αντίστοιχο Euro Cup στο μπάσκετ. Είναι με την Montpellier, μια ομάδα η οποία έχει σταθερή παρουσία στους ομίλους του Champions League, την Maaseik και την Tour. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Πιθανή αντίπαλη για τον Παναθηναϊκό από το πρώτο γκρουπ. Ο Παναθηναϊκός έχει πιθανούς αντιπάλους την Perugia από την Ιταλία, τη Λούμπε Τσιβιτανόβα, την Βάρτε, όχι Βάρτε, τη Βάρτε, Βάρτα Ζαβιέρτσιε, την Λούμπιν, την Μπέρνλιν Ράισικλινγκ. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι αυτές οι έξι ομάδες. Συνεχίζουμε, δεύτερο γκρουπ. Βερόνα, Project Βαρσοβίας, Ζιράτ, Bank Άγκυρας, Γαλατά Σαράι και Λίνεμπουργκ. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Τρεντίνο, η Γκουάγκουας Λας Πάλμας, η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League και μάλιστα ο Ολυμπιακός απέκτησε παίκτη από την Γκουάγκουας Λας Πάλμας, τον Χέλντερ Σπένσερ, και την Δυναμό του Βουκουρεστίου και νικητές και τους δύο νικητές των προκριματικών. Όπως καταλαβαίνετε, με τα χρόνια η συμμετοχή στο Champions League όλο και δυσκολεύει, όλο και γίνεται πιο κλειστό. Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, πάμε σε ένα break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
9: Goal!
10: Ελλάς Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάς Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελλάσσουβλάκι.gr.
11: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και λέμε που λέμε ειδήσεις. Είχα προαναγγείλει το Viber για όποιον θέλει να στείλει το οτιδήποτε. Έχουν μαζευτεί κάποια μηνύματα, πάμε λίγο να τα διαβάσουμε. Ο φίλος ο Λάμπης λέει πάλι φέτος θα πάμε με τον Γκαρθία να βολοδέρνει στο κέντρο, χωρίς αριστερό back half, χωρίς extreme, τουλάχιστον έχουμε εξασφαλίσει το ταμείο. Παίζεις ότι θα πάρει κίτρινη και είσαι μέσα. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για τις ευχές, σε Λάμπη. Δεύτερον, εντάξει, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς έτσι. Σήμερα έχουμε 7 Ιουλίου. Ουσιαστικά μόλις τώρα, μόλις άρχισε επίσημα το μεταγραφικό παζάρι. Δεν θεωρώ τώρα, επειδή και ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός έχει περάσει το Champions League, έχει περάσει τα προγραμματικά του Champions League. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Τον Γκαρθία τώρα. Δεν ξέρω τώρα ο Μεντιλίμπαρ αν θα τον έχει στις πρώτες του επιλογές. Σίγουρα λόγω ηλικίας δεν θα τον έχει. Μπορεί να τον έχει κανέναν δεύτερο τρίτο, αλλά σίγουρα θα υπάρξει κάποια. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Εντάξει, τώρα. Μην προτρέχετε, παιδιά. Μόλις έχουν αρχίσει οι μεταγραφές. Μην προτρέχετε. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος έχει παίξει ένα bet builder Μεξικό-Αγγλία στον αγώνα που η Αγγλία επικράτησε 3-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Και μάλιστα έπαιξε ένα πολύ δυνατό bet builder και το πιάσε. 40 απόδοση στο σύνολο, να σκοράρει ο Κινιόνιες, να σκοράρει ο Χάρι Κέιν και να σκοράρει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Όλο αυτό είχε 40 απόδοση. Εντάξει. Δυνατός, πολύ δυνατός. Ίσως η καλύτερη αρχή της εβδομάδας για τον Κώστα. Μακάρι τέτοια. Μακάρι τέτοια μέχρι το τέλος του Μουντιάλ και έπειτα. Μακάρι τέτοια. Και έχουμε... Καλησπέρα, Ευάγγελε. Στέλνει μήνυμα ο Ευάγγελος Φούντας.

Πάμε ξανά μπάσκετ. Πάμε ξανά μπάσκετ για κάτι το οποίο δεν το είδα προηγουμένως, αλλά ευτυχώς μου πετάχτηκε τώρα, οπότε μπορώ να το πω. Πραντίγια. Χάιμε Πραντίγια. Ο Ισπανός forward που τον είχαμε μάθει από την Βαλένθια συνεχίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης και υπογράφει και υπέγραψε ένα συμβόλαιο πενταετές μέχρι το 2031 και έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει μια ακόμα προσθήκη για να ενισχύσει τον κορμό τον Ισπανικό.

Πάμε λίγο και πόλο. Είπαμε για βόλεϊ. Είπαμε για μπάσκετ, είπαμε για μπάλα. Νομίζω για πόλο πρέπει να πούμε κάτι. Καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε μεταγραφή και δυνατή μεταγραφή, καθώς απέκτησε την 27χρονη Μαρία Πάτρα, την βοιώτισσα αμυντικό, η οποία ήταν και ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2025 στην Σιγκαπούρη και πραγματοποιεί μια δυνατή μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Η Μαρία Πάτρα, η οποία αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στην ομάδα του Αλίμου και ενώ το 2019 αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος με την Βουλιαγμένη. Δυνατή μεταγραφή, ένας Ολυμπιακός ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ευρώπης, κατέκτησε το Champions League φέτος, καθώς επικράτησε 3-0 της Φερεντσβάρος στα πέναλτι. 14-14 είχε λήξει η κανονική διάρκεια, τέταρτος τίτλος στην ιστορία της ομάδας, και με αυτή την κίνηση την οποία κάνει ο Ολυμπιακός βάζει βάσεις για να διεκδικήσει το back-to-back, γιατί το θέμα είναι το ακόμα πιο δύσκολο όταν φτάνει στην κορυφή. Είναι να καθιερωθείς εκεί. Διότι πλέον κυνήγαγες τους άλλους. Τώρα εσύ γίνεσαι αυτός που σε κυνηγάνε.

Σήμερα ολοκληρώνονται και οι 16 του Μουντιάλ με δύο αγώνες δυνατούς. Αργεντινή-Αίγυπτος, Μέση εναντίον Σαλάχ και Ελβετία εναντίον Κολομβίας. Ένα παιχνίδι δυνατό, ίσως το πιο αμφίροπο στην φάση των 16, καθώς είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για στοιχηματισμό, σε over, under, παίκτες και διάφορα. Αλλά στα στοιχηματικά αυτά, κάτι παραπάνω θα πούμε το απόγευμα. Στο Betline από τις 5 έως τις 6, εκεί μιλάμε στοιχηματικά. Δεν θα πω κάτι τώρα, θα το αφήσω απλά να ερωτήσω.

Την Κυριακή είχαμε το αντίο του Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλίας και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Χθες είχαμε το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ με την Εθνική Πορτογαλίας, καθώς η Ισπανία επικράτησε στο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου 1-0 με γκολ του Μερίνο στο 90-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από ασίστ του Φεράν Τόρες. Το γκολ που έβαλε η Ισπανία το έβαλε από δύο παίκτες που μπήκανε αλλαγή στην συνέχεια της αναμέτρησης. Ένας Κριστιάνο, και ας μιλήσουμε λίγο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έκανε μετά το παιχνίδι και κάτι δηλώσεις, όπου μάλιστα είπε ότι το Euro έχει την ίδια αξία με το Mundial. Είπε ότι πριν από εμένα η Πορτογαλία δεν είχε κατακτήσει τίποτα, ενώ μετά από μένα η Πορτογαλία έχει κατακτήσει 3 τρόπαια. Δεν θα κάτσω να αφιερώσω τόσο χρόνο και τόση ενέργεια στις δηλώσεις του Κριστιάνου Ρονάλντο. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι έπειτα από 6 συνεχόμενα Μουντιάλ και έπειτα από 20 χρόνια δυνατής παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο, μιλάω πάντα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε το αντίο του. Σε αυτό το Μουντιάλ κατάφερε να σκοράρει 3 φορές, 2 γκολ εναντίον του Ουσμπεκιστάν και 1 εναντίον της Κροατίας. Το πέναλτι, το οποίο έφερε την ισοφάριση στην πρόκριση της Πορτογαλίας με σκορ 2-1 εναντίον της ομάδας των Βαλκανίων. Ένας Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σε αυτό το Μουντιάλ, πέρα από το ρεκόρ που έσπασε ότι έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια πρωταθλήματα και μάλιστα συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να ξεπεράσει τα γκολ του Εουσέμπιο σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο θρυλικός Εουσέμπι, ο οποίος το 1966 είχε σκοράρει 9 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο στο παγκόσμιο κύπελο του 1966 που έγινε στην Αγγλία και το πήρε η Αγγλία, είναι το μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα που κατέκτησε η Αγγλία, τα τρία λιοντάρια, ένα μουντιάλ το οποίο για τους Πορτογάλους θα μείνει αξέχαστο, όχι μόνο για την παρουσία του επιθετικού από τη Μοζαμβίκη, του Εουσέμπιο με τα 9 γκολ, αλλά αυτά τα 9 γκολ έδωσαν στην Πορτογαλία την καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ σε μουντιάλ, και αυτή είναι η τρίτη θέση. Σαν να λέμε χάλκινο, μπορεί να πει κάποιος το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά ναι. Σε αυτό το μουντιάλ, το οποίο είναι και το μοναδικό το οποίο συμμετείχε ο Εουσέμπιο, ο θρυλικός Εουσέμπιο, έχει σκοράρει 9 φορές. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει 11 γκολ.

Συγκεκριμένα ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2006 σκόραρε ένα γκολ, το 2010 σκόραρε ένα γκολ, το 2014 επίσης σκόραρε ένα γκολ. Το γκολ που βάλει το 2006 στο Μουντιάλ της Γερμανίας το σκόραρε εναντίον του Ιράν. Το 2010 εναντίον της Βορείου Κορέας σε ένα παιχνίδι που η Πορτογαλία επικράτησε 7-0. Βέβαια, πανώ. Δεν ξέρω αν έχεις, ή αν ξέρεις, ή αν θυμάσαι τι είχε γίνει στην Βόρεια Κορέα την ημέρα που είχε γίνει το παιχνίδι εναντίον της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ. Με το που πήγε το σκορ στο 4-0, το κρατικό κανάλι της Βορείου Κορέας έκοψε τη μετάδοση. Έκοψε τη μετάδοση και μάλιστα υπήρχαν κάποια βίντεο τα οποία έλεγαν ότι η Πορτογαλία κατέκτησε τότε το παγκόσμιο κύπελο μετά από τη νίκη με τη Βόρεια Κορέα. Στην πραγματικότητα δεν το πήρε καν η Πορτογαλία, έτσι. Δεν έφτασε καν τους 8. Αποκλείστηκε από την Ισπανία. Έτσι λέγανε στη Βόρεια Κορέα, ναι. Καλά, εντάξει, εδώ λέγανε και διάφορα. Δηλαδή, είχα δει κάπου ότι είχαν πει ότι είχαν φέρει κιόλας και ισοπαλία με την Πορτογαλία. Για όσους δεν το είδαν, είχαν πει ότι είχε φέρει ισοπαλία Πορτογαλία 0-0 με τη Βόρεια Κορέα. Εντάξει, τώρα, ποιος να πει τι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν ξέρω και αν μπορεί κάποιος να τους πει κάτι. Μετά από την αναφορά που κάναμε στην χώρα του Kim Jong-un, συνεχίζουμε λίγο με τα γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο που σκόραρε επίσης ένα το 2014. Σε τρία Μουντιάλ είχε φτάσει τα τρία γκολ. Το 2018 έκανε το καλύτερο Μουντιάλ της καριέρας του, καθώς είχε σκοράρει 4 γκολ. Μάλιστα τα 4 γκολ τα είχε σκοράρει χάτρικ εναντίον της Ισπανίας σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο έληξε ισόπαλο 3-3 στον δεύτερο όμιλο, την πρώτη αγωνιστική δευτέρου ομίλου στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Το 2022 πέτυχε ένα γκολ εναντίον της Γκάνας με πέναλτι στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων και φέτος και πολύ παραδόξως ο Κριστιάνο Ρονάλντο βάσει αριθμών πραγματοποίησε το δεύτερο καλύτερο Μουντιάλ της καριέρας του, καθώς σκόραρε 3 φορές, 2 γκολ με το Ουσμπεκιστάν στην νίκη της Πορτογαλίας 5-0 στη φάση των ομίλων και το πέναλτι το οποίο ισοφάρισε τον αγώνα ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία, με τους Ήβρες να παίρνουν την πρόκριση 2-1. Και έτσι με 11 γκολ, 1-2. 11 γκολ, ναι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρετά μια διοργάνωση την οποία κακά τα ψέματα όλοι θέλουν να φτάσουν ψηλά.

Και μάλιστα κάτι τελευταίο για το Πορτογαλία-Ισπανία. Αυτό το παιχνίδι και γενικά το Μουντιάλ του 2026 ξυπνάει λίγο μνήμες 2010 και θα πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι η Ισπανία είχε αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στους 16 της διοργάνωσης, το 2010 όταν κατέκτησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Νότια Αφρική, η Ισπανία ήταν στον 8ο όμιλο. Φέτος ξανακληρώθηκε στον 8ο όμιλο όπως το 2010. Και μάλιστα μια άλλη σύμπτωση, μια άλλη ιδιαίτερη σύμπτωση, ήταν ότι το 2010 το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης ήταν το Νότια Αφρική-Μεξικό. Φέτος ήταν το Μεξικό-Νότια Αφρική και έγιναν ακριβώς την ίδια ημερομηνία. 11 Ιουνίου του 2010 είχε γίνει το Νότια Αφρική-Μεξικό, 11 Ιουνίου του 2026 έγινε το Μεξικό-Νότια Αφρική. Μήπως, λέω μήπως, επαναλαμβάνεται η ιστορία. Εγώ προσωπικά μακάρι, θα το ήθελα να επαναληφθεί. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπάλα είναι και τσουλάει.

Εκτός από τον ντέρμπι της Ιβρικής Χερσονήσου, είχαμε και το Αμερική-Βέλγιο, που οι Βέλγοι επικράτησαν 4-1 μέσα στο σπίτι των Αμερικανών και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς. Είναι η πρώτη φορά που περνάνε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έπειτα από το 2018, τότε που κάνανε αυτή την πολύ καλή πορεία, η λεγόμενη Χρυσή Γενιά του Βελγίου, όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με τον Λουκάκου στα καλά του, τον Ντεμπρό είναι πιο νεαρό, Αζάρ, τα δύο αδέρφια Αζάρ, Τοργκάν και Εντέν, τους δύο αμυντικούς, τα δύο στόπερ, τον Αλντερβάιλτ και τον Βερτόγγεν, τον Μενιέ δεξί μπακ, αριστερό μπακ Τσαντλή, Καράσκο. Μια πολύ καλή ομάδα είχε τότε το Βέλγιο, τότε που είχε κατακτήσει και την τρίτη θέση στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Κατ' εμέ το Βέλγιο θα μπορούσε και να το έχει σηκώσει εκείνη τη χρονιά, θα μπορούσε και να το είχε πάρει. Και θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον να δούμε έναν τελικό Βέλγιο-Κροατία. Δύο ομάδες, δύο χώρες που δεν είχαν κατακτήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχουν κατακτήσει ποτέ κάποιο τρόπαιο. Ούτε οι Βέλγοι. Το Βέλγιο βέβαια κατέκτησε ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 1920 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμβέρσας, που είχαν γίνει τότε, αλλά μετά από αυτό το μετάλλιο δεν σηκώσανε κάτι άλλο, δεν πήρανε κάτι άλλο. Το 1980 είχαν φτάσει στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά μετά δεν υπήρχε, απλά δεν τους πήγαινε, ρε παιδί μου, είχε πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, έκαναν χρόνια να βγουν καλές φουρνιές. Τώρα πρόσφατα είχαμε δει την πολύ καλή φουρνιά του Βελγίου, και παρόλα αυτά είτε έχουν De Bruyne, είτε έχουν De Ketelaere, είτε έχουν τον οποιοδήποτε, το Βέλγιο τη διέλυσε την Αμερική, επικράτησε 4-1, ήταν πάρα πολύ καλύτερο και η Αμερική έχασε ευκαιρίες, αλλά πραγματικά το Βέλγιο έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει το Βέλγιο, καθώς στα προημιτελικά έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο. Μια Ισπανία η οποία δεν έχει δεχθεί γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Έχει σκοράρει 9 και έχει δεχθεί 0. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε τι θα γίνει.

Επίσης, με την ολοκλήρωση σήμερα των αγώνων που προείπαμε, Αργεντινή-Αίγυπτο και Ελβετία-Κολομβία, θα μάθουμε και το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών, καθώς τα πρώτα τρία τα έχουμε ήδη στο ταμπλό μας. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία. Ο νικητής του Αργεντινή-Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε μια ωραία λατινική μάχη, λατινοαμερικάνικη μάχη ανάμεσα σε Αργεντινή και Κολομβία στα προημιτελικά. Βέβαια θα δείξει πολλά συμβαίνουν σε αυτό το άθλημα το οποίο αποκαλείται ποδόσφαιρο.

Πάμε να ολοκληρώσουμε με δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο, καθώς ο Ισίνιε που τον ήθελε ο Ηρακλής, τον είχε στα ραντάρ του ο Ηρακλής, δεν θα γίνει κάτοικος της Θεσσαλονίκης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπτόρια. Και οπότε για τους φίλους του Γυραιού, όπου επέστρεψαν στην Super League έπειτα από 9 χρόνια και δίκαια επέστρεψαν, ένας λαός ταλαιπωρημένος από διάφορες καταστάσεις, από υποβιβασμούς που δεν ήρθανε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς, γιατί τέτοιους παίκτες θέλω να βλέπω στην Ελλάδα, παίκτες όπως είναι ο Ινσίνια και όχι μόνο. Δυστυχώς όνειρο ήτανε και πάει. Ευελπιστούμε κάτι να αλλάξει τις επόμενες μέρες και ολοκληρώνουμε την εκπομπή λέγοντας ότι άσχετα αν έχουμε Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, άσχετα αν έχουμε ακόμα τον γύρο των 16, απόψε ξεκινάνε και τα προκριματικά του Champions League, όπου έχουμε 10 αγώνες και τους λέω μια στα γρήγορα. Αραράτ Αρμενίας εναντίον Ρίγα, Ζαλγίρις Κάουνας εναντίον Τρίτα, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Ίντερ Εσκάλδες, η ομάδα που είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ το 2024, Σάμπα Μπακού, The New Saints, Βαρντάρ Κουόπιο, Φλωριάννα εναντίον Σάμρο Κρόβερς, Μπόρατς Μπάνια, Λούκα Λεύσκη Σόφιας, Τρεφιόρι Λάρν, Κλάξβικ Μπίσεν και Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ Γκιόρ. Εννοείται πως θα υπάρχουν και στοιχηματικές επιλογές στο Betline του απογεύματος από τις 5 έως τις 6. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη ήταν η Αντριάννα Πούγιο, ο Θέμης Παγιούρας και ο Γιώργος Βοιατζής. Μείνετε εδώ, καθώς θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλα τα σπορ και από όλες τις ομάδες στο μαγκαζίνο της Ζέτας Αδωρακοπούλου. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports μαζί όπως κάθε μέρα έως τις 3. Πάμε να ξετυλίξουμε τι έγινε χθες αργά και όχι μόνο για το Μουντιάλ, πώς ξημερωθήκαμε σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten, η οποία πάντοτε μας υποστηρίζει και αποτελεί μεγάλο βοηθό για μας. Το Viber τρέχει 6939-943-943. Λοιπόν, στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε ως σχόλιο, παρατηρήσεις, δεν ξέρω. Και όπως πάντα ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

στην Ελλάδα βρίσκεται ο 27χρονος Γκάρντ Μπράνκο Μπαντιό, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Στις 5 παρά 10 αναμένεται στην Αθήνα και ο Ίζακ Μπόγκα για να υπογράψει 3 συμβόλαιο. 2 ακόμη παίκτες προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τόνισε πως περιμένει τον έναν σήμερα στο γραφείο του. Την περίπτωση του Τσέντι Οσμάν παρακολουθεί η Φενερμπαχτσέ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας, στο κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του 35χρονου αρχηγού των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησής του, έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάη στον Τόμας Βόκαπ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κορυφαίος αμυντικός της Μπάσκετ Λίγκ αναδείχθηκε ο 33χρονος Γκάρντ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού Χαφ Καν Καερίνεν μέχρι το 2030 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπάρτα Πράγας. Πρόταση από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα και Ορμπελίν Πινέδα σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου. Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί η απόκτηση αριστερού μπακ με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Η πράσινη ΠΑΕ προχώρησε σε κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 17α και 17β του Ολυμπιακού Σταδίου έναντι 280 ευρώ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς ο 27χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από την Νότιχαμ Φόρεστ. Την τρίτη τους φανέλα σκούρου μπλε χρώματος παρουσίασαν οι Ερυθρόλευκοι. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν ο ΠΑΟΚ. Στις 7 οι ασπρόμαυροι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από το υβριδικό Open, ρήξη πρόσθιου χιαστού, η διάγνωση για τον τραυματισμό του νεαρού χαφ Γιάννη Σαρή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για Γιαννούλη, Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία. Νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι Κίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουντ Μάγνουσον με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Ματάρ ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Μανουηλίδη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερς Νόλι ως το 26χρονος Αμερικανός γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του δικεφάλου τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Μύκονος προχώρησε στην απόκτηση του 37χρονου έμπειρου γκάρντ Ζερμέν Λαβ για την σεζόν 2026-2027. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, οι Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του 31 ετών forward από τους Bucks μέσω συναλλαγής με τους Tyler Hero, Jamie Hackett, Κασπάρας Γιακουσιόνης και Keller Wooler. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα, το μήνυμα της ομάδας του Milwaukee προς τον Greek Freak.

0: Λοιπόν, προφανώς ξεκινάμε με το Μουντιάλ, με τις ματσάρες που είδαμε χτες. Λοιπόν, εγώ είδα το παιχνίδι των 10 με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Είδα μετά τα highlights από το άλλο. Να πάμε τώρα στον Πάνο Σταραμόπουλο να μας πει το αποτύπωμα των δύο παιχνιδιών, γιατί ήταν και ένα τέλος εποχής. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τέλος εποχής τουλάχιστον για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν για αυτόν ένα ιστορικό αντίο για πάντα.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι στους αγρότες των 943 Ντερβέντε Sports. Όντως, εκ το παγκόσμιο κύπελο, αποχαιρετισμό στα όπλα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον σπουδαίο αυτό επιθετικό, ο οποίος βέβαια σταματάει από την εθνική ομάδα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο, γιατί έχει συμβόλαιο με την Αλ Νάσερ, στην οποία πρέπει να πούμε ότι αναλαμβάνει γενικός διευθυντής ο Άγγελος Ποστέκογλου, που έχει πάει ήδη στη Σαουδική Αραβία και έχει φωτογραφηθεί κιόλας επισήμως. Στο παιχνίδι, όσον αφορά το παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία, ήταν αμφίροπο. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Τελικά πήρε την νίκη η Ισπανία με 1-0 και προχώρησε στην επόμενη φάση. Όσον αφορά τώρα το άλλο παιχνίδι, ατάραχο το
0: Μισό λεπτό, μάλλον όμως θα πάμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και το άλλο παιχνίδι και το πώς πανηγύρισαν οι Βέλγοι, έτσι. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα τον είδαμε να βγαίνει κλαμμένος, δεν ξέρω στις δηλώσεις του.
1: Ήταν συγκινημένος, σίγουρα, ναι, αυτό που λες, όντως πήγε και τον αγκάλιασε και ο Γιαμάλ, όμορφες στιγμές, αυτές που αρέσουν σε όλο τον κόσμο, αυτό που είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Και αποχώρησε και ο προπονητής, έτσι.
1: Και αποχώρησε ακριβώς ο Ρομπέρτο Μαρτίν, το είχε πει ότι με τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου, ανάλογα που θα φτάσει η εθνική ομάδα, θα αποχωρήσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ήδη ανακοινώθηκε ο διάδοχός του που είναι ο Ζόρζε Ζεζούς, που εργαζόταν μέχρι πρότινος και αυτός στη Σαουδική Αραβία.
0: Μεγάλης ηλικίας όμως, είναι 71 ετών τώρα ο Ζεζούς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι πολύπειρος, θεωρείται από τους πιο σημαντικούς Πορτογάλους προπονητές.
0: Πάμε τώρα για το Βέλγιο που λέγες.
1: Ναι. Πάμε στο Βέλγιο. Ατάραχο το Βέλγιο από την υπόθεση του Μπαλογκούν. Διέσυρε το ποδοσφαιρικό πάρτι των ΗΠΑ και απέκλεισε τη συνδιοργανώτρια ομάδα από τη διοργάνωση. Με επικεφαλής, πρέπει να πούμε, το Σάρλ Ντεκετελάρε, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Οι παγωμένοι ουσιαστικά κόκκινοι διάβολοι κέρδισαν τον απαιτητικό αγώνα της φάσης των 16 του παγκοσμίου κυπέλου αντίον των ΗΠΑ με τον Φίλαρεν Μπαλογκούν, ο οποίος αποκαταστάθηκε από τη FIFA. Αλλά το Βέλγιο συνέντρεψε με 4-1. Τώρα την Παρασκευή το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι η τέταρτη φορά που το Βέλγιο συμμετείχε σε προημιτελική φάση και η κριτική βεβαίως που είχε δεχθεί τις πρώτες 5 εβδομάδες για τους ποδοσφαιριστές του, τώρα φαίνεται ότι έχει κοπάσει μετά από αυτή την πρόκριση.
0: Βέβαια απόθεση πρέπει να επικυρωθεί, έτσι, γιατί μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ινφαντίνο, και να του πει: κοίταξε να δεις, θα κάνουμε αναστολή στο παιχνίδι, γιατί έγινε αυτό το λάθος και αυτό το λάθος. Πάντως ο Μπαλογκούν δεν έκανε και σπουδαία πράγματα και μετά το γκολ.
1: Και η παρουσία έχει περισσότερο.
0: Ακριβώς. Μετά τον γκολ του Λουκάκου, οι παίκτες αποφάσισαν να πανηγυρίσουν κάνοντας. Πώς κάνει όταν χορεύει το YMCA ο Ντόναλντ Τραμπ, χορεύαν έτσι για να τον πικάρουν.
1: Ήταν εκνευρισμένος ο Αργεντινός προπονητής ο Ποτσετίνο που κάποια στιγμή κλώτησε τον κουβά με τα νερά. Τώρα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Ινφαντίνο βγήκε και απολογήθηκε ουσιαστικά λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, τις αποφάσεις δεν τις παίρνω εγώ. Υπάρχει ειδική ανεξάρτητη επιτροπή η οποία εκδικάζει την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και μόνη της. Τώρα πολλές φορές οι αποφάσεις αυτές μου αρέσουν, πολλές φορές δεν μου αρέσουν. Ωστόσο τις σέβομαι όπως κάνω από την αρχή που έχω αναλάβει αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ναι, ακριβώς, όπως το πες.
1: Τώρα πάμε στην Ιταλία όπου υπάρχουν θέμα καταρχήν να πούμε ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται για βιασμό ανήλικη, συνέβρεση καλύτερα, όχι βιασμό, συνέβρεση με ανήλικη, το εξετάζει η εισαγγελία του Μιλάνου, ενώ ο Ντιμάρκο αριστερός μπακ και ο Τσαλχάνογλου, ο τουρκικής καταγωγής ποδοσφαιριστής επιτελικός χαφ, ερευνούνται από την αστυνομία του Μιλάνου, γιατί φέρεται να έχουν, να είχαν καλύτερα σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς των Νερατζούρι, όπου είχαν πραγματοποιηθεί και δύο δολοφονίες 29 Οκτωβρίου του 2002, όπου σκοτώθηκε και δολοφονήθηκε καλύτερα ο Βικτόριο Μπαϊόκι, ένας από τους αρχηγούς των σκληροτράκινων οργανωμένων οπαδών, και μετά στις 4 Σεπτεμβρίου του 2024 ο Αντώνιο Μπελότο. Φέρεται λοιπόν ότι οι ποδοσφαιριστές έδιναν κάποια πράγματα σε αυτούς, αναφέρομαι στον Ντιμάρκο και στον Τσαλχάνογλου, για να τους δίνουν τσάμπα εισιτήρια. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Ντιμάρκο είχε δώσει και ένα διαμαντένιο κολιέ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι υπό διερεύνηση από την Ιταλική εισαγγελία.
0: Πάμε. Θέλεις να πούμε τίποτα για την τρομερή ρατσιστική επίθεση της πολιτικού
1: της γερουσιαστού του, ναι, ακριβώς, η οποία απίστευτα πράγματα ήταν αυτά. Η βουλευτήνα της Παραγουάης, η κυρία Καλέστα Ακουαβίλα, μετά το παιχνίδι όπου η Γαλλία απέκλεισε την Παραγουάη, με πολύ ρατσιστικά σχόλια επιτέθηκε εναντίον του Μπαπέ, λέει, αυτό το θηρίο δεν έμαθε ποτέ να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, φύλαζε καρύδες και τα πιο μορφωμένα όντα που είχε ακούσει ποτέ ήταν χιμπατζίδες. Θα έπρεπε οι ποδοσφαιριστές να του έχουν επιτεθεί. Μετανιώνουμε γιατί δεν του έδωσε ένα χαστούκι, ένα ολόκληρο χαστούκι στο πρόσωπο. Απίστευτα πράγματα. Και έρχεται τώρα η Γαλλική Ομοσπονδία, η οποία θα κινηθεί νομικά εναντίον της βουλευτήνας της Παραγουάης. Όπως επίσης, εξωφρενό, καταλαβαίνουμε, είναι και ο Μπαπέ.
0: Απάντησε στις προσβλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις της. Δεν το άφησε έτσι ο Μπαπέ.
1: Ναι, θα προσφύγει για αυτό στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Έχει αναθέσει το δικηγόρο του ήδη να εξετάσει την υπόθεση. Εντάξει, αυτό ξεπερνά τα όρια.
0: Ναι, έτσι. Ναι, τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί.
1: Ναι, και από βουλευτήνα δεν είναι να πει από έναν χούλιγκαν.
0: Ναι, από άντε,
1: ακριβώς. Ναι. Αυτά, εν πάση περιπτώσει. Πάμε και στον Γκαρέτσα, όπου επίσημα έχει προταθεί στον νέο προπονητή της Μίλαν, τον Ρούμπεν Αμορίμ, γιατί θεωρούν ότι, τουλάχιστον όπως είχε πει ο Πορτογάλος Λεάο, ότι δεν θα παραμείνω και την προσεχή αγωνιστική περίοδο στη Μίλαν και θα προσπαθήσω να πάω σε κάποια άλλη ομάδα. Αλλά βεβαίως έχει συμβόλαιο ακόμα, οπότε θα πρέπει να πάρει χρήματα και η Μίλαν. Και τώρα έρχεται λοιπόν ο κύριος Αμορίμ και λέει: θέλω να μου φέρετε τον Γκαρέτσα, γιατί πιστεύω ότι αυτό το ταλαντούχο Ελληνόπουλο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλά και να καλύψει επάξια το κενό του Λεάο, αν στο μεταξύ πουληθεί. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Τζέρι Καρδιντάλε, ο ιδιοκτήτης τυπικά της Μίλαν που είχε αναλάβει την ομάδα, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ζόρζε Μέντες, οπότε ο Ζόρζε Μέντες είναι ο ατζέντης του Λεάο και έτσι κινούν και οι διαδικασίες για να βρεθεί κάποια ομάδα να αγοράσει το Λεάο και με τα χρήματα αυτά, όχι όλα εννοείται, κάποια από αυτά εξαρτάται πώς θα πουληθεί ο Λεάο, να πάρουν από την Χένκ τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Πάμε και στην Bayern, όπου ενώ η Μπάγερ Μονάχου έχει τρεις τροφυλάκες αυτή τη στιγμή, τον Νόιερ, τον Ουλράιχ και τον Ούρμπικ, το μεγάλο ταλέντο Αλεξάντερ Νίμπελ, ο οποίος είναι δανεικός και την περσίνη σεζόν στη Στουτγκάρδη, δεν θέλει να επιστρέψει στους Βαβάρους. Σου λέει πάλι: δεν θέλω να είμαι απλωματικός. Οπότε η Μπάγερ Μονάχου τώρα είναι πολύ πιθανό να συμφωνήσει, γιατί έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπεσίκτας, η οποία προσφέρει στον ποδοσφαιριστή 11 εκατομμύρια ευρώ, περίπου τα ίδια που παίρνει στην Μπάγερ Μονάχου, αλλά δεν αγωνίζεται στην Μπάγερ Μονάχου, έτσι. Τον δίνει ιδανικό δεξιά και αριστερά και πιστεύετε ότι ο Αλεξάνδρ Νίμπελ, ένας σπουδαίος ταλαντούχος τραυματοφύλακας, θα πάει στην Κωνσταντινούπολη να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Ενώ είπε ο Ματέος ότι ο καλύτερος τώρα για να πάει αθλητικός διευθυντής δίπλα στον Γιούργεν Κλοπ, απομένουν τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του, είναι ο Ματία Ζάμερ, ο οποίος ήταν ένα φεγγάρι αθλητικός σύμβουλος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και τώρα είναι ελεύθερος.
0: Αργεντινή ή Αίγυπτος σήμερα, πάνω μου, για πες.
1: Αργεντινή, Αίγυπτος, κοίτα, εντάξει, Σαλάχ εναντίον Μέση, έτσι. Νομίζω εύκολα, δύσκολα πρέπει η Αργεντινή να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης.
0: Μάλιστα, και αργότερα
1: θα δυσκολέψει λίγο η Αίγυπτος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τους αποκλείσει. Αν και στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, νομίζω ότι η Αργεντινή θα πάει ένα βήμα παραπάνω.
0: Και η Κολομβία με την Ελβετία, πώς το βλέπεις, για κανένα
1: αυτό
0: πρόβλεψη.
1: Το βλέπω αμφίρροπο το παιχνίδι. Ναι. Θα δούμε Χάμες Ροντρίγκες έτσι, που τον έχουμε θαυμάσει και στην Ελλάδα, έστω και για λίγο διάστημα. Η Ελβετία έχει τον Μοντεζέμπι, ένα πολύ καλό αξιόλογο φορ, που το όνομά του παίζει ήδη στο μεταγραφικό παζάρι. Αμφίρροπο παιχνίδι, ίσως λόγω εμπειρίας η Κολομβία να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Mm-hmm. Μικρό όμως, επαναλαμβάνω, προβάδισμα.
0: Ναι. Θα δούμε. Ωραία. Και σήμερα νομίζω τελειώνει και αυτή η φάση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από ψηνά παιχνίδια και Βεβαίως. Μετά πάμε.
1: Και αύριο έχει. Νομίζω αύριο πρέπει να έχει ρεπόκελας.
0: Οκ. Εντάξει, Μάνο, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια. Γεια.
2: Γεια. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στην εσωτερική δισεογραφία να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό από τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Η Ίντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ίντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ίντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ο Σίλβα έφτασε στην προπόνηση.
3: Γεια σου, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Mm-hmm. Όχι, ακόμα αναμένεται να πάει στην Ολλανδία. Mm-hmm. Συνοδεύομενος μάλιστα τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, έτσι, τον νέο Γενικό Διευθυντή mm-hmm. του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεταγραφή του Καρντόσο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί τον ξέρει καλά τον Σίλβα. Mm-hmm. Τον είχε στην Κιμαράες, ποδοσφαιριστή, όταν ήταν πρόεδρος αυτός. Mm-hmm. Οπότε τον Ζώτα τον ξέρει καλά, ποντάρει mm-hmm. πολλά σε αυτόν και γι' αυτό επέμενε να γίνει αυτή η μεταγραφή, πάντα βέβαια με τη συγκατάθεση του Μεντιλίμπαρ. Έτσι, mm-hmm. ο Ολυμπιακός προσθέτει ένα εξτρέμα ακόμα στο ρόστερ του, mm-hmm. με μορφή δανεισμού έρχεται στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο και θα μπει και μια ρήτρα, η οποία όμως δεν μπορώ να σε διαφωτίσω αυτή τη στιγμή πόσο είναι.
0: Από την Νότιχαμ, έτσι.
3: Δεν σ' άκουσα.
0: Από την Νότιχαμ έρχεται.
3: Ναι, στην Νότιχαμ ανήκει. Υπάρχει με μια ρήτρα ο Ολυμπιακός θα τον αποκτήσει, εφόσον το ερχόμενο καλοκαίρι θελήσει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη, βέβαια στο γήπεδο θα φανούν όλα αυτά, ζέτα, όπως το ξέρουμε καλά. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη μεταγραφή του Καρντόσο από τότε που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Έλα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι έκανε και ο Σμαϊλόβιτς τις πρώτες του δηλώσεις, έτσι, ως μεταγραφικό απόκτημα.
3: Ναι, εντάξει, θα ήταν λίγο πολύ γνωστό. Ο Σμαϊλόβιτς έκανε και την πρώτη του προπόνηση εχθές. Mm-hmm. Εντάξει, είναι νωρίς να πούμε πολλά πράγματα. Πάντως, δείχνει, καταρχάς, να σου πω ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι έπαιζε στο νορβηγικό πρωτάθλημα πριν από λίγο καιρό. Mm. Δηλαδή δεν είχε μεγάλη απουσία από τα γήπεδα. Mm-hmm. Οπότε θα προσαρμοστεί, θα μπει πιο γρήγορα και από εκεί και πέρα mm-hmm. είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον για ό,τι αφορά τα στόπερ ζέτα, mm-hmm. πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτές τις τέσσερις που έχει. Γιατί μην ξεχνάμε, ήρθαν ο Κάρμο και ο Νορβηγός, αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο από πίσω οι οποίοι τραβάνε κουπί αυτά τα χρόνια. Ο Πιρόλα και ο Ρέτσος, έτσι. Mm-hmm. Και προφανώς θα μπορέσει να τους μοιράσει χρόνο Ευρώπη, Ελλάδα. Έχει πολλές επιλογές εκεί. Ναι. Τώρα, να δούμε τι επιλογές θα έχει από εκεί και πέρα. Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Κοβάσεβιτς, ενώ έφυγε και πήγε στην προετοιμασία μαζί με την ομάδα, εδώ και δύο μέρες δεν είναι στην Ολλανδία, στο Βλαρντίγκεν. Πιθανότατα να ασχολείται με την υπόθεση του Σέρβου, έτσι, της Λιουντογκόρετς,
0: okay.
3: του mm-hmm. Στάνιτς. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα, από ό,τι ξέρω, προσπαθούν να το λύσουν τον Ολυμπιακό εδώ και τώρα, δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο. Αλλιώς έχουν ενημερώσει τους Βούλγαρους ότι είναι γνωστή η προσφορά, έχει δώσει 8 εκατομμύρια Ολυμπιακός. Οι Βούλγαροι λένε 8 εκατομμύρια συν 2 μπόνους, δηλαδή ανάλογα με τις επιτυχίες, συμμετοχές και τέτοια. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά, αλλά νομίζω θα βρεθεί λύση και ο Στάνιτς θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού και αυτός που θα πάει στην προετοιμασία mm-hmm. το επόμενο διάστημα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει σύριαλ αυτό. Ήδη έχει περάσει πολύ καιρός και νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή το αργότερο θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αρνητικά ή θετικά
0: ναι.
3: αν θέλεις.
0: Με το Στρεφέτσα τι έχουμε, καμία εξέλιξη με την Πάρμα, τι θα γίνει?
3: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι για να μην τον έχει πάρει και ο Μεντιλίμπαρ μαζί και να τον έχει αποκλείσει, σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζει, οπότε και ο ίδιος το έχει καταλάβει. Όχι ότι ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ο Στρεφέτσα θέλει να παραμείνει στην Ιταλία. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια και είναι ικανοποιημένο στην Πάρμα. Το θέμα είναι αν η Πάρμα θα δώσει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, τα 5 εκατομμύρια. Τώρα ναι. θα είναι 5, θα είναι 4. Ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έχει δώσει ένα μεγάλο ποσό, εκεί γύρω, 5 με 5,5 εκατομμύρια, για να τον αποκτήσει από την Γκόμο. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά έχει κάνει ένα καλό τετράμινο και γι' αυτό οι πιθανότητες είναι πολλές τελικά οι Ιταλοί να μπορέσουν να βρουν άκρη και να δώσουν τα χρήματα. Ένα άλλο θέμα είναι ο Αντρέ Λουίζ, για τον οποίο υπάρχουν προτάσεις από την Premier League. Αλλά ο Αντρέ Λουίζ, πληροφορίζουμε από την προετοιμασία, λένε ότι εντυπωσιάζει αυτό το διάστημα, αυτές τις πρώτες μέρες, με τη διάθεση που δείχνει, την αγωνιστικότητα. Και αυτό αρέσει το Μεντιλίμπαρ. Μην ξεχνάμε ότι ανήκει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, έτσι. Και το βλέπω δύσκολο να φύγει. Τουλάχιστον με τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει 20 εκατομμύρια. Μην ξεχνάμε, Ζέτα, ότι τον Ιανουάριο, πριν ήρθε στον Ολυμπιακό, η Μπενφίκα είχε δώσει στην Ρίο Αβε, είχε κάνει μια πρόταση, μια προσφορά 20 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Αλλά ο Βαγγέλης Μανέκης προτίμησε να το φέρει στον Ολυμπιακό, άσχετα αν δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Κοίταξε, με τον Αντρέ Λουίζ, ποιο είναι το θέμα? Ότι είναι Βραζιλιάνος, ότι πιάνει θέση ξένου. Μόνο αυτό είναι το θέμα. Ναι. Το αν μπορέσει ο Ολυμπιακός και απαλλαγή από τον Ορτέγκα, που είναι το αρχικό πλάνο, να βρεθεί ομάδα να πουλήσει τον Ορτέγκα και τον Κλέιτον, αυτομάτως προφανώς το πρόβλημα θα λυθεί, ας πούμε, άσχετα και τι θα γίνει και με τον Ταρέμι, που δεν ξέρουμε τις προθέσεις του αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
3: Σε λίγο καιρό θα γυρίσει, θα τελειώσει η άδειά του, θα γυρίσει και θα δούμε τι έχει στο μυαλό του. Θα φέρει ομάδα, θα θέλει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Όπως και θα ξέρουμε και αύριο το βράδυ, αν ο LKB ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκο στο Μουντιάλ, γιατί παίζει με τη Γαλλία το Μαρόκο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και να συνεχίσει, αλλά μπορεί και να αποκλειστεί.
0: Να αποκλειστεί και να μπορέσει οπότε να πάρει κάποιες μέρες άδεια. Ναι,
3: αλλά έτσι κι αλλιώς την προετοιμασία θα τη χάσει. Δηλαδή, και να τελειώσει, ας πούμε, αύριο θέλει 20 μέρες τουλάχιστον, γιατί ο LKB Ζετά έχει ταλαιπωρηθεί και ψυχολογικά και σωματικά από το Κόπα Αφρικα και
0: μετά. Από το Κόπα Αφρικα, ναι, αυτό.
3: Ναι. Οπότε δηλαδή δεν μπορεί να γυρίσει τώρα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες για την προετοιμασία. Δεν ξέρω τι έχει μιλήσει με το Μεντιλίμπαρ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά φαντάζομαι ότι η εκτίμησή μου είναι αυτή, ότι θέλει τουλάχιστον 15 με 20 μέρες να φύγει, να πάρει, να ξεκουραστεί. Αν και πριν φύγει για το Μουντιάλ, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, είχε πάει στην Κεφαλονιά για μια εβδομάδα, πήρε λίγες ανάσες. Και μια ιδέα έτσι από ελληνικά νησιά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ.
3: Αυτά και περιμένοντας τι θα γίνει και με το Ζώτα, έτσι, είναι μια περίπτωση η οποία παραμένει ζεστή στον Ολυμπιακό. Για το θέμα του αριστερού μπακ, για να σε καλύψω πλήρως, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι φανερό ότι για αριστερό μπακ και για το οχτάρι που είναι

0: Λοιπόν, για πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Ντελαπέρα. Λοιπόν, Καερίνιεν έκλεισε, έτσι δεν είναι? Είναι, ανακοινώθηκε, είναι μέρος της ομάδας της ΑΕΚ. Ερχόμενος από τη Σπάρτα Πράγας, τι άλλο μπορούμε να πούμε? Τώρα θα ενσωματωθεί αμέσως, έτσι?
1: Ακριβώς. Καλησπέρα Ζέτα. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ το πρωί ο Καν Καϊρίνεν, ο Φιλανδός διεθνής. Συμμετείχε κανονικά και στην πρωινή προπόνηση σήμερα. Πέρασε χθες τα ιατρικά, έκανε όλη τη διαδικασία στην Ολλανδία. Οπότε σήμερα ανακοινώθηκε και συμμετείχε κανονικά. Είναι όπως είχαμε πει, όπως περιμέναμε να είναι, το χαφ που έψαχνε ο Νίκολιτς, όπως στα μέτρα του Γκρούγιτς, ψηλός, με αριστερό πόδι. Οπότε ήταν από τα βασικά στελέχη της Σπάρτα Πράγας και σήμερα τον αποχαιρέτησε και η Σπάρτα Πράγας με ένα ωραίο μήνυμα, ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία το χρόνο που βρισκόταν εκεί. Οπότε είναι έτοιμος να μπει στη μάχη και να μας δείξει, ουσιαστικά θα πάρει τα ενία του playmaker της ομάδας, θα οργανώνει δηλαδή την ΑΕΚ από τα μετόπιστεν.
0: Και αυτή την πρόταση από την Monterrey που θεωρητικά έχει ο Πινέδα, τι έχουμε ως νέο?
1: Σε αυτό δεν έχει φτάσει κάτι επίσημο στα αυτιά μας. Είναι άλλο ένα δημοσίευμα από τους Μεξικανούς, θέλοντας μάλλον να πιέσει καταστάσεις. Αναφέρουν ότι έχει ο Πινέδα στα χέρια του την πρόταση της Monterrey και ότι θα επιλέξει ο ίδιος εφόσον ολοκληρωθεί για το Μεξικό το Μουντιάλ, κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει. Οπότε φαντάζομαι τώρα εν μέσω των διακοπών που ότι θα αποφασίσει το μέλλον του. Στην ΑΕΚ δεν φαίνεται να ανησυχούν ότι δεν θα πάει στην προετοιμασία ή ότι θα επιλέξει κάτι άλλο. Φαίνεται ότι τον περιμένουν κανονικά και ότι θα προχωρήσει και με την προσπάθεια ανανέωσής του. Οπότε νομίζω πως είναι ακόμα ένας τρόπος από τους Μεξικανούς να πιέσουν καταστάσεις όσο μπορούν, έτσι ώστε να πάρουν το ναι του Πινέδα και να τον υπογράψουν.
0: Και σε ό,τι αφορά το τρόπαιο, στη Δράμα και τώρα?
1: Τώρα, σήμερα το πρωί στην Οριστιάδα και το βράδυ στην Κομωτινή. Οπότε έχει άλλο ένα σταθμό αύριο που θα είναι πάλι στη Μακεδονία και μετά θα πιάσει τους νησιωτικούς προορισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και οι πρώτοι εκδρομής έχουν ήδη πάει στα νησιά, οπότε θα είναι και στα νησιά. Κάτι ακόμη το οποίο έχουμε σαν εκκρεμότητα είναι η ανακοίνωση του Χρήστου Αλεξίου, όπου υπάρχει μια γραφειοκρατία από την ομάδα της Ιταλίας, από την Ίντερ. Αναμένεται μέσα στη μέρα ή και αύριο να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί επίσημα.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε τώρα 2:30, τέλεια για διακοπή. Θα κάνουμε λοιπόν ένα break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, τις διαφημίσεις μας και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, έχοντας το πλάι μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetted. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
2: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761.

0: 2-10-51-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 2-10-51-61-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε προφανώς από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Αρχίζει σήμερα λοιπόν στην Άγκυρα η 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Νωρίτερα, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ο Μάρκ Ρούτε στην σύνοδο κορυφής, πάνω από 40 δισεκατομμύρια αναμένεται να δαπανίσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ τα επόμενα 5 χρόνια για την άμυνα, με το μεγαλύτερο μέρος μάλιστα να επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αυτό που αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές είναι ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Σε λίγο, στις 3 θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα λίγο νωρίτερα. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι έτοιμος να επανεξετάσει τη χώρα, να επανεντάξει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πάμε στα της εσωτερικής πολιτικής. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου υβριδικού τρένου. Όπως τόνισε, είναι το πρώτο από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς τα οποία θα έρθουν. Σε ανάρτησή του έγραψε ότι σκοπός των νέων τρένων να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Το πρωί, εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, είχαμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέου, ο οποίος, μιλώντας για το σύστημα υγείας, είπε ότι έχουν αυξηθεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ σε σύγκριση με το 2010. Ενώ στην ίδια εκπομπή, αμέσως μετά, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διαφώνησε, λέγοντας ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε επίσης πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για τον ποινικό κώδικα. Έκανε λόγο για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση Τσίπρα το 2019. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου. Επίθεση επίσης κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας μάλιστα την παρέτηση του από την ηγεσία του κόμματος. Ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο κ. Φάμελος στηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να παραιτηθεί και να πάει εκεί και να δούμε, όπως είπε ο κ. Πολάκης, αν τον δεχτούν. Να πω επίσης ότι αύριο Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη του Ταλ Ντίλιαν αλλά και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα τα οποία επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να προσχωρήσει να προχωρήσει σε νέα συγκάλυψη, τονίζει η αντιπολίτευση. Πάμε στις πιο χρηστικές ειδήσεις. Αρχικά στις φωτιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου αλλά και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Αποπνικτική πάντως παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω του τοξικού νέφους. Σήμερα είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και διαθέσιμη είναι από σήμερα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία, να πω ότι θα ολοκληρωθεί την 5η στις 16 Ιουλίου. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε εκρήξεις νωρίτερα στην Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Συρίας. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, σειρά εκρηκτικών μηχανισμών εξεράγει κοντά σε ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Σύμφωνα με το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 18 είναι τα άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και 4 αστυνομικοί. Πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Αξιός, ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Επίσης, στο Μονακό νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που ήταν ύποπτη για την δολοφονία
του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Ο σωρός της βρέθηκε θαμένη στο Κίεβο, φέροντας τραύματα από πυροβολισμό. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στην Βενεζουέλα. Στη σκιά των δύο φωνικών σεισμών, αποχωρούν από την Βενεζουέλα οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς ολοκληρώνουν σιγά σιγά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγωνόμενων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις 3:20. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Πάμε παρεούλα έως τις 3. Πρέπει να σας προειδεάσω για αυτό που μέλετε, διότι ο Θέμης Παλιούρας έφυγε από τις διακοπές, επέστρεψε μαυρισμένος, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γκάγκανο. Λοιπόν, χαλαρός, χορτάτος, ξεκούραστος, οπότε λιώστε τον. Λιώστε τον. Θα τα ξαναπούμε στις 3. Λοιπόν, επανήλθαμε. Ιντερβέτερ είναι πάντα μαζί μας και να συνεχίσουμε με, με αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στις 7 το απόγευμα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό, το οποίο νομίζω θα μεταδοθεί και από το υβριδικό,
1: Έτσι τα είπες όλα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι. Είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ. Σήμερα, λοιπόν, το βράδυ στις 7 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά το 4-1 με την Πέβερν και το 4-0 με την Βέστρελο. Άλλη μια ευκαιρία να βγάλει συμπεράσματα ο Αλέσιο Λύση. Το θέμα είναι, βέβαια, με ποιους παίκτες θα βγάλει συμπεράσματα, δεδομένου ότι ούτε μέχρι αυτή την ώρα έχουμε μεταγραφές. Θα δει ξανά τον Ελουστόντο, θα πάρουμε μια πιο ισχυρή δόση από τον Ισπανό. Και για πρώτη φορά θα δούμε τον Τάισον μετά την επιστροφή του. Να πάρει και αυτός λίγα λεπτά συμμετοχής. Αυτά είναι τα δύο ενδιαφέροντα στοιχεία από το φιλικό. Το οποίο είπαμε θα ξεκινήσει στις 7. Είναι μια καλή ευκαιρία να δει ο ΠΑΟΚ, ο Λύση, την ομάδα για μια ακόμη φορά. Ακολουθούν άλλα δύο φιλικά το Σάββατο, στο καπάκι που λέμε, μία το μεσημέρι με την Τβέντε και με την ίδια ομάδα 5 το απόγευμα. Θα γίνει σε άλλο σημείο της Ολλανδίας αυτή η διαδικασία των δύο φιλικών παιχνιδιών. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, μπαίνει πια στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και με δεδομένο αυτό, Ζέτα, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ, διότι ακόμα και τώρα να γίνουν οι μεταγραφές, πότε θα προλάβουν να προσαρμοστούν, πότε θα προλάβουν να γνωριστούν, πότε θα προλάβουν να προσφέρουν στην ομάδα. Άρα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τεστάρει ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αυτούς που έχει.
0: Με
1: και
0: το
1: αυτό
0: Σαρί...
1: είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
0: Ναι, φυσικά. Με το Σαρί τι έγινε, πόσο θα μείνει εκτός?
1: Ήταν άτυχος ο νεαρός, υπέστη ρήξη και αυτό, θα μείνει 6 μήνες τουλάχιστον έξω. Ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή για το νεαρό αυτό παιδί, ο οποίος γυρίζει στην Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει την θεραπεία του. Την εγχείρηση αρχικά και μετά τη θεραπεία του. Εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι στον. Δεν ξέρω αν είχε την πρόθεση να με ρωτήσει για τον κακό χαμό που γίνεται ανάμεσα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
0: Αυτό. Είχα σκοπό να σου πω για τον κακό χαμό, την ανακοίνωση αυτή. Νέο πρόεδρο που εξελέγει. Γίνεται γενικά στον ερασιτέχνη με την ΚΑΕ, γίνεται λίγο χαμός.
1: Λοιπόν, νέος πρόεδρος, μιας και το είπε ο Νίκος Παρασκευόπουλος, αντικαθιστά τον Άλκη Ισαϊάδη, ο οποίος παραιτήθηκε. Και υπήρξε πρώτη ανακοίνωση από τη νέα διοίκηση, η οποία επιτέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στον Τέλη Μιστακίδη. Η διοίκηση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, η οποία λέει ότι δεν έχει πάρει φράγκο μέχρι τώρα από τον μεγαλομέτοχο της ομάδας μπάσκετ, ότι οι υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον ερασιτέχνη με το παλατάκι, με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, με τα εισιτήρια, με το ποσοστό που πρέπει να δίνει προς τον ερασιτέχνη, δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει, δεν έχει πληρώσει τίποτα στον ερασιτέχνη, αν εξαιρέσει κανείς ένα ποσό 500.000 ευρώ, το οποίο είχε δώσει ο Μιστακίδης πριν αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ως δώρο στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ τότε που διεκδικούσε την ΠΑΕ. Αλλά αυτό, λέει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τα σημερινά χρέη, διότι όπως είχε πει τότε ο κύριος Μιστακίδης, ήταν απλά ένα δώρο. Από τότε και μετά δεν έχει δώσει χρήματα ο κύριος Μιστακίδης. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει απαντήσει ακόμα και όπως μαθαίνω δεν πρόκειται να απαντήσει. Μέσω ανακοίνωση τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποια διαρροή. Και το θέμα είναι ότι το κλίμα δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δύο γίγαντες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο πόλεμος υπόγεια και όχι μόνο συνεχίζεται.
0: Είχαμε καμία εξέλιξη να έρθουμε στα του ποδοσφαίρου ξανά με Χατζηδιάκο ή με Γιαννούλη?
1: Όχι.
0: Πολύ καιρό τώρα γίνονται αυτές οι συζητήσεις.
1: Αυτό λέμε ότι γίνονται συζητήσεις και δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, δεν υπάρχουν εξελίξεις και αυτό είναι που ανησυχεί πάρα πολύ τον κόσμο. Μένουμε στο ότι ο Χατζηδιάκος και ο ΠΑΟΚ είναι κοντά, η Κοπενχάγη με τον ΠΑΟΚ είναι κοντά. Mm-hmm. Αλλά μέχρι τώρα ανακοίνωση δεν υπάρχει. Το ίδιο και με τον Γιαννούλη. Πιέζει ο ποδοσφαιριστής στην ΑΟΚ να τον αφήσει ελεύθερο, να συνενέσει σε αυτή την πρόταση του ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα τίποτα. Υπάρχει θέμα στον ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές, όπως υπάρχει θέμα και στον Άρη βεβαίως.
0: Ναι,
1: ίδιο θέμα με τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δεν κινείται τίποτα μεταγραφικά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, είχαμε πει πριν από κανένα 20 ημέρο για το θέμα των έργων στο Καφτατζόγλιο για να φιλοξενηθεί ο Ηρακλής, έτσι. Πώς πάει αυτό?
1: Ούτε εκεί υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει μια προσπάθεια των ανθρώπων του Ηρακλή να πιέσουν τα συνεργεία να εντείνουν τις εργασίες, αλλά έχουμε μείνει εκεί. Και επιπλέον έρχεται και η Κατραπακιά, αν μου επιτρέπεις, με τον Ιντσίνια, το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος πάει στη Σαμπτόρια τελικά. Πάει να περάσει ιατρικές εξετάσεις.
0: Συγγνώμη, πότε έγινε αυτό?
1: Ναι, είναι εξέλιξη η οποία βγαίνει από την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία ο Λορέντσο Ινσίνιε κλείνει στη Σαμπτόρια. Είναι ομάδα δεύτερης εθνικής της Σαμπτόρια, δεν αγωνίζεται πια στη μεγάλη κατηγορία. Παρά τα αυτά, προτιμά να πάει εκεί ο Ινσίνιε. Περνά σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη απογοήτευση για τον Ηρακλή, ο οποίος περίμενε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, είχε ανεβάσει και την προσφορά του στο 1 εκατομμύριο. Τελικώς δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ήθελε τον Πάμο ο Ηρακλής με τον Ινσίνια, δεν θα μπορέσει να το ολοκληρώσει. Ο Ινσίνια δεν πίστηκε τελικά από τον κύριο Ματσάρη και πρέπει τώρα να στραφεί αλλού ο Ηρακλής για να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Αν θέλει βέβαια να προσελκύσει και κόσμο, διότι αυτό ήταν και το κίνητρο για τον Ινσίνια πέρα από την ποδοσφαιρική του αξία.
0: Ο Ματσάρη πότε έρχεται?
1: Ο Ματσάρη θα έρθει τις επόμενες ημέρες, ξεκινάει και η προετοιμασία του Ηρακλή. Όπως ξεκινά σήμερα η προετοιμασία του Άρη, αν θες να πάμε και στον Άρη. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα των ποδοσφαιριστών στο Νέο Ρήσιο. Ελείψη ποδοσφαιριστών με όσους έχει ο Γρηγορίου θα συναντηθεί. Και αύριο αυτούς θα τους μαζέψει και θα φύγουν για Πτολεμαΐδα το πρωί. Για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα κάτσουν ως τις 13 Ιουλίου, στη Δευτέρα δηλαδή. Θα γυρίσουν Θεσσαλονίκη 13 του μηνός και 21 μετά από 8 μέρες θα αναχωρήσουν για την Ιταλία και την Μπρέσια, όπου θα γίνει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και μέχρι τότε ο Γρηγορίου πιστεύει ότι θα έχει και ποδοσφαιριστές. Θα έχουν γίνει μεταγραφές, όπως έγινε μία χθες βέβαια. Ανακοίνωσε ο Άρης τον 18χρονο Σενεγαλέζο, τον Ματάρ Τιάμ.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ο Καρυπίδης με μια ακαδημία στη Σενεγάλη και φέρνει, έτσι αν μου επιτραπεί, παιδάκια τα οποία έρχονται και ψήνονται εδώ, όπως έγινε με το Διαντί και έβγαλε βέβαια λαβράκι τότε. Ο Άρης με τη μεταγραφή που έκανε στα Εμιράτα, αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι στόπερ δεν μπορεί να λογιστεί ως μεταγραφή τώρα για τον Άρη, ο οποίος μπορεί να μπει κατευθείαν και να παίξει, να προσφέρει στην ομάδα. Είναι περισσότερο μια επένδυση
0: για το μέλλον.
1: Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με τον Μάγνουσον. Αυτό που λέγαμε χθες ότι ο Άρης έχει κάνει μια πρόταση, ότι προχωρά το θέμα κλπ. Έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση στο Μάγνουσον, δεν πρόκειται να ανέβει από αυτή την πρόταση, όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη, και περιμένει οριστικά την απάντηση του ποδοσφαιριστή, είτε να συμφωνήσει μαζί του, είτε να πάει για άλλες κινήσεις.
0: Κάτι ακούγα από τον Ευάγγελο Μίχο το πρωί. Υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ του Ματσάρη και του Άγγελου Μπασινά ή γενικά του προπονητή με τους δύο ανθρώπους, τέλος πάντων, που επιτελούν ένα έργο στην διοίκηση? Κάτι τέτοιο είπε, ότι δεν είναι καλές οι σχέσεις του με τον Μπασινά και με τον... Ποιος είναι μαζί με τον Άγγελο Μπασινά?
1: Ο Αμανατίδης.
0: Ο Αμανατίδης, ναι. Κάτι τέτοιο είπε, ότι δεν μιλάνε καθόλου.
1: Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία. Δεν βγαίνει κάτι ούτε ρεπορταζιακά. Τώρα αν μιλάνε ή αν δεν μιλάνε, οι ίδιοι το ξέρουν. Τώρα για να το λέει ο Βάγγελος.
0: Εντάξει, κάπου θα έχει το
1: ρεπορτάζ. Κάπου θα έχει ακούσει κάτι.
0: Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Οποία χαρά να έχω μαζί μου έναν ελβετικό σουγιά που λέγεται Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος είναι γνώστης πολλών αθλημάτων, των περισσότερων, και βαθύς γνώστης. Θα μας αναλύσει τα θέματα του μπάσκετ, του ρεπορτάζ, έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε από τα διάφορα μπαμ που προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος? Θέλεις να ξεκινήσουμε από τις τιμωρίες? Θες να ξεκινήσουμε από το αντίο του Αντετοκούμπο? Ή τι άλλο έχεις στο μυαλό σου, εν πάση περιπτώσει?
1: Έχουμε πολλά πράγματα και σε μεταγραφικό και μη. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στο ακροατήριο του σταθμού μας, του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εντάξει, τώρα με τι να ξεκινήσουμε? Να πούμε, εντάξει, για τις τιμωρίες, ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός φάγανε τιμωρία αφαίρεσης βαθμών, και Tyreek Jones 7 αγωνιστικές και Kendrick Nunn 2 αγωνιστικές για το περιστατικό το οποίο είχαν στην Φυσούνα μετά το τέλος του πέμπτου τελικού.
0: Θα προσφύγουν στο όργανο, στον ΑΣΑΕΔ, για να μειωθεί η ποινή?
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Σίγουρα όμως θα υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα, καθώς όταν πρόκειται για ένα περιστατικό...
0: Ναι, θα προσφύγουν. Θα προσφύγουν στο ασιατική πάσα.
1: Προσφύγουν. Σίγουρα, ξέρεις κάτι, σίγουρα θα προσφύγουν, γιατί πολύ απλά έχουμε ένα περιστατικό το οποίο ήταν άγριο ανάμεσα και στους δύο. Να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν γίνεται ο ένας να δέχεται 7 και ο άλλος 2. Αντικειμενικά, έτσι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο εμπλέκονται και οι δύο. Ή το κάνεις να είναι, ή το κάνεις π.χ. να είναι, σου λέω ένα παράδειγμα, τη γνώμη μου πάντα, ένα 5-4, 5 αγωνιστικές ο ένας ή 5 αγωνιστικές ο άλλος, να είναι 50-50. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, από απόψεις... μπορούμε να λέμε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το δεδομένο. Θα κάνουν προσφυγή, μάλλον θα πέσει κάπως, θα μειωθεί κάπως. Λοιπόν, ωραία. Θες να πούμε τώρα για αυτά τα μπαμ που είπε ο Γιαννακόπουλος εκεί στο Σούνιο?
1: Λέει ότι τα δύο μπαμ είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι του Μπραν Κουμπαντιό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Δεν είναι μπαμ, το ξέραμε.
1: Ναι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος το χαρακτηρίζει μπαμ.
0: Ναι.
1: Ο Μπαντιό είναι στην Αθήνα, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει μέχρι το 2029 στον Παναθηναϊκό. Επίσης, δεν είναι μόνο το θέμα Μπαντιό. Έκλεισε και η μεταγραφή του Άιζακ Μπόγκα. Ο οποίος όχι απλά έκλεισε,
0: αλλά
1: θα είναι από τις 5 παρά 10 και μετά το απόγευμα στην Ελλάδα για να υπογράψει επίσης τριετέ συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, οι μεταγραφικές εξελίξεις δεν πάνε μόνο στον Παναθηναϊκό. Τώρα, από το πόσα μπαμ θα συνεχίσει να κάνει ο Γιαννακόπουλος, καιρό έχουμε, γιατί θέλει να κάνει πολλά μπαμ.
0: Αλλά πού πηγαίνει οι μεταγραφικές εξελίξεις, Νίκο Κατσάτσο?
1: Οι μεταγραφικές εξελίξεις φτάνουν και στον Ολυμπιακό. Έχουμε και προσθήκες από ομάδες της GBL. Και μάλιστα για τον Ολυμπιακό είχαμε και σήμερα μία απάντηση, η απάντηση μάλλον της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα σενάρια περί μεταγραφής του Τόμας Γόκαπ στην Ντουμπάι, όπου είπαν ότι...
0: Διάψευση.
1: Όχι απλά διέψευσαν, είπαν ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο, δεν υπάρχει θέμα περί αποχωρήσεως, άσχετα από τα όσα ακούγονται από το εξωτερικό. Και έχουμε και σήμερα ένα κρίσιμο ραντεβού με τον αρχηγό των Πυρωτών, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, όπου σε αυτό το ραντεβού, όπου αυτό το ραντεβού γίνεται για την ανανέωση του συμβολέου.
0: Επιτέλους, γιατί μας είχαν μπει ψηλή στα αυτιά που λέμε με αυτή την καθυστέρηση.
1: Ισχύει, γιατί λέγανε μία θα γίνει τότε, μετά πήγαινε άλλη μέρα. Μία θα γίνει εκεί μετά. Ακριβώς. Σήμερα επιτέλους το έχουμε.
0: Ωραία. Να κλείσουμε συγκινησιακά. Ένα αντίο του δικού μας παιδιού.
1: Εντάξει, όχι και αντίο, απλά πήγε από τη μία πόλη στην άλλη.
0: Αντίο σε ό,τι αφορά την πόλη και τους Μιλγόκι.
1: Εντάξει, οι Μιλγόκι Μπακς αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο βέβαια συνεχίζει στο NBA και συνεχίζει στους Miami Heat. Θα μάθει ελληνικά στο Μέση, μιας που θα είναι και στην ίδια πόλη.
0: Μ' αρέσεις, ναι, ωραία.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ίδια πόλη είναι, να συναντήσω κανένα καφέ. Όλα και τ' άλλο ένας, που σε ράδρεφε ο άλλος, κατάλαβες. Έτσι ξεκινάνε οι συνομιλίες.
0: Όπως τα λες.
1: Ναι. Και ναι, μετά από 13 χρόνια, Γιάννης Αντετοκούμπο τέλος.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι των Bucks δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, καθώς όπως και ο Γιάννης είχε αγαπήσει την πόλη, έτσι και η πόλη τον είχε αγαπήσει. Και δεν...
0: Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα, ήταν το μήνυμα. Γιατί ήρθες με το κινητό σου τώρα και μας κάνεις παρεμβολές?
1: Γιατί δεν έχω κλείσει τις οπίσεις, μην ανησυχείς.
0: Ναι. Εντάξει, όμως έκανε παρεμβολές. Ωραία. Οπότε μετακομίζει.
1: Μετακομίζει, κλείνει ένας κύκλος, κλείνει, ανοίγει ένας άλλος. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο πηγαίνει στους Miami Heat και θεωρώ ότι δεν πηγαίνει απλά για να πρωταγωνιστήσει. Πηγαίνει για να βοηθήσει την ομάδα στο να επιστρέψει στα τρόπαια έπειτα από το μακρινό κάπου. Μακρινό τώρα, όπως θέλει το λέει ο καθένας, 2013, τη χρονιά που πήγε ο Γιάννης στο NBA.
0: Μακρινό, μακρινό, ναι.
1: Είχαν πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Πάμε να κάνουμε λίγο μια γρήγορη αναφορά σε δύο μεταγραφές.
0: Έλα πολύ γρήγορα, γιατί θα βγάλουμε και Σάκη Μπουστούνη.
1: Σάκαρο, εννοείται, χαιρετισμούς πάντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ξεκινάμε από την ΑΕΚ, όπου έχουμε συμφωνία τη ΑΕΚ με τον Πάντερς Νόλεϊ, έναν γκάρντ ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στο γαλλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Νανσί, που σκόραρε 19,5 πόντους στη σεζόν. Είναι από τους πρώτους σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος.
0: Και δεύτερο,
1: Ντάριους Τόμσον πάει Αρμάνι, και έχουμε και ένα μπόνους. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, που ήταν πέρσι στην Παρτίζαν και είχε πάρα πολύ καλούς αριθμούς, 13 πόντους, 2 rebound, 2 assist, δεν θα είναι πλέον στην Παρτίζαν, θα είναι στην Ζάλγκυρης. Και ολοκληρώνουμε με πολύ πολύ γρήγορη αναφορά στη μεταγραφή της Μικόνο, που αποκτά τον 37χρονο Ζερμέιν Λόβ, πρώην παίκτη του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ. Αυτά.
0: Νίκο Κατσάτσο, ήσουν υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, λοιπόν, Σάκης Μπουσδούνης. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Όπως και χθες δεν έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι, μου σε εσένα και στους φίλους. Και στο φίλο μου τον Νίκο τον Κατσάτσο.
0: Και τον Κατσάτσο.
1: Έπρεπε... βέβαια, είναι μορφή ο Κατσάτσος. Έπρεπε να τον αφήσεις να ολοκληρώσει και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι,
1: τα πάντα όλα. Έτσι, είναι διαβασμένο το παιδί.
0: Ναι, έκανα λάθος. Έσφαλα.
1: Δεν πειράζει, σε δικαιολογώ. Πάμε μαζί. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Λυπάμαι που το λέω, γιατί είχα και ακροατές χθες, αλλά είναι λίγα τα νέα για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, μόνο για τον Κρίστιανσεν της Λέστερ ότι...
1: Δύο-τρία πραγματάκια δεν έχει πραγματικά. Κοιτά, ναι. Ήταν σε ρεπό ούτως ή άλλως η ομάδα. Σήμερα επιστρέφω στους προπονήσεις, έδωσε δίμερο ρεπό, όπως είπαμε και χθες, και αρκετοί δεν γύρισαν καν πίσω. Άλλοι πήγαν να δουν οι οικογένειές τους που ήταν εκεί γύρω κοντά. Τέλος πάντων, μαζεύτηκε πάλι σήμερα η ομάδα. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι θα παρουσιαστεί καινούρια φανέλα, το πιο καινούριο φρέσκο, την επόμενη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας, 8.30 το βράδυ. Και ίσως δούμε, το πιο πιθανό είναι δηλαδή, στο Πρόβα Τζενεράλη, στο τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού, να δούμε την καινούρια φανέλα.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ξέρεις πώς θα είναι, ξέρεις καθόλου τα στοιχεία της?
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι κλασική ή κάτι...
1: κάτι ρετρό θα υπάρχει πάντως, αυτό μαθαίνω. Τώρα δεν έχω δει κάτι, να μην πω ψέματα δεν θα πω. Αλλά αν δεν τις δούμε πρώτα, τώρα ό,τι μπορούμε να μάθουμε δεξιά-αριστερά δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και έτσι. Γιατί αυτό είναι εικόνα. Η φανέλα είναι εικόνα, δεν είναι. Κατάλαβες, η εικόνα είναι άλλο πράγμα να τη δεις.
0: Και πώς θα το περιγράψεις και ναι,
1: πώς,
0: έχεις
1: ακριβώς,
0: δίκιο.
1: Ναι, είναι εικόνα, είναι άλλο πράγμα. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον μία φανέλα θα έχει κάτι ρετρό που θα. Που θα σε παραπέμπει σε χρόνια πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι νομίζω. Ακριβώς. Άλλωστε και η φανέλα που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ, αν θυμάσαι, θύμιζε παλιές εποχές.
0: Δεν την πρόσεξα, αλλά εντάξει.
1: Άμα δεις και φωτογραφίες, δηλαδή, θα το καταλάβεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που είχαν ρεπό, ο Κοτσόλης εννοείται ότι ασχολείται με τα γραφικά. Πιστεύω το θέμα του Κρίσκεσεν. Κρίστιανσεν μάλλον με τη Λέστερ δεν θα περιμένει και πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, και λογικό είναι αυτό γιατί έχει μείνει με ένα αριστερό μπακ, οπότε μέσα στην εβδομάδα πιστεύω είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε θετικά ή όχι, θα τελειώσει αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω θέλει με οψιόν αγοράς να τον πάρει δανεικό δηλαδή. Ο πρόεδρος της Λέστερ δεν το θέλει αυτό, ο τεχνικός διευθυντής συμφωνούσε αλλά ο πρόεδρος έχει βάλει βέτο. Αν καμφτεί αυτό και το ξεπεράσουν, τότε θα γίνει, γιατί και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα αλλά και στον Παναθηναϊκό. Έχει μιλήσει άλλωστε και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε πιστεύω τουλάχιστον αυτό το θέμα θα τελειώσει. Σήμερα βγήκαν τρία ονόματα για τον Παναθηναϊκό: Ματίας Γκαλάρσα, Πέντρο Βίτε και ο αριστερός μπακ ο Ρεβίβο. Λοιπόν, πάντα προτείνονται σε τέτοιες περιπτώσεις παίκτες για ομάδα που ενδιαφέρεται να κάνει μεταγραφές. Έτσι γίνεται και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Είναι τρεις νέες περιπτώσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ισχύουν, γιατί ξανά θα πω για άλλη μια φορά ότι από τον Παναθηναϊκό μάλλον δεν βγαίνει το παραμικρό πάνω σε αυτό. Για τον Γκαλάρα να πούμε ότι είναι ένας χαβ που παίζει και στις δύο θέσεις του άξονα, δηλαδή και στο 6 και στο 8. Πολύ καλή ηλικία, 24 χρονών, που αυτό θέλει και ο Παναθηναϊκός γενικά να μην παίρνει πολύ μεγάλους παίκτες. Ανήκει στην River Plate και φαίνεται, ήταν και στο Μουντιάλ, έτσι να το πούμε αυτό. Και φαίνεται ότι θέλει να φύγει από την ομάδα. Τώρα θα είναι ο Παναθηναϊκός ο επόμενος σταθμός, δεν το ξέρουμε. Άλλος ένας διεθνής με την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ είναι ο Πέντρο Βίτε, με διαφορετικό στυλ από αυτό του Γκαλάρσα που σας είπα νωρίτερα. Παίζει πιο πολύ αυτό στο 8 και στο 10. Λοιπόν, και ο τρίτος είναι ο αριστερός μπακ της Μακάμπι Τελαβίβ, 23 ετών, και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Ισραήλ. Και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, ανήκει στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Δημήτρη που έχει τον Δημήτρη Λιμνιό. Έτσι. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Για τον Κατσορασβίλη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, που το είπαμε και χθες.
0: Το είπαμε και χθες, τον θέλει και ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ακριβώς, και είμαστε σε αναμονή βέβαια και με τον Γιάτον μάλλον Φαντρόκελεν, γιατί χθες οι Τούρκοι έλεγαν ότι θα γινόταν μια τελευταία έτσι προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τον παίκτη. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι τώρα. Και φυσικά είπαμε και χθες για την πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου για να εκδοθούν διαρκείας με 280 ευρώ. Στο πέταλο είναι αυτό. Έτσι. Ναι. Πήρε 17α και 17β.
0: Και όσοι τα αποκτήσουν θα έχουν μια προτεραιότητα.
1: Προτεραιότητα για το
0: μπράβο. Στο βοτανικό.
1: Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο βοτανικό. Πάνω ναι. κάτω, ζέτα μου, για να μην καθυστερώ, αυτή είναι η επικαιρότητα okay. του Παναθηναϊκού. Από σήμερα που ξεκινάνε πάνε οι προπονήσεις, mm-hmm. λογικά θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Εν αναμονή, ειδικά του αριστερού μπακ μέσα στην εβδομάδα και φυσικά mm-hmm. θα πάμε το Σάββατο για το φιλικό. Ένα από τα ιστορικά, θα πω, παιχνίδια στο γήπεδο του Λεωφόρου το βράδυ. Οπότε. Mm-hmm. Ψάχνουμε να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα για όλα αυτά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Τρεις και τρία λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και μαζί μας ήταν βεβαίως η στοιχηματική εταιρεία Intervet, όπως πάντα. Μια άλλη φιλή σήμερα θα... Νομίζω το βλέπετε και τηλεοπτικά. Λοιπόν, μία άλλη φίλη, ένας άλλος άνθρωπος θα μπει τώρα στο στούντιο. Ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος πέραν του ότι είναι κατάμαυρος, υγιής, χαροπός κτλ. Νομίζω ότι σας έχει λείψει και του έχετε λείψει πάρα πολύ. Οπότε, he's back, ανοίγει γραμμές και σας... κάνει κοινωνούς αυτή την σπουδαία εκπομπή. Μίλα μου για μπάλα 3 με 5. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο, μην τον αφήσετε καθόλου σε χλωρό κλαρί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωνης Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα
6: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
14: Ελλάδα Sports 94,6.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Είμαστε εδώ και πάλι μαζί μετά από περίπου 10 μέρες. Βέβαια, αυτό το 10ήμερο είχατε αρκετά καλή παρέα. Τον Δημήτρη τον Στρατάκη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πολύ που με αντικατέστησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και εχθές. Επιστρέφουμε δυναμικά. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο nairpapaki 943.gr. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki 943.gr. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά την εκπομπή από το tvelada.gr στο ίντερνετ. Ξαναλέω, tvelada.gr, όπου μπορείτε να έχετε και εικόνα του τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: Χθες το βράδυ η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία σε έναν αγώνα όπου κρίθηκε στο τέλος με τον γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μερίνο. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να μην ρισκάρουν τόσο πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έγιναν ελάχιστες φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν το παιχνίδι αναδιαστήματα πάνω κάτω με τις δύο ομάδες να έχουν ευκαιρίες με αυτές της Ισπανίας να είναι πιο κλασικές. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, έγιναν αρκετά λάθη. Πολλές φορές η τελική πάσα, όταν ήρθε η ώρα να γίνει, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και έτσι δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποιες παραπάνω ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές και κατά κύριο λόγο για την Ισπανία, όπου στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερη ομάδα από την Πορτογαλία. Δίκαια η Ισπανία πάντως νίκησε την Πορτογαλία και πέρασε στα προημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, που συνέτριψε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όντας πάρα πολύ καλύτερο. Όσον αφορά το παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία, αυτός πιθανότατα θα πω, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, να έχουμε και συνέχεια. Ήταν ο τελευταίος αγώνας του Κριστιάνου Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ, 6 Μουντιάλ ο Κριστιάνου Ρονάλντο, ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο ο οποίος έχει σκοράρει και σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω ότι είναι ακατόρθωτο, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε ποτέ αυτό. Ακόμη και ο Μέση, ας πούμε, που έχει παίξει για αυτός 6 Μουντιάλ, στο 1 δεν είχε σκοράρει. Το να σκοράρεις σε 6 Μουντιάλ νομίζω ότι είναι κάτι εξωπραγματικό και δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε και ποτέ. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε ακόμα και εμείς οι νεότεροι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος το κυνήγησε και χθες τον γκολ, είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Είχα πει την άποψή μου για την Πορτογαλία εδώ και πολύ καιρό, από την αρχή του Μουντιάλ. Θεωρώ τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ένα προπονητή ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι στο επίπεδο της Πορτογαλίας και γενικότερα στο επίπεδο μιας εθνικής ομάδας που θέλει να διαπρέψει και να κάνει το παραπάνω. Η Πορτογαλία, η οποία είχε εξαιρετικούς παίχτες, ειδικά στη μεσαία γραμμή, από άποψη προσώπων θεωρώ πως ήταν η καλύτερη τριάδα αυτή ανάμεσα σε Ζωάο Νέβες, Βιτίνια και Μπρούνο Φερνάντες. Αλλά πραγματικά ότι η Πορτογαλία δεν είδαμε ούτε έναν αυτοματισμό, ούτε ένα πλάνο, τίποτα συγκεκριμένο από την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Περισσότερο ατομική ποιότητα και λόγω της ατομικής ποιότητας που δεδομένα έχουν οι παίκτες της Πορτογαλίας, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κάποιες φάσεις. Και δεν μιλάω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, μιλάω και για τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου η Πορτογαλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον αγώνα και με την Κροατία, αλλά και στη φάση των ομίλων, όπου νίκησε μόνο το Ουσμπεκιστάν με αυτό το εκοφαντικό 5-0. Και πολλοί νόμιζαν κιόλας ότι επειδή η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το Ουσμπεκιστάν, ότι ξαφνικά κάτι έγινε και ότι η Πορτογαλία θα μπορούσε να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Το ρόστερ το είχε, νομίζω ότι τον προπονητή δεν είχε. Και όπως και να έχει, πλέον είναι εκτός. Η Ισπανία συνεχίζει. Στο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, το Βέλγιο νίκησε 4-1 την Αμερική. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει σημαδευτεί πριν καν ξεκινήσει, λόγω της απόφασης να παίξει τελικά ο Μπαλογκάν και να ανασταλεί η ποινή του. Κάτι το οποίο βρίσκω τουλάχιστον τραγικό, καθώς ο Μπαλογκάν, να θυμίσω, είχε αποβληθεί στον αγώνα με τη Βοσνία με απευθείας κόκκινη κάρτα. Και λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε το τι έγινε και με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να συνδέεται με αυτή την απόφαση, την αναστολή της ποινής του Μπαλογκάν. Έπαιξε κανονικά ο Μπαλογκάν, δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο. Έχασε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, όπου ειδικά σε μια φάση από τη μικρή περιοχή βρήκε κάπως άτσαλα την μπάλα υπό την πίεση του αμυντικού, του Εγκόη, και έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα out, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Το Βέλγιο ήταν πολύ καλύτερο. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι στα πρώτα 10 λεπτά το Βέλγιο είχε 6 τελικές και οι 3 ήταν στην εστία. Είδαμε ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο κυριάρχησε και δίκαια πέρασε στην επόμενη φάση. Το Βέλγιο, το οποίο πολλοί δεν υπολόγιζαν, καθώς πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ομάδα γερασμένη, μια ομάδα όπου τα καλά της χρονιά είναι στο παρελθόν. Και μια και μιλάγαμε και πριν για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ήταν ο προπονητής της χρυσής φουρνιάς του Βελγίου, όπου δεν κατάφερε να κάνει τίποτα το σπουδαίο, ενώ το περιμέναμε σε τόσες διοργανώσεις, με εξαίρεση μόνο μία τρίτη θέση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα, στα δικά μας, έχουμε αρκετές εξελίξεις, κατά κύριο λόγο στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ. Στην Αθήνα έχει φτάσει από το μεσημέρι, εδώ και περίπου 2 ώρες, ο Μπαντιό, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Θα φτάσει στις 5 παρα 10 εκείνη την ώρα που θα τελειώνουμε την εκπομπή, ο Ίζακ Μπόγκα, αν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, και αυτός θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό και οι δύο θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα μες στο social media και είπε πως είναι άλλοι δύο παίχτες, μάλιστα τον έναν τον περιμένει στο γραφείο του σε λίγη ώρα. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί οι παίχτες και αυτές οι εκπλήξεις. Το roster πάντως του Παναθηναϊκού βλέπουμε ότι όσο πάει και δυναμώνει. Απ' την άλλη, όσον αφορά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο Παπα-Νικολάου αναμένεται να ανανεώσει σήμερα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ βγήκε ο καλύτερος αμυντικός της Greek Basket League για την χρονιά που μας πέρασε. Και λίγο πολύ για τον Ολυμπιακό, όταν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην θέση 4 για τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ζαν Μοντέρο. Στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά, να τα πούμε πολύ γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις γραμμές, γιατί περιμένει κόσμος. Η ΑΕΚ, η οποία κινείται πάρα πολύ καλά στη μεταγραφική περίοδο, βάζει αυτές τις πενελιές τις οποίες ήθελε και θα βάλει κι άλλες στην συνέχεια. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Φιλανδού Χαφ Κάναν Καϊρίνεν, ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι μια μεταγραφή η οποία εντυπωσιάζει στο άκουσμά της, αλλά μιλάμε μια μεταγραφή ουσίας, ένας παίχτης ο οποίος έχει καλά στοιχεία. Αριστεροπόδαρος, διεθνής, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δέσει στο κέντρο της ΑΕΚ και να δούμε τι θα γίνει και με τον Ορμπελίν Πινέδα. Πάντως θεωρώ πως αν μείνει ο Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, που νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του στο να παραμείνει στην ΑΕΚ, θα κάνανε και ένα αρκετά καλό δίδυμο. Βέβαια υπάρχει και ο Ρασβάν Μάνε, όπου γι' αυτός θα πήγε εξαιρετικά, και επίσης τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Αλεξίου. Ενώ ο Ολυμπιακός κλείνει μία-μία γι' αυτός τις μεταγραφές. Ο Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης ο οποίος παίζει κατά κύριο λόγο ως εξτρέμ, είτε αριστερά είτε δεξιά, έχει παίξει όμως και ως σεντερφόρ, έχει παίξει και ως δεκάρι, έχει παίξει ελάχιστα μάτσα, αλλά έχει αγωνιστεί και ακόμη πιο πίσω, δηλαδή σε θέση οχταριού, θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Nottingham Forest. Ενώ για τον Παναθηναϊκό δεν είχαμε κάποια εξέλιξη μεταγραφική. Έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις για τους πράσινους. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γράμμες. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Έλα ρε Θέμη, καλώς ήρθες ρε Θέμη.
0: Καλώς σας βρήκα, Χάρη, καλώς σας βρήκα.
1: Τι έγινε, πότε ξαναφεύγεις τώρα?
0: Τώρα θα αργήσουμε.
1: Θα αργήσετε. Καλά, δεν ήρθες και πολύ, σε πολύ καλή μέρα, σε φορτωμένη μέρα ήρθες, αλλά είσαι έμπειρος, είσαι και δυνατός και θα ανταπεξέλθεις.
0: Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, Χάρη.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσω εγώ, τώρα δεν ξέρω, τώρα εσύ σου και στα μπάνια, μπορείς να είσαι ανενημέρωτος. Μπορείς να μου πεις, έγινε η ομιλία του κυρίου Μαρινάκη περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για δεν είχαν παραστεί οι κύριοι Αγγελόπουλοι, δεν είχαν προσκληθεί, μήπως γνωρίζεις?
0: Δεν το γνωρίζω αν είχαν προσκληθεί, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην είχαν προσκληθεί.
1: Να το μάθεις και να το πεις.
0: Θα το μάθω, ναι.
1: Εσύ ή κάποιοι από τους ακροατές, πρώτον αυτό. Δεύτερον, με το έμπειρο μάτι σου και την κρίση σου, μπορείς να μου πεις αυτή η απόφαση που βγήκε εχθές, έτσι, ο κύριος Νάν, ο γνωστός, ο πασίγνωστος, τρία χρόνια, έτσι, λοιπόν, ο οποίος μέχρι και με απέλαση θα έπρεπε να έχει...
0: Νομίζω υπερβάλλεις, Χάρη, αλλά είναι για συνέχεια.
1: Καλά, το περίμενα θα εκφραστείς, λοιπόν. Έστω, λοιπόν, η τιμωρία του ήταν δύο αγωνιστικές,
0: ναι.
1: Και το άλλο το παλικάρι, το οποίο είναι 3-4 μήνες, πόσο είναι στην Ελλάδα?
0: Είναι τώρα 4-5 μήνες.
1: Μόνο που δεν τον βάλαν και φυλακή.
0: Εντάξει, 7 αγωνιστικές έφαγε, Χάρη.
1: Έλα.
0: 7 αγωνιστικές, λέω, έφαγε.
1: Ναι, τι είναι, λίγες?
0: Όχι, δεν είναι λίγες, αλλά είναι μια ποινή, η οποία νομίζω ότι είναι family με το τι έγινε εκείνο το βράδυ στο ΣΕΦ.
1: Και του Νάν είναι family και αυτή,
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Νάν θα μπορούσε να τιμωρηθεί με κάποιες αγωνιστικές παραπάνω και οι δύο φέρνουν ευθύνη. Έχει βγει, δύο ήταν τα βίντεο, ναι, τα οποία είχαν βγει. Το ξεκινάει λίγο ο Νάν, το κάνει χειρότερο στη συνέχεια ο Τέρικ Τζόουνς, απαντάει ο Νάν και πάει λέγοντας.
1: Όλο τυχαίως και το περιστατικό με τον Τζόουνς, με τον Νάν, από την κυρία Ερτ, στην οποία είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, πώς τον λένε.
0: Χατζηγεωργίου,
1: ναι. Ο οποίος είναι υπάλληλος του κυρίου Γιαννακόπουλου, ως γνωστόν, έτσι, σε άλλη εταιρεία. Λοιπόν, δεν έδειξε η ΕΡΤ το περιστατικό της πρόκλησης του Τζόουνς, όπως είχε γίνει και με τη διαιτητήνα, πώς την λέγανε, την κοπέλα.
0: Ποια, την Τσαρούχα.
1: Την Τσαρούχα, μπράβο, πήγαν έξω από το σπίτι και την απειλήσανε.
0: Ρε, Χάρη, περίμενε λίγο. Χάρη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. έχει πλάνα η ΕΡΤ από το σπίτι της Αρούχα ή έχει πλάνα η ΕΡΤ από το σκηνικό που έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσα στα ποδητήρια.
1: Η ΕΡΤ όφιλε να δείξει το πλάνο που έδειξε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την Αρούχα, έτσι, που έδειχνε τη φάση του ΝΑΝ από άλλη λήψη που δεν μας την έδειξε η ΕΡΤ.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως.
1: Το οποίο είχε συνέπεια όμως να κατηγορηθεί για μια ακόμα φορά η Τζαρούχα και έγινε για το περιστατικό με το σπίτι. Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω, απλά μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλη μια περίπτωση, άλλα τα υπόλοιπα.
1: Άλλο δηλαδή είναι ξεχωριστό, έτσι. Εντάξει, κρίνεστε γι' αυτό λοιπόν. Όπως κρίνομαι και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα περιμένω. Εάν μου πείτε και το σκεπτικό της τιμωρίας αυτής του Παναθηναϊκού, έτσι, του παίκτη του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού και ξέρω άλλο που σε ρώτησα. Και όσον αφορά τώρα για τις μεταγραφές, έτσι, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει δυνατές μεταγραφές και για κάποιους που λέγανε για την Νότια και το ένα και το άλλο, δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να φέρει τους παίκτες αυτούς, γιατί ως γνωστόν και ο Κάρμο και ο Ζώτα τώρα έχουν αποκτηθεί, ο Κάρμο είχε αποκτηθεί από το Τότιχαμ με 20 εκατομμύρια. Λοιπόν, λεφτά που δεν μπορούσε να δώσει ο Ολυμπιακός, έτσι, και κακά τα ψέματα, κερδισμένοι μας και με τέτοιες μετακινήσεις. Αρκεί οι παίκτες να έρχονται με τη θέλησή τους και όχι πιεσμένοι. Ναι. Έτσι. Και έρχονται και τα καλύτερα. Ακόμα περιμένω θα γίνουν και άλλες κινήσεις, δεν το φοβάμαι. Απλά περιμένω να δω και την αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την τιμωρία αυτή που για χθες που έγινε και ελπίζω να μην βάλει πλάτη για μία ακόμα φορά στην κυβέρνηση η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ Ολυμπιακός, τώρα τι άλλη είναι για να κάνει.
1: Και να αντιδράσει. Έγινε
0: χάρη, να είσαι καλά φίλε, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας κύριε Γερού, καλό καλοκαίρι εδώ και καιρό.
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Πάλι ο Χάρης έσπασε το νήμα σήμερα.
0: Σας πρόλαβε κύριε Γιώργο, σας πρόλαβε.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι σκάνδαλο. Πρώτος πήρα εγώ, βγαίνει ο Χάρης. Δεν πειράζει ρε Χάρη, σ' αγαπάμε.
0: Χαλάλη.
2: Αυτά τα καλά παιδιά. Καλό παλικάρι, την υγεία σου να έχεις. Λοιπόν, η ΕΡΤ προχθές, δεν μπορούν αυτοί της ΕΡΤ να βάλουν ένα τρέιλερ και να λένε ότι το παιχνίδι έχει διακοπεί λόγω καιρικών συνθήκων. Ένα τρέιλερ να ενημερώσουν παρά βγαίνει λέει τις ειδήσεις. Περιμένουμε. Και μετά από λίγο δεν ήταν κοιμόντουσαν. Κουράζονται πολύ και κοιμώνται. Ένα τρέιλερ, σεβασμό ρε ΕΡΤ για τους ακροατές και τους τηλεθεατές. Τροπή σας. Δεν μπορείτε να βάλει ένα τρέιλερ να γράψει από κάτω ότι δει τίποτα. Έτσι απλώς και μετά βγαίνει και το... Ωραίο είναι ότι πριν ο Ντέμις ο Νικολαής με τους άλλους εκεί που ήταν είπαν ότι το παιχνίδι θα αναμεταδοθεί από το κανάλι 1 της ΕΡΤ. Και τίποτα, μετά κουβέντα. Κύριε Σφυρόπουλε, αφήστε τώρα τις μακρινές μπαλιές και τα νεοελληνικά μακρινές μπαλιές και η μπάλα λέει θα καταλήξει, λέει στα δίχτυα. Όχι, λέει θα βγει αράβουτ. Δεν θα πάει η μπάλα μέσα, θα πάει αράβουτ, δεν θα πάει στα δίχτυα. Μακρινές μπαλιές, κοντινές μπαλιές. Σταματήστε, κύριε Κόρο, με αυτή την ευκαιρία να μην το.
0: Κύριε Γιώργο, ο όρος μπαλιά δεν υφίσταται για εσάς.
2: Μπαλιά λέω. Ναι, μπάλα λένε. Μπάλα. Είπα μπαλιά, λάθος. Ναι. Μπάλα. Μακρινές μπάλες, κοντινές μπάλες, υπερατλαντικές μπάλες. Κύριε Σφυρόπουλε, αφήστε τώρα έτσι ξυπνάτες. Αρκετά είχε άλλη αυτή η ελληνική. Το ελληνικό λεξιλόγιο. Δεν ανάγκη να βάζετε και στους καινούριους ιδέες. Άστα τώρα, τα έχουμε πει 150 φορές, διάβαλο εβδομάδες, δεν ξέρω τι. Επιτέλους, μετά επ' ευκαιρία, τι θα έλεγα, αυτό που γέλαγα προχθές και ευχαριστήθηκα είναι φύγανε βέβαια οι Γερμαναράντες,
0: ναι.
2: Πήγανε οι Ολλανδοί παρέα, πάνε να κάνουν μπάνια τώρα, σε έρθουν εδώ στη Μύκονο να δουν πώς είναι και η Μύκονος, γιατί ζηλεύουν. Οι Ολλανδοί είναι ανθέλινες, όχι γιατί...

0: Ρωτάει, πολύ καλή ομάδα η Νορβηγία και με την Αγγλία θα είναι ένα μάτς πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, Παραγουάη. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση. Βγήκε ο τερματοφύλακας μετά το παιχνίδι και είπε ότι εμείς λέει στην ομάδα μας όταν περάσει μπάλα δεν θα περάσει ο παίκτης.
0: Ναι, κάτι καταλάβαμε.
1: Και δεν θα περάσει. Εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι ο Παπέν στείνει την μπάλα στη γούλα, ο διαιτητής είναι δίπλα, τον κοιτάει που στείνει την μπάλα. Παίρνει ο άλλος, ήταν στο τέρμα του, φεύγει από το τέρμα αυτός, ο Παραγουάνος τερματοφύλακας. Πάει, ακριβώς το είδα 4 φορές, πάει εκεί που ήταν στημένη η μπάλα και με το πόδι του σκάβει νέα λακκούβα. Με τη μύτη του παπουτσιού ψήνει το χορτάρι.
0: Ναι, είναι ένα κόλπο αυτό που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Γιώργο, αν έχετε ολοκληρώσει θα κλείσουμε γι' αυτό γιατί πρέπει να πάμε για διαφημίσεις.
1: Όχι, θέλω να σας κλείσω με αυτό, ευκαιρία.
0: Κύριε Γιώργο, μετά τις διαφημίσεις γιατί θα μα κόβουμε στον αέρα. Περιμένετε λίγο σειρά, μην ολοκληρώσουμε. Πάμε διαφημίσεις.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής. Πάμε και πάλι να περάσουμε στον κύριο Γιώργο για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Γιώργο, εδώ είστε, έτσι.
4: Επ' ευκαιρία, ναι. Ήθελα να πω για τις περιγραφές των αγώνων. Συγχαρητήρια, δεν το κάνει βέβαια πρώτον. Εάν έχει ακούσει κανείς τον κύριο Κόντζο, τον Κώστα, να κάνει μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, χαίρεσε να τον ακούς. Ο άνθρωπος έχει το ωραίο του το χιούμορ χωρίς υπερβολές, χωρίς 2-3 λέξεις καταλαβαίνεις. Πού είναι αυτή η δημοσιογραφία, γιατί ρε κύριε Κόντζο δεν είσαι κάπου σε καμιά ΕΡΤ να σε απολαμβάνουμε. Ο άνθρωπος είναι, έχει πείρα εμπειρίες. Άσε τώρα. Επ' ευκαιρία, κύριε Γιώργο από το Λονδίνο, εγώ σου εύχομαι για τα χθεσινά σου γενέθλια χρόνια πολλά.
3: Έχει γενέθλια χρόνια του πολλά να τα κατοστήσει.
4: Υγιής να είσαι. Δεν πειράζει, ας έχουμε διαφορές. Η ζωή είναι πολύ λίγη με ήττα και με γιώτα. Λοιπόν, ας είναι καλά και του χρόνου να είμαστε εδώ να τους ξανακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ σε όλους και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
3: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Καλωσόρισε, Παλιουράκο. Μας έλειψες, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και το στρατάκι. Ήταν φοβερός αντικαταστάτης. Εννοείται, ρε παιδιά, έτσι σας αφήναμε. Εννοείται πως είναι φοβερός ο Δημήτρης ο στρατάκης. Και φυσικά μπορείτε να τον ακούτε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή δηλαδή, καθημερινές, από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ εδώ στον σταθμό μας. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Σάκη, στον Μπαϊτάξη, στον Χάρη και σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Σας αγαπώ όλους, λέει η αποστολή. Ο Αποστόλης λέει: καλός ο στρατάκης, αλλά την Παρασκευή που είχε κάτι φίλους στο στούντιο, άστα. Είμαστε κακομαθημένοι να αλλάξουμε σταθμό και τέτοια. Όχι προσωπικά σε μένα, βέβαια, εγώ απάντησα. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φίλε. Δεν έχω άποψη, να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είχα ακούσει τις μέρες της

0: τις εκπομπές. Πάντως τον εμπιστεύομαι απόλυτα τον Δημήτρη τον Στρατάκη. Δεν έχω άποψη πάντως αποστόλου να σου απαντήσω, φίλε. Να είσαι καλά, πάντως ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Τάσος κάνει βιντεοκλήση εδώ στο Viber. Φίλε Τάσο, δεν μπορώ να σου απαντήσω εδώ στο Viber. Για τηλέφωνο 210-220-5943 και 215-215-5943. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλώς ήρθες. Εύχομαι να ξαναφύγεις για λίγες μέρες ακόμα. Δεν ξέρω, μήπως η νίκη του Βελγίου επί της Αμερικής γίνει αφορμή να το βομβαρδίσει ο Τραμπ, λέει ο Γιάννης. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Κάτι θα κάνουμε πάντως, να είσαι καλά. Όσον αφορά. Εντάξει, παιδιά, ποδόσφαιρο είναι, τι να κάνουμε τώρα, να το δώσουμε στην Αμερική. Άμα να μην το κάναμε καθόλου, να λέγαμε ορίστε πάρτο. Δικό σας να είστε καλά. Το Βέλγιο ήταν πολύ πολύ καλύτερο από την Αμερική. Η Αμερική είχε ένα βατόμονο πάτο για να φτάσει ψηλά, τουλάχιστον μέχρι τα πρώιμη τελικά. Γιατί εντάξει, και το Βέλγιο είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ήταν μια ομάδα φόβητρο. Δεν ήταν Ισπανία, δεν ήταν Γαλλία, δεν ήταν από αυτές τις ομάδες. Από εκεί και πέρα πρέπει να το αποδεχτεί ο Τραμπ. Κάποιες φορές χάνεις κιόλας, υπάρχει και ήττα. Οπότε έτσι είναι αθλητισμός. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι. Θέμη, τι γίνεται?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και καλώς ήρθες, Πέντη.
0: Καλώς σας βρήκα. Γιάννης, είσαι έτσι?
1: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, θα σου πω 5 πραγματάκια απλά. Αυτή τη στιγμή θέλω να μου δώσει μια απάντηση. Ναι. Πες μου ένα παίχτη που έχει έρθει δανεικός από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό και έχει βοηθήσει την ομάδα. Πες μου έναν.
0: Τον Κάρμο θα σου έλεγα, δεύτερη χρονιά. Σίγουρα όχι όπως την πρώτη.
1: Είναι ειδική περίπτωση. Ο Κάρμο ήρθε από την Πόρτο στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά. Ως δανεικός.
1: Για να μπορέσει να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, τον πήρε ο Νότιγχαμ και τον ξανάφερε.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήθελε να πάει εκεί και τώρα ξανάρθει.
0: Ναι, απλά αυτό που να σου πω είναι ότι αν δεν υπήρχε Νότιγχαμ, δεν ξέρω αν θα πήγαινε και πάλι ο Κάρμος στον Ολυμπιακό.
1: Α, μπράβο. Ήταν επιλογή του τέτοιου. Ήταν επιλογή συγκεκριμένα του Κορδόν. Να τον θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, ένα αυτό. Όταν πρώτο έρθε στον Ολυμπιακό. Ένα αυτό. Πες μου ένα
0: δεν ήταν ο Κορδόν τότε, Γιάννη. Τότε εκείνη την περίοδο που είχε πάει ο Κάρμος στον Ολυμπιακό μαζί με Τσικίνιο, μαζί με Όρτα και Ζέλσο Μάρτινς. Ήταν ο Πέδρο Άλβες, τεχνικός διευθυντής. Όχι, ήταν τεχνικός διευθυντής ο Πέδρο Άλβες το Γενάρη εκείνη τη χρονιά.
1: Και προπονητή ο Καρβαλιάλ. Ο είχαμε πάρει από την προπονητή που είχαμε φέρει από
0: τον Καρβαλιάλ. Ο Καρβαλιάλ.
1: Επί Καρβαλιάλ έγινε αυτό.
0: Ναι, επί Καρβαλιάλ.
1: Λοιπόν, ο Κορδόν έφερε το, τέτοιο,
0: τον Ελκαμπή, τον Έσε, τον Ορτέγκα, αυτούς έφερε
1: λοιπόν,
0: ο Κορδόν.
1: Λοιπόν, ο Καρβαλιάλ. Λοιπόν, ο Καρβαλιάλ τον είχε φέρει. Θα σου πω κάτι. Πες μου ένα παίχτη που έχει έρθει κατευθείαν από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό δανεικός και έχει βοηθήσει την ομάδα.
0: Αν δεν ξεχνάω κάτι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να πούμε ότι βοήθησε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι ότι ξεφορτώνει την Νότιγχαμ να παίρνει ο Ολυμπιακός άσχετα να το κάνει. Που ξέρω εγώ αν ο Ζώτα είναι παίχτης που θα βοηθήσει την ομάδα. Τη στιγμή που ο προπονητής έκανε επιλογή έναν εξτρέμ και συγκεκριμένα αυτό το Ρόκα και ήταν έτοιμη να κλείσει μεταγραφή, ξέρεις ποιο σου λέω, τον Πετσέρικα.
0: Ναι, βέβαια, τον Ζωέλ Ρόκα. Δεν έχει. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνει ο Ολυμπιακός τον Ζώτα δεν θα πάρει το Ρόκα.
1: Το θέμα είναι ότι παίρνοντας τον Ζώτα έχει τελειώσει.
0: Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Θα πάρει κι άλλο εξτρέμ ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή αυτό ο εξτρέμ υπάρχει. Υπάρχει στη συζήτηση.
0: Ο Ρόκα.
1: Έχουμε τρενάρει.
0: Ναι, όχι, υπάρχει. Εννοείται πως υπάρχει συζήτηση.
1: Λοιπόν, για μένα θα είναι μεγάλο λάθος να μην έρθει.
0: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά υπάρχει συζήτηση.
1: Τη στιγμή που είναι επιλογή του προπονητή πρέπει να έρθει. Τώρα γιατί αγωνίμω για την ομάδα. Θα σου πω 5 πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Στη θέση του σέντρεφορ που είναι βασική θέση. Ο LKB θα γυρίσει και οπωσδήποτε χρειάζεται ξεκούραση. Γιατί φέτος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με κόπα
0: άπρεπε. Ναι, θα πάρει μερικές μέρες σίγουρα.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και πήγουν παιχνίδια στην Ευρώπη. Ένα αυτό. Το ίδιο ο Ταρέμι, ο οποίος θέλει ξεκούραση και δεν ξέρουμε αν θα μείνει.
0: Ναι, ο Ταρέμι βέβαια έχει τελειώσει εδώ και μέρες από το Μουντιάλ, οπότε θα ξεκουραστεί αρκετά. Έτσι, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα παίξει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Ο τρίτος, ο προβληματικός από ψυχολογικής άποψης μιλάω, είναι ο άνθρωπος έχει και το πρόβλημα, ο Ουκρανός.
0: Αυτό γιατί το λες?
1: Συμμετέχει στην ομάδα, αλλά είναι και δεν είναι γιατί θέλει να γυρίσει, λέει, στην τέτοια, ναι, στη Λιόν.
0: Ο Γιάρεμσουκ θέλει να παίζει, Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: δεν νομίζω ότι τον αφορά αν θα είναι στη Λιόν στον Ολυμπιακό.
1: Θα παίζει ο Γιάρεμσουκ, αλλά δεν είναι ότι θα του είπε, δεν είναι ότι πήγε με τη Λίμπαρ και του είπε θέλω να παίζω και τα βρήκαν και συμφωνήσανε. Ακόμα και τώρα θέλει να φύγει να πάει στη Λιόν.
0: Εγώ νομίζω ότι απλά θέλει να παίζει ο Γιάρεμσουκ και λοιπόν, αυτό είναι
1: να
0: καλό
1: να
0: για
1: να
0: παίξει. Θέλει
1: να παίξει στη Λιόν και όταν ένας παίχτης έχει αυτά τα μυαλά δεν μπορεί να τον εμπιστεύεσαι σε αυτή τη θέση. Δεν έπρεπε να έχει φροντίσει να λύσει το πρόβλημα και να πάρει ένα παίχτη για αυτή τη θέση, να είναι εξασφαλισμένος.
0: Πρέπει πρώτα να φύγει κάποιο και μετά να πάρει, Γιάννη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή πάρουν τέσσερι παίκτε, έτσι. Γιατί όπως είναι, και, το, είναι και ο Κλέιτον, ο οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ο τέταρτο και θα φύγει.
1: Παίκτες, δεν μιλάμε για παίκτε.
0: Θα φύγει.
1: Ναι. Όπω πάει το πράγμα, θα μείνει η ομάδα χωρί σεντερφόρ.
0: Πώ θα μείνει χωρί σεντερφόρ, είναι ο Ελγαμπή, είναι ο Ταρέμι και είναι και ο Γιάννη. Και οι τρει με μεγάλα συμβόλαια.
1: Ο Ταρέμι είναι και αυτός από, πώς θα λέμε, από, το, από το παγκόσμιο και δεν ξέρουμε πόσο θέλει να ξεκουραστεί και αν θα μείνει στην ομάδα. Ο δε Ουκρανός θέλει να φύγει, έχει άλλα ψυχολογικά αυτός. Πάντα τα είναι. Αυτά τα έχει πει ο Προτάσιο, δεν τα έχω πει εγώ.
0: Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω το τι λες. Εγώ απλά σου λέω ότι ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει και άμα παίξει νομίζω ότι θα είναι εντάξει.
1: Και γενικά θα σου πω κάτι. Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι παίκτες που είναι προβληματικοί στα διεδικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν προσαρμόζονται εύκολα, το ξέρεις αυτό. Δεν έπρεπε να έχει λύσει το πρόβλημα του σέντερφορ.
0: Να πάρει τέταρτο σέντερφορ ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Αλκαμπή με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα. Πάρει, ο Ταρέμι με πάνω από 2 εκατομμύρια και ο Γιάρεμτσουκ με 1,5 εκατομμύρια.
1: Να πάρει αυτό το Στάνιτς, ο οποίος μπορεί να σου παίξει ακόμα και σέντερφορ και πίσω από το σέντερφορ είναι αντικοστούλας και ο οποίος μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα μέχρι να επανέλθουν οι άλλοι.
0: Και ο Ρόκα έχει παίξει σέντερφορ. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας σέντερφορ έπαιζε περισσότερο.
1: Και παίζει και εξτρέμ. Λοιπόν, πρέπει να πάρει ένα από αυτούς.
0: Και ο Ζώτα Σίλβα που παίρνει τώρα ο Ολυμπιακός έχει παίξει την καριέρα του 25 μάτσο στο center four.
1: Και όχι να μου φέρνει δανεικούς από την Νότια για να ξεφορτώσει. Διότι όσοι έχουν έρθει δεν έχει καθιερωθεί κανένα στην ομάδα. Τελειώνω με τα ποδοσφαιρικά. Το άλλο θέλω μια ενημέρωση. Με πόσο τιμωρηθήκε ο Τάιρικ Τζόουνς.
0: 7 αγωνιστικές.
1: Ο Ναν.
0: Με 2.
1: Δηλαδή, όταν ο ένας προκαλεί και πλακώντας το ξύλο 2, τον ένα τον χαϊδεύουμε και τον άλλον τον εξαντώνουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες το σιλό.
0: Θα μπορούσε να υπάρξει μια ποινή πιο κοντινή γιατί και οι δύο φέρουν ευθύνη. Τώρα οι δύο ομάδες έχουν προσφύγει στον ΑΣΕΑΔ. Θα δούμε τις τελικές ποινές. Νομίζω ότι θα.
1: Κοίτα, τι γίνεται. Εάν υπάρχει σοβαρότητα λίγο στο ΑΣΕΑΔ, που εννοείται ότι στο ΑΣΕΑΔ είναι 3-4 δικαστές, πώς είναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τον αριθμό, μη σου πω ψέματα.
1: Ναι, είναι μεγάλη σύνδεση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει η απόφαση που θα πάρθει να μην προκαλεί. Να μην εξοργίζει τον άλλον και να μην δημιουργεί δηλαδή εντύπωση διακρίσεων. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγινε Γιάννη.
1: Γεια μας, γεια μας.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα Θέμη.
0: Έλα Γιάννη.
2: Δόξα σου ο Θεός. Πιάσαμε γραμμή.
0: Τι κάνουμε.
2: Καλώς ήρθες. Τι
0: καλώς σας βρήκα.
2: Να είσαι καλά. Εδώ μια εβδομάδα περιμένουμε να έρθεις. Και πιστεύω να μιλάμε ποδοσφαιρικά για την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε και γαστρονομικές απολαύσεις η συζήτηση.
0: Τα είχε και τέτοια.
2: Εντάξει. Είχαμε και τέτοια, είχαμε ξεφύγει λίγο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό, μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω, και ο Ζιλ Ντίας δεν ήταν αυτός που έδωσε στον Ολυμπιακό για μια περίοδο, είχε έρθει τότε, θυμάσαι, από τη Φόρεστ.
0: Από τη Φόρεστ, 2019 Γενάρη μέχρι το τέλος εκείνη τη σεζόν. Εντάξει, βέβαια ο Ζιλ Ντίας με ξέρεις εκείνη την κολάρα που είχε βάλει με την Δυναμό Κιέβου στο Καραϊσκάκι για τους 32 του Europa League, δεν είχε κάνει και κάτι ιδιαίτερο. Καλός παίχτης, φαινότανε.
2: 3-4 γκολ είχε κάνει, όμως φαινότανε.
0: Ναι, ήταν καλός παίχτης, φαινότανε. Είχε βοηθήσει, δεν μας είχε βγάλει και τα μάτια. Θέλω να σου πω ότι με βάση την ποιότητα που είχε, μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα. Πάντως ήταν ένας παίχτης και εμένα μου άρεσε η αλήθεια.
2: Ναι, θα σου πω κάτι για τον Ζώτα τώρα που πήρε.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν τον παρακολουθούσα πέρσι, τον είχα παρακολουθήσει το 24.
0: Στην Μπεσίκτας έπαιζε πέρσι, να πούμε έτσι.
2: Ναι, πέρσι ιδανικός από τη Φόρεστ. Στο 24 με την Κιμαράς που έκανε παπάδες με τον Μάγκας που είχε πάει στη Sporting και τον Νέστον Ολιβέρια που είχε μπούταν στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ. Τότε έπαιζε αριστερό εκτρέμ, αλλά έπαιζε και κρυφός. Δηλαδή είναι ένας ταχύτατος παίκτης. Το θέμα είναι ότι θέλει, από ό,τι είχα καταλάβει, είναι θέλει παίκτη ψυχολογίας, είναι μπουκαδόρος.
0: Μπουκαδόρος είναι, όπως το λες.
2: Είναι μπουκαδόρος και αν ταιριάξει με την ομάδα, πιστεύω θα βοηθήσει.
0: Και ένας παίκτης, Γιάννη, ο οποίος στο παιχνίδι του σεντράρει ελάχιστα. Το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός, κάναμε όλο το χειμώνα συζητήσεις για τις σέντρες τις πολλές που κάνει. Ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας παίκτης ο οποίος σεντράρει ελάχιστα, είναι αυτό που λες μπουκαδόρος. Που θα προτιμήσει να πάρει την μπάλα να πάει στο ένα σμένα και να. Ναι, ή με συνδυαστικό παιχνίδι να δημιουργήσει ρήγματα.
2: Έτσι είναι ο Τσαμπουκάς, θα σε περάσω εγώ και κάτι που λείπει από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού φέτος. Έλειπε μάλλον. Γιατί και περισσότεροι θα, όπως και ο ψηλός αυτός, θα αποτελέσει παρελθόν που φέραμε από την Ρίο Άβε.
0: Ο Αντρέ Λουίζ.
2: Ναι.
0: Ναι, βέβαια για τον Αντρέ Λουίζ το είχε γράψει ο Σπύρος Αβραμιτσάρης στο Sportok πριν από λίγες μέρες ότι η Kansas City από το MLS είχε κάνει πρόταση 16 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός έλεγε 20.
2: Ναι,
0: βέβαια
2: ναι,
0: ο Αντρέ Λουίζ είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Τώρα το τι θα γίνει βέβαια άμα σου δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη που δεν παίζει καν. Καταλαβαίνουμε πώς.
2: Έχεις δίκιο, κοίταξε Κοίταξε να σου πω και κάτι για τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα τις μεταγραφές είχε δώσει 13 εκατομμύρια με τους 4 παίκτες. Δεν ξέρω, σήμερα ρεπορτάζ πήρε κάποιον παίκτη τώρα που πάει στην Ολλανδία. Ποιος είναι?
0: Ο Γιώτα Σίλβα είναι, ο Ζανικός από την Νότιχαμ.
2: Ο Γιώτα Σίλβα.
0: Ο Σουσμαίλοβιτς είναι από χθες, ο οποίος πήγε ψηλά με τα γραφή του.
2: Έχει δώσει 13, θα δώσει μέχρι τα 22 και έχει και το συν από την πώληση του Κωστίνια και του Βέλντε στην 11. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτες, να μην είναι ήσυχοι εδώ οι φίλαθλοι και ο φίλος ο Γιάννης. Χτίζεται μια νέα ομάδα και πιστεύω να πάμε καλύτερα. Όσο για τον Ρονάλντο, που είπατε πήρε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Άμα σταματήσει και ο Παναθηναϊκός να παίζει τηλεοφόρο, θα σταματήσει και ο Ρονάλντο το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε.
0: Θα γίνει νομίζω και τα δύο πάντως γίνουν.
2: Δεν πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός πάλι φιλικό θα δώσει εκεί.
0: Φιλικό θα δώσει, θα είναι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο.
2: Τέλος πάντων, μακάρι να πιστεύω να πάει και ο Βαρδιλογιάννης αφού είναι το τελευταίο.
0: Πάντως ήταν γνωστό ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός λόγω του ότι με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική είχε παίξει και κλεισμένο το θυρών. Οπότε θέλει και ο κόσμος να αποχαιρετήσει το γήπεδο, ρε παιδί μου.
2: Εμείς έχουμε χορτάσει από αποχαιρετηριστή για το γήπεδο. Θα είναι εκεί, θα παίζει και η Φυσιά και θα τους δούμε και άλλη φορά.
0: Εντάξει, άλλο να παίζει και η Φυσιά, άλλο ο Παναθηναϊκός.
2: Εμείς, καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Καλή δύναμη και σου εύχομαι και καλή εκπομπή. Χαιρετήματα σε όλους.
0: Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Πέρα.
0: Χαίρετε.
3: Πάλι παρόν, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, πέρασε καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Καλό βράδυ, σε εύχομαι. Να ξαναπάς σύντομα διακοπές και να ξαναπεράσεις καλά.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Χρειάζεται και διακοπές. Είναι αποφόρτιση, αποφόρτιση.
3: Βέβαια, αλλιώς. Και τα άλογα κούρσας κάποια στιγμή ξεκουράζονται λίγο.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
3: Σε πήρα, πρώτα και κυρίων, ήθελα να μου πεις για αυτά που είπαν οι δύο προηγούμενοι τρίτοι φίλοι του Ολυμπιακού, ναι, για το θέμα του Ναν και του Τζόουνς και τα λοιπά. Είπες ότι θα έπρεπε ο Ναν να τιμωρηθεί περισσότερο.
0: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα, Μιχάλη. Είπα ότι με βάση το 7-2 θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο μικρή διαφορά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θεωρώ ότι... Δηλαδή, ο Νάνα για αυτό το περιστατικό που έγινε, άμα δεχόταν 3-4 αγωνιστικές, δεν θα έλεγα πω τι έγινε. Αυτό θέλω να πω.
3: Εδώ είμαστε πια στη λογική. Γιατί είμαι ο άνθρωπος που είχε πάρει κάποια στιγμή, αν θυμάστε την πρώτη τιμωρία, και σε ρώτησα γιατί τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Και σου είχα απαντήσει κι εγώ ότι το βρίσκω εντελώς παράλογο, γιατί δεν ξέρω. Βέβαια, για το συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο εδώ στη χώρα μας δεν βλέπουμε συχνά, και ευτυχώς που δεν βλέπουμε συχνά. Στο NBA μπορεί να το βλέπουμε και ας κάνουν ό,τι θέλουν στο NBA, να το πούμε και έτσι. Αλλά για τέτοια περιστατικά θεωρώ πως οι παίκτες πρέπει να τιμωρούνται βαριά για να μην ξαναγίνουν αυτά τα περιστατικά.
3: Και σε τελική ανάλυση να ρωτήσω κάτι, γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά τα λίγα που μάθαμε στη ζωή μας. Αν δύο άνθρωποι, ακόμα και αθλητές, γιατί είναι διαφορετικό πράγμα η λογομαχία που, όπως πολύ καλά ξέρεις και το είπες και μόνοι σου, σαν τα κοκόρια γκρινιάζουν και λένε χαζομάρες την ώρα που το αίμα είναι ψηλά, λόγω του αγωνιστικού, λέγονται διάφορα. Δεν παίρνουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Αυτό με το να επιτίθεται ένας αθλητής σε έναν άλλον αθλητή, με τον τρόπο που επιτέθηκε ο συγκεκριμένος αθλητής του Ολυμπιακού, δεν είναι ποινικά κολάσιμο σε αθλητικό επίπεδο και δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί περισσότερο από τον επόμενο που μπορεί να έπανε ότι εσύ είσαι βλάκας? Είναι άλλο να σε λέω βλάκα και να με λέω βλάκα, και άλλο να ορμάς πάνω μου με πλήρη λογική του ότι εγώ θα σου κάνω τεράστια ζημιά. Γιατί η κίνηση του κυρίου του συγκεκριμένου ήταν να σου κάνω ζημιά. Το είδαμε όλοι, νομίζω, στην τηλεόραση.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας αυτό.
3: Μπράβο. Άρα η λογική λέει ότι σε επίπεδο αφήνουμε το αθλητικό κομμάτι απ' έξω. Λοιπόν, εδώ ο συγκεκριμένος κύριος πήγε να κάνει ζημιά. Έγινε, δεν έγινε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο δικαστής ή όλοι αυτοί που τους κρίνανε, θεωρώ ότι η τιμωρία του, που για μένα είναι πολύ λίγη, κανονικά για μένα να το κόψουμε το μπάσκετ στην Ελλάδα πρώτα αυτού και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε για μένα κανένας φίλος του Ολυμπιακού για αυτό το θέμα να μιλάει. Εκτός και πάμε στη διαδικασία ποιος την έχει πιο μεγάλη. Και μαγιά. Θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που μπαίνουν, γιατί έχω πάλι εκνευριστεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Παιδάκια, μιλάμε για αθλητισμό. Αν ήταν να βλέπουμε τον κάθε κύριο Τζόουνς και τον κάθε τύπο να πουλάει μαγιά, κλανιά και τίποτα άλλο, πηγαίναμε να δούμε MMA. Δεν θα καθόμαστε να δούμε μπάσκετ. Γιατί αυτά τα είδαν τα παιδιά μας, τα είδαν τα εγγόνια μας. Έτσι. Λοιπόν, και όταν βλέπουν αυτά, μετά πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Εάν τους αρέσει αυτό και να βγαίνουν να λένε, και δεν πειράζει, να κακολογούν ποιος την έχει πιο μεγάλη, λυπάμαι για τους συγκεκριμένους κυρίους.
4: Ναι. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους τους αθλητές, Μιχάλη.
3: Εγώ μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλω να πεις, καταλαβαίνω τη θέση σου. Εγώ κρίνομαι για αυτά που λέω. Λοιπόν, αν θέλουν να πάμε σε αυτόν τον τρόπο και από αύριο, εάν μου ξαναεπιτρέψεις να μιλάω, θα μιλάω και εγώ σαν για αυτούς, θα δούμε αν τους αρέσει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
4: Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, Μιχάλη. Γι' αυτό είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να διαφωνούμε, φίλε.
3: Άλλο η άποψη και άλλο η υπερβολή. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
4: Εντάξει, λοιπόν, και η υπερβολή πολλές φορές είναι μια.
3: Ναι. Για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και τις μεταγραφές που έχει κάνει.
4: Μέχρι στιγμής το βλέπουμε και τα φιλικά και με τον Άγιαξ, ειδικά το 3-1, ότι έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Ότι έχει έναν προπονητή που βάζει αρχές στο παιχνίδι και έναν προπονητή ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά. Και με μερικές πινελιές ακόμα, όπως ας πούμε ένας παίκτης στο κέντρο. Για να, δηλαδή, ας πούμε, άμα είχε και τον Ουναή που είχε πρόπερση ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ακόμα ένα-δύο επίπεδα πάνω, γιατί μιλάμε για να. Αλλά θέλει ένα παίκτη τύπου Ουναή στα χαφ να μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Και μερικές πινελιές ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή.
3: Μακάρι.
4: Και επίσης θέλει και αριστερό μπακ, γιατί χτύπα ξύλο, ποτέ δεν ξέρει. Συμβαίνει, η προετοιμασία είναι. Οι παίκτες κάνουν προπονήσεις σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, διπλές προπονήσεις. Πολλές φορές να μην γίνει χτύπα ξύλο, αλλά απλά το αναφέρω γιατί στην προετοιμασία πολλές φορές βγαίνουν και κάποιοι μικροτραυματισμοί και είναι απολύτως λογικό λόγω της έντασης. Οπότε θέλει, νομίζω, και άμεσα αριστερό μπακ. Όχι, νομίζω, θέλει άμεσα αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, γιατί ξεκινάει και τις υποχρεώσεις του νωρίς για να είναι καλυμμένος και να μην έχει τίποτα στο κεφάλι του να σκέφτεται σχετικά με αυτό.
3: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό,
4: βλέπω εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Και το λέω αυτό γιατί και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα είναι δύο παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί αμυντικοί και μπορεί να μαρκάρουν και πολλές θέσεις.
3: Ο Μπόγκα έκλεισε.
4: Ο Μπόγκα έκλεισε. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα, σε μια ώρα περίπου. Θα ανακοινωθεί εντός ημέρας, εφόσον όλα πάνε καλά, που νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Αλλά και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα είναι καλοί αμυντικοί. Υπάρχει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είναι εδώ και λίγους μήνες. Υπάρχει ο Χουάντσο. Μιλάμε για γενικότερα για αρκετούς καλούς αμυντικούς που μπορούν να μαρκάρουν και πολλές θέσεις. Οπότε βλέπω και αλλαγή προσέγγισης. Συν ο Φαλ, που πήρε ο Παναθηναϊκός, που όταν θα παίζει στη ρακέτα θα είναι για αυτούς ένας πολύ καλός αμυντικός. Οπότε να δούμε το τι ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς.
3: Καλό ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά πολύ καλή ομάδα. Για μένα, και το λέω σήμερα πια, εγώ πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που πάντα η λογική μου είναι να υποστηρίζω το team της ομάδος και να μην τους βάζω, να μην τους τρεμάω στα κάγκελα, ιδίως μέσα στη χρονιά. Αλλά δυστυχώς φέτος το Αταμάν, για μένα το μεγαλύτερο λάθος του ήταν ότι μπήκε σε μια λογική εγώ και αυτή. Ναι. Δηλαδή, τι θεωρώ ότι το χάσε. Είναι κρίμα, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν δούλεψε καθόλου με την ομάδα.
4: Ναι. Έγινε, Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
3: Καλά.
4: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Θέμη.
4: Χαίρετε. Έλα, Σάκη. Καλά, εσύ.
5: Μαύρησες.
4: Αρκετά. Παραμαυρίσαμε. Είμαι που είμαι μελαχρινός τώρα.
5: Και εμείς μαυρίσαμε εδώ από το ράδι με τους Ολυμπιακούς που κλαίνουν για μεταγραφές.
4: Εντάξει, τώρα δεν κλαίνω. Νομίζω ότι όταν έφυγα υπήρχε μουρμούρα, ρε παιδί μου. Τώρα έγιναν κινήσεις, οπότε νομίζω ότι.
5: Τώρα περνούν να πάρουν παίξει από το Ρίο.
4: Από την Ρίο Άβη δεν παίρνει παίχτη ο Ολυμπιακός τώρα. Δίνει τον ασημέντο, Δανίκο.
5: Ένας ομαλός ήρθε από το αεροδρόμιο που είναι ένα παιδάκι και θέλει να πάει, λέει, στο Ρέντι. Ένας ομαλός παίζει στο Ντερφόρ. Δεν ξέρω το άμα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ομαλός.
4: Ναι. Άρχισε πάλι. 10 λέξεις έχεις πει, 7 Ολυμπιακός στην εισαγή.
5: Δεν είπα τίποτα. Γιατί κλάμα, ρε, πολύ κλάμα. Αφού του έχουμε πει τώρα ο Μαρινάκης τελείωσε τον Ολυμπιακό. Τέλος, φτιάξει το γήπεδο. Θα φύγει και θα πάει στην Νότια. Εντάξει, αυτό είναι φανερό.
4: Ναι, εντάξει, γιατί όταν είναι να φύγει από κάπου δίνει 250 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα φύγει, έτσι.
5: Αυτό το 250 λέει τώρα το. Πώς θα πάει, θα το δούμε τώρα. Εντάξει, και εγώ λέω τώρα ότι έχω 50 ταξί και έχω 2. Λοιπόν, πάει στο ρητό. Δεν μου λε κάτι. Τι είναι στο Παναγιώτο με τον Άγιαξ, πολύ μπάλα, ρε φίλε.
4: Ήταν καλό σου.
5: Δεν σου είπα ότι ο Παναγιώτο θα το πάρει με 5 χρόνια διαφορά φέτο. 5 το λιγότερο. Καταρχήν στο στοίχημα ξέρω πώς θα το δίνει.
4: Δεν έχω δει.
5: 1,5 απόδοση, 1,40.
4: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σάκη, σε λέω λίγο υπερβολικό.
5: Τι υπερβολικό. Α, μπες να το δεις.
4: Α, το ψάξω τώρα, από περιέργεια.
5: Λοιπόν, Πέρασε καλά, μπράβο, να είσαι καλά.
4: Όλα καλά.
5: Χαιρετισμού στην κοπελιά και από τη Θεσσαλονίκη μα δίνει και χαιρετισμού να είναι καλά. Από υγεία πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
4: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα υγεία.
5: Και σε όλου, το Χάρη. Ο Χάρη έκανε, ξέρεις, έκανε τα οικονομικά του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
5: Ναι, έκανε οικονομικά του Παναθηναϊκού.
4: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά.
5: Όχι, εντάξει, εγώ θα του πω του Χάρη τα συμβόλαια του Καραϊσκάκη να μα δείξει μια μέρα. Χάρη, εκτό θα μα έχουν χαθεί τα συμβόλαια να μα δείξετε.
4: Δεν έχει χαθεί τίποτα, όλα καλά είναι.
5: Όλα καλά, ναι. Θα φτιαχτεί το γήπεδο.
4: 5,5 απόδοση είναι το Παναθηναϊκό πόδο. Σου είπα, υπερβάλλει.
5: 5,5 έφυγα τώρα, κάτι να πω ότι κουρ θα κάνω όπου βρίσκομαι. Ναι, α μπει καλή.
4: Βλέπω 2,25 τον Ολυμπιακό, 3 την ΑΕΚ, 5,5 τον Παναθηναϊκό και 6 τον ΠΑΟΚ. Αυτά λέω μπροστά μου.
5: Δεν λέω για το πόλο, για το ποδόσφαιρο.
4: Ναι, για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο. Μετά πω για αυτό που παίζεις στο γήπεδο. 2,25 είναι ο Ολυμπιακός.
5: Όλο η μπουκ είναι κάτι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμού σε όλους, το Χάρη σε όλους, τον Μπιλάρα, τον Μπαϊτάξη, το φίλο μου. Λοιπόν, να είστε για χαρά.
4: Έγινε σαν κοινά, σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε πάντως άλλη μία μέχρι τις διαφημίσεις. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Ιωσήφ λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού είναι προσωρινές ή μόνιμες? Είμαι ακροατής της ομάδας από τον Over FM. Θεωρώ ότι το να ξεκινάει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού στις 11 είναι αρκετά αργά και αλλοιώνει το ύφος του σταθμού. Πάντα με αγάπη, λέει ο Ιωσήφ. Αυτές οι αλλαγές θα είναι μόνιμες, τουλάχιστον μέχρι νεότερας, αλλά είναι αλλαγές οι οποίες θα είναι μόνιμες. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Μάριος λέει: ο Τραμπ κατάφερε μια συμπαθέστατη ομάδα να την κάνει την πιο αντιπαθητική του Μουντιάλ. Τρελάθηκα στον τέρα τον γκολ και επειδή πήγα ταμείο, αλλά και με το πανηγυρισμό που χόρεψαν στο κόρνερ, όπως χορεύει ο Τραμπ, λέει ο Μάριος. Μάρι, και μάλιστα και το Βέλγιο έγραψε μετά. Το μήνυμα του Βελγίου ήταν ότι τώρα ανατρέψτε το, προφανώς με τα όσα είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες με την υπόθεση του Μπαλογκάν. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν φταίει, νομίζω, ότι η Αμερική. Η Αμερική εννοώ σαν ομάδα, έτσι, η ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν φταίνει οι ποδοσφαιριστές, αλλά συμφωνώ με αυτό που λες. Και εγώ όταν είδα το ποδόσφαιρο των Ηνωμένων Πολιτειών τις πρώτες αγωνιστικές, είναι μια ομάδα η οποία ειδικά στο μάτι αρέσει. Και μια ομάδα την οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει λόγω του ωραίου ποδόσφαιρου, του ωραίου ποδοσφαίρου που παίζει. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι το να βλέπεις, ας πούμε, τον Τραμπ να παρεμβαίνει και με το έτσι θέλω να γίνεται αυτό που θέλει. Εντάξει, νομίζω πάει πολύ, παιδιά. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, όχι για πολιτική. Αν και πολλές φορές το ποδόσφαιρο συνδέεται με την πολιτική, τώρα μιλάμε για μια απόφαση η οποία ήταν τουλάχιστον τραγική. Θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω. Να επεμβαίνει τώρα ο Τραμπ, όποιος και να είναι ο Τραμπ, έτσι, για να αλλάξει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Κανονισμοί τι λένε? Κόκκινη κάρτα, απευθείας κόκκινη κάρτα, πάτημα κιόλας σε εκείνο το σημείο πάνω από τον Αστράγαλο. Δεν παίζει το επόμενο παιχνίδι. Μετά από τη στιγμή που ήταν ένα μαρκάρισμα πάνω στη φάση, θα παίξεις εφόσον η ομάδα σου προχωρήσει. Τραγικά, τραγικά πράγματα. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα, καλώς ήρθες και υπομονή, Τάσος από Αργυρούπολη. Η βιντεοκλήση είναι 0. Άμα το ειδήσεις, δεν έχω πει τίποτα, κατά λάθος έγινε. Λέει ο Τάσο. Τάσο, ναι, εντάξει, το εννοείς ότι δεν είπες τίποτα στη βιντεοκλήση. Το είδα κατά λάθος και το έκλεισες κατευθείαν. Όλα καλά, φίλε, να είσαι καλά. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Σωτήρης, ο Σωτήρης τι έγινε, για 10 μέρες τον άφησα, ξέφυγε ο Σωτήρης. Λέει να στείλω παντουσάκια, λέει να γίνει χαμός. Λέει καλώς ήρθες, μικρή, λέει ο Σωτήρης. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά άλλαξαν νομίζω αυτές τις μέρες που έλειψαν. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Βασίλη.
6: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι με το Τραμπ, έτσι.
4: Είσαι με το Τραμπ.
6: Ναι, βέβαια. Έπρεπε να βγει και να ακυρώσει και τα 4 γκολ.
4: Ναι. Να τα βγάλει offside.
6: Offside όλα. Λοιπόν, 1-0 η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν. Πολύ απλά.
4: Στο δικό του μυαλό μπορεί να πέρασαν κιόλας, που δεν ξέρεις.
6: Όχι, δεν πέρασαν, εντάξει, ευτυχώς δεν πέρασαν.
4: Μην το λες, εγώ δεν. Δεν βάζω και τα χέρια μου σε φωτιά πάντως.
6: Καλά, οι Αμερικάνοι είναι και έτσι, δηλαδή μπορεί να βλέπανε την μπάλα σαν τύχη και να λέγανε, ξέρεις, η μπάλα είναι out. Έτσι, πρέπει
4: εντάξει,
6: να
4: όχι, έχουν, τα τελευταία χρόνια έχουν μπει και αυτοί στο. Ναι, εντάξει, και με το παραπάνω. Έχει ανέβει και το πρωτάθλημά τους. Ολόκληρος Μέση πήγε εκεί να παίξει τώρα.
6: Εντάξει, όπως περιμένουν, αν η μπάλα πάει πάνω από το δοκάρι, να φωνάζουν γκολ.
4: Εντάξει, πρώτο άθλημα δεν θα γίνει ποτέ, ούτε καν δεύτερο, ούτε καν τρίτο, αλλά εντάξει, έχουν
0: μια μεγαλύτερη σχέση σε σχέση με τον παρελθόν.
6: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, που λέει, γι' αυτό πήρα, για το Τραμπ. Εγώ θα ήμουν, αφού ακύρωσα την, πώς θα λένε, την κόκκινη κάρτα, θα ακύρωσα και τα γκολ. Όταν έγινε στην Βέλγιο, πέντε πυραυλάκια.
0: Είναι και πολλά τα τέσσερα όμως, ρε Βασίλη, δηλαδή δεν γίνεται.
6: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι πολλά τα τέσσερα.
6: Βάζεις την τεχνική νοημοσύνη και τα ακυρώνεις. Εδώ πέρα πώς το κάνουν οι Άγιοι με τον δικό μας που κάνε φάρσα οι Ρώσοι.
0: Ναι, άλλο κομμάτι αυτό, βεβαίως το άκουσα. Ναι, Βασίλη, ναι. Μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις, ναι, ναι, και να επιστρέψουμε μετά, εντάξει.
6: Ναι, ναι.
0: Πάμε διαφημίσεις, έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
7: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...
9: Τσακ,

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ, 94,3.
5: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 94,3 Ελλάδα Σπορτ. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 28χρονος Γκάρτε Μπράνκου Μπαντιό, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τον Παναθηναϊκό Άκτορο έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ τεσίως. Στις 5 παρα 10 αναμένεται στην Αθήνα και ο Ίζακ Μπόγκα για να υπογράψει 3 συμβόλαιο. Δύο ακόμα παίκτες προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος τόνισε πως περιμένει τον έναν σήμερα στο γραφείο του. Την περίπτωση του Τσέντι Όσμαν παρακολουθεί η Φενέρμπαχτσέ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Έτος σήμερα στο κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του 35χρονου αρχηγού των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκα πέναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κορυφαίος αμυντικός της Μπάσκετ Λίκ αναδείχθηκε ο 33χρονος Γκάρτ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού Χαφ Καν Καϊρίνεν μέχρι το 2030, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από την Σπάρτα Πράγας. Πρόταση από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα έχει ο Ρουμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου. Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί η απόκτηση αριστερού μπακ με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Η πράσινη ΠΑΕ προχώρησε σε κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 17A και 17B του ΆΚΑ έναντι 280 ευρώ. Εντός σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς ο 27χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από την Nottingham Forest. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Ζινεντίλ Σμαϊλόβιτς. Στη Ρίο Άβε ως δανεικός θα συνεχίσει την καριέρα του Ντιόγκο Νασιμέντο. Την τρίτη του φανέλα σκούρου μπλε χρώματος παρουσίασαν οι Ερυθρόλευκοι. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ στις 7 οι ασπρομαύροι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακας σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από Open. Ρήξη πρόστιου χιαστού, η διάγνωση για τον τραυματισμό του νεαρού χαφ Γιάννη Σαρή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για Γιαννούλη, Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία. Νέος πρόεδρος του Εραστέχνη εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι Κίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουν Μάγκουσον με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Μαντάρ ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονίκες. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Εμμανουηλίδη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερς Νολί ώστε ο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του δικεφάλου τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Μύκονος προχώρησε στην απόκτηση του 37χρονου έμπειρου γκάρντ Ζερμέιν Λόβ για τη σεζόν 26-27. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Οι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του 31 ετών φόργορτ από τους Μπακς μέσω ανταλλαγής με τους Τάιλερ Χίρο, Τζέιμι Χάκεθ, Κασπάρας Γιαγκουσιόνης και Κέλελ Γιούλερ. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεται σε ένα από τους σπουδαίτερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα, το μήνυμα της ομάδας του Milwaukee προς τον Greek Freak. Σφερόπουλος, Αταμάν και Σκαριόλου είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι για τη θέση του προπονητή της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με την ΑΣ. Στις 28 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών θα διεξαχθεί η κλήρωση των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης ανδρών, γυναικών και γυναικών για τη σεζόν 26-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Βασίλη. Έλα Βασίλη.
1: Που λες, κατάλαβες γιατί γουστάρω τον Τραμπ. Εγώ τον γουστάρω για αυτό, δηλαδή πες μου άλλον πρόεδρο που θα γέλαγες. Έτσι, βέβαια αρκεί να μην ρίχνει βόμβες, έτσι. Σε όλα τα άλλα γελάω μαζί του. Έτσι, και αν δεις, φτιάχνει και σχόλιο, έτσι, σαν αυτή την Περουβία, Παραγουάνη, που έκανε τη δήλωση για τον Εμπαπέ. Από την Παραγουάη, η Βουλευτίνα.
0: Δεν το είδα αυτό να σου πω, γιατί είπε.
1: Το άκουσα τώρα στην Σιζέτα, προηγουμένως, που είχε βγει ο Σαραμόπλες. Έβρισε ρατσιστικά τον, με ανακοίνωση κανονικά, επίσημη, τον Εμπαπέ.
0: Μάλιστα, δεν της άρεσε η Ήταμαν.
1: Ναι. Εντάξει, δεν σ' άρεσε ήττα ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να το λες στον άλλον που μεγάλωσε στη ζούγκλα που έχει μυαλό μαϊμούς και κάτι τέτοια του έλεγε. Επίσης με ανακοίνωση τώρα, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Ουδέν σχολείο. Ουδέν σχολείο.
1: Ναι, ναι. Τι να σχολιάσει. Θέλω να σου πω, πιάνει και σχολείο, έτσι. Και αυτό είναι και το επικίνδυνο, τέλος πάντων. Αυτό που δεν μου αρέσει στα παιχνίδια είναι η διαιτησία γενικώς.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα στο παιχνίδι με την Βραζιλία, ρε μεγάλε, πρέπει η Σαντινίστας που είναι στο Βάρι από την Νικαράγουα η κοπέλα να σου πει ότι είναι πέναλτι. Αυτό που απέκρισε ο ναι. Τερματοφύλακας.
0: Καλά, γενικότερα η διαιτησία μέχρι ένα σημείο του τουρνουά ήταν πολύ καλή. Στα τελευταία παιχνίδια έχει αρχίσει και μας τα χαλάει λίγο η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αποκορύφωμα δηλαδή, νομίζω το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη, όπου η Παραγουάη έχει ρίξει τόσο ξύλο, δεν έχει πάρει ούτε μία κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.
1: Και τρώγαν οι Γάλλοι.
0: Ναι, τρώγαν οι Γάλλοι και δεν πήρε ούτε μία. Να πείσεις ότι σε αυτό το παιχνίδι τελείωσε με 0 κάρτες η Παραγουάη. Και πέρα τα μαρκαρίσματα υπάρχουν και πολλές προκλήσεις. Παράδειγμα, πηγαίνει ο άλλος, ο παίκτης της Παραγουάη, πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Ολίση.
1: Α, ναι, το είπε και αυτό σε δηλώσει τη συγκυρία. Λέει, κακός λέει, πρέπει να τον τραβήξει καστούκι.
0: Α, ναι, ψύχρεμη τοποθέτηση πάντως. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτή η. Διάβασα την άκουσα στη Ζέντα που την είπε ο Σαραμόπουλος. Μετά με έριξε το γέλιο της ζωής μου. Γέλιο βέβαια πικρό, έτσι.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, τέλος πάντων. Είναι αυτό το θέμα. Και επίσης, παιδί μου, έβλεπα ας πούμε τη Βραζιλία ή τις άλλες ομάδες. Πώς να σου πω. Βλέπω, έχει μικρύνει πάρα πολύ ψαλίδα μεταξύ μεγάλων ομάδων και μικρών ομάδων. Δηλαδή λίγο καλή φυσική κατάσταση να έχει μια μικρομεσαία ομάδα, μπορεί να το χτυπήσει το παιχνίδι άνετα.
0: Εντάξει, έσωση κόντρα. Τώρα στα knockout, είναι ένα διακύβευμα πολύ μεγάλο, κάθε λάθος κοστίζει, οπότε οι ομάδες παίρνουν μικρότερα ρίσκα. Γι' αυτό λέμε ας πούμε και μεγάλα σκορ. Γιατί ξέρει μια ομάδα ότι σε περίπτωση που μείνει πίσω το σκορ, πολύ πιθανό να τη τυχήσει, ρε παιδί.
1: Ναι, να το χάσει. Ναι. Να πάει και δεύτερο, μάλλον.
0: Αλλά αυτό γενικότερα υπάρχει στο ποδόσφαιρο, ότι στα νοκάουτ είναι πιο σφιχτά. Δεν είναι φάση ομίλων, όπου πες ότι γίνεται ένα λάθος, έχεις άλλα δύο παιχνίδια να το διορθώσεις. Ή τώρα
1: ακριβώς.
0: Που πέρναγαν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, ότι θα έχεις κι άλλο παιχνίδια να το διορθώσεις.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι.
0: Στα νοκάουτ, μία και έξω. Ναι, γεια σας, καληνύχτα.
1: Χωρίς επιστροφή, ναι. Δεν μου λες απόψε τα παιχνίδια είναι 7 και 10. 7 η ώρα και 10.
0: Νομίζω είναι 7 και 11, θα σου πω αμέσως τώρα. Δώσε μου λίγο χρόνο. 7 η ώρα είναι σίγουρα πάντως η Αργεντινή. Με την
1: Αργεντινή δεν την έχω δει στο Μουντιάλ αυτό καθόλου, Το πρώτο παιχνίδι που θα δω.
0: Ναι, μια ομάδα πολύ σφιχτή η Αργεντινή και μπροστά έχει τον Μέση. Δηλαδή μην βλέπουμε.
1: Τον
0: Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μέση, ο οποίος κάνει παπάδες και πίσω είναι πολύ σφιχτή. Μην βλέπουμε τώρα που δέχτηκε 2 γκολ το πράσινο ακροτήρι. Γενικότερα είναι μια ομάδα που δέχεται λίγες ευκαιρίες, πολύ λίγες.
1: Λοιπόν, και να πω και 2 κουβέντες.
0: 7 και 11, καλά στο 11 η ώρα είναι το Ελληνική Κολομβία. Πες μου και 2 κουβέντες για να κλείσουμε να περάσουμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, στο Μιχάλη που έλεγε για το μπάσκετ, για τις ποινές.
0: Ναι.
1: Δεν τον είδα να έχει διαζέσει όταν ο Λεσόρ, παράδειγμα, ξύλωνε τη φανέλα του, πώς είπαμε, του Ντόρσεϊ, έτσι, ούτε όταν ο Αταμάν έκανε βόλες μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν είναι προκλήσεις.
0: Είναι προκλήσεις, αλλά μιλάμε τώρα για ένα σκηνικό το οποίο δεν υπάρχει ομοιό του, έτσι. Δηλαδή αυτό που έγινε
1: ανάμεσα σε έναν και τα
0: Eric Jones είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν βλέπουμε συχνά. Το να υπάρξει μια αντιπαράθεση, ακόμα και το σκίσιμο της φανέλας, όπου θα πρέπει να τιμωρηθεί σίγουρα ειδικά από τη στιγμή που δεν είχε καμία εμπλοκή και ήταν ανάμεσα σε έναν και Ντόρσεϊ.
1: Όχι, ξέρεις, με ενόχλησε. Του λες εσύ ότι ξέρεις, ήθελα κάπως πιο διαφορετικές ποινές, πιο να είναι πιο κοντενέ και πιο μεγάλες και σου λέει όχι.
0: Για μένα ο Ταϊρίκ Τζόουνς καλά έκανε και έφαγε 7 αγωνιστικές. Και καλά ναι. έκανε και τιμωρήθηκε με βαριά ποινή, γιατί αυτά τα περιστατικά πρέπει να δώσουν το παράδειγμα στους υπόλοιπους. Ότι κοίταξε να δεις, εδώ δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες και να τρως δύο αγωνιστικές και δεν θα παίξεις, ας πούμε, με την Καρδίτσα και με τον Προμηθέα.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα καλά.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Τι θα έκανα. Έτσι. Πλακωθήκατε. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει να είναι ανωδευτές. 7 και 7 παράδειγμα. Ίδιες ποινές. Δεν το λέω τώρα, ξέρεις, σαν σε ψηφισμό. Όπως το λες, σαν παράδειγμα. Σαν παράδειγμα, να μην το κάνει κανένας άλλος στο μέλλον. Έτσι. Λοιπόν. Και για το Σάκη να πω. Σάκη, τρέξε να προλάβεις ο Παναθηναϊκός στο 5.
0: 5,5.
1: Με 5,5 απόδοση. Έτσι, μην πάει στο 1,40 που έλεγες.
0: Έγινε, Βασίλη, έτσι, να σε καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, Σταύρο, εσύ.
2: Ο Σταύρος, με τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, μια χαρά. Όσον αφορά το Μουντιάλ και το Ντράμπτακ, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Τώρα ο άνθρωπος αυτός είναι...
0: Ναι, δεν πέφτουμε για τα σύννεφα, αλήθεια είναι.
2: Ναι, δηλαδή όταν μπαίνει στο Ιράν, όταν πας στη Βενεζουέλα, παίρνει τον πρόεδρό της, τον πας στο Μπρούκλιν, έτσι, επειδή γουστάρεις ρε παιδί μου, να τον κάνεις μια βόλτα στο αεροπλάνο. Ναι. Πας μετά στο Ιράν, σκοτώνεις και εγώ δεν ξέρω πόσο κόσμο, απειλείς ότι θα αφανίσεις το έθνος όλο. Οι άλλοι μπαίνουν στο Λίβανο, κάνουν ό,τι γουστάρουν, στοχεύουν σχολεία με παιδάκια. Δηλαδή μιλάμε, η κατάσταση είναι τραγική, έτσι, και εγώ απορώ, δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι αυτή, απορώ. Πώς το Ιράν καταδέχτηκε να πάει να πει Μουντιάλ. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Τους έχουν διαλύσει τη χώρα, έτσι επειδή γουστάρουνε, και πάνε οι άλλοι και παίζουν Μουντιάλ.
0: Πάντως το να μην πήγαινε Σταύρο το Ιράν στο Μουντιάλ, νομίζω ότι θα ήταν μια νίκη, εισαγωγικά νίκη, της Αμερικής και όχι μια νίκη του Ιράν. Θα σου λέει ότι ξέρεις κάτι, σε περιορίζω ακόμα και από αυτό. Κατάλαβες να το πω. Δεν νομίζω θα...
2: Κατάλαβα πως το λες ρε Θέμη μου, αλλά ο αθλητισμός είναι δευτερεύον.
0: Σίγουρα.
2: Πρωτεύον είναι οι ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν το συζητάμε καν, ναι, Σταύρο.
2: Δηλαδή τι λέμε τώρα. Εγώ εδώ ακυρώθηκαν αθλητικές εκδηλώσεις, εγώ θυμάμαι μεγάλες. Νομίζω ακυρώθηκε λόγω COVID Mundial. Δεν είχε ακυρωθεί Mundial τότε.
0: Όχι, το Euro, το Euro είχε ακυρωθεί. Είχε αναβληθεί και έγινε το 2021. Το Euro του 20 έγινε το 2021.
2: Μπράβο. Και εδώ γίνονται τώρα δύο πόλεμοι και σκοτώνεται κόσμος καθημερινά. Εντάξει, το Ιράν τώρα τα χοντρά έχουν σταματήσει, αλλά μπορεί να ξαναρχίσουν. Η κατάσταση είναι έφλεκτη. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, και γίνονται δύο πόλεμοι και δεν δίνει κανείς δεκάρα. Δηλαδή μιλάμε ότι ζούμε στην πιο υποκριτική εποχή όλων των εποχών. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν αγώνα Μουντιάλ, ούτε πρόκειται να κάτσω να δω. Έχω ξενερώσει τόσο πολύ με αυτά που γίνονται. Τόσο πολύ. Εδώ το ποδόσφαιρο, το άθλημα, το έχουν αλλοιώσει οι Αμερικάνοι. Με αυτά όλα που γίνονται, τα διαλύματα ενυδατικά, τι είναι αυτά, μιλάμε δηλαδή γελία πράγματα. Ο άλλος παίρνει την κόκκινη πίσω, μιλάμε τραγικά πράγματα, έτσι. Τραγικά.
0: Ναι, πραγματικά τραγικά πράγματα.
2: Ναι, τι να το κάνω εγώ, ρε Θέμη, να έχει γηπεδάρες που έχουν γηπεδάρες, έτσι, γιατί οι Αμερικάνοι σε αυτά δεν παίζονται. Έχουν γηπεδάρες, έχουν φοβερή οργάνωση. Και να είναι το προθείον έτσι δηλαδή. Τι να πω ρε γάμο, το είναι χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο, τέλος πάντων. Θέλω να πω και κάτι για τον μπάσκετ, για την εθνική. Παρόλο που ο Σπανούλης είχε έτσι πολύ υφάκι που εμένα δεν μου άρεσε στην τελευταία συνέντευξη τύπου, γιατί προπονητικά είναι μικρός ακόμα. Παικτικά είναι τεράστιος, αλλά προπονητικά έχει πολλά ψωμιά να φάει.
0: Ναι, έχει δείξει κιόλας, αλλά έχει πολλά ψωμιά να φάει. Συμφωνώ. Ναι. Είναι αρχή για ακόμα.
2: Είναι αρχή, ναι. Για μένα δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Εντάξει, βέβαια. Σταύρο πήρε μετάλλιο με την εθνική ομάδα μετά από 17 χρόνια. Μετά από 16 χρόνια. Έφτασε τελικό Ευρωλίγκας με τη Μονακό. Όπου και αυτό είναι ένα επίτευγμα μεγάλο. Και θα δούμε και στην πορεία το τι θα μπορέσει να κάνει ακόμα περισσότερο.
2: Εμένα δεν μου άρεσε το ύφος του στη συνέντευξη τύπου, αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε. Δηλαδή, όταν είπε ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, και οι νέοι παίκτες εδώ οι Έλληνες, κανονικά τέτοιες ευκαιρίες περιμένουν. Έτσι που αυτά τα δύο παιχνίδια για, για αυτούς τους παίκτες ήταν τα μαμ να μπουν μέσα.
0: Για να δείξουν ότι είμαι και εγώ εδώ, ρε παιδί μου.
2: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνώ. Γιατί οι αντίπαλοι ήταν. Δεν ήταν δυνατοί αντίπαλοι, πώς να το πούμε τώρα.
0: Όχι, έτσι, δεν ήταν. Ούτε η Ρουμανία ούτε η Πορτογαλία ήταν καλά δυνατοί αντίπαλοι.
2: Ήταν. Μπράβο. Ήταν λοιπόν αυτά τα ματς ό,τι έπρεπε για αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα που και κάποιοι από αυτούς τις ομάδες τους δεν παίζουν το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Άρα η κούραση δεν είναι μεγάλη. Λοιπόν, θα έπρεπε να μπουν μέσα και να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό.
0: Βέβαια, ρε Σταύρο, υπάρχει και το άλλο. Εγώ περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, τα έχω με αυτούς που δεν πήγανε παρά με αυτούς που πήγανε και δεν, δεν ανταπεξήλθα, ρε παιδί μου. Αλλά όταν κάποιος, ας πούμε, προτιμάει να κάνει διακοπές και να μην είναι στην εθνική, ενώ δεν είναι και κάποιος σε πολύ μεγάλη ηλικία, δεν μιλάω, ας πούμε, για τον Σλούκα που έχει αποδείξει πράγματα που και πάλι θα μπορούσε να ήταν εκεί. Γιατί πήγανε, πήγε, ας πούμε, ο Γιώκητς παίζει στη Σερβία. Ολοκληρός Γιώκητς. Αλλά ωραία. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν αποδείξει τίποτα μέχρι στιγμής και παιδιά τα οποία θα έπρεπε να είναι εκεί, τα οποία προτίμησαν να είναι διακοπές από το να είναι με την εθνική ομάδα.
2: Για μένα, Θέμη μου, αυτό ήταν ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να δείξουν και να αποδείξουν πράγματα, κάτι το οποίο δεν το κάνανε. Και καλά έκανε ο Σπανούλης και το είπε έτσι. Γι' αυτό λέω ότι διαφωνώ με το ύφος του, συμφωνώ με αυτά που είπε. Γιατί έχει δίκιο. Και μετά σου λέει οι ελληνικές ομάδες παίρνουν ξένους παίκτες. Βέβαια, σε ποιον να στηριχτεί στο Μπαζίνα, όπως λέγεται το παιδί, ναι, που είναι πολύ καλό παιδί και εξαιρετικό. Ή τον πλήρω τον άλλο που δεν μπορεί να επιδείξει δύο χαρτοπετσέτες.
0: Έχει διπλή ανάγνωση αυτό με τους ξένους, Σταύρο. Ποια είναι η διπλή ανάγνωση? Η μία σου λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, θέλοντας και μη, πρέπει να παίζουν έξι Έλληνες ή τουλάχιστον να είναι στο ρόστερ, ώστε να παίρνουν παιχνίδια για να γίνονται καλύτεροι. Η άλλη ανάγνωση όμως λέει ότι οι Έλληνες παίχτες μπορούν να βολεύονται με αυτό και να σου πει ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα έχω συμβόλαιο. Γιατί δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα. Καταλαβαίνεις.
2: Εγώ να σου πω και μια τρίτη ανάγνωση, το οποίο δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ναι, ισχύει και σε άλλες χώρες, με τους νέους παίχτες.
0: Για πες μου.
2: Οι νέοι παίχτες είναι πολύ soft πλέον σε σχέση με τους παλιούς. Και δεν μιλάω μόνο για εδώ, μιλάω και για το NBA. Εγώ θυμάμαι, έβλεπα τα play-off τότε που έπαιζε ο Τζόρνταν, το τι ξύλο έπεσε, ναι, μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε, πήγαινε να μπει μέσα ο Τζόρνταν και τον γκρεμίζανε σε κάθε επίθεση. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει φάει τόνους ξύλο. Και τώρα βλέπεις τον Αντετοκούμπο, παίρνει την μπάλα, την αμυντική του κάνουν και χώρο να μπει μέσα να καρφώσει. Δηλαδή δεν πάει κανένα να του ρίξει μία να το στείλει κάτω στο πάτωμα. Δηλαδή αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ soft. Και γενικά είναι soft. Και ούτε προσπαθούν πολύ. Και σπάνια θα δεις παίκτες. Θα δεις παίκτη τώρα 20 χρονών, 21, να σου πει: εγώ φέτος δεν θα πάω διακοπές, ρε. Θα κάτσω να κάνω στίβο. Ναι. Θα κάτσω να κάνω, να φτιάξω τη φυσική μου κατάσταση. Να φτιάξω το άλμα μου. Να φτιάξω τη δύναμή μου. Πολύ σπάνια θα το δεις αυτό, Θέμη. Εμένα αυτή είναι η
0: και βέβαια και το καλοκαίρι γίνει και η περίοδος όπου αθλητές μπορούν να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους, με μεγάλη διαφορά σχέση με, με την υπόλοιπη χρονιά. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, νομίζω το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Το καλοκαίρι, εκείνη η περίοδος που δεν υπάρχει προετοιμασία και είσαι διακοπές εισαγωγικά, είναι η περίοδος όπου μπορείς να βελτιώσεις τις αδυναμίες σου.
2: Ο Αντωνιάδης, ο παλιός, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που είναι σοβαρός, νομίζω έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν έχει.
2: Δεν έχει πεθάνει, συγγνώμη, δεν τον πεθάνουμε και τον άνθρωπο. Ο Αντωνιάδης, που είχε μαζί με τον Δωμάζο που παίζανε, ο ψηλός και ο κοντός. Λοιπόν, είχε πει ο Αντωνιάδης ότι ένα καλοκαίρι για να φτιάξει τη φυσική του κατάσταση και το άλμα του, ανεβοκατέβαινε συνέχεια το Παναθηναϊκό στάδιο, τα σκαλοπάτια. Ναι. Συνέχεια, κάθε μέρα.
0: Ζήλο δείχνει αυτό. Δηλαδή. Ζήλο.
2: Ορίστε.
0: Ζήλο δείχνει αυτό και...
2: Ναι, ζήλο, και μιλάμε τώρα για τέλη δεκαετίας του 60, έτσι, που δεν υπήρχαν ούτε μέσα ούτε τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι και οι πιο μετά, έτσι, και δεκαετία 80 και 90, είχαν άλλη προσέγγιση στο πράγμα. Η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι ενισχύεται πολύ, έτσι. Δηλαδή και αυτός που πήρε τώρα ο Μπόγκτα είναι παιχταράς.
0: Ναι, ο Μπόγκτα είναι πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός και πολύ καλός αμυντικός και πάρα πολύ καλός και στην επίθεση. Και αγωνίζεται και ως βασικός στην καλύτερη εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή με βάση τον τίτλο τουλάχιστον, γιατί είναι παγκόσμιο πρωταθλήτρια στη Γερμανία.
2: Δεν το συζητάμε. Θέμη μου, αν δεν τα ξαναπούμε, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε σένα και στους ακροατές σου να είστε καλά.
0: Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε. Εδώ θα είμαστε πάντως όταν τα λέμε, όποτε θες. Καλό δεχούμενος.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, Σταύρο, να σε καλά. Πάνω απ' όλα. Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ακούει το Κανάβεραλ.
0: Έλα ρε Μπιλ.
3: Εσύ τον ακούει.
0: Τι γίνεται.
3: Καλώς όρισες νεαρέ μου.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Τι έγινε, πήγες καμιά, έφυγες από λεκανοπέδιο.
0: Έφυγα. Γύρισα το Αιγαίο.
3: Γύρισες στο Αιγαίο.
0: Το Αιγαίο δεν το γύρισα, αλλά στο Αιγαίο πήγα.
3: Στο Αιγαίο.
0: Στο Αιγαίο.
3: Α, στο Αιγαίο, εντάξει, ωραίο, μια χαρά. Τώρα έχω φόντο εδώ μπροστά μου στα 5 μέτρα, είναι ο Κορυφιακός. Γυαλί τώρα, έτσι, μιλάμε βαλσαμωμένος. Από τότε που άνοιξε ο ίσθυμος, γιατί ήταν κλειστός για πολύ καιρό, κάνανε διαπλάτηση, έτσι. Ρε φίλε, μα την Παναγία, αυτά τα κότερα και η θαλαμυγή, δηλαδή τόσο πολύ χρήμα, κάποτε δηλαδή τα παλιά τα χρόνια, πριν 50 χρόνια, ήταν στη Μαρίνα Αρδέα, δεμένο του Λάτσι, του Μαρμαγιάννη, του Ωνάση Χριστίνα δίπλα, Βουλαδρή, θες, ξέρω εγώ. Και τώρα δηλαδή, εν τω μεταξύ μιλάμε για κάτι κότερα, κάτι αντιτροπινικά.
0: Ναι.
3: Δεν μιλάμε για θαλαμυγούς. Λες και είναι απάνω πλεισμένα, δηλαδή ένα φοβερό πράγμα. Να έχουν, να είναι καλά οι άνθρωποι, να τα χαίρονται και να τα κατάλαβες. Να βέβαια οι σημαίες, καμία ελληνική σημαία δεν υπάρχει. Έτσι, Μάλτα, Παναμάς, Γεωργία και Τζαμάικα. Λοιπόν, όπως τα λένε εκεί, νησιά Καϊμάν.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει. Το μπάσκετ έχει τελειώσει εδώ και καιρό και ακόμα πέφτουν ποινές.
0: Τώρα βγήκε η απόφαση. Ναι, έχει τελειώσει εδώ και 25 μέρες. Τώρα πόσες έχουν περάσει, ναι.
3: Τι είναι αυτές οι αποφάσεις.
0: Δηλαδή,
3: ακόμα δηλαδή υπάρχει περίπτωση και τον Αύγουστο να βγουν πάλι αποφάσεις.
0: Όχι, άλλες αποφάσεις δεν έχουμε. Έχουν προσφύγει, βασικά έχουμε. Έχουν προσφύγει δύο ομάδες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στον ΑΣΕΑΔ. Να δούμε ποιες μετά τις εφέσεις που κάνανε και θα είναι οι τελικές ποινές. Αυτό περιμένουμε ακόμα.
3: Ναι. Το Τραμπ μας έστειλε, πώς το λένε, αδιάβαστος. Είχαμε παίξει και η Αμερική να φτάσει στους 4. Πού να φτάσει η Αμερική στους 4 με τον Τζαμπουκά που έγινε με την κόκκινη κάρτα. Κατάλαβες, γελάει ο πλανήτης.
0: Περισσότερο νομίζω ότι τις χάλασε το μυαλό πάντως και της Αμερικής παρά την συσπήρωση.
3: Βγήκε ο Γιώργος εχθές από το Λονδίνο και είπε να 3-4 ομοσπονδίες να πούνε τέλος μέχρι εδώ. Δεν κατεβαίνουμε. Αλλά εγώ δεν μπορούσα. Λοιπόν, ήθελα να του πω το εξής. Γιώργο, έτσι και κάνανε αυτό, μακάρι να το κάνανε. 3-4, μη σου πω όλες. Όλες οι ομοσπονδίες να πούνε τι έγινε, κόκκινη κάρτα, την αυτόνιση, την επαναφέρει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά αν γινόταν αυτό, θα τους τιμωρούσαν όλους, έτσι, όλες τις ομοσπονδίες που θα ζητάγανε να αποχωρήσουν. Λοιπόν, ξέρω εγώ, τιμωρία μπορεί να, για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο να μην συμμετάσχουν. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, δεν είναι κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ο πλανήτης, μιλάμε ότι κάνουμε το σταυρό μας, να μην γίνει κανένα ολοκαύτωμα πυρηνικό. Μαζευτήκαν οι άλλοι στο... Πού είναι ρε το ΝΑΤΟ, στο Βέλγιο είναι, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, μαζευτήκαν εκεί όλοι οι Ευρωπαίοι και σούπα και μου είπες όλοι του ΝΑΤΟ εκεί. Και πώς θα βοηθήσουμε την Ουκρανία. Μην χάσουμε την Ουκρανία. 40 δις λέει η βοήθεια για εξοπλισμό. Για εξοπλισμό της Ουκρανίας. Ο Χριστός και η Παναγία και οι 12 Απόστολοι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω. Πρόκεισε με, η Ουκρανία είναι εκτός ΝΑΤΟ. Θυμάσαι.
0: Η Ουκρανία είναι στο ΝΑΤΟ.
3: Είναι στο ΝΑΤΟ, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι. Λοιπόν, έλα ρε Βλαντιμίρ. Αυτός είναι. Κάνε ένα μπράφε και ισοπαίδωσέ τους ό,τι βάσεις υπάρχουν και αυτά και ενισχύει. Εν τω μεταξύ, δεν έχω καταλάβει. Κύριε Μητσοτάκη, είναι, τους Έλληνες τους ρωτήσατε αν θέλουμε να ενισχύσουμε είτε οικονομικός είτε πολεμικός.
0: Να διορθώσω κάτι, Μπιλ, δεν είναι στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, βέβαια. Πώς είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Είναι με τις βάσεις που ήθελε να εγκαταστήσει η Αμερική τότε.
3: Ναι, με τις βάσεις του ΝΑΤΟ.
0: Αλλά όχι, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία.
3: Δεν είναι μέλος. Γιατί εγώ θυμάμαι, το έφερα, λέω, η Κύπρος, λέω, αφού και η Κύπρος. Κατάλαβες, λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή. Τέλος πάντων, να μην το τραβήξουμε, μην ανοίξουμε το φάκελο τώρα πολιτική και τέτοια, αλλά είναι κρίμα, ας πούμε, δηλαδή, τέλος πάντων, ό,τι και να... Να, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βασίλη, τώρα που το θυμήθηκα, που τον ακούω από τα Μέγαρα, εκείνος ο περίφημος ο Σάκης ο Κουβάς, ζει, που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός κάποτε μια εξτρεμάρα, ένας παιχταράς, ένας πολύ, πολύ καλός παίχτης, ας πούμε. Άμα ξαναβγείς, κύριε Βασίλη, να μας πεις Έτσι για την ιστορία. Ο άνθρωπος μακάρι να ζει και να βασιλεύει, ας πούμε. Θα είναι βέβαια 80 φεύγα και... Λοιπόν, Θέμη, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα, Μπιλ.
3: Καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου.
3: Έχει ο Θεός, ρε.
0: Να είσαι καλά. Χαρικά που σ' άκουσα, Μπιλ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Έχουμε γύρω στο 1,5 λεπτό, οπότε πάω να διαβάσω τα μηνύματα. Τα οποία τα έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Λοιπόν, ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο, το λέω από το μήνυμά σου. Δεν διαβάζετε, νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Ο Αποστόλης λέει: το 1970 σε αγώνα Ελ Σαλβαδόρ Ονδούρας για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο Μεξικό έγινε αφορμή για πόλεμο. Και βέβαια πρέπει ο Τραμπ να βομβαρδίσει το Βέλγιο και η πρώτη βόμβα μαζί με πύραυλο να πάει στο κτίριο του ΝΑΤΟ. Ήταν ανεπίτρεπτο αυτό που είδαμε, λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Είμαστε κάτω των πολέμων, πάντως, παιδιά. Αλλά Αποστόλη, καταλαβαίνω απολύτως το τι θες να πεις. Και ελπίζω φυσικά κανένας άλλος ποδοσφαιρικός αγώνας, είτε τώρα είτε στο μέλλον, να μην ξαναυπάρξει αφορμή για να ξεκινήσει κανένας πόλεμος. Να σε καλά, Αποστόλη. Ο Γιώργος λέει να πεις στον κύριο ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Δηλαδή, ο Ναμ περίμενε τον Τζόουνς, έκανε πρώτο σκίνηση να πάει στον Τζόουνς και δεν ξέρουμε τι του είπε. Έφαγε μόνο δύο αγωνιστικές για τον Τζόουνς. Συμφωνώ με την ποινή, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, είπα και πριν την άποψή μου. Γιώργο, είπα και πριν το τι πιστεύω. Θεωρώ πως οι ποινές θα πρέπει να είναι αυστηρές, να μην κοιτάξουν καθόλου.

0: Κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,6.

Είπαμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα ακόμα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Μιχάλης λέει, λέει στον Ενσάκη να μαζέψει τον πρόεδρό του που είναι χειρότερο στον παίκτη του Ολυμπιακού, που μας έγινε και ευαίσθητος. Ναι, το στοίχημα δίνει τον Παναθηναϊκό, λέει. Το πρωτάθλημα με το 3-2, μάλιστα. Μιχάλη, okay, φίλε, τροποποίησα και λίγο τα μηνύματά σου για να μπορέσει να ακουστεί και η δική σου άποψη στον αέρα. Να είσαι καλά πάντως. Ο Ιαν λέει: ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη, κύριε Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν χρειάζεται τη βοήθειά σου για να γίνει ο ποδοσφαιρικός σκουπιδοτενεκές των εκκλέσεων της φόρες. Με 200 εκατομμύρια ευρώ εισπράξεις πέρσι πήρε περιπατητές με ψίχουλα. Αγγελόπουλη, πνευματική οπαδή του θρύλου, μας καταβάλλοντας εκατομμύρια με το 1/10 των εισπράξεων έναντι του ποδοσφαίρου. Παρεπιπτόντως, προσπάθησε κάποιος πονεμένος Μιχάλης να πουλιωτιάσει την εκπομπή με την απόλυτη ανοχή σου, κάτι που δεν συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, λέει ο Ιαν. Μάλιστα, παιδιά, όσον αφορά για το τελευταίο, να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Ο Μιχάλης είχε μια αντίθετη άποψη, την οποία τον άφησα.

0: να την πει έτσι. Όπως αφήνω για οποιοδήποτε σας να πει τις απόψεις του. Είπε ότι θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στην ποινή του τα Eric Jones με τον Kendrick Nunn. Μπορούμε να διαφωνήσουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό. Δεν νομίζω ότι ξέφυγε κάτι άλλο πέρα από εκεί, ούτε υπήρξε κάποια απάντηση που να συνέχισε το θέμα πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, παιδιά, έχει κάνει μεταγραφές. Ναι, οκ, okay, πήρε δύο παίκτες από την Nottingham, με ένα συνοκάρμο που ο Ολυμπιακός, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία στο Transfermarkt, έδωσε 9 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για αυτές τις μεταγραφές τι γίνεται, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες κοινής ιδιοκτησίας, οπότε υπάρχει ένας αστερίσκος σε αυτό. Όμως, όσον αφορά τις μεταγραφές, αυτή τη στιγμή έχει κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός και θα κάνει κι άλλες. Να τους δούμε στο γήπεδο πρώτα και μετά θα τους κρίνουμε. Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει θωρακίσει την άμυνά του. Δηλαδή, έχει 4 στόμπερ αυτή τη στιγμή που είναι με τιμοπόλεμη και πολύ καλύτερη τετράδα κεντρικών αμυντικών σε σχέση με πέρσι. Πολύ, πολύ καλύτερη, όχι απλά πολύ καλύτερη. Γιατί έχει κρατήσει τους δύο σταθερούς, το Ρέτσο με τον Πιρόλα, που ήταν η βασική, και αντί του Μπιανκόν και του Καλογερόπουλου, πήρε στις θέσεις τους τον Κάρμο και τον Σμαϊλοβιτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, ούτε καν συζήτηση το αν είναι καλύτερη αυτή που πήρε ο Ολυμπιακός από αυτούς που είχε. Πέρσι, ο Ολυμπιακός, αν έλειπε ένας από τους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, είτε ο Πιρόλα είτε ο Ρέτσος, είχε μεγάλο θέμα στα στόπερ, καθώς ο Μπιανκόν ήταν ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Την επόμενη σεζόν δεν νομίζω ότι θα το έχει αυτό το θέμα και από εκεί και πέρα προχωράει και στις επόμενες μεταγραφές. Θα τα δούμε και εδώ θα είμαστε για να τα κρίνουμε, παιδιά. Πάντως, έχουν δοθεί λεφτά. Επίσης, νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός αυτό, γιατί μιλάμε και για έναν ιδιοκτήτη ο οποίος θα δώσει και 250 εκατομμύρια ευρώ για να αφήσει μια κληρονομιά στον Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για γήπεδο, μιλάμε για κληρονομιά και όχι απλά για ομάδες. Και κανένας άνθρωπος δεν θέλει να πετάει τα λεφτά του. Όσον αφορά επίσης τις μεταγραφές, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δεν πάω να δικαιολογήσω τίποτα. Θα κρυθούν στο γήπεδο. Μπορεί να τους δούμε αυτούς τους παίκτες και να πούμε καλά τι είναι αυτοί που πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας παίκτης που έχει παίξει με την Εθνική Πορτογαλίας 2 παιχνίδια, μόνο και μόνο που έχει κληθεί. Νομίζω ότι λέει κάτι αυτό. Έχει κάνει μεταγραφή 7 εκατομμύριων ευρώ πριν από 2 χρόνια. Ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και πολύ θεσή της. Οπότε θα δούμε τι κίνηση είναι και αυτή. Το μόνο που με προβληματίζει είναι αυτό που είπε και ένας φίλος νωρίτερα, ότι καμία σχεδόν μεταγραφή που είχε κάνει ή δανεισμός που είχε κάνει ο Ολυμπιακός από την Nottingham Forest δεν είχε πιάσει. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον παίκτη πέρα από τον Κάρμο την δεύτερη του σεζόν, όπου να πούμε ότι βοήθησε πραγματικά τον Ολυμπιακό. Ναι, αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη. Αποστολή, αν ποντάρω στη Γαλλία να το πάρει και βάλω 10 ευρώ, πόσα θα κερδίσω, λέει η αποστολή. Νομίζω είναι γύρω στο 4 για την Γαλλία. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, το κοιτάξω σε λίγο αποστολή. Οπότε με 10 ευρώ, αν είναι 4, 10 επί 4, 40 ευρώ. Ξέχασα να πω, είμαι περήφανη Γαβρίνα, περήφανη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ τον Σάκη που με έστειλε χαιρετήματα. Σάκη, αν κάποτε έρθω Αθήνα, θες να πάμε για καφέ, λέει η αποστολή. Μάλιστα, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλό είναι και εδώ να δημιουργούνται και σχέσεις από το ραδιόφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Καλώς ήρθες στο φυσιολογικό σου περιβάλλον.
0: Καλώς σας βρήκα, Νεόφυτε.
1: Να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορτ και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, να πω τώρα για κάποιον πολιτικό που ανακατεύτηκε και χώθηκε στο αθλητισμό. Οι πολιτικοί δεν κάνουν για αθλητισμό, γιατί βρωμίζουν τον αθλητισμό. Και αυτό το λέω για τον Τραμπ. Αν και η ομάδα το αποκλείστηκε, γιατί άξιζε μέχρι εκεί που πήγε.
0: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει το κάρμα, κύριε Νεόφυτε.
1: Ναι. Τώρα να πω για την εθνική μας στο μπάσκετ. Μας έχει απογοητεύσει, αλλά αναγνωρίζουμε την αξία της Πανούλη και πιστεύω η Εθνική θα βρει το δρόμο της πάρα πολύ σύντομα. Τώρα όσο για το Μουντιάλ, τα παιχνίδια έχουν τεράστιο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, αρκεί να τα αφήσουν να είναι τα παιχνίδια καθαρά και να μην υπάρχουν κατευθυνόμενοι διαιτές και υπόλοιποι. Γιατί άμα η Αμερική συνέχιζε, δεν ξέρω εγώ, μπορεί και μερικές ομάδες να σκονούν σαν να φύγανε. Δεν ξέρουμε το σκεπτικό του καθενός.
0: Ναι, με αυτό με την κόκκινη κάρτα. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να έχουμε δει κάτι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Σε κανένα μουντιάλ δεν έχει γίνει. Αυτός που τιμωρείται, τιμωρείται τελείωσε. Πρέπει στο μουντιάλ να είναι τα πάντα δίκαια για να υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι ακριβώς. Πάντως κύριε Νεόφιτ, όσον αφορά τον μπάσκετ, έχουμε μπλέξει τώρα για τα καλά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω καν να πω για... ότι ναι. Υπάρχει περίπτωση να μείνουμε εκτός. Να πούμε ότι από τις 6 ομάδες περνάνε οι 3 με τα αποτελέσματα να μεταφέρονται. Οπότε...
1: Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά τη Ρουμανία και την Πορτογαλία τους είχαμε για πλάκα πάντα.
0: Καλά.
1: Για πλάκα τους
0: κερδίσαμε.
1: Τώρα αυτό ήταν πολύ ξαφνικό που έγινε. Για μας που αγαπάμε τις εθνικές μας ομάδες, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε ακόμα αυτό το που έχει γίνει. Αλλά είπα, αναγνωρίζουμε την αξία του Σπανούλη και η εθνική θα βρει σύντομα το δρόμο της. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Για να τον πήρε ο Άρης κάτι ξέρει το Σπανούλη. Δεν έκανα τυχαίος. Λοιπόν,
0: όχι, τυχαίος δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων.
1: Επειδή ξεχνάω πάρα πολύ αυτό το παλικάρι από την Κύπρο.
0: Το Γιάννη.
1: Του Γιάννη. Γιάννη δεν το λένε.
0: Γιάννη, ναι.
1: Να του στείλω τα χαιρετίσματά μου. Πάντα θέλω να στείλω αλλά ξεχνάω. Γιατί και ο γιος μου πάει το μήνα 2-3 φορές στην Κύπρο. Και μου έχει πει τα καλύτερα λόγια για την Κύπρο εκεί πέρα. Και να στείλω στο Γιάννη τα χαιρετίσματά μου. Να στείλω στο Βασίλη από τον Πλαταμούνα, που αυτός είναι, εγώ όπως έχω πει, από τους λίγους μάγκες με τέτοιο μπλαμπά, το έχω ακούσει πουθενά. Να πω για τον Γιώργο από το Λονδίνο χρόνια του πολλά και να ξέρετε ότι αγαπάει και μακάρι, και μακάρι όλοι οι φίλαθλοι να ήμασταν μεταξύ μας, να είχαμε καλές θέσεις, αλλά το βλέπω λίγο χλωμό για την ελληνικά αυτό να γίνει, γιατί ακούω όλους με προσοχή και βλέπω ότι είναι μερικοί που δεν διορθώνονται με τίποτα. Δεν θέλω να πω ονόματα.
0: Όχι,
1: να πω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση, στον Κώστα από το Εγάλαιο, που κι αυτός είναι από τους πάρα πολύ συμπαθητικούς. Όχι ότι δεν συμπαθώ και τα άλλα τα παιδιά. Εγώ έχω πει τους περισσότερους, τους ξέρω από το Real FM. Είναι, οι περισσότεροι είναι με μεγάλο επίπεδο ακροατές. Και να πω και στη τελευταία τη πατριώτησά μου την Αποστολία, πάρα πάντα καλά. Αυτά κύριε Σπένη. Α, ξέχασα τον κύριο Δημήτρη που έκανε πάρα πολύ καλή την εκπομπή που στη θέση τη δική σου και μπροστά σε αυτό το δημοσιογράφο που είναι και πάρα πολύ δίκαιος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφιτε, καλή συνέχεια. Εύχομαι χάρη που σας άκουσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλώς ήρθες, ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι.
0: Γεια σου Γιάννη, καλώς σας βρήκα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Ελπίζω με το καλό να ξαναφύγεις. Πότε σκοπεύεις να ξαναφύγεις?
0: Τώρα πάμε για Αύγουστο. Πάμε για Αύγουστο.
2: Αύγουστο. Μπράβο, μπράβο. Ό,τι κάνεις με το καλό.
0: Να είσαι καλά Γιάννη.
2: Κάθομαι,
0: και
2: λοιπόν,
0: για σε σένα και στους υπόλοιπους εύχομαι να ξεκουραστείτε και
2: εσείς. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον
0: κόσμο.
2: Κάθομαι λοιπόν ήσυχος και ήρεμος και βγαίνουν back to back ο Μιχάλης με το Σάκη και μας βιάζουν τη λογική. Δηλαδή, εντάξει, σε απόλυτη ηρεμία ήμουνα. Ρε Μιχάλη, αυτό το μαγιά κλανιά που το είδε στον Derrick Jones, το έχεις δει πουθενά αλλού? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, μη μας τρελαίνεις. Είμαστε ήρεμοι και ήσυχοι και μας τρελαίνεις. Τον πρόεδρό σου έχεις δει πουθενά μαγιά κλανιά όλα αυτά τα χρόνια? Τον αν έχεις δει μαγιά κλανιά.
0: Τέλος πάντων, μην και, συνεχίσεις.
2: Επειδή όχι, είναι κάποια πράγματα που είναι σοβαρά. Δεν μου λες, Θέμη, εσύ ξέρεις, θυμάσαι, είσαι γνώστης. Όταν σπάσαν οι Παναθηναϊκοί το γήπεδο στο ΆΚΑ για να μην φάνε 40 πόντους και, ποια ήταν η τιμωρία του Παναθηναϊκού, για πες μου.
0: Ναι, δεν με τιμωρήθηκε με την αφαίρεση βαθμού που θα έπρεπε να τιμωρηθεί με βάση του νόμου.
2: Μπράβο. Και τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, στο φύλλο αγώνα επιλιόλιου, αυτά έγιναν έτσι, επιλιόλιου, του τρισκατάρα του λιόλιου.
0: Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε γραφτεί...
2: Ότι χάλασε, ναι. Ότι να σε βοηθήσω, ότι χάλασε το μηχάνημα στη γραμματεία.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν γράψανε για ό,τι έγινε στο γήπεδο, κάψανε το γήπεδο. Διαλύθηκε το γήπεδο, κάνανε τον αγώνα, δεν θέλω να χαρακτηρίσω πώς. Δεν γράφτηκε τίποτα στο φύλλο αγώνα, αλλά κατά τα άλλα μαγιά κλανιά είναι ο Derrick Jones, ο οποίος έπρεπε να τιμωρηθεί, ναι, συμφωνώ με σένα. Αλλά μην μας τρελαίνουν τώρα και μας λένε ότι μόνο ο Derrick Jones, ο Ναν τα κάνει σε κάθε αγώνα.
0: Εντάξει, ο Λεστόρ, αυτά δεν γίνονται σε κάθε αγώνα. Γιάννη, αυτά δεν γίνονται σε κάθε αγώνα. Δεν μιλάμε
2: αυτό
0: γενικότερα.
2: Το συγκεκριμένο δεν γίνεται σε κάθε αγώνα. Υποδαβλίζει τη βία ο Ναν. Σε κάθε αγώνα αποβάλλεται, σε κάθε αγώνα βρίζεται, σε κάθε αγώνα πάει και κολλάει τη μούρη του. Κι αν όχι σε κάθε αγώνα, για να μην είμαι υπερβολικός κι εγώ σαν τον Μιχάλη, πολύ συχνά το κάνει, πάει και κολλάει τη μούρη του στον αντίπαλο. Ξέρουμε τώρα τι κάνει ο Ναν, τι έκανε ο Αταμάν.
0: Μέσα και ο Μιχάλης είδε μαγιά κλανιά,
2: ο Μιχάλης είδε μαγιά κλανιά στον Derrick Jones μόνο.
0: Ναι, πάντως ξαναλέω, μέσα στις τέσσερις γραμμές είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είδαμε στα αποδυτήρια. Πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Είναι άλλο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Υπάρχει η ένταση, υπάρχει το trash talking που λέμε και ειδικά στην Αμερική, ας πούμε, υπάρχει παραβολή. Και άλλο όταν πηγαίνεις στα αποδυτήρια να κοιτάξεις να πλακωθείς, λες και δεν ξέρω κι εγώ τι.
2: Ναι, για σκέψου, μήπως αυτό που βλέπουμε από τις τέσσερις γραμμές είναι χειρότερο από ό,τι γίνεται στα αποδυτήρια. Γιατί στις τέσσερις γραμμές τα βλέπουμε όλοι. Τα βλέπουν τα παιδιά. Τα βλέπουν τα παιδιά που φανατίζονται, τα βλέπουν τα παιδιά που τρελαίνονται και δεν έχουν την κρίση όπως εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι και οι πολύ μεγαλύτεροι όπως είμαι εγώ, να κάτσουν και να σταθμίσουν τα πράγματα.
0: Ναι, και
2: να
0: πούνε. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει και αθλητική παιδεία και να υπάρχει αθλητική
2: λοιπόν,
0: παιδεία. Γιατί...
2: Φυσικά πρέπει να υπάρξει αθλητική παιδεία. Δες το όμως λίγο από την άλλη, μήπως αυτά που γίνονται στο γήπεδο είναι χειρότερα παραδείγματα από αυτά που γίνονται στα ποδητήρια που στο κάτω-κάτω. Μπορεί να τα δεις, μπορεί και να μην τα δεις. Άλλα τα βλέπουμε, άλλα, το συγκεκριμένο το είδαμε. Άλλα μπορεί να μην τα βλέπουμε,
0: ναι.
2: Έτσι, είναι κακό παράδειγμα αυτό που γίνεται και στον Παναθηναϊκό. Λυπάμαι που το λέω, γίνεται πάρα πολύ συχνά και από πολλούς παίχτες. Δεν γίνεται, μάλιστα γίνεται και από τον προπονητή τους όλη την ώρα.
0: Εντάξει, προπονητή άλλαξε τώρα και νομίζω ότι και αυτές τις συμπεριφορές θα τις έχουμε λιγότερο την επόμενη.
2: Καλά,
0: μήνες,
2: για τα... Όσο για τα 1,50 του Σάκη, τώρα εντάξει, μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει, διασκεδάζουμε όλοι. Μια χαρά, 1,50 λέει, για ψάξ' το λέει κιόλας. Το έψαξες, είδε 5,5 κοντά ήταν. 1,50 έλεγε ο Σάκη.
0: Υπήρχε μια διαφορά, νομίζω, ήταν εμφανής.
2: Μια χαρά είμαστε όλοι, μια χαρά.
0: Έγινε
2: για τις μεταγραφές του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, θέλω να πω. Επειδή ακόμα έχει πολύ, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω τρελαθεί από τις μεταγραφές του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Φυσικά ο καλός Κάρμο, ο οποίος τώρα ξαφνικά αγάπησε τον Ολυμπιακό πολύ και αυτός, γιατί μέχρι τώρα δεν ήθελε ούτε να
0: πει. Δεν τον αγάπησε,
2: και...
0: Γιάννη, δεν τον αγάπησε. Είναι μια ευκαιρία για τον Κάρμο να
2: ξαναξεκίνησε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Καταλαβαίνω. Γιατί μέχρι τώρα δεν ήθελε να ακούει το για Ολυμπιακό ούτε για Ελλάδα. Ξαφνικά είδε ότι η καριέρα του παίρνει την κάτω βόλτα, πήγε, έκανε λάθος επιλογές, Οβιέδο κλπ. Και ξαναθυμήθηκε τον Ολυμπιακό. Ο καλός Κάρμο είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ο Σμαΐλοβιτς πρέπει να είναι καλή μεταγραφή. Τώρα κάτι ρόκα που ακούω και τέτοια πράγματα δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι αυτή είναι από το πάνω ράφι. Περιμένω όμως, δεν βιάζομαι, να κάνω ταμείο στο τέλος και όπως είπες και εσύ πριν πολύ σωστά, όλα στο χορτάρι.
0: Ναι. Και υπάρχει ακόμα αρκετός καιρός, έχουμε σχεδόν 2 μήνες μπροστά μας.
2: Πολύ καιρός και, παραδοσιακά, ναι. Και παραδοσιακά, ειδικά ο Ολυμπιακός κάνει πολλές μεταγραφές εκεί στις 30 Αυγούστου.
0: Ναι, αλλά επειδή αυτό συμβαίνει παραδοσιακά, δεν σημαίνει ότι είναι καλό να συμβαίνει και ότι θα έπρεπε να ξανασυμβεί.
2: Πολύ κακό είναι και
0: γιατί ειδικά φέτος, όταν έχεις προκριματικά, καταλαβαίνεις πως...
2: Ειδικά φέτος παίζει τη μισή χρονιά ναι. Αυγούστου μήνα, δεν γίνεται. Ακριβώς.
0: Θα τα δούμε στην
2: πορεία. Να είσαι καλά,
0: Γιάννη. Χαρά μου, άκουσα.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Welcome back.
0: Καλά σας βρήκα, Γιάννη. Να είσαι καλά.
3: Να ανταποδώσω τα χαιρετήματα στον κύριο Νεόφυτο.
0: Βεβαίως.
3: Χαιρετήματα στον κύριο Νεόφυτο και σε όλη την παρέα φυσικά. Απλώς επειδή έστειλε μου χαιρετήματα προηγουμένως. Ο κύριος Νεόφυτος είναι μεταξύ, τι κατάλαβα, είναι Ολυμπιακός.
0: Όχι, ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Νεόφυτος.
3: ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Νεόφυτος, επειδή εντάξει, όσες φορές τον άκουσα, δεν δείχνει να είναι, ξέρεις, φανατικός οπαδός.
0: Όχι, το έχει δηλώσει κιόλας, ο ίδιος πως δεν είναι φανατικός οπαδός.
3: Α, ναι, άρα εντάξει, άρα στο σπάει κατάλαβα.
0: Ότι βλέπει τα πράγματα πιο σφαιρικά, ρε παιδί μου.
3: Πιο σφαιρικά, ναι.
0: Και κιόλας για τον λόγο του, έτσι.
3: Ναι. Άρα καλά είχα καταλάβει. όπως πήρα σήμερα να πω ένα γεια, να πω ένα χαιρετίσμα στον κύριο Νεόφιτον, να πω welcome back.
0: Καλά.
3: Και να είμαστε και περισσότεροι Γιάννηδες. Σήμερα πρέπει να είμαστε περισσότεροι.
0: Ναι, είσαστε πολλοί, αλήθεια είναι.
3: Ναι, πολύ λάμε. Κακή σας μοίρα. Πολύ λάμε.
0: Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Οπότε,
3: ακριβώς, γι' αυτό πρέπει, για να κάνετε προκοπή πρέπει να έχετε Γιάννηδες.
0: Με τόσους Γιάννηδες εμείς ελπίζω να κάνουμε μεγάλη προκοπή πάντως.
3: Κάμνετε φίλε μου, κάμνετε. Μην έχεις παράπονο και ο Στρατάκης μια χαρά επίε.
0: Το ξέρω.
3: Τέλειος αντικαταστάτης. Και τώρα περιμένουμε τον να αρχίσει να βγάζει για αυτός γραμμές, λέει. Μπορεί να βγάζει κάποιες μέρες. Θα δείξει το πράγμα, λέει.
0: Θα το
3: δούμε. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Και εγώ μια χαρά ήρεμος ήμουν, αδερφέ. Χαλαρός. Άμα να ακούω τον Μιχάλη, πραγματικά, λέτε, ο Σάκης δεν με νοιάζει τόσο. Ο Σάκης καταλαβαίνει ότι στην πλάκα παραπάνω που το κάνει ο Σάκης. Πιστεύω, εντάξει, μπορεί να, σίγουρα είναι αντιολυμπιακός. Αλλά ο Μιχάλης, αδερφέ, πολλά αιχμήρος. Πάρα πολλά αιχμήρος. Κάνει ένα συγκλά μας, χωρίς να έχουμε σκοπό. Χωρίς καμιά διάθεση να αναμοχλέψω το παρελθόν. Θυμήθηκα σήμερα, προχτές που βγήκαν οι ανακοινώσεις των ποινών, ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών 5, 6, 7 φορές και με 7, 8 και κλεισμένων των θυρών. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπε σωστά προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, ούτε και μία φορά δεν έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Που ξέρεις πόσο σημαντικό είναι η αφαίρεση βαθμού.
0: Γιάννη, δεν είπα αυτό. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, δεν το έχω όμως. Δεν είμαι
3: σίγουρος. Δεν το έχεις πει, δεν έχεις πει ότι δεν τιμωρήθηκε τη χρονιά.
0: Τότε με το γήπεδο που το έσπασαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όταν έχανε για πολύ ο
3: Παναθηναϊκός.
0: Καλά κάποιος ίδιος τον είμαι. Με βάση δεν μου έπρεπε να τιμωρηθεί.
3: Ναι, δεν έχεις πει ότι δεν. Το λέω εγώ και αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι, ότι δεν έχει τιμωρηθεί ούτε και μία φορά. Μιλούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν 15 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πριν 12 χρόνια, στο ΆΚΑ, ήταν θέατρο, άστα να πάει, σκηνό να πει ρουκάλους. Φοβερές σκηνές.
0: Και στο ΣΕΦ έχουμε δει πολλές φορές να διακόπτει.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός τιμωρόταν όμως. Ο Ολυμπιακός τιμωρούνταν.
0: Ναι, άμα σπάσεις το γήπεδο θα τιμωρηθείς.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός πέφτανε οι τιμωρίες. Πέφτανε οι τιμωρίες στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ούτε και μία φορά. Δεν είπα ότι δεν έχουν γίνει ομορφιές στο ΣΕΦ, για όνομα του Θεού. Απλώς στον Ολυμπιακό πέφτανε ο Πέλεκης. Στον Παναθηναϊκό πρέπει ούτε και μία φορά, δεν βαριέσαι, ψάξε το, έτσι να μου φύγει εμένα η απορία, ούτε μία φορά δεν το αφαιρέσα βαθμού του Παναθηναϊκού. Που ξέρεις πόσο σημαντικό είναι, διότι ξεκινά με μείον 2, ήττες περιορισμένες, και αυτός που είναι από πάνω, μένει από πάνω με πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε, ρεμίσουμε. Αλλά αν δεν βάλεσαι, ψάξε το να μας πεις.
0: Ναι, αυτό που βλέπω τώρα είναι πως δεν έχει τιμωρηθεί ξανά. Το από.
3: Και άρα καλά θυμάμαι, ρε. Καλά θυμάμαι. Ούτε μία φορά, ρε. Τώρα. Και έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Ο Ολυμπιακός, αντίθετα, ο Πένεκης έπεφτε βαρύ στον Ολυμπιακό. Όπως και να συντάξει, άντε, να ρεμίσουμε, να σου πω. Μίλησες καθόλου με τον Μίτσο?
0: Όχι, δεν έχω μιλήσει καθόλου, Γιάννη.
3: Εντάξει, αν θυμηθείς κανένα μέρα και πάρεις τον τηλέφωνο, ρώτα τον. Θυμάσαι τι σου είπα?
0: Ναι, το θυμάμαι, βεβαίως, Γιάννη. Βεβαίως, δεν το
3: ξέρω. Εντάξει, να σε πάρω άλλη φορά τηλέφωνο, ναι, να μου πεις.
0: Εννοείται.
3: Εντάξει, δε Θεμή.
0: Εντάξει.
3: Να σε καλά, sorry για το φόνο της στολής μου, αλλά ξεσήκωσε μας ο λίγο ο Μιχάλης.
0: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά, Γιάννη.
3: Όλα καλά, εντάξει, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, χαιρετώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Έχουμε ακόμα περίπου 6 λεπτά, 6,5. Για το τέλος της εκπομπής, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να τα πούμε άλλη μία, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Τάσος λέει, Θέμη καλώς ήρθες φίλε, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά ποιος σου έλπισε περισσότερο από τους γνωστούς αγνώστους. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, Τάσο, ειλικρινά. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον, ούτε να ξεχωρίσω κάποιον από τους ακροατές. Αρκετοί και γενικότερα όλοι μας η παρέα, θα έλεγα, Τάσο. Όλοι η παρέα. Ο Γιάννης λέει: Σάκη, αυτός που είδε στο αεροδρόμιο ήταν ο Μπάντιο. Αλλά επειδή είσαι πολύ ενημερωμένος, τον πέρασε ομαλό, μικροπολιτή, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα, Γιάννη, δεν έχω απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ο Μπαντίο πάντως έχει έρθει από το μεσημέρι εδώ στην Αθήνα. Ο Σενεγαλέζος Γκάρντ, ο οποίος θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Να πούμε πως ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος καλωσόρισε τον Δημήτρη Διαμαντίδη λέγοντας μαζί με τη φράση «Welcome home» και συνόδευσε το καλωσόρισμά του με την τάπα που είχε κάνει στον Άκερ το 2007 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι εκείνη την τάπα. Τον καλωσόρισε πίσω λοιπόν τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος θα έχει διοικητικό πόστο στον Παναθηναϊκό. Επίσης ακούγεται, είχαμε πει και πριν λίγες εβδομάδες όταν ανακοινώθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι σε εκείνο το βίντεο τότε υπήρχαν μόνο δύο παίκτες σε εκείνο το βίντεο της επιστροφής του Μπράντοβιτς. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Μάικ Μπατίστ. Νομίζω ότι τελικά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο όλο αυτό.

Μάλιστα, έκανε για τις πρώτες του δηλώσεις ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είπε πως γύρισα σπίτι μου και ότι όλοι μαζί για την ομάδα που αγαπάμε. Πάμε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Αποστόλης λέει τι άλλες μεταγραφές θα κάνουμε στον Ολυμπιακό. Προχθές ο πρόεδρος είπε 30 εκατομμύρια έχουμε για μεταγραφές. Τα μισά τα δώσαμε στην Νότιχαμ. Τι να πάρουμε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τα μισά ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει στην Νότιχαμ. Έχει δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για τον Κάρμο. Ξαναλέω σύμφωνα με το Transfermarkt. Από εκεί και πέρα. Έχει ακόμα λεφτά να ξοδέψει ο Ολυμπιακός και επίσης έχει κάνει και πωλήσεις όπως του Κωστίνια, όπου έχουν φέρει λεφτά στα ταμεία του Ολυμπιακού και να δούμε αν θα υπάρξει και άλλη πώληση στην πορεία. Επίσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αν ο Ολυμπιακός θα μπει στους ομίλους του Champions League ή δεν θα μπει. Αυτό βέβαια το ξέρει ο Ολυμπιακός στα τέλη Αυγούστου, όταν θα είναι και οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Νομίζω πάντως, αν και το πάμε μακριά, ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει στη League First Champions League θα κάνει και κάποια πινελιά, ρε παιδί μου, στο τέλος. Πάντως ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα ένα χαφ ακόμα. Να δούμε με τη θέση του center forward θα γίνει, καθώς για να πάρει πρώτο παίκτη, για να πάρει παίκτη θα πρέπει πρώτα να αποχωρήσει κάποιος. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 center forward, ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον θα αποτελέσει παρελθόν, μάλιστα είδαμε και δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες όταν ξεκίνησε η προετοιμασία του Ολυμπιακού να αναφέρουν πως πήγε πίσω του Ρέντι συν 8 κιλά. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ήταν που ήταν δύσκολα τα πράγματα για αυτόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον Κλέιτον στον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει. Η Λιόν τον θέλει, αλλά λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχει είναι πολύ δύσκολο να τον αποκτήσει μόνο σε περίπτωση κάποιας ανταλλαγής. Αν και αυτό το βλέπω λίγο κομματάκι δύσκολο, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός σε ανταλλαγές. Από εκεί και πέρα ο Ταρέμι ξεκουράζεται και θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά το Μουντιάλ. Το Ιράν έχει αποκλειστεί. Ο Ελκαμπή είναι ακόμη στο Μουντιάλ. Πάντως όταν έχεις τρεις παίκτες, με τον ένα να παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ο άλλος να παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια και ο τρίτος γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το να πάρεις και τέταρτο παίκτη για βασικό, καταλαβαίνουμε πως δεν είναι και το πιο λογικό πράγμα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, εξτρέμ θα πάρει ο Ολυμπιακός, μέσο θα πάρει ο Ολυμπιακός, δεξί μπακ θα πάρει σίγουρα, θα έχουμε αλλαγή και στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Ορτέγκα να είναι το πιο πιθανό να φέρει πρόταση και να αποχωρήσει. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα Θέμη. Κάποτε έκραζε τους Αγγελόπουλους ο φίλος Σίαν, τώρα κράζει το Μαρινάκι. Ιστερόγραφο, ο Τσιγκούνης θα φτιάξει γήπεδο με δικά του χρήματα. Παιδιά, για τις μεταγραφές το έχουμε ξαναπεί ότι κανένας, γι' αυτό δεν αφορά τον Ολυμπιακό, αφορά όλες τις ομάδες παγκοσμίως, δεν θέλει να πετάει τα χρήματά του. Όλοι θέλουν να μπορέσουν να δώσουν 5 ευρώ που είναι λόγος για να πάρουν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Κανένας δεν θέλει να πετάει τα χρήματά του. Επίσης το θέμα είναι τι ανθρώπους έχεις γύρω σου να δουλεύουν για σένα και το πόσο καλά κάνουν αυτή τη δουλειά. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Κορδόν στον Ολυμπιακό, όπου την προηγούμενη εβδομάδα γράφτηκε πολύ έντονα πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως ο Κορδόν είχε κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι και ένας από τους καλύτερους τεχνικούς διευθυντές. Ο Τόλης λέει: καλωσόρισε Θέμη, ευχαριστιέμαι την ποδοσφαιρική γιορτή του Μουντιάλ. Μου έχει κάνει αρνητική εντύπωση η ανοχή των διαιτητών σε όλες τις παραβάσεις για κίτρινη κάρτα. Όσον αφορά τη FIFA, θα πρέπει να παραιτηθούν αλλά και να τιμωρηθούν για παράβαση καθήκοντος και δυσφήμιση του αθλήματος. Ο Στρατάκης είναι τιτάνας, μόνο θρύλος. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες, Τόλευτα. Όσον αφορά τις κίτρινες κάρτες, νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρα πρόθεση να μην δίνονται κίτρινες κάρτες. Ο Τάσος λέει: διπλωμάτης φίλε, για την απάντησή μου νωρίτερα, για το ποιος μου έλειψε περισσότερο. Εγώ πίστευα ο κύριος Γιώργος. Θα ήταν μια υποψήφια απάντηση πάντως, σίγουρα Τάσο. Να είστε όλοι καλά, χάρηκα πολύ που τα είπαμε μετά την επιστροφή μου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 27χρονος γκάρντ Μπάνγκου Μπαντίο, ώστε να πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ έναντι 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Άμεσα με την Αθήνα και ο Ιζακ Μπόγκα για να υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο. Δύο ακόμη παίκτες προαγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τόνισε πως περιμένει τον έναν σήμερα στο γραφείο του. Σε διοικητικό πόσο στην ομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαμαντίδης. Την περίπτωση του Τζεντιόσμα παρακολουθεί η Φενέρμπαχτσέ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για να ανανέωσε τον 35χρονο αρχηγό των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάη στον Τόμας Γόκο απέναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κορύφος αμυντικός της Μπάσκετ Λίγα ανέδειξε ο 33χρονος γκάρντ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Φιλανδού Χαφκάν Καϊρίν έναν μέχρι το 2031 4 εκατομμύρια ευρώ από τη Σπάρτα Πράγας. Πρόταση από τη Μοντερή του Ματίας Αλμίδα έχει ο Ρομπελίν Πινέδα σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου. Προτερήτητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί απόκτηση του αριστερού μπακ με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίκτορ Κριστένσεν της Λέστερ, η οποία στην ΠΑΕ παραχώρησε κυκλοφορία στην διαρκή εισιτήρια 17α και 17 β' του ΑΚΑ αντί 280 ευρώ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτας Σίλβα να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς 27χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από Νότιγχαμ Φόρεστ. Την πρώτη προπόνηση έκανε ο Ζίντιλ Ισμαήλοβιτς, στήριο άβαζε ο Νίκος θα συνεχίσει στην καριέρα του Ντιέγκο Νασιμέντο. Την τρίτη της φανέλα σκούρου μπλε χρώματος παρουσιάζεται σαν ερυθρόλευκη. Συνεχίζει την προετοιμασία ενώ της νέας σεζόν ο ΠΑΟΚ στις 7 η Ασπρόβια αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Ρήξη προσοχιαστού η διάγνωση για τον τραυματισμό του νεαρού Χαβ Γιάννη Σαρή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για Γιαννούλη Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία. Νέος πρόεδρος του Ερεστέχνη, εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι Κίτρινοι κατέθεσαν πρώτα στον 34χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρτου Μάγκσου με συστήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκριση του 18χρονου Σενεγαλό στόπερ Τιά Μαρτάρα ανακοίνωσε Θεσσαλονίκη. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκριση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Μανοηλίδη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερ Νόλιο στο 26χρονο Αμερικάνο γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του δικέφαλου τη νέα σεζόν. Για τη βάση των 16 του Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κατοικός Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, εκεί ήταν ανακοίνωση την απόκριση του 31χρονου forward από τους Bucks μέσω της ανταλλαγής με τους Tyler Hero, James Hackett, Κασπάρας, Σαγιακούσονς και Κέλλελ Γούλερ. Σφαιρόπουλος, Ταμάν και Σκαριόλη επικρατέστερη υποψήφια για τη θέση του προπονητή της Μπαρτσελώνα σύμφωνα με την ΑΣ. Στις 8 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών θα διεξαχθεί η κλήρωση των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών για τη σεζόν 2026-27. Στο Πόλο Ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Άρη Γαλιβόπουλου για τη νέα σεζόν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι να ακολουθεί η εκπομπή BetLine με τον Νίκο Κατσάτσο.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλήν εισπέραν σε όλες και όλους τους φίλους του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν η ώρα είναι 5. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχουμε Betline, το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού, στο οποίο έχουμε σκοπό στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής η Ανδριάννα Πούγιου και ο Γιώργος Βοιατζής. Σήμερα μπορεί να είμαστε λίγο πιο χαλαρά από Μουντιάλ, καθώς έχουμε τις τελευταίες αναμετρήσεις των γύρων, τις τελευταίες αναμετρήσεις της φάσης των 16, για να το πούμε πιο σωστά και να μην κάνουμε συνέχεια σαρδάμ και μετά να είμαστε φάση. Οπότε τέλος καλό λαγαλά. Τελευταίοι αγώνες του γύρου των 16 του Μουντιάλ. Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7, σε 2 ώρες δηλαδή, και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Από τα πιο αμφίροπα, μην πω το πιο αμφίροπο παιχνίδι της φάσης, των 32, της φάσης των 16, μάλλον το πιο αμφίροπο. Όπως και σε κάθε εκπομπή, γιατί πλέον έχει γίνει κανόνας, θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε και εσείς τα δικά σας προγνωστικά, τις δικές σας εκτιμήσεις, τις δικές σας ιστορίες, τους δικούς σας κουβάδες, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θα έχετε την ευκαιρία να τα στείλετε εύκολα και δωρεάν μέσω Viber. Οπότε ακούστε προσεκτικά. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Ιντερβέτεν Sports, για ό,τι επιθυμείτε.

Και για όσους για τον χύψη λόγο δεν μπορούν να ακούσουν το πρόγραμμα του σταθμού, είτε είναι από το Live24, το διαδίκτυο δηλαδή, το site, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας, και εννοείται πως εμείς δεν γινόταν να λείπουμε από το live24.gr. Όποιος δεν μπορεί να το ακούσει το πρόγραμμα από το εν λόγω site, ή όποιος δεν μπορεί να το ακούσει και από τα FM του, μπορεί να μας βλέπει. Πώς μπορεί να μας βλέπει? Γράφει στο Google tvelada.gr και το πρόγραμμα το οποίο ακούτε στα FM σας, στο web σας ή όπου και αν βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα να το δείτε μέσα από την οθόνη σας. Αυτή η προσθήκη είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τον Intervention Ελλάδα Sports. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια. Χαιρετάμε εννοείται και τους φίλους που μόλις μπήκαν στο tvelada.gr, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του σταθμού. Η μέρα είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026. Σε 12 μέρες έχουμε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Παρόλα αυτά, άσχετα αν έχουμε ακόμα γύρω των 16 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αρχίζουν σήμερα και τα προκριματικά του UEFA Champions League της νέας σεζόν. Οπότε, ταυτόχρονα, διανύουμε δύο σεζόν ταυτόχρονα. Επειδή όμως θα μακρηγορήσουμε και έχουμε και προτάσεις να δώσουμε, εγώ έχω επιλέξει και για τους δύο αγώνες προτάσεις, αλλά θα κάνουμε και δύο bonus. Θα επιλέξω και αγώνες από τους σημερινούς στα προκριματικά του Champions League. Πάμε να κάνουμε λίγο μία αναφορά στους αγώνες του Μουντιάλ, όπου σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16 και μετά από συνεχόμενες μέρες απεριόριστης δράσης, αύριο δεν θα έχει Μουντιάλ. Δεν θα έχει αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος. Στις 8 Ιουλίου. Από τις 9 Ιουλίου όμως επιστρέφουμε κανονικά στους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Πάμε όμως στο ζουμί. Στις 7, Αργεντινή-Αίγυπτος. Μέση εναντίον Σαλά. Και στις 11, Ελβετία-Κολομβία. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι θα κριθεί στο 90. Μπορεί να κριθεί στο 90. Βέβαια, δεν έχω δώσει κάποια πρόβλεψη ότι θα πάει στο 90 το παιχνίδι ή ότι θα μπει κάποιο γκολ τότε. Αλλά βλέποντας και κάνοντας, παιδιά. Βλέποντας και κάνοντας. Πάμε να πούμε λίγο την καλησπέρα στο φίλο μας τον Σπυρό, ο οποίος στέλνει «Γεια σου φίλε, μακάρι στον τελικό να πάει η Αγγλία, καιρός είναι να το πάρει το παγκόσμιο κύπελο, εσύ τι λες, δεν τα καταφέρει?» Κοίταξε να δεις, με τον Τούχελ η Αγγλία έχει δείξει ένα γενικά διαφορετικό πρόσωπο από τις άλλες διοργανώσεις. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ κάποιον προπονητή στην Αγγλία να παίζει συνέχεια με κάτω την μπάλα, και μπορεί κάποιος να δει το πώς έπαιζε η Αγγλία σε αυτό το δεύτερο ωραίο γκολ που έβαλε ο Μπέλιγχαμ με το Μεξικό. Όχι από την άποψη ότι ήταν, όχι από την άποψη ξέρω εγώ ότι ήταν γκολάρα και τέτοια, αλλά ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ από την άποψη του passing game. 1-2 done. 1-2 done. Χαμηλά η μπάλα. Πολύ καλή κυκλοφορία. Εγώ έχω πει, αν παίζει η Αγγλία όπως παίζει, σαφώς και θέλει βελτιώσεις αρκετές, γιατί εντάξει, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έπεισε. Με την Γκάνα και τον Παναμά έπαιξε πάρα πολύ καλά, απλά με την Γκάνα έκανε το τραγικό λάθος
και έδωσε full το 100, έδωσε όλο το 100% στον Harry Kane, ενώ στο ποδόσφαιρο ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν παίζουν, δεν παίζει μόνο ένας παίκτης, παίζουν 11 για κάθε ομάδα. Και μάλιστα, εντάξει, με την Γκάν ήταν κακό, ήταν πολύ κακή γκέλα. Αλλά θεωρώ ότι άμα συνεχίζει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Τούχελ στην Εθνική Αγγλίας, γιατί όχι, γιατί όχι. Άμα παίζει η Εθνική Αγγλίας θα το ήθελα κιόλας. Έχω εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία μου για το ποια ομάδα θέλω να το πάρει. Δεν θα κάτσω να την ξαναπώ, όποιος έχει ακούσει προηγούμενες εκπομπές ξέρει, αλλά γιατί όχι. Έχουμε και στο καμπάκι μήνυμα από τον φίλο τον Τόλι, ο οποίος στέλνει προγνωστικά για τους σημερινούς αγώνες. Φίλε Νίκο, over 2,5 κίτρινες κάρτες στο Αργεντινή-Αιγυπτός και στο Ελβετία-Κολομβία, πρόκριση Κολομβία. Δυνατό ποντάρισμα, over 2,5 κίτρινες κάρτες, συγκεκριμένα κίτρινες κάρτες, δεν έβαλε over 2,5 κάρτες done. Over 2,5 κίτρινες, έβαλε και τη λεπτομέρεια. Που δεν έχω επιλέξει κάτι με κάρτες εγώ, οπότε να δω λίγο πόσο το δίνει, γιατί έχει ενδιαφέρον λίγο. Αν μπορώ να δω ακριβώς, εδώ πέρα κάρτες, κάρτες, match combo. Έχω βρει ένα ωραίο match combo εντωμεταξύ, που αφορά κάρτες, άσχετα αν δεν είναι το φόρτε μου να πιάνω κάρτες στο στοίχημα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Σιγά. Και

0: Το συνολικό over 2,5 στις κάρτες, γιατί έδωσε και τη λεπτομέρεια ο Τόλης, το συνολικό over 2,5 στις κάρτες είναι 1,55. Αλλά δεν μπορώ να βρω μέχρι στιγμής την επιλογή της κίτρινης, δεν πειράζει. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε στην συνέχεια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το ποντάρισμα στο 4,80 να αποβληθεί κάποιος παίκτης, δηλαδή ότι θα υπάρξει κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι πιθανό, γιατί η Αργεντινή είναι Λατινοαμερικάνη και σε τέτοιες φάσεις 16-8-4 δεν αστείευονται. Θυμόμαστε και τι είχε γίνει το 2022 πριν 3,5 χρόνια περίπου, καθώς είχε γίνει Δεκέμβριο εκείνο το Μουντιάλ, στον πρώην τελικό με την Ολλανδία, όπου είχε γίνει το «έλα να δεις», για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Τέλος πάντων, φίλε Ντόλι, εύχομαι καλή επιτυχία, καλά ταμεία. Όπως και σε όλους τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Και μιλάσαμε που μιλήσαμε για το Μουντιάλ, πάμε λίγο στο Champions League που ξεκινάει. Έχουμε 4 παιχνίδια στις 7, ένα παιχνίδι στις 8, ένα παιχνίδι στις 8.30, δύο παιχνίδια στις 9.30, ένα παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο και ένα παιχνίδι στις 10 ώρα Ελλάδος. Καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι προκριματικά, είναι λίγο μπέρδεμα οι ώρες Ελλάδος, καθώς είναι οι τοπικές ώρες σε κάθε χώρα, οπότε εντάξει, δεν είμαστε εμείς για να το ορίσουμε αυτό. Οπότε πάμε να δούμε. Στις 7 έχουμε τους αγώνες. Ζαλγκίρις Κάουνας, Ντρίτα. Μασαζίρ, The New Saints. Αραράτ Αρμενίας, Ρίγα. Λίνκολν, Red Imps, Ίντερ Κλουμπ, Εσκάλδες. Η ομάδα η οποία είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τη σεζόν 2024-25, όταν και ο δικέφαλος επικράτησε 8-3 στο συνολικό σκορ, αλλά στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει 4-3, ενώ προηγούταν 4-0. Στο δεύτερο παιχνίδι επικράτησε 4-0 μέσα στην Ανδόρα, οπότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα για την Ένωση να προκριθεί. Καθώς το μεγάλο κάζο ήρθε στον τρίτο γύρο, εκεί όπου αντιμετώπισε την ΝΟΑ, όπου θυμόμαστε τι έγινε, ιτήθηκε ο δικέφαλος 3-1 στην Αρμενία και στην Νέα Φιλαδέλφια, παρόλο που έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, επικράτησε ναι μεν, αλλά επικράτησε 1-0. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Συνολικό σκορ 3-2 για την ΝΟΑ και πέρασαν οι Αρμένοι στην επόμενη φάση. Πάμε όμως να συνεχίσουμε τώρα, καθώς τελειώσαμε το παιχνίδι των 7. Πάμε στα παιχνίδια τώρα από τις 8 και μετά. Βαρντάρ Κουόπιο, πρωταθλήτρια Σκοπίων εναντίον πρωταθλήτρια Φινλανδίας στις 8. Στις 8.30 Φλωριάννα Σάμροκ Ρόβερς. Στις 9.30 Τρέφιορι Λάρνε. Και Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας. Αυτό και αν είναι ωραίο μάτς. Και συνεχίζουμε στις 10 παρατάρτο Κλάξβικ εναντίον Άτερτ Μπίσεν και Βίκιγκουρ Ρέικιαβικ, η ομάδα που είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Conference League εναντίον την ΕΤΟ. Καλώς τον. Επέστρεψα από διακοπές φρέσκος, βέβαια με άλλο χρώμα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είναι ο ίδιος, είναι ο Θέμης ο Παγιούρας. Άμα έχει μείνει ακόμα Θέμης Παγιούρας, γιατί εντάξει, λίγο με το δέρμα μπορεί.
1: Εντάξει, χρώμα λίγο πήραμε, ρε Σινίκο, δεν.
0: Εντάξει, αλλάξαμε. Λίγο χρώμα, εντάξει, οκ. Δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ. Πώς πέρασες, θέλω να πεις πώς πέρασες.
1: Δεν θα πω πώς πέρασα, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Θα πούμε στον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει το πώς πέρασα εγώ. Τον ενδιαφέρει αυτό που έχει να κάνει με την εκπομπή. Ωραία, που είναι το στοιχηματικό και έχουμε 3-4 λεπτά, έτσι. Ωραία, οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα σημερινά ματς. Εγώ καλά πέρασα πάντως. Λοιπόν, 7 η ώρα. Έχεις δώσει τις δικές προβλέψεις?
0: Δεν τις έχω δώσει ακόμα. Εγώ είπα, δίνω μετά.
1: Ό,τι θες εσύ. Λοιπόν, Αργεντινή-Αίγυπτος, 7 η ώρα. το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία για σήμερα. Η δική μου επιλογή είναι το άσο και άντερ 3,5. Ο άσος και άντερ 3,5 γκολ στο Αργεντινή Αίγυπτος. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία, με εξαίρεση τον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Με το πράσινο ακροτήρι δέχτηκε ένα στην κανονική διάρκεια, ένα στην παράταση, εκείνη την γκολάρα που είδαμε από τα καλύτερα του τουρνουά. Ένα γκολ δέχτηκε από την Ιορδανία σε ένα μάτσο που ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είχε βγει πρώτη η Αργεντινή, τελευταία η Ιορδανία.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν είναι και πολύ άξιο σχολιασμού. Με Αλγερία και Αυστρία, τα δύο παιχνίδια τα πρώτα τα οποία είχαν και βαθμολογικό κίνητρο. Και η Αργεντινή ουσιαστικά δεν έχει δεχτεί φάση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε κανένα τα δύο παιχνίδια. Κόντρα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι ποιοτικές. Και οι δύο ομάδες είχαν την ποιότητα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι. Αν όχι να σκοράρουν, τουλάχιστον να απειλήσουν την αιστεία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Οπότε θεωρώ πως μπορεί να κρατήσει και σήμερα το 0. Αλλά πάμε με το άσο κέντερ 3,5 για να είμαστε καλυμμένοι και στο 2-1.
0: Ωραία.
1: Σε απόδοση 1-90. Από εκεί και πέρα η Αίγυπτος είναι μια ομάδα πάντως που σκοράρει. Μια ομάδα η οποία δημιουργεί φάσεις. Να δούμε πόσο θα μπορέσει να δημιουργήσει σήμερα. Έχει σκοράρει και στα 4 της παιχνίδια μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Από ένα γκολ σε Βέλγιο, Ιράν και Αυστραλία, 3 γκολ έβαλε στη Νέα Ζηλανδία. Μ' αρέσει σαν επιλογή το over 1,5 shoot του Σαλάχ σε απόδοση 1,95. Όχι shoot στην αιστεία. Mm-hmm. Shoot γενικά, έτσι. Ας πάει και ας πετύχει το πουλί που λέει ο λόγος. Και το over 1,5 shoot του Μαρμού σε απόδοση 2-10. Θεωρώ πως είναι δύο επιλογές όπου είναι αρκετά καλές. Ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει στην κόντρα η Αίγυπτος και πίσω καταφέρει να δημιουργήσει κάποιες τελικές προσπάθειες προς την Αργεντινή. Νομίζω οι δύο κύριοι εκφράστες είναι ο Μαρμού και ο Σαλά. Οπότε θα ήταν δύο καλές επιλογές. Όσον αφορά το παιχνίδι το βραδινό στις 11, Ελβετία-Κολομβία, θεωρώ πως προβάδισμα έχει η Κολομβία.
0: Okay.
1: Είναι ένα παιχνίδι που βλέπω πολύ χίνα, σου πω την αλήθεια. Χι δύο βλέπω. Βλέπω να περνάει η Κολομβία, το οποίο δίνεται σε απόδοση 1,60. Αλλά για να ανεβάσουμε λίγο την απόδοση, θα έλεγα το χι δύο και over 1,5 σε απόδοση 1,88.
0: Ωραίο.
1: Πιστεύω ότι θα κυμανθεί εκεί στα 2 με 3 γκολ το παιχνίδι. Η Κολομβία θεωρώ πως είναι η καλύτερη ομάδα. Η Ελβετία πάντως είναι σκληρό καρύδι και το έχει δείξει και στις αναμετρήσεις που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Αλλά η Κολομβία έχει την ποιότητα και πιστεύω θα μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Η Κολομβία, βέβαια, αυτό που με προβληματίζει λίγο για το H2 over 1,5 είναι ότι τα παιχνίδια της κυμαίνονται πολύ χαμηλά. Δηλαδή και στα 3 παιχνίδια τα τελευταία είδαμε το 0 έως 1 γκολ, αλλά και στα 3 παιχνίδια η Κολομβία δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. 20 με το Κονγκό, 24 με την Πορτογαλία και 20 με την Γκάνα. Απ' την άλλη δέχτηκε λίγες φάσεις, αλλά με εξαίρεση την Πορτογαλία και το Κονγκό και η Γκάνα είναι δύο ομάδες οι οποίες γενικότερα δεν δημιουργούν τόσο πολύ. Οπότε θα το δούμε αυτό το βράδυ. Η Ελβετία πάντως θα δημιουργήσει περισσότερο και από ό,τι δημιούργησε και το Κονγκό και η Γκάνα. Οπότε πάμε με το H2 over 1,5 και πιστεύω

0: Λεωφόρο Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211 411 2288.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,6.

Είμαστε εδώ. Δεν φύγαμε ποτέ. Πήραμε μία ανάσα και επιστρέψαμε το δεύτερο μισάωρο του Betline της Τρίτης. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο θα έχει εννοείται και τις προβλέψεις οποίες έχω επιλέξει. Ξεκινήσαμε το κομμάτι των προβλέψεων με τον Θέμη Παγιούρα, ο οποίος έδωσε τις επιλογές του φρέσκος με το που ήρθε από τις διακοπές. Σιγά σιγά όμως πλησιάζει και η σειρά μου, οπότε ναι, κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.

Έπειτα από μια μικρή μελέτη που είχαμε στους αγώνες και σε καλύτερες επιλογές, κάναμε και ένα bet builder, γιατί ήθελα να δω λίγο ένα bet builder με κάποιες επιλογές τις οποίες είχα στο μυαλό μου, πόσο μπορεί να βγει, και μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή. Οπότε ας ξεκινήσουμε, γιατί χρωστάω και δύο από Champions League. Ξεκινάμε με το Μουντιάλ, Αργεντινή, Αιγυπτός. Έχω επιλέξει ένα bet builder με τρεις επιλογές. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Θεωρώ ότι κούτσα στραβά η Αργεντινή θα περάσει, και μάλιστα θα είναι και πιο ξύπνια από το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, που εντάξει, εκείνο το μάτς ήταν πραγματικά μεγάλο σοκ για τους Αργεντίνους, άσχετα αν δεν αποκλείστηκαν. Ήταν ένα μεγάλο σοκ με το πράσινο ακροτήρι. Πιστεύω ότι η Αλμπισελέστε θα ξυπνήσει, θα επικρατήσει και θα περάσει. Ωστόσο, δεν έχουμε μόνο άσοχη διπλή ευκαιρία, έχουμε συν over 2,5 κάρτες συνολικά στο παιχνίδι, καθώς έχουμε δει τις ομάδες της Νότιου Αμερικής να παίζουν για γερά νεύρα από τους 16 και μετά. Πόσο μάλλον την Αργεντινή, που έκανα προηγουμένως και την αναφορά για το παιχνίδι με την Ολλανδία στον προημιτελικό. Τώρα θα μου πει κάποιος, άλλο η Ολλανδία, άλλο η Αίγυπτος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχουμε ένταση και στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αιγύπτου. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό και το over 2,5 σύνολο κάρτες, όχι κίτρινες, κόκκινες, κάρτες. Ό,τι χρώμα και αν είναι. Και δεν γινόταν να μην το βάλω αυτό. Ο τύπος είναι σε τρομερή φόρμα. Δείχνει για ακόμα μια φορά ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης. Θεωρώ ότι θα σκοράρει και σε αυτό. Και γκολ Μέση. Άσοχη διπλή ευκαιρία, over 2,5 κάρτες και γκολ Μέση. Όλα αυτά, αυτό το bet builder μας δίνει μια πολύ ωραία δυνατή απόδοση στο 2,70, κυρίες και κύριοι. Και πάμε 4 ώρες μετά, Ελβετία-Γολομβία. Έχω πει και το Σαββατοκυριακό, που στην εκπομπή που είχαμε με τους ακροατές, και σήμερα το έχω πει και προηγουμένως στην εκπομπή που έκανα το 1-2 το μεσημέρι, αναγκαστικά εκτάκτος που έπρεπε να γίνει αυτή η εκπομπή, είχα πει ότι το Ελβετία-Κολομβία θα είναι το πιο αμφίροπο παιχνίδι αυτής της φάσης, και ακόμα το πιστεύω ότι θα είναι το πιο αμφίροπο παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Κολομβία βέβαια μου αρέσει πιο πολύ και δείχνει κιόλας πολύ άλλα στοιχεία, δηλαδή το έχει δείξει σε όλους τους αγώνες που έχει παίξει, αλλά ναι, είναι το θέμα ότι λίγο με τον γκολ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί και στο γύρο των 32, που προσωπικά το Κολομβία Γκάνα δεν θέλω να το θυμάμαι, εκείνο το μάτς, μπορώ να πω ότι η Κολομβία για ακόμα μια φορά έκανε το ένα σούτ μετά το άλλο, τη μία προσπάθεια μετά την άλλη, αλλά δεν έβρισκε ένα παραπάνω γκολ. Επικράτησε 1-0. Εντάξει, εγώ το είχα παίξει 2-3 γκολ και έχασα μεγάλο ταμείο. Έχασα πολύ μεγάλο ταμείο. Τριψήφιο στον αριθμό. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Πάλι θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα παιχνίδι γερά νεύρα, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι η Κολομβία παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο στο μάτι. Θεωρώ ότι κουτσά στραβά θα είναι αυτή η οποία θα πάρει την πρόκριση, και μάλιστα στην κανονική διάρκεια. Πώς θα την πάρει? 1-0, έστω και 1-0. Θεωρώ ότι η Κολομβία θα περάσει διπλό στο 2-30.

Και έτσι ολοκληρώνουμε τις επιλογές για το Μουντιάλ. Συνεχίζουμε με Champions League, αλλά ανακεφαλαιώνω, διότι επανάληψη στη Μήτρη Μαθήσεως. Οπότε, Αργεντινή-Αιγυπτός, έχουμε bet builder. Άσοχη διπλή ευκαιρία, συν over 2,5 κάρτες, συν goal Messi στο 2,70. Και Ελβετία-Κολομβία, ένα ωραίο, ξερό, διπλό στο 2,30. Πιστεύω ότι, ότι αρκετά δύσκολα Κολομβία θα περάσει. Είτε είναι 0-1, 1-2, ό,τι και προκύψει. Γιατί η Ελβετία είναι μια χώρα η οποία έχει το know-how σε αυτές τις διοργανώσεις να πηγαίνει στα νοκάουτ και το έχει, κάνει στις προηγούμενες. Είχε περάσει και στα νοκάουτ του 2022 και στα νοκάουτ του 2018 είχε περάσει και στα νοκάουτ του 2014 είχε περάσει. Το 2010 δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Το 2006 ήταν κυριολεκτικά αίτητη. Αίτητη πέρασε τον όμιλο και αίτητη κιόλας συνέχισε καθώς είχε αποκλειστεί στα πέναλτι. Στο Euro δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω για να δούμε την Ελβετία να κάνει μια πολύ καλή πορεία, γιατί την είχε κάνει το 2021 όταν και αποκλείστηκε από την Ισπανία στα πέναλτι 3-1. Αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω να είναι η τύχη με το μέρος των Ελβετών κόντρα στην Κολομβία.

Και απλά να πούμε ότι επειδή είπαμε το πρωινό, το πρόγραμμα της Τρίτης για τους αγώνες της Champions League, να πούμε ότι εφόσον είναι Champions League, σημαίνει ότι θα έχει και άλλη μέρα αγώνα, θα έχει και την Τετάρτη. Και πράγματι 8 Ιουλίου το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχει 4 παιχνίδια καλά. Έχουμε επίσης και 2 αγώνες στις 21 του Ιουλίου του 2026. Φενέρμπαχτσε, Γκόρνικ, Ζάμπριζε. Αργούνε βέβαια αυτοί οι αγώνες. Εντάξει, υπομονή. Αλλά είναι και πάλι δυνατοί αγώνες που έχουν βγει από τώρα προγνωστικά. Φενέρμπαχτσε, Γκόρνικ, Ζάμπριζε και Άρχους, Λεχ, Πόζναν. Οπότε πάμε να επιλέξουμε και έχω επιλέξει ήδη το πρώτο. Μπάνια Λούκα, Λεύσκη Σόφιας. Η πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας εναντίον την πρωταθλήτρια της Βοσνίας.

Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ωραίες επιλογές, έχει πολύ καλές επιλογές που κάθομαι και βλέπω κάπως. Όχι κάπως, που κάθομαι και βλέπω, έχει πολύ καλές επιλογές. Βέβαια, οκ, η Λεύσκη Σόφιας επέστρεψε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βουλγαρίας μετά από 19 χρόνια. Το 2006 το έχει, το 2007 το έχει κατάκτηση. Ή το κάπου εκεί. Τέλος πάντων, πάνω από 15 χρόνια έχει σίγουρα να το πάρει η Λεύσκη Σόφιας. Επιστρέφει στον θρόνο της. Έπειτα από ένα μεγάλο σερί το οποίο είχε από το 2012 η Λουντογκόρετς. Λουντογκόρετς Ράσγκραντ. Σιγά σιγά η Λεύσκη επιστρέφει. Παρόλα αυτά, όσο και να μου κόβει το μάτι, να μου κόβει στο μάτι ότι η Λεύσκη μπορεί να κερδίσει, ότι είναι η ομάδα που κούτσα στραβά θα πάρει το διπλό, λόγω έδρας και λόγω του αγώνα, γιατί στα προκριματικά πολλά πράγματα συμβαίνουν, πάρα πολλά, και έχουμε δει και αρκετές ομάδες οι οποίες ήταν θεωρητικά τα φαβορί να χάνουν, είτε χάσανε με κάτω τα χέρια, είτε χάσανε με διαφορά ενός γκολ, με το χύψη τρόπο. Και επειδή η Μπάνια Λούκα έχει και μία παραπάνω εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια, έχω μία πολύ ιδιαίτερη επιλογή, και αυτή η επιλογή είναι ένας ξερός άσος στο 3-20. Γιατί πιστεύω ότι η Λεύσκη, επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, πιστεύω ότι οι Βούλγαροι θα κερδίσουν μέσα στη Βουλγαρία. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι... Δηλαδή ένα άσο χ θα το βλέπα το σημερινό. Επιλέγω όμως τον άσο και λόγω της απόδοσης και για το γεγονός ότι η Μπόρατς Μπάνια Λούκα είναι γενικά μια ομάδα όπου στην έδρα της, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει δυσκολέψει. Είχε βγει και στα νοκάουτ κιόλας του Conference League τη σεζόν 2024-25. Οπότε λόγω αυτής της μικρής εμπειρίας θα δώσω άσο Μπάνια Λούκα 3-20, δυνατή απόδοση, μεγάλη απόδοση. Μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει και στο χορτάρι.

Και πάμε και στο δεύτερο. Πάμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Και απλά όταν τελειώσουμε το παιχνίδι, θα κάνουμε μια αναφορά στα παιχνίδια που έχει αύριο για όποιον θέλει να παίξει κάτι. Και το δεύτερο παιχνίδι το οποίο μου έχει κάνει στο μάτι, μου έχει τραβήξει λίγο την εντύπωση, είναι το παιχνίδι της Ιβηρικής Χερσονήσου ανάμεσα στην Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ και την Εσκάλδες. Εντάξει, δεν είναι για κάποια τρελής δυναμικής οι δύο ομάδες, είναι όμως ισοδυνάμες. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι που το βλέπω και για ισοπαλία θα μπορούσε. Ωστόσο, μια καλή επιλογή, την οποία αυτή έχω επιλέξει, είναι το goal-goal με απόδοση 1.75, διότι πολύ απλά, εφόσον οι δύο ομάδες είναι της ίδιας δυναμικής, θα τα δώσουν όλα για όλα και όλα θα κριθούν στην Ανδόρα. Το goal goal έχει απόδοση 1.75 για όποιον θέλει να το ρίξει

0: Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει τις προβλέψεις του, υπάρχει το Viber 6939-943-943. Το Viber του 943 Intervention Sports. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Πάμε λίγο να πούμε τους αγώνες οποίους έχουμε και αύριο, καθώς έχουμε 4 παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά καλά στοιχηματικά και μάλιστα στις στοιχηματικές υπάρχει και το Flora Tallinn Iberia, η πρωταθλήτρια Εστονίας εναντίον της πρωταθλήτριας Γεωργίας, το οποίο είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι, σκεφτείτε 2.80 άσος, 2.30 το διπλό. Όμως πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά. Την Τετάρτη έχουμε στις 6 Καεράτα Αλμάτι εναντίον Σουτιέσκα Νίξης. Η Καεράτα, η οποία πέρυσι ήταν στο League Stage του Champions League. Φλόρα Ταλίν εναντίον Ιμπέρια στις 7. Στις 8 Χινσέστη Εγνατία και Βίντεψκ, η πρωταθλήτρια Λευκορωσίας εναντίον της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, είναι οι αγώνες της Τετάρτης. Πάμε λίγο να ανακεφαλαιώσουμε μία γρήγορη τους αγώνες οποίους έχουμε επιλέξει για σήμερα και να κλείσουμε το Betline της Πέμπτης Τρίτης. Αλλά πρώτα έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο τον Τάσο, ο οποίος δίνει βόμβα και προβλέπει τελικό Μουντιάλ Γαλλία-Κολομβία. Ενδιαφέρον επιλογή. Καλή επιτυχία εύχομαι στον φίλο τον Τάσο. Πάμε να δούμε λίγο μια τελευταία φορά τις προβλέψεις. Μολύβι, χαρτί και σημειώστε. Αργεντινή, Αίγυπτος, Bet Builder, άσοχη διπλή ευκαιρία, είναι over 2,5 κάρτες και να σκοράρει σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού ο Λιονέλ Μέση με απόδοση 2,70. Ελβετία, Κολομβία, ένα πολύ ωραίο διπλό στο 2,30 για το Μουντιάλ και πάμε Champions League. Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας Άσος στο 3.20 και Lincoln Red Imps Inter Club Escaldes Goal Goal στο 1.75. Αυτά ήταν τα 4 παιχνίδια τα οποία έδωσα. Σας περιμένω την Πέμπτη όπου ανανεώνουν το ραντεβού μας με το καθιερωμένο Betline όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη και Παρασκευή από εδώ και πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια σε Mundial, Champions, Conference, Europa και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη ο Γιώργος Ογιατζής. Ανανώνουν το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Sports on Air Live μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γεια χαρά!
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.
9: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 27χρονος Γκάρντ Μπραντκού Μπαντίο, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ έναντι 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Άμεσα με στην Αθήνα και ο Ιζα Γιμπόγκα για να υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο. Δύο ακόμη παίκτες παραγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τόνισε πως περιμένει τον έναν σήμερα στο γραφείο του. Σε διοικητικό πόσο στην ομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαμαντίδης. Τι περίπτωση του Τζεντιός να παρακολουθεί η Φενέρμπαξε σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Έντος της ημέρα στο κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του 35χρονου αρχηγού των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο να φέρει θρόλο και καέ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης στην Ντουμπάι στον Τόμας Γκόκα 5-3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κορυφαίος αμυντικός της Μπάσκετ Λίγκα αναδείχθηκε ο 33χρονος Γκάρντ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκριση του 27χρονου χαφ διεθνή Φιλανδού Καν Κέιρεν μέχρι το 2030 4 εκατομμύρια ευρώ από τη Σπάρτα Πράγα. Πρόταση τη Μοντερέι του Μάτι Αλμέιδα έχει ο Ρεμπελίν Πινέδα σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα. Τα τυπικά απομένουν για την απόκριση του Χρήστου Αλεξίου. Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί η απόκριση του αριστερού μπακ. Με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Η πράσινη αποχώρηση σε κυκλοφορήσεων διαρκεί στις θύρες 17α και 17β του ΟΑΚΑ έναντι 280 ευρώ. Εντός της ημέρας αναμέτρησε στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού καθώς 27χρονος. Σε εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από τον Νότιγχαμ Φόρεστ. Την πρώτη προπόνηση έκανε ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς. Στήριο αύριο ο δανεικός θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντιέγκο Νασιμέντο. Την τρίτη τους φανέλα σκούρου μπλε χρώματος παρουσίασαν οι ρυθρόλευκοι. Συνεχίζει την προετοιμασία ενώπιση της νέας σεζόν ο ΠΑΟΚ. Σε 7 οι Ασπρόμβοι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Ρίξη προς του χειαστού η διάγνωση για τον τραυματισμό του νερού χαφ Γιάννη Σαρή. Συνεχίζονται θεραπείες για τον συνεχίζονται προσπάθειες για Γιαννούλη, Χατζηδιάκο και Σαντάμαρια. Νέος πρόεδρος του Εραστέχνη εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι κίτρινοι κατέθεσαν πρόταση των 33χρονων Ισλανδών στόπερ Χόρντου Μάγνουσον με τη συζήτηση να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκριση των 18χρονων Σενεγάλεζων στόπερ Τιά Ματάρα ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη. Ο Λεβαδέκος ανακοίνωσε την απόκριση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Μανουηλίδη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Ελάντερς Νόλιο στο 26χρονος Αμερικάνος Γκάρντ να φορεί στη φανέλα του δικέφαλου τη νέα σεζόν. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την ανακοίνωση των απόκριση του 31χρονου forward από τους Bucks μέσω ανταλλαγής με τους Tyler Hero, Jamie Hackett, Κασπάρας Κουκιόζνης και Κέλλελ Γιούλερ. Σφαιρόπουλος Ταμάνι και Σκαριόλο οι επικρατέστεροι υποψήφοι για τη θέση του προπονητή της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με την ΑΣ. Στις 8 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών θα διεξαχθεί η κλήρωση των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών για τη σεζόν 2026-27. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Άρη Γαζιβόπουλου για τη νέα σεζόν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μία συντονισμένη ακολουθεί Sports on Airline με τον Σάκη Βοσδούνη.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. 6 λεπτά είμαστε μετά τις 6, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026. Και σήμερα θα πάμε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τα παιδιά στην παραγωγή μαζί μας και η Εύη που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, μάλλον Τρίτης. Δύο τρόποι επικοινωνίας, 6939-943-943 και 698-4521-821. Σας περιμένω.

0: Σήμερα θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε? Είχαμε επιστροφή Διαμαντίδη. Είχαμε τον Μπόνκα μάλλον να έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Είχαμε αφήξεις, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι θες να πρωτοπούμε?
0: Ό,τι θες εσύ. Πάντως αυτό που κάνει εντύπωση και αρέσει στους φίλους του Παναθηναϊκού, μια και ξεκίνησαμε τον Παναθηναϊκό, ότι γυρνάει και ο Διαμαντίδη σε άλλο ρόλο, βέβαια, έτσι. Από αυτόν τον ξέραμε.
1: Ναι. Σε τι ρόλο?
0: Ακόμα δεν. Κάτσε να δω, γιατί τώρα βλέπω την ανακοίνωση. Σε διοικητικό πόστο, όχι? Όχι, δεν βλέπω ακόμη. Κάτσε. Σχολίασέ μου εσύ την επιστροφή του Διαμαντίδη. Γιατί η ανακοίνωση λέει: επέστρεψε στο σπίτι του Δημήτρη Διαμαντίδης, ανακοινώνει την επιστροφή ΚΑΕ Παναθηναϊκό στο σπίτι του και λέει ότι έγραψε ιστορία στην ομάδα στα 12 χρόνια που ήταν με τη φανέλα.
1: Εγώ τι να σχολιάσω?
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ο Μπόνκα λοιπόν είναι στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θα παίξει ο Διαμαντίδης.
0: Πάντως, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι τέτοιοι παίκτες είναι καλό να είναι σε ομάδες που έχουν μεγαλουργήσει.
1: Δεν θα το έλεγα. Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα πολλές φορές είναι και βαρύδι πολλοί παίκτες οι οποίοι δεν ασχολούνται και τους ενδιαφέρει το κομμάτι το προπονητικό ή κάποιο ή γενικώς είναι εκτός μπάσκετ που λέμε σε γενικές γραμμές. Οπότε, με αυτή τη λογική, εγώ δεν συμφωνώ ότι πολλές ομάδες παίρνουν παίκτες επειδή ήταν σημεία, ήταν αυτό και πάμε να ασχολείται ο άλλος.
0: Καλά, έτσι όπως το θέτεις, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αλλά όταν ο άλλος. Αν αγαπάει το άθλημα και θέλει να προσφέρει στην ομάδα που υπηρέτησε ως παίκτης, έστω.
1: Να μας πούνε και τι προσφέρω καθένα.
0: Έτσι, μπράβο. Τότε ναι, να κάνουμε την κουβέντα, σωστά.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Εγώ δεν είμαι με το ότι όποιος είναι σημαία και τα θα πρέπει να είναι κάπου. Τέλος πάντων, το τι θα είναι η επιστροφή Διαμαντίδη, αν θα είναι σε ένα πόστο διοικητικό, αν θα είναι sport manager. Αν πάνε ενδιάμεσος διοίκησης παικτών και τα λοιπά, okay, θα έχει κάποιο τέτοιο ρόλο, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο εδώ με τον Παναθηναϊκό. Απλά είναι επικοινωνιακό καθαρά, όπως και του Μπατίστ, ότι ο Μπράντοβιτς θα έχει ένα συνεργάτη, ένα παλιό παίκτη και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι ο Μπατίστ θα τον δούμε προπονητικά, είναι εξελίξεις μας βέβαια, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αλλάζει και πολλά πράγματα επί του παρόντος. Απλά είναι συσπηρωτικό για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο πιο φρέσκο, Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε να εννοηθεί ότι θα πάρει κι άλλους δύο. Δηλαδή Μπαντιό, Μπόγκα. Αναμενόμενο του Μπαντιό είναι τυπικό Ελ, είχαμε πει. Δεν είναι ο 13ος μετά το Φαλ. 14 ο Μπόγκα και πάει και για άλλους δύο. Εγώ έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει 11 μαζί με τον Γκραντ, ο οποίος μένει κανονικά. 12-13 είναι Φαλ Μπαντιό, 14 ο Μπόγκα και θα πάρει έναν άσο και ένα πεντάρι. Έχουν βγει άπειρα σενάρια. Δεν λέω κάτι γιατί δεν ξέρω με κάτι αυτή τη στιγμή, έτσι. Έχουν βγει άπειρα σενάρια. Τώρα, η άφηξη του Μπόγκα επηρεάζει Χουάντσο και Όσμαν. Όχι σε πρώτη φάση, γιατί τους θέλει όλους ο Μπράντοβιτς. Εάν όμως ένας από τους αθλητές αυτούς ζητήσει να φύγει γιατί θεωρείται απέζει, τότε ναι, μπορεί να το συζητήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν θες να έχεις κανένα παίκτη, είπαμε, ο οποίος δεν θέλει να παίζει και από τη στιγμή που δεν θα τον πληρώσει, δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που για να φύγεις έπαιρνες και λεφτά, τώρα τα λεφτά τα βρίσκουν όπου θέλουν, οπότε λέει λίγο το συμβόλαιο, συνεκρίζει την ενέση, δεν παίρνω τίποτα, πάω σε μια άλλη ομάδα και προχωράμε. Σε πρώτη φάση δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για άλλους δύο παίκτες. Η άφηξη του Μπόγκα στον Παναθηναϊκό, είχαμε πει ότι αν δεν πάει στο NBA είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός λόγω Μπράντοβιτς. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης στο 3-4, πάρα πολύ αθλητικός. Έχει πάει και από το NBA, δεν ταιριάζει στο NBA γιατί δεν είναι ο καλός χειριστής, δεν είναι ο καλός σουτέρ. Είναι πολύ αθλητικός και τα έχει όλα όσα χρειάζεται για την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Είναι σαφέστατη η επιδραστικότητα του Μπράντοβιτς μεταγραφές, να πούμε σάκι, να δώσει μεγάλο βάρος στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αθλητικότητα της ομάδος, να παίξει πάρα πολύ με τα forward και ταυτόχρονα να δώσει έμφαση στην άμυνα. Μετά τον Μπάντιο και ο Μπόγκα είναι επέκταση της άμυνας, πάρα πολύ δυνατή στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός στο 3 θα έχει Όσμαν και Μπόγκα, στο 4 θα έχει Χουάντσο και Χέις, ο Χέις πάει και στο 3, στο 4 πάει και ο Μπόγκα, άρα λοιπόν θα εναλλάσσονται, βρίσκονται οι χρόνοι, ο Ρογκαβόπουλος και ο Μίτο κλουμένουν πίσω στο rotation. Θα δούμε και σχήματα όμως και με τον Χουάντσο, πιστεύω στο 5 να λόγω σπίτι θα πάει στο 5 Παναθηναϊκός, θα δούμε σχήματα και στο, ακόμα και με τον Όσμα στο 2 για κάποια λεπτά. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Καλή μεταγραφή, τον ήθελε η Ρεάλ, τον ήθελε η Φενέρ, τον θέλαν πολύ, η σχέση του με τον Ομπράντοβιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο, πολλά τα λεφτά. 3 εκατομμύρια περίπου το χρόνο, έχουν ανέβει στα κασέ. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στον αθλητισμό και, και στην Ευρωλίγκα.
0: Πάντως για τον Όσμαν εξακολουθούν σενάρια για Τουρκία. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει.
1: Μπορεί να υπάρχουν επαφές που να μην τις γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή και να έρθουν μία μέρα και να πούνε ότι μετά τις μεταγραφές αυτές εγώ θέλω, δεν θα έχω χρόνο που θέλω, είναι κάτι να φύγω. Θα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς. Δεν θες πάντως να έχεις έναν παίκτη ο οποίος δεν θέλει να μείνει. Το είπαμε και χθες. Άρα λοιπόν μπορεί πράγματι να υπάρξει ζήτημα ακόμα και με τον Γνώσμα και με τον Χουάτσο, ακόμα και με τον Γουάτσο στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει μία διάσταση απόψεων από ό,τι φαίνεται οικονομική με τον Παπα-Νικολάου, γιατί αν έρθει ο Παπα-Νικολάου που θα τελειώσει η εθνική ομάδα, η οποία περιπτώσει θα παίξει πρώτα με την Ουκρανία έξω στην Λετωνία, στη Ρίγα τέλη Αυγούστου και μετά με την Ισπανία μέσα, την πρώτη Ισπανία. Άρα είναι δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια στο πρώτο παράθυρο από τα τρία που θα είναι τον Αύγουστο και θα πρέπει να είναι όλοι εδώ, ακόμα και το κούμπο θα πρέπει να είναι κανονικά για μένα, γιατί αργεί το NBA. Γιατί μόλις είπαμε καλά μάτια, η εθνική ομάδα μπαίνει με 3-3 και θα πρέπει να προσπεράσει, να κάνει νίκες και με Ουκρανία και με Γεωργία και μια με Ισπανία μέσα για να περάσει σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μπροστά της και το Μαυροβούνιο και η Ουκρανία. Έχουν 4-2 και η Ισπανία 5-1 και περνάνε 3. Έχουμε μπλέξει. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε τον Παπα-Νικολάου, λογικά θα λυθεί το θέμα, αλλά υπάρχει μια διάσταση στο οικονομικό, υπάρχει πρόταση από τον Άρη. Εντάξει, νομίζω δεν είναι σημαντικό. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τα ελληνικά διαβατήρια, θέλει και τον αρχηγό του για τα αποδυτήρια, οπότε θα βρεθεί πιστεύω η χρυσή τομή. Ο Ολυμπιακός είναι συζητής με Ντόρση και εγώ για την ανανέωση, επέκταση να προσαρμογεί συμβολέο, τα λέω όλα μαζί γιατί γι' αυτό γίνεται όλο το story. Mm-hmm. Νομίζω με τον Ντόρση θα βρεθεί λύση. Με τον Γουόκαπ θα κάνω μια επιφύλαξη, διότι ο Γουόκαπ φαίνεται να έχει προτάσεις ακόμα και 3 εκατομμύρια από τον Ντουμπάι και από τη Χάπολ. Αν λοιπόν πάει και πει στο 1,5 ο Ολυμπιακός από το 1,2 ή στο 1,7 ότι ξέρετε εγώ έχω 3, δεν θέλω να παίζω να είμαι και τρίτος τώρα πίσω από Μοντέρο, πίσω από Μακιντάι κτλ. Αφήστε με να φύγω. Μπορεί και να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός. Βεβαίως ο Ολυμπιακός αυτή την περίπτωση έχει πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια και γι' αυτό πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε το θέμα αυτό, ίσως και να είχε φύγει ο Γουόκαπ, τολμώ να πω εγώ, μετά τις κινήσεις που έκανε ο Ολυμπιακός το 1. Αλλά θεωρώ ότι λόγω και του ελληνικού διαβατηρίου θα γίνουν μεγάλες προσπάθειες να μείνει, γι' αυτό θέλει και μια διάψη στο Ολυμπιακός. Υπάρχουν συζητήσεις, είναι νωρίς ακόμα. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός κρατάει γι' αυτό και σε εγρήγορση και σε αναμονή και το Λαρετζάκι που δεν του έχει δώσει το και να φύγει ενώ έχει συμβολίο μαζί του, αλλά ήταν να φύγει για να πάει στον Άρη, γιατί είναι το θέμα των διαβατηρίων. Και κρατάει και τον Τζόσεφ, ο οποίος στις 10 του μηνός λήγει η οψιόν του Ολυμπιακού. Το πολύ πολύ να του πει περίμενε λίγο ακόμα, γιατί αν φύγει ο Γουόκαπ θα είσαι εσύ ο τρίτος, τον θέλει και η ατέρατο. Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Καναδός. Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός περιμένει τις εξελίξεις και να ανακοινώσει το Μοντέρο τακτικό αυτές τις μέρες και σήμερα, αύριο μεθαύριο. Περιμένει το γηπεδικό που θα αργήσει. Και τέλος, ο Ολυμπιακός έχει το θέμα του τεσσαριού ή και του τριαριού ή τεσσαροτρίαρο, τεσσαροπέντα, τι θα πάρει εκεί. Ακόμα εισηγεί θείος, δεν υπάρχει τίποτα για το αν θα πάρει έναν ή δύο παίκτες για να γεμίσει εκεί πέρα τις θέσεις του. Η ΑΕΚ, να πούμε μετά την χθεσινή κίνηση που ανέφερες, ότι μπήκαν στο ποσοστό, το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή με κάποιο ποσοστό 10% κάποιοι πολύ μεγάλοι παίκτες, okay, αλλά νομίζω ότι δεν μπήκανε για τώρα, μπήκανε για να επενδύσουν εφόσον η ΑΕΚ μπει στην Ευρωλίγκα ή στο NBA γύρω από αναλόγως τι θα προκύψει εκεί. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο και είναι πολύ καλή για την ΑΕΚ. Σε πρώτη φάση δεν ξέρω αν ανεβαίνει το καφέ της ΑΕΚ και πόσο ανεβαίνει, σίγουρα θα ανέβει λίγο, αλλά δεν το βλέπω να ανεβαίνει πάρα πολύ. Είναι μια μακροπρόθεσμη θεωρώ κίνηση αυτή που έγινε, αλλά πολύ σημαντική για την ΑΕΚ. Γιατί αυτοί που μπαίνουν μέσα έχουν σχέση και με το ελληνικό, με το project, είναι μεγάλα ονόματα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, οπότε σαφώς και για την ΑΚ είναι σημαντική αυτή η κίνηση του Μάκη του Αγγελόπουλου, εννοείται, που μόνος δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες ομάδες και Άρ και ΠΑΟΚ που έχουν τεράστια κάσια και μπάτλα από πίσω να έχουν δυνατότητα να τα βάλουν ανά πάσα στιγμή.
0: Και πριν σε αφήσω, φίλε, να πω ότι μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον νομικό, τον κύριο Δημήτρη Ζορμπά, που είναι ο νέος αντιπρόεδρος του ιστορικού Sporting. Θα μιλήσουμε για Sporting.
1: Είναι και φίλος, θα τον ακούσω, γιατί πέφτουν χρήματα στο Sporting, μια ιστορική ομάδα. Γενικά βλέπεις τον μπάσκετ πλέον έχει αρχίσει και μαζεύει πολλούς επενδυτές και είναι σημαντικό αυτό. Και είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία αυτή κάποια στιγμή θα επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια.
0: Όπως ξέραμε αυτή την ομάδα, μακάρι. Λοιπόν,
1: ακριβώς. Εγώ έχω μεγαλώσει στο κλειστό του Sporting και έχω προλάβει παιχταράδες εκεί. Τώρα τι να προλέμε τώρα.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ, φίλε. Αύριο θα τα πούμε και πάλι. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου μιλήσαμε για μπάσκετ, όπως άλλωστε κάθε, σε κάθε μας εκπομπή.
2: 94,3 Ελλάδα Sports. You stare

0: Αφήνουμε το μπάσκετ, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου για το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε σήμερα, υπάρχει κάτι φρέσκο?
2: Θα ξεκινήσουμε από το φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ σε 3/4 από τώρα στο Zaltbommel, τρίτο φιλικό για το δικέφαλο επί Ολλανδικού εδάφους, κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Θυμίζω τα δύο προηγούμενα, με την Μπέβερεν νίκη με 4-1 και με τη Βέστρελο νίκη με 4-0. Τρίτο φιλικό σήμερα, ευκαιρία για περισσότερα συμπεράσματα από τον Αλέσιο Λύση. Έχουμε και την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Στις 7 ακριβώς ξεκινά το φιλικό, με Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, με τον Μιχαηλίδη και τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας. Ο Γκόμες με τον Λίραντζη θα είναι στα δύο άκρα αυτής. Ο Τσοπούρογλου με τον Ζαφίρι, τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Μπέρδος με τον Ζίφκοβιτς στις πτέρυγες. Ο Πέλκας δεκάρι και ο Γερεμέγεφ σέντερφορ. Θυμίζω, δεν παίζει ο Θημιάνης, ο οποίος υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Δεν παίζει ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ, οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία στην Ολλανδία. Έφυγε ο Τσάλοφ μετά τον τραυματισμό του, γύρισε στην Θεσσαλονίκη. Και φυσικά ο Σαρίς, τελευταίο θύμα, ρήξη χιαστών, άτυχος ο νεαρός, θα μείνει 6 μήνες έξω.
0: Ναι, πολύ άτυχος όντως.
2: Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Αλέσιο Λύση να δοκιμάσει σχήματα. Υπάρχουν και κάποιο παδί του ΠΑΟΚ στο Zaltbommel. Θα είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει εκεί, στο αθλητικό κέντρο που προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ. Ακόμη ένα διπλό φιλικό θα δώσει το Σάββατο με την Τβέντε. 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα, σε 2 δόσεις θα δοκιμάσει 2 διαφορετικές δεκάδες,
0: φαντάζομαι.
2: Ναι, ο Λύση. Και κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Την Κυριακή ομάδα επιστρέφει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Με τα γραφικά ο ΠΑΟΚ?
2: Με τα γραφικά τίποτα. Για να μην τα πολυλογούμε. Ο Ελουστόντο, είπαμε προηγουμένως, είναι ο μοναδικός που έχει αποκτηθεί και παίζει. Το ξεκινά βασικό σήμερα στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Θα δούμε και τον Ντάισον κάποια στιγμή, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία. Θα χρησιμοποιηθεί σήμερα, θα πάρει κάποια λεπτά να το γνωρίσει και ο Λύση. Κατά τα άλλα,
0: ούτε Χατζηδιάκος, δεν υπάρχει
2: μετά, τίποτα. Όλα ό,τι λέγαμε χθες ισχύουν και σήμερα.
0: Ναι,
2: καλό το κλίμα. Κοντά οι δύο πλευρές.
0: Αλλά,
2: και με την Augsburg και με την Κοπεχάγη. Αλλά αυτό το αλλά, το οποίο δεν βοηθά για να υπάρξουν ανακοινώσεις. Και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον απέχει 15 μέρες από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα και τώρα να αποκτηθούν κάποιες μεταγραφές, που να προλάβουν τώρα να προσαρμοστούν, να μπουν στο κλίμα, να γνωριστούν, να μάθουν τα ονόματα τους παικτών τους. Είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ο Λύση θα πρέπει πλέον να αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτούς τους παίκτες που προετοιμάζει τώρα στην Ολλανδία, στο Zaltbommel, αυτούς θα χρησιμοποιήσει και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και βλέπουμε μετά.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο ΠΑΟΚ, να πάμε στον Άρη?
2: Στο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε.
0: Α, ναι, για το. Είδα εκεί την κόντρα, δεν ξέρω να το τελειώσω.
2: Για τον πόλεμο, ναι,
0: ναι,
2: πάλι.
0: Εραστέχνη και
2: πόλεμος. ΚΑΕ. Εραστέχνη και ΚΑΕ.
0: Για πες μας.
2: Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό αυτό το γεγονός. Έβγαλε ανακοίνωση ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και νέα διοίκηση. Μετά την παρέτηση του Άλκη Σαϊάδη, ανέλαβε ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος και αμέσως εξέδωσε ανακοίνωση, βάσει της οποίας μέσα στις άκρες λέει ότι τόσους μήνες στη διοίκηση ο Τέλης Μιστακίδης και δεν έχει δώσει φράγκο στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ για το παλατάκι. Υποχρεούται η ΚΑΕ να δίνει κάποιο ενίκιο στον Εραστέχνη. Χρήματα δεν έχουν δοθεί, πέραν των 500.000 ευρώ που είχε δώσει ο Μιστακίδης όταν είχε πρωτοέρθει και είχε πρωτοασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ, αλλά τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Τα είχε δώσει αυτά τα χρήματα υπό μορφή δώρου στην ομάδα για να τη βοηθήσει. Και τώρα οι άνθρωποι της ΚΑΕ λένε ότι μην ξεχνάτε και εκείνα τα 500 χιλιάρικα, τα οποία δεν τα ψηφίζει ο Εραστέχνης. Και λέει ότι δεν έχει πάρει χρήματα καθόλου από τον Τέλη Μιστακίδη. Περιμέναμε απάντηση από τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν και πότε θα γίνει αυτό. Πάντως το κλίμα δεν είναι καλό. Έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τώρα 2 μεγιστάνες, τον Σαββίδη και τον Μιστακίδη. Στη μέση ο Εραστέχνης, προσπαθεί να παλέψει για τα τμήματα και να μην μπορεί να βρει χρήματα από πουθενά. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός.
0: Λυπηρό και περίεργο, θα έλεγα, έτσι.
2: Και, ναι, αυτό είναι βέβαια στο πλαίσιο του πολέμου που υπάρχει ανάμεσα σε Μυστακίδη και Σταβίδη και την πληρώνει ο Ραστέχνη.
0: Ναι, γιατί είναι στη μέση. Γι' αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε. Άρη Ηρακλή, τι έχουμε.
2: Στον Άρη, αυτήν την ώρα που μιλάμε, συγκεντρώνονται οι ποδοσφαιριστές στο Νέο Ρήσιο και ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Με όσους παίκτες έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου, και αυτός έχει θέμα με μεταγραφές, δεν παίρνει παίκτες ο Καρυπίδης. Του έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ο προπονητής, ότι πρέπει να έχω παίκτες για να προπονήσω. Όσους λοιπόν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, συγκεντρώνονται στο Ρήσιο. Δεν θα προλάβουν όμως να μακροημερεύσουν εκεί, διότι αύριο η ομάδα φεύγει για την Πτολεμαϊδα. Θα κάτσει εκεί μέχρι την Δευτέρα να πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Επιστρέφει η Θεσσαλονίκη και 21 του μηνός αναχωρεί ξανά, αυτή τη φορά για την Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας για 10 μέρες. Θα δοθούν και κάποια φιλικά παιχνίδια εκεί, με την ελπίδα ότι ο Γρηγορίος όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα έχει και κάποιους νέους παίκτες στη διάθεσή του, για να μπορέσει να κάνει το έργο του πιο εύκολο. Υπάρχει αυτή η πρόταση που λέγαμε για χθες προς τον Μάγνουσον, η οποία δεν φαίνεται να προχωρά πάντως, διότι τα χρήματα που του δίνει ο Άρης δεν ικανοποιούν τον Ισλανδό, ο οποίος ψάχνει ένα καλό τελευταίο συμβόλαιο, στα 33 του είναι. Ο Άρης του διεμήνησε ότι αυτά είναι και δεν ανεβαίνει παραπάνω και του έχει δώσει μάλιστα και ένα τελεσίγραφο για να απαντήσει. Εάν δεν απαντήσει αυτά τα δύο επόμενα 24 ώρα, θα σταθεί ο Άρης προς άλλες λύσεις. Και να πούμε και τη μεταγραφή που έκανε ο Άρης ενός πολύ νεαρού, του Ματάρ Τιάμ, ενός 18χρονου στόπερ Σενεγαλέζο από τις ακαδημίες που συνεργάζεται ο Καρυπίδης εκεί, που από εκεί έχει φέρει και τον Διαντή, πραγματικό λαβράκι. Έφερε λοιπόν και τον Τιάμ, δεν προορίζεται για να είναι βασικός τέλεχος, θα προπονείται με την ομάδα, θα τον βλέπει ο Γρηγορίου και βλέποντας και κάνοντας.
0: Και θα αξιολογείται.
2: Ναι.
0: Και να κλείσουμε με τον Ηρακλή. Από ό,τι φαίνεται, ο Ινσίνια πάει για Σαμπτόρια.
2: Ναι, φαίνεται πως δεν πίστηκε ούτε από το Ματσάρι ούτε από τα χρήματα που του έδωσε ο Ηρακλής, ύψος 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Λορέντζο Ινσίνι, ο οποίος θα βαδίσει προς τη Σαμπτόρια, ήδη βρίσκεται εκεί και περνά από ιατρικές εξετάσεις. Παρά το γεγονός ότι η Σαμπτόρια είναι στη β' κατηγορία της Ιταλίας, προτιμά να πάει εκεί ο Ινσίνι παρά να έρθει στον Ηρακλή. Είναι μια πολύ μεγάλη απογοήτευση αυτή, Σάκη, για την ομάδα του Γυραιού, διότι περίμενε πώς και πώς τον 35χρονο Ιταλό για να κάνει τον μπαμ, να τον υποδεχτεί με δόξα και τιμές. Δεν συνέβη αυτό και πρέπει τώρα να στραφεί σε άλλες λύσεις για να καλύψει θέση του Center Four και λύσεις οι οποίες να μετρούν και στον κόσμο.
0: Ναι, καλά, να κάνουν και κλικ.
2: Να είναι κάποιο όνομα για να μπορέσει να γλυκαθεί και ο κόσμος, ότι δεν έχει δει ακόμα κάποια μεγάλη μεταγραφή από τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα, με το Καφτατζόγλου δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
2: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Τα έργα υπό μορφή χελώνας ανησυχούν τον Ηρακλή, ο οποίος πρέπει μέσα Αυγούστου να μπει στο γήπεδο. Ναι, δεν το βλέπουμε να γίνεται.
0: Γιατί περνάει ο καιρός, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Περνάει ο καιρός και τα έργα πάνε πάρα πολύ αργά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη, με τα ρεπορτάζ των Άρη, Πάω καλά και Ηρακλή.
3: 943 Intervetten Sports.

Στις 11, καλέ μου φίλε Κώστα, είναι το μάτς της Ελβετίας με την Κολομβία για το Μουντιάλ. Θυμίζω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο 1-4, παρακαλώ. Οπότε πήγε στράφη όλο αυτό που έγινε με τον Τραμπ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή, και θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή και Μάνο Σαραμόπουλο.

0: Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,6.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Ήτερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αυτό το χαμογελαστό αγόρι απέναντί μου. (6) 9:39, 9:43, 9:43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21, οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης από τον Πειραιά. Απόλυα θα είναι ο Παπα-Νικολάου αν δεν ανανεώσει. Ο Γουόκαπ με 3 εκατομμύρια στο καλό και ευχαριστούμε. Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα, εννοείται ότι πρέπει να ανανεώσει άμεσα. Καλησπέρα, προηγήθηκε αυτό το μήνυμα που διαβάζω τώρα του φίλου του Σωτήρη. Ο Διαμαντίδης είχε φύγει νύχτα από την υπάρχουσα Προεδρία το 2022. Νύχτα μέρα, πάντως μας έχει ότι όντως είχε φύγει με την υπάρχουσα διοίκηση ο Διαμαντίδης. Αλλά το καλό για τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι ότι επιστρέφει. Καλέ μου φίλε Σωτήρη. Καλησπέρα στο 943 Τερβέντεν Σπορτς, όσο που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Σε ακούμε και σήμερα. Καλό μουσικό και αθλητικό δύο Ρωσάκι. Νίκη από τη Λευκάδα, πάντα συνοδεύεται από μια πολύ όμορφη παραλία, από την όμορφη Λευκάδα. Νίκη, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα φίλε, λέει ο φίλος ο Τάσος. Αυτό που έκανε ο Τραμπ δημιούργησε πρόβλημα στην ίδια του την ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί και ο παίκτης αυτός στα χαμένα ήταν στο μάτς αυτό, δεν έγινε και κάτι. Ίσα-ίσα πιο πολύ ανακατοσούρα έγινε παρά ωφελήθηκε η ομάδα του Τραμπ, έτσι.

καλό απόγευμα στο φίλο το Σωτήρη. Καλό απόγευμα και στη φίλη την Βίκη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Λογικό είναι να έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερ. Αναμένω το με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη που είναι πάντα μαζί μας εδώ, συντροφιά μας και στην εκπομπή. Σάκη, καλό απόγευμα σε όλους και σε όλη σου την παρέα από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον νομό Ηλίας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές του Ελλάδα Sports.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρείς, ας ξεκινήσουμε αυτή την ερώτηση. Αυτός ο ντόρος που λένε και στο χωριό μου που έγινε με το τηλέφωνο του Τραμπ για τον παίκτη που πήρε την κόκκινη κάρτα για την ομάδα του, ωφέλησε ή όχι?
2: Δεν όχι, καθόλου.
0: Μπούμεραγκ του γύρισε, πιστεύω.
2: Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το Βέλγιο πέτυχε 4 γκολ, έτσι, πεδίο του Κεντελάρε.
0: Και νομίζω ότι φόρτωσε και πολύ άγχος το παιδί αυτό, έτσι. Δηλαδή, γιατί όλα τα βλέπουμε.
2: Καλά. Εντάξει, ο Μπαλαμπούρη δεν φταίει.
0: Όχι, δεν είπα ότι φταίει. Απλά ίσα που του φόρτωσε και άγχος και δεν διακρίθηκε, ρε παιδί μου, αυτή την έννοια.
2: Όχι, καθόλου.
0: Απαρατήρητο πέρασε, ναι.
2: Έτσι. Μάλιστα, σήμερα ο διεθνής τύπος ασκεί σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Τη Βελική, για παράδειγμα, Χετ Νόις Μπλαντ έχει τίτλο «Ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο Ντόναλτ» και προσθέτει «Κάναμε ξανά το Βέλγιο μεγάλο, οι κόκκινοι διάβολοι προκρίθηκαν στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας τον ΗΠΑ με 4-1 χάρη σε δύο γκολ του Σάρντε και Τελάρε. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν και ο Ντόναλτ Τραμπ αλλά και ο Τζιάννη Φαντίνο. Η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε μετά από αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η ντροπή του παγκοσμίου κυπέλου».
0: Αυτό όμως τώρα, φίλε, είναι δεδικασμένο που λέμε, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρξει μια άλλη.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα τώρα.
0: Είναι θέμα αυτό.
2: Ναι, είναι θέμα. Ο ίδιος ο Ιφαντίνο σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή, λέει, που αυτή αποφασίζει για όλα και πολλές φορές, εγώ βέβαια μαθαίνω, λέει, τις αποφάσεις, άλλες μου αρέσουν, άλλες όχι, αλλά δεν επεμβαίνω σε καμία. Τώρα, ας ελπίσουμε να μην το ξαναδούμε σύντομα αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Η Daily Mail ήταν ιδιαίτερα καυστική, το όνειρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον παγκόσμιο κύπελο τελείωσε. Το Βέλγιο πέτυχε 4 γκολ, απέκλεισε τους διοργανωτές από την πρωτοφανή παρέμβαση του Ντόναλτ Τραμπ. Στη συνέχεια σημειώνει, τελικά αποδείχθηκε ότι ο Τραμπ ανησυχούσε για το λάθος επιθετικό. Ο πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον πρόεδρο της Φατζιάν Φαντίνο ώστε να επιτραπεί στον τιμωρημένο Φολάριν Μπαλογκάν να αγωνιστεί ενάντια στο Βέλγιο. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Όμως αυτό δεν είχε καμία ουσιαστική επίδραση. Αντίθετα, ο Ντεκετελάρ ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση και έβαλε τέλος στα όνειρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην Καζέτα ντελο Σπορ. Συνόψε την αναμέτρηση γράφοντας. Ο Μπαλογκούν απογοήτευσε. Η Ντεκετελάρ και Λουκάκου διέλυσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λουκάκου πανηγύρισε με το γνωστό χορό Τραμπ. Και πλέον το Βέλγιο ετοιμάζεται για τον προημιτελικό απέναντι στην Ισπανία. Έχει επίσης και ένα αιχμηρό σχόλιο για τον Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ κατάλαβε πλέον ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο περίπλοκο από το να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή. Θα έπρεπε επίσης να θυμάται μια παλιά αγγλοσαξονική ρίση. Το κάρμα επιστρέφει πάντα. Στο ποδόσφαιρο ο πιο εύκολος τρόπος να βλάψεις τον εαυτό σου είναι να ξυπνήσεις την υπερηφάνεια του αντιπάλου.
0: Πολύ σωστό.
2: Βέβαια. Έτσι είναι. Τώρα, σήμερα βεβαίως έχουμε, έτσι, άλλα δύο παιχνίδια. Αργεντινή-Αιγυπτός, μονομαχία θα λέγαμε, Μοχάμεντ Σαλάχ με τον Λιονέλ Μέση. Εντάξει, φαβορή είναι η Αργεντινή όπως ξέρουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να, όσο και να προβάλλουν αντίσταση η Αιγύπτη, πιστεύω θα περάσει η Αργεντινή, που πιθανότατα θα ξεκινήσει με τροφλάκα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, στην άμυνα τετράδα ο Μολίνα, ο Ρομέρο, ο Λίσανδρο Μαρτίνες που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση, ο Ταλιαφίκο, τετράδα και στη μεσαία γραμμή ο Ντεπόλο, Μακάλιστερο, Παρέδες και ο Έντσο Φερνάντες και γραμμή πυρός ο Μέση με το Χούλιαν Άλβαρες. Απ' την άλλη πλευρά ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου, ο γνωστός μας Χωσάμ Χασάν που είχε περάσει από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έτσι, μαζί με τον αδερφό του τον Ιμπραχήμ, θα παρουσιάσει τραφλάκα τον Σομπέιρ, δεξιά τον Χανί, δύο στόπερ το Ράμπι Ντούμπια και τον Ιμπραχήμ, αριστερά ο Χάβες, μεσαία γραμμή ο Ασούρ, ο Άτια, ο Λασέν και ο Χαϊσέμ Χασάν και επίθεση βεβαίως ο Σαλάχ με τον Ζακί Αλντερούφ. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει στις 7 ώρα Ελλάδος, θα μεταδοθεί όπως είναι γνωστό από την τηλεόραση της ΕΡΤ και δικαίως. Στις 11 τώρα έχουμε ένα άλλο παιχνίδι, αυτό είναι πιο αμφίροπο, ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία. Ίσως η ομάδα της Κολομβίας που θα παίξει με σύστημα 4-3-3 διαιτής ο Ιβάν Μπάρτον να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά μικρό. Ο φύλακας θα είναι ο Βάργκας για την ομάδα της Κολομβίας, δεξιά ο Μινιώθ, ο Σάντσεθ, ο Λουγκάμι, ο Μοχίκα, ο Πουέρτα, ο Λέρμα, ο Αρίας, επίθεση δεξιά ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Κόρντομπα και ο Λουίς Δίας της Μπάγερ Μονάχου, το μεγάλο αυτό αστέρι. Απ' την άλλη πλευρά η εθνική ομάδα της Ελβετίας θα παραταχθεί τροφύλακα τον Γκόμπελ, είναι ο τροφύλακας της Μπορούσια Ντόρτμουντ, δεξιά θα παίξει ο Ντένις ο Ζακάρια, ο Νίκο Ελβέντι δίπλα του με τον Ακάντζη της Μάντσεστερ Σίτι και αριστερά τον Ροντρίγκες, τα δύο αμυντικά ο Φρόλερ και ο Τσάκα, ο Τσάκα που παίζει στην Σάντερλαντ και θέλει να τον πάρει η Νιουκάστλ και άλλες ομάδες της Αγγλίας. Μέσω επιθετική μάλλον ο Ντάν Εντόγε, ο Μαντζάμπι που γίνεται πολύ θόρυβος για αυτό το παιδί, πολύ ταλαντούχο, με ωραίες κινήσεις μέσα στο γήπεδο, πιστεύω θα μεταγραφεί πριν τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και μετά. Με αριστερά έχουμε τον Βάργκας, σεντερφόρ Εμπολό, που είχε παίξει το όνομά του, έτσι. Και για ελληνικές ομάδες νομίζω. Ναι, προπονητής ναι. Είναι ο Μουράτ Γιακίν για την πλευρά της Ελβετίας, ο Νέστορ Λορέντσο για την Αργεντινή.
0: Να σε πάω λίγο στο Ρονάλντο, φίλε, που...
2: Ρονάλντο βεβαίως...
0: Τέλος τα γήπεδα της Αμερικής και πρόσεξε τώρα. Τέλος. Ο Μαρτίνεθ δεν θα συνεχίσει, από φαίνεται, στο μπάκο των Πορτογάλων. Ίσως ο Ζεζούς...
2: Ναι. Ο Ζεζούς οριστικά είναι ένας προπονητής.
0: Α, είναι ο νέος οριστικά.
2: Είναι
0: ωραία.
2: Ο νέος προπονητής υπάρχει... της Πορτογαλίας.
0: Διάβασα ένας...
2: Και μια και λες, ο Ποστέκογλου, ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει πάει στην Αλ Νάσρ, την ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία και είναι γενικός διευθυντής, αν έλαβε.
0: Α, όχι ως προπονητής.
2: Όχι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω για προπονητής, όχι, γενικό διευθυντής.
0: Γενικός διευθυντής. Εκεί θα σε πήγαινα, γιατί ο προπονητής, ο πρώην πλέον, ο Μαρτίνεθ, μάλλον ο δημοσιογράφος, ο Μολίνα, λέει ότι κανείς από τους παίκτες δεν τον άντεχε τον προπονητή.
2: Τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.
0: Το Μαρτίνεθ, ναι. Και όπως λέει, έκανε τα πάντα, κάνοντας τα χατήρια στην ουσία του Ρονάλντο, να εξασφαλίσει μια θέση στη Σαουδική Αραβία μέσω του Ρονάλντο στην ουσία. Είχε ακουστεί το όνομά του τις προηγούμενες εβδομάδες για την Αλ Νάσρ, αλλά εκεί λέει πήγε ο Ποστέκογλου. Αυτά τα λέει ο Μολίνα, δεν τα λέω εγώ.
2: Ναι, όχι, σίγουρα, εντάξει, δεν είπα εγώ τι τα λες.
0: Ναι, κατάλαβες τι λέω. Αλλά...
2: μπορεί να γίνει γι' αυτό, τι να σου πω.
0: Πάντως μόνο ο Μέση συνεχίζει. Ο Ρονάλντο νομίζω.
2: Ναι, εντάξει, ο Ρονάλντο αποκλείστηκε, θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο βεβαίως.
0: Δεν ξέρω αν θα το δούμε σε επόμενο Μουντιάλ. Αυτή την έννοια
2: του. Αυτό, ναι, εντάξει.
0: Θα είναι τρελό, έτσι.
2: Το 30 θα είναι κάτι απίθανο, εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα συνεχίσει, πιστεύω, στην Αλ Νάσρ, έχει στόχο να φτάσει τα 1000 γκολ. Εντάξει, αυτό είναι ο μεγάλος του στόχος.
0: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο, φίλε.
2: Επίσης έχουμε και το Μεξικό τέλος και ο Χαβιέ Αγκύρε στη θέση του παλιός κεντρικός αμυντικός ο Ράφα Μάρκες. Και... περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής της Εθνικής Γερμανίας δίπλα στον Κλοπ. Φαβορεί εμφανίζεται ο Ρούντι Φέλερ που είναι και τώρα, αλλά υπάρχουν πολλοί που θέλουν τον Ματίας Ζάμερ. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Επίσημα πλέον στον Παναθηναϊκό Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος ξαναβρίσκεται στο πλευρό του Μπράντοβιτς, όχι εντός του παρκέ αυτή τη φορά, αλλά από διαφορετική θέση, διοικητική φαντάζομαι. Δεν το άφησε σχολείο στο Ευρωλίγκα, η οποία πόστερε στα social media ένα όμορφο φωτογραφικό στιγμιότυπο μεταξύ των δύο αδρών, βάζοντας τη λεζάντα ακριβώς όπως παλιά.

Ο Φέντορ Τσάλοφ, με μια ανάρτησή του πριν από λίγο, γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε σε μια επιτυχημένη επέμβαση στο Λονδίνο και το γνωστοποίησε στα social. Σήμερα έκανα το χειρουργείο μου στο Λονδίνο. Ο γιατρός είπε ότι ήταν επιτυχημένο. Αυτό σημαίνει ότι θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Συνεχίστε να δουλεύετε και να μην τα παρατάτε ποτέ. Ήταν το μήνυμα του Τσάλοφ.

Πάμε για στην ΑΕΚ όπου ανακοινώθηκε και πιέσε δουλειά αμέσως, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Καν Κάιρινεν. Ο Φιλανδός Χαφ είναι στην Ολλανδία και δουλεύει με την ομάδα. Είναι από χθες. Σήμερα ξεκίνησε να δουλεύει με την ομάδα. Σήμερα το πρωί και επίσημα ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Τον υποδέχτηκαν βέβαια οι συμπαίκτες του με το κλασικό φατούρο. Αποκτήθηκε ο Φιλανδός, φίλες και φίλοι, από τη Σπάρτα Πράγας. Έκανε μια ανάρτηση σήμερα στα social και αποχαιρέτησε την τσέχικη ομάδα, τονίζοντας ότι αυτά τα 3,5 χρόνια παρουσίας του στην Πράγα ήταν ως τώρα τα καλύτερα της καριέρας του. Μετά από 3,5 καταπληκτικά χρόνια ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Αυτά ήταν τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου μέχρι τώρα και θα κρατήσω πάντα όλες τις αναμνήσεις μαζί μου. Η Σπάρτα έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύλλογο. Το δεύτερο σπίτι μου. Αυτή η πόλη, αυτός ο σύλλογος και οι άνθρωποι θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα. Κερδίσαμε τίτλους, μαζί παίξαμε ξέχαστες ευρωπαϊκές νύχτες και μοιραστήκαμε αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Στους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό και τη διοίκηση, ευχαριστώ που πιστεύατε σε μένα, με υποστηρίξατε και με βοηθήσατε να αναπτυχθώ τόσο στο γήπεδο όσο και εκτός. Και σε εσάς, οπαδοί της Σπάρτας, σε κάθε επιτυχία και κάθε αποτυχία, είστε πάντα εκεί. Το πάθος, η πίστη και η υποστήριξή σας με έκαναν να νιώσω σαν να είμαι σπίτι μου από την πρώτη μέρα. Και καταλήγει, ευχαριστώ για όλα, Σπάρτα, αυτός ο σύλλογος θα είναι πάντα κομμάτι μου. Αυτό ήταν το μήνυμα του Κάιρινεν. Φυσικά για την πρώην ομάδα του πλέον. Ο Κάιρινεν, ο οποίος φαίνεται ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα την ομάδα της ΑΕ, και το λέω αυτό γιατί στη σημερινή προπόνηση πήρε θέση απευθείας, με τη μία δηλαδή, δίπλα στον Μάριν, σε ασκήσεις τακτικής που έκανε ο προπονητής της ΑΕΚ. Και από ό,τι λένε οι απεσταλμένοι των ελληνικών μέσων που είναι εκεί, η ποιότητά του κάνει μπαμ, και αυτό φάνηκε από την πρώτη κιόλας προπόνηση. Ο Πινέδα, όλοι οι ποδοσφαιριστές να πω ότι είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Μόνο ο Πινέδα λείπει, ο οποίος έχει μια ειδική άδεια να ξεκουραστεί μετά το Μουντιάλ. Και φυσικά η ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι έτοιμη για τα προκριματικά, και το λέω αυτό γιατί δεν έχει απώλειες από παίκτες, έτσι. Και δεν περιμένει πλέον τώρα καμιά μεταγραφή για να παρατάξει μια ανταγωνιστική ενδεκάδα ο Νίκολιτς. Τώρα για τον Αλεξίου που ρωτάει εδώ ένας φίλος, θεωρώ ότι τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί και αυτή η μετακίνηση του πρώην παίκτη της Ίντερ στην ΑΕΚ. Τώρα ο προπονητής ο Νίκολιτς έκανε μια ανάρτηση στο Instagram σήμερα το πρωί και έγραψε 2025-2026, μια αξιομνημόνευτη και ιστορική σεζόν. 2026-2027, νέο κεφάλαιο, νέα σεζόν, νέα πρόκληση, διψασμένος για επιτυχίες περισσότερο από ποτέ. Ο Νίκολης, ο οποίος υπέγραψε επέκταση συμβουλίου του στο 2029, θα είναι κάτοικος νέας Φιλαδέλφειας.

Να πούμε ότι σήμερα το πρωί από την, από την, από το Μεξικό. Και συγκεκριμένα μια ιστοσελίδα της χώρας εκεί λέει πως ο Πινέδα έχει ήδη στα χέρια του πρόταση από την Μοντερέι, που εκεί, θυμίζω, στο μπάκο της ομάδας είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Με μια πολύ καλή προσφορά, όπως λέει. Οι Μεξικανοί λένε πως ο διεθνής άσος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει, ενώ, όπως λέει το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ θέλει να το δέσει για ακόμα 3 χρόνια. Να θυμίσω ότι το συμβόλαιο του Πινέδα λήγει το καλοκαίρι του 2027. Υπάρχει ρήτρα για ομάδες του Μεξικού, η οποία ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, που το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί με τη μία και όχι σε δόσεις, αν κάποιος σύλλογος της πατρίδας του θέλει να τον αποκτήσει.

Ο Πινέδα που με μια ανάρτησή του λέει πως τελειώνει μια περιπέτεια που θα είναι για πάντα γραμμένη στην καρδιά μου, για το παγκόσμιο κύπελο βέβαια, κάνοντας στην ουσία έναν απολογισμό. Ευχαριστούμε Μεξικό που ήσασταν μαζί μας σε κάθε βήμα, που πιστεύατε σε εμάς, που μας ενθαρρύνετε από κάθε γωνιά του κόσμου και που μας έκαναν να νιώσουμε τη δύναμή σας σε κάθε παιχνίδι. Η υποστήριξή σας ήταν το κίνητρο και η υπερηφάνεια μας. Η υπεράσπιση αυτών των χρωμάτων και η εκπροσώπηση του έθνους μας σε ένα παγκόσμιο κύπελο ήταν ένα προνόμιο που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, με μεγάλα μαθήματα και με τη βεβαιότητα ότι δώσαμε τα πάντα για αυτή τη φανέλα. Και καταλήγει, ευχαριστούμε την οικογένειά μου, τους συναδέλφους μου, το staff και πάνω απ' όλα το μεξικανικό λαό. Δεν τελειώσαμε. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να επιστρέψουμε δυνατοί. Ζήτω το Μεξικό, καταλήγει ο 30χρονος άσος της ΑΕΚ, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή σε δύο παιχνίδια του Μεξικού με την Νότια Κορέα και τον σημερινό. Θα πάρει 2 εβδομάδες άδεια και μετά θα τεθεί στη διάθεση του Νίκολιτς στο 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από τον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Ινίγκο Πίνια, ο οποίος διαθέτει εμπειρία, θα έλεγα, και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο. Είναι 32 ετών και έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στα ισπανικά γήπεδα με πάρα πολλές συμμετοχές. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ουέσκα.

Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτεν Σπορτς. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Ελλάδα Sports 94,6.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Inter Veten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλιου του 2026. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος απέναντί μου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με απλή χρέωση μηνύματος. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Σάκη, λέει, πότε ρε φίλε που θα πας διακοπές? Όχι τίποτα άλλο, να κάνεις κάμια βουτιά για μένα. Κώστας Παναθηναϊκός, Κώστα μου, πιο πολύ βλέπω να κάνεις εσύ βουτιές για μένα παρά εγώ για σένα. Εγώ τον Αύγουστο θα πιάσω λίγο τα ορεινά. Λόγω οικογενειακών θεμάτων δεν ξέρω αν θα ξεκλέψω για βουτιές, αλλά πιο πολύ βλέπω εσένα να κάνεις βουτιές και όχι εμένα. Ο φίλος ο Bill by Taxi λέει, ρε πηγαίνετε να πάρετε τον Τζιμίκα. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πάρω κανέναν παίκτη, ούτε τον Τζιμίκα, ούτε τον Αντετοκούμπο, μα κανέναν. Μάλλον για τον Ολυμπιακό πρέπει να λέει, θα μας τα πει ο Κώστας φαντάζομαι σε λίγο. Τα του Ολυμπιακού. Αντρέ Λουίς και Γουλφς, 14 μίρια. Έχει βάσει το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσω τον Κώστα σε λίγο, Σωτήρη μου. Τελικά ο Ολυμπιακός έχει μάθει να πουλάει ακριβά, λέει ο φίλος ο Σωτήρης από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο τον Θέμη. Μας ακούει στην Κύπρο. Καλησπέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super FM 104. Να χαιρετήσω και το φίλο μου το Θωμά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μένουμε Κρήτη, πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Να πω καλό απόγευμα και στα κορίτσια, στην Ελένη, στην Μαρία, αλλά και την Χριστίνα. Καλό απόγευμα και στην φίλη μου τη Μάγδα και την Αναστασία εκεί στα Πάτρια Εδάφη, στο Αγρίνιο.

Αν και τα του Παναθηναϊκού θα τα πούμε μετά στο επόμενο ημίωρο, να σας πω ότι ο Ρώσος δημοσιογράφος ο Ανδρέι Πάνκοφ λέει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση όπως και η Τωρίνο για τον Νατάν Γκασαμά. Και όπως λέει το δημοσίευμα, και οι δύο προτάσεις τις θεώρησε κατώτερες από το ποσό που αξιώνει η ομάδα του, η Μπάλτικα, γιατί θέλει 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Μέση εναντίον Σαλάχ. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό. Αργεντινή Αίγυπτος είναι στο 0-0. Στις 11 θυμίζω Ελβετία Κολομβία. Στο 3 ακυρώθηκε, ξεκίνησε το φιλικό να σας πω, του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ακυρώθηκε ένα γκολ για την ΑΕΚ Λάρνακας. Τσιφτσής, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Λίρατζης, Τσοπούρογλου, Ζαφίρης, Πέλκας, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ 11 για την ομάδα του ΠΑΟΚ.

πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, να σας πούμε και τις δεκάδες στο Αργεντινή Αίγυπτος για τον Λιονέλ Σκαλόνι, για την Αργεντινή Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο, Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, συγγνώμη, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Παρέδες, Αλβάρες και Μέση. Για την Αίγυπτο του Χωσάμ Χασάν, Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπιά, Χάνι, Ιμπραχήμ, Ασούρ, Ζίκο, Λάσιν, Άτια, Σαλάχ και Χασάν. Και αυτή είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Στο 7ο λεπτό είναι στο 0-0.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.
0: Κώστα, καλησπέρα. Μάλλον καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, φίλε, και κανείς.
0: Καλά. Εσύ βλέπεις το μάτς.
2: Έτσι, άλλη μόνο, Αργεντινή εδώ.
0: Σαλάχ εναντίον Μέση.
2: Αφού μας την έκανε η Βραζιλία, τώρα αναγκαστικά.
0: Πάμε στην Αργεντινή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, να σημαίνει το δανεικό στρίο ΑΒΕ?
2: Εντάξει, είναι γνωστό ρε φίλε, εδώ και καιρό. Η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ολλανδία για τον Σιζώτα Σίλβα, λέω, ο οποίος έχει πάει μαζί με τον άνθρωπο που τον έφερε στον Ολυμπιακό, τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο. Το ξέρει καλά, είναι, έχουμε πάει ήδη στην Ολλανδία, περνάει ιατρικές εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αύριο κάνει την πρώτη του προπόνηση. Το πρωί λογικά θα κάνει, γιατί το απόγευμα έχει φιλικό Ολυμπιακός. Με Διακό, το πρώτο φιλικό. Και μάλιστα οι ενημέρωση του Ολυμπιακού είναι για όλους τους Έλληνες ομογενείς και εν πάση περιπτώσει όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια έξω από το γήπεδο, γιατί αρχικά είχε γίνει ένα λάθος, υπήρχε μια εντύπωση ότι θα πρέπει να μπουν σε μια ιστοσελίδα, σε ένα λογαριασμό και να, σε ένα link, συγγνώμη, και να αποκτήσουν έτσι τα εισιτήρια. Δεν ισχύει αυτό, έξω από το γήπεδο θα υπάρχει τρόπος ώστε να αποκτήσουν, να προμηθευτούν, συγγνώμη, τα εισιτήρια του αγώνα, και αναμένεται, όπως πάντα γίνεται στην Ολλανδία, γενικά Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο, το ξέρουμε καλά, για όλες τις ελληνικές ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, να αποκτήσουν τα εισιτήρια, να προμηθευτούν τα εισιτήρια και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το πρώτο φιλικό του παιχνίδι του Ολυμπιακού, μια πρόβα. Έτσι έλεγα λοιπόν ότι ο Ζώτα αύριο ίσως να κάνει το πρωί προπόνηση, γιατί θα έχει το πρωί προπόνηση, αλλά θα είναι μόνο μία αύριο, από την Πέμπτη πλέον, εφόσον όλα πάνε καλά με τις ιατρικές εξετάσεις. Ο Αντώνιο Καρντόσο βάζει την υπογραφή του στην πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, για το τι μπορεί να κάνει αυτός ο παίκτης, ο Πορτογάλος, 27 χρονών, να υπενθυμίσω.
0: Ο φίλος ο Ηλίας σε ρωτάει, ναι, που μας λέει καλησπέρα και στους δύο, σε ποια πλευρά παίζει ο Ζώτα Σίλβα?
2: Και αριστερά και δεξιά παίζει. Κανονικά αριστερά παίζει, στην Νότια με παίζει και αριστερά. Και στις δύο πλευρές παίζει. Κοίταξε, τώρα αυτό, Σάκη μου, και στο φίλο που λέει, θα εξαρτηθούν από πού θα χρησιμοποιεί το Φορτούνι. Θα παίζει ο Ροντινέη δεξιά. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ροντινέη δεν θα είναι βασικός έτσι κι αλλιώς. Ο Ζέσον Μαρτίνης θα παίζει δεξιά, οπότε θα πηγαίνει αριστερά. Αν θα μείνει ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος βγάζει μάτια στην προετοιμασία, να σου πω, και έχει ενθουσιάσει το Μεντιλίμπαρ, ένας άλλος Αντρέ Λουίς. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει μία πρόταση από την Αγγλία, μάλλον δύο προτάσεις έχει από αγγλικές ομάδες από την Premier League. Αλλά δεν νομίζω με αυτά τα λεπτά που δίνω, η Γούντσα δίνει 14 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Ο Ολυμπιακός ζητάει πάνω από 18 εκατομμύρια. Γιατί μην ξεχνάμε για τον Αντρέ Λουίς, τον Ιανουάριο πριν ήρθε στον Ολυμπιακό, ο Ρίο Αβέ, ο Μαρινέκης, δηλαδή είχε μια πρόταση από την Περιφέρεια για 20 εκατομμύρια και αρνήθηκε και τον έφερε στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα λεπτά που δίνουν αυτή τη στιγμή δεν νομίζω οι Άγγλοι, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια παραχώρηση, εκτός αν ανέβει το ποσό. Γιατί ξέρουμε και ότι στην Premier League τα ποσά είναι άλλα. Έτσι, τώρα αυτά τα 14 εκατομμύρια δεν είναι κανένα ιδιαίτερο ποσό. Όταν χαλάνε το κόβουν τα εκατομμύρια. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο Ντρέι Λουίς αυτή τη στιγμή υπολογίζεται παίκτη του Ολυμπιακού. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τον Αύγουστο, Θεός βοηθός. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος άρεσε στον Μεντιλίμπαρ τον Ιανουάριο και είπε ναι αμέσως όταν τον πρότειναν να έρθει στον Ολυμπιακό. Ναι. Βέβαια υπάρχει ένα μειονέκτημα εδώ, έτσι, ότι είναι ξένος, είναι μη κοινοτικός Βραζιλιάνος, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Έχει θέμα ο Ολυμπιακός εκεί.
2: Ναι, άμα εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι, δεν θα το έλεγα προβληματάκι, προβληματάρα, αλλά πάση περιπτώσει λίγο με τον Γκλέιντον που πιθανότατα θα αποχωρήσει κάποια στιγμή, λίγο με τον Ορτέγκα, αν τελικά έρθει αυτή η περιβόητη πρόταση, ας πούμε, για τη River Plate από οποιαδήποτε άλλη ομάδα και τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός, αλλά αυτομάτως θα πρέπει να ψάξει να βρει αριστερό μπακ. Με επιθυμία είναι να υπάρχει, να είναι Έλληνας, αλλά δεν το βλέπω πως μπορεί να γίνει αυτό, γιατί για Γιαννούλη στον Ολυμπιακό δεν κάνουν συζήτηση.
0: Και για Τσιμίκα λέει ένας φίλος, ο Μπίλμπα Ιτάξη
2: εδώ. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο Τσιμίκας λέει, ας πούμε, ξεκάθαρα θέλει να μείνει στη Λίβερπουλ. Ένα πνευματικός. Δεύτερος πίσω από τον Νούγκρο, πώς το λένε, τον αριστερό μπακ που απέκτησε η Λίβερπουλ πέρυσι, ήταν βασικός. Οπότε δεν γίνεται τέτοια συζήτηση. Τώρα να αλλάξει το μυαλό του κάποια πράγματα ο Τσιμίκας. Η άλλη είδηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ταρέμι ειδοποιήθηκε ότι θα πρέπει να είναι παρόν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Να υπενθυμίσω ότι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ξεκινάει στις 15 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός έχει δύο φιλικά τώρα, τα έχουμε πει 8, στις 8 αύριο δηλαδή με τη Ρακόβ, στις 11 με τη Λέουεν, τη Βελγική. Αμέσως μετά, μετά τρεις μέρες θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι παίκτες να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες όσοι θέλουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές έμεναν κάποιοι και δεν επέστρεφαν στην Ελλάδα, καθόντουσαν στην Ολλανδία, ξέρω εγώ, πήγαιναν σε κάποιες άλλες χώρες διακοπές. Και μετά αρχίσουν τα δυνατά φιλικά παιχνίδια, έτσι, με τη Φορτούνα στις 17, δηλαδή δύο μέρες μετά την επιστροφή στην προετοιμασία, 18 με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι, 4,5 ώρα είναι αυτό, στις 24 με την Άντβερπ στο Βέλγιο, και να δούμε πως θα υπάρχει ο τρόπος να προμηθευτούν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι λίγο απλά τα πράγματα, και τελευταίο φιλικό θα είναι 25 Ιουλίου με την Αλκμαρ. Οπότε ο Ταρέμι σε αυτή τη φάση που μιλάμε θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρς με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της προετοιμασίας, και από εκεί και πέρα τώρα τι θα γίνει, αν θα παραχωρηθεί γκολ η Αίγυπτος.
0: Μάλιστα, ναι. Στο 15ο λεπτό βρισκόμαστε.
2: Ναι, να το δούμε βέβαια, γιατί πάντα περιμένω, είναι λίγο δύσκολη φάση. Νομίζω καθαρό είναι, κανονικό είναι, αλλά να το
0: με
2: δούμε.
0: Με την πρώτη ματιά, ναι, αλλά εντάξει, πάντα το VAR αποφασίζει.
2: Με κεφαλιά, ο Γιασί, δεν μπορέσε να κάνει τίποτα ο Μαρτίνεθ. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Ταρέμι θα είναι στη διάθεση του προπονητή από τις 15 Ιουλίου και μετά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι καλό αυτό, γιατί ξέρεις, αυτή τη στιγμή μόνο ο Γιάρεμτς που είναι center forward, ας πούμε, και ο Κλέιτον. Έτσι.
0: Πάντως εδώ για ένα φίλο.
2: Όχι, είναι καθαρό το γκολ, κανονικό.
0: Μα έτσι φάνηκε, αλλά τώρα. Εντάξει, καμιά φορά.
2: Ναι, όχι, τώρα είδα την φάση, οπότε είναι κανονικό. Ωραία κεφαλιά.
0: Για το φίλο το Σωτήρη. Για το φίλο το Σωτήρη να πω ότι απάντησε ο Κώστας λίγο νωρίτερα που λέει ότι οι Αντρέ Λουίς και Γκουλς, αν ισχύει το ρεπορτάζ για τα 14 εκατομμύρια.
2: Ισχύει. Υπάρχει μια πρόταση, αλλά είναι πολύ μικρή για τα δεδομένα.
0: Και σημειώνει ο φίλος Κώστα μου ότι τελικά ο Ολυμπιακός έχει μάθει να πουλάει ακριβά.
2: Και καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει, εννοείται.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι θέλουν να αρέσει πολύ ακριβά.
0: Είναι ένα θέμα αυτό.
2: Ναι, οπότε σε έγκριμε τον Σμαϊλόβιτς, ο Αγκάης και ο Ολυμπιακός να δώσει πάνω από 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει, ενώ η αρχική του πρόταση φίλε ήταν 4,5 εκατομμύρια. Οι Νορβηγοί έπαιξαν το παιχνίδι τους, αλλά ξέρεις, τώρα όσο περνάει ο χρόνος, ο Μαρινέκης θέλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Μεντιλίμπαρ. Και δηλαδή ποιες είναι αυτές, να έχει όσο γίνεται περισσότερες παίκτες στη διάρκεια της προετοιμασίας, έστω και στο δεύτερο στάδιο. Μην πάει ο Ολυμπιακός δηλαδή ξεκάρφοντας τα προκριματικά του Champions League τα πρώτα παιχνίδια 4 και 5 Αυγούστου. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις ομάδες εκεί, γιατί θα την πατήσεις. Ναι. Ο Ολυμπιακός, αν θέλει να περάσει στις ομίλους του Champions League, έχει αυτά τα δύο εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο θα είναι 4 με 5 και 11 τα δύο παιχνίδια. Και μετά, αν και θα προκριθεί, θα περάσει στα play-off και εκεί πάλι θα έχει δύσκολο παιχνίδι να είναι αντίπαλος με τη Λιόν, φίλε, με την Bodo Glimt. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
2: Οπότε, γι' αυτό με την Ρίμπα θέλει να έχει όσο δυνατόν περισσότερες λύσεις.
0: Πάντως, ο Σμαϊλόβιτς, από ό,τι είδα, γιατί είδαμε κάποια πλάνα, τέλος πάντων, από την πρώτη στον Ολυμπιακό, ο Ρεξάντο τον είδα, έτσι. Καλά πήγε.
2: Κοίτα, ρε Σάκη μου, ακόμα είναι νωρίς. Κοίτα, τα σημάδια, οι ενδείξεις για τον Ισμαήλοβιτς, είπε και επέμενε ο Ολυμπιακός, το τμήμα σκάου του Ολυμπιακού να αποκτηθεί, είναι εξαιρετικά. Καταρχάς είναι 22 χρονών, φίλε. Σε μια ηλικία η οποία σε 2-3 χρόνια μπορεί να τον πουλήσεις, δηλαδή έχει μεταπολιτική αξία. Δεν είναι μόνο δεξιοπόδαρο. Είναι και αριστερό. Παίζει και με το αριστερό καλά. Και αυτό προφανώς διευκολύνει τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί να μην σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, αν και είναι ψηλό παιδί, να παίξει και δεξί μπακ για ώρα ανάγκης. Αλλά το καλό για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ είναι αυτό που έλεγα εδώ και 2 μήνες σχετικά με το πλάνο για τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός ψηλώνει πολύ, φίλε. Με τον Κάρμο, 1,96, 1,92 Σμαϊλόβιτς, ο Γιάρεμτσουκ, 1,91. Αν ο Ολυμπιακός πάει στο ΝΟΑΚ, αν το τελικά που δεν το βλέπω, 1,92, έχει πλέον ψηλά παιδιά, ψηλά κορμιά. Και μάλιστα χθες μου είπαν μια μονομαχία του Σμαϊλόβιτς με τον Γιάρεμτσουκ. Έγινε χαμός.
0: Πέφτουνε κορμιά δηλαδή.
2: Πέφτουνε κορμιά δηλαδή. Δυνατά παιδιά, όχι ότι αρπάχτηκαν.
0: Όχι, εννοείται αυτό.
2: Πέφτουνε κορμιά. Έχει δυνατά παιδιά Ολυμπιακός. Τα στημένα, ας πούμε, αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί πέρσι πως είχε πρόβλημα στα στημένα, ρε φίλε. Και στην άμυνα, αλλά και επιθετικά δεν πήρε.
0: Βεβαίως,
2: δεν πήρε γκολ από τα στόπερ. Έτσι. Γιατί ο πιο ψηλός ο φαντάς ήταν ο Ταρέμι, ας πούμε, ένα 87 που είναι. Και ο Ελκαμπή ένα 85.
0: Και ο Ρέτσος
2: δεν γίνεται έτσι. Ναι, και ο Ρέτσος δεν είναι ψηλό παιδί. Έχει καλό, έδωσε πέναλτι πέρα της Αργεντινής τώρα.
0: Για να δούμε, μέχρι να δούμε το πέναλτι για τον Καντιού, μας είπες δεν το βλέπεις, για τον Άμπραμπατ ρωτάει ένα
2: φίλο. Όχι, δεν το είπα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός το κρατάει το όνομα, γιατί τον ακούσα το λόγο ότι πάει και περιμένει το άλλο όνομα που είπες, τον Άμπραμπατ, να δούμε αν αύριο με τη Γαλλία, μπορεί να είναι και offside, τέλος πάντων, αν αύριο με τη Γαλλία προκριθεί το Μαρόκο, αυτομάτως θα καθυστερήσει να πάρει την απόφαση. Ο Ολυμπιακός περιμένει την απόφαση, έχει κάνει συζητήσεις με τον παίκτη και περιμένει την απάντησή του, η οποία θα γίνει μετά αφού τελειώσει τις υποχρεώσεις η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός τελικά φτάσει στο σημείο να ολοκληρώσει μεταγραφή του Αμπράμπατ, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτός αργήσει να. Έτσι όπως και ο Ελκαμπή.
0: Βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Μετά από 15-20 ημέρες. Οπότε αυτομάτως χάνεις δύο μεγάλα του στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League. Και πας να τους έχεις, να τους μάσεις για τα play-off του Αυγούστου. Αν ο Ολυμπιακός περάσει τα πρώτα μάτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αλλά γενικά υπάρχει μια ικανοποίηση στον Ολυμπιακό. Φαντάσου ότι, ας πούμε, πέρυσι τέτοια εποχή, φίλε, είχε έρθει ο Καμπελά που ήταν η πρώτη μεταγραφή. Και ο Μάντσα, ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος πήγε στη Ρίο Αβε. Δηλαδή δύο παίκτες είχαν. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει 8. Που σημαίνει ότι προφανώς κάτι καλύτερο γίνεται φέτος το καλοκαίρι από ότι το αντίστοιχο περσινό. Το πιάσε.
0: Του Μέση το πέναλτι, γιατί δεν το είδα.
2: Ναι, το πιάσε.
0: Ναι. Ένας φίλος εδώ λέει για το Βιδάλη, φίλε, που τον έδωσε
2: και εγώ. Το... Νίκο, ναι, κυρικά 15 χρονών.
0: Ναι, ο οποίος είναι πανύψηλος, είναι κεντρικός αμυντικός. Είναι 90.
2: 15 χρονών είναι 91. Ναι. Παίζει στόπερ και αριστερό, δεξιοπόδαρος είναι βασικά. Και το έκαναν στον Ολυμπιακό, προχώρησα στο επαγγελματικό συμβόλαιο, γιατί είχε προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Θα τον έπαιρναν. Ομάδες του εξωτερικού, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός το χώρισε και τον έκλεισε. Φαίνεται ότι είναι ένα καλό ταλέντο. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να βλέπει στις ακαδημίες.
0: Μπορεί να πάει σε μια ομάδα από ό,τι διαβάζω, από ό,τι λέω.
2: Τέλος πάντων, αυτά, φίλε, μέχρι στιγμής. Τα υπόλοιπα ό,τι είναι, εδώ είμαστε σε επαφή. Γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις σύντομα.
0: Πάντα το ρεπορτάζ τρέχει. Καλό απόγευμα, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά, καλή συνέχεια, Σάκη μου.
0: Να είσαι καλά. Κώστα Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Να σας πω σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής βρίσκεται η ομάδα του Όφη, καθώς έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Χρήστο Σιέλη, ο οποίος ήταν και η βασική επιλογή του Χρήστου Κόντι για την ενίσχυση της ομάδας στο κέντρο της άμυνας. Είναι 26 ετών, είναι Κύπριος, παίζει στη θέση του στόπερ. Αναμένεται να υπογράψει σε συμβόλαιο διετές, να συνεχίσει την καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θυμίζουμε ότι έχει παίξει στο Βόλο αλλά και τον Πανετολικό. Αναμένεται λοιπόν να πάει στο Ηράκλειο, να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την νέα του ομάδα.

Σουμπίρ λοιπόν στο 21ο λεπτό λέει όχι στο Μέση, αποκρούει το πέναλτι, είναι το δεύτερο χαμένο πέναλτι για τον αρχηγό της Αργεντινής. Ο Χασάν ήταν αυτός που ανατρέπει τον Ταλιαφίκο στην περιοχή και ο διαιτητής ο Λετεσιέ έδειξε την άσπρη βούλα. Ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε η Αργεντινή. Από το 15ο λεπτό η Αίγυπτος έχει ανοίξει το σκορ, θυμίζω. Όταν από ένα κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα, ο Άτια έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα. Ο Ιμπραήμ Γιασέρ νικάει κατά κράτος στον αέρα τον Λισάνδρο Μαρτίνες και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ σε φιλικό που γίνεται αυτή την ώρα. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι καλύτερη ως τώρα στο παιχνίδι. Δεν έχει βρει ρυθμό ακόμη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια τελική για τον ΠΑΟΚ. Και δεν έχει και πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ στον

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίου στον Προέδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα

Η Τρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λίγο μετά τις 7.30 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά αυτή την ώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος απέναντί μου στην τεχνική υποστήριξη, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 2-10-2-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για Sporting. Μείνετε εδώ. Και αμέσως μετά θα έχουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, θα πάμε να μιλήσουμε για τον ιστορικό Sporting. Μαζί μας είναι ο νομικός ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς, ο οποίος είναι ο νέος αντιπρόεδρος του ιστορικού αυτού σωματείου και φυσικά και ο νομικός του σύμβουλος. Για τη νέα σελίδα του συλλόγου θα μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Ζορμπά, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα, να είστε καλά. Καταρχάς είχαμε προημερών την Wild Card για τον ιστορικό Sporting. Θα είστε σε ποια κατηγορία τώρα, καθώς θέλατε νομίζω, αν και δύσκολο, να είστε και στην Α2 όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Λοιπόν, αρχικά η ομάδα μας φέτος καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, οργάνωση σε όλα τα τμήματα και γι' αυτό το λόγο θέλαμε οργανωμένα να αιτηθούμε και το αιτηθήκαμε αυτό την Wild Card τόσο για την ανδρική ομάδα όσο και για την γυναικεία. Αρχικά ζητήσαμε την Wild Card ώστε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών. Δυστυχώς προτιμήθηκε η ομάδα του Αρκαλοχωρίου, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Εμείς και ο Απόλλων Πατρών μείναμε εκτός της επιλογής από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως μας δόθηκε η Wild Card για τη Β' Εθνική Κατηγορία Ανδρών, όπου και θα συμμετέχουμε του χρόνου. Αναφορικά με το γυναικείο τμήμα του Sporting μας χορηγήθηκε η Wild Card για την Α2 γυναικών, όπου και θα συμμετέχουμε πάλι φέτος.
0: Είστε μέλος της νέας διοίκησης με τον κύριο Εμορφίδη της γνωστής Σωστά. εταιρείας Κοκομάτ. Πώς αποφασίσατε να επενδύσετε στο μπάσκετ?
1: Ο κύριος Εμορφίδης είναι αρχικά πεθερός μου και γι' αυτό μου έδωσε την ευκαιρία αυτή να συμμετέχω και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Sporting. Ο κύριος Εμορφίδης κατάγεται από τη Σπάρτη και τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε στα Πατήσια. Εκεί στα Πατήσια έμενε και έπαιζε στις γειτονιές και στα σχολεία και στις σαλάνες, πήγαινε στα σχολεία της γειτονιάς, εκεί γνώρισε τη γυναίκα του που μέχρι σήμερα παραμένει παντρεμένος, δημιούργησε την οικογένειά του και έκανε όλα τα πρώτα του βήματα στα Πατήσια. Πλέον, επειδή βρίσκεται σε μια καλή κοινωνική και οικονομική τάξη, θα μπορούσαμε να πούμε, αισθάνεται την ανάγκη να προσφέρει κάτι στην κοινωνία των Πατησίων και να ανταποδώσει όλη αυτή τις θετικές εικόνες που έχει από την παιδική του ηλικία.
0: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως τα Πατήσια και ο Sporting, ας πούμε, είναι ένα πράγμα, κατ' εμέ. Και

0: η προσπάθειά σας τώρα, νομίζω και της διοίκησης, όχι μόνο η δική σας, είναι να επαναφέρετε το Σύλλογο των Πατησίων στις μεγάλες κατηγορίες και φυσικά σε επιτυχίες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Τα Πατήσια, ας μην το κρύβουμε, είναι καλός ή κακός μια λίγο υποβαθμισμένη περιοχή των Αθηνών και νομίζω ότι το έχει ανάγκη το να επιστρέψει ο Sportic και θεωρώ ότι θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή από αυτό το εγχείρημα.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς, όπως σας είπα, οργανωνόμαστε και κάνουμε μια πολύ δύσκολη, επίπονη, αλλά παράλληλα ωραία προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή ανακαινίζουμε το γήπεδο από το παρκέ και κάτω, όπου θα φτιαχτούν σύγχρονοι χώροι, γυμναστήριο, φυσικοθεραπευτήριο, ιατρείο, καινούργια αποδυτήρια. Όλοι οι χώροι θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι με την τελευταία τεχνολογία μέσα, για να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες τόσο στους αθλητές όσο και στους προπονητές και για να γίνει ένας πόλος έλξης τουλάχιστον για τα νέα παιδιά, γιατί ο πραγματικός στόχος είναι της νέας διοίκησης είναι να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδάκια και δι' Ελληνόπουλα της περιοχής, mm-hmm. ώστε αυτά τα Ελληνόπουλα να είναι το αύριο των μεγάλων ομάδων του Sporting αφενός, αφετέρου γιατί όχι και των εθνικών ομάδων.
0: Αυτός για μένα είναι ο πιο βασικός στόχος. Άλλοι στόχοι για την ομάδα του Sporting?
1: Προφανώς φέτος στις γυναίκες έχουμε ήδη ολοκληρώσει το ρόστερ. Έχουμε προσλάβει έναν πολύ καλό Έλληνα τεχνικό, τον κύριο Σταύρο Νανάκο. Θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε στην Α1 κατηγορία. Όσον αφορά τους άντρες, έχουμε γνωστοποιήσει εδώ και καιρό την συνεργασία μας με τον κύριο Αργύρη Πεδουλάκη, ένας πραγματικός δάσκαλος και πόλος έλξης για πολλούς νέους. Και εκεί βέβαια ο στόχος είναι να επανέλθει ο Sporting στην Α1 κατηγορία και να αντιμετωπίσει όλες τις μεγάλες και ιστορικές ομάδες.
0: Βέβαια, Αργύρης Πεδουλάκης, ένας έμπειρος, δεν το συζητάμε, δεν χρειάζεται να πω εγώ καλά λόγια για τον Αργύρη, δεν το συζητάμε. Τι έχετε κάνει από μεταγραφές μέχρι τώρα?
1: Από μεταγραφές αυτή τη στιγμή στο ανδρικό τμήμα έχουμε ανακοινώσει τον κύριο Μιχάλη Καμπερίδη, mm-hmm. ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στο Vico Falcons, που ανέβηκε κατηγορία στην Α1 εθνική, θα αγωνίζεται πλέον, και τον κύριο Λαμπέση και πολλές ακόμα μεταγραφές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί και θα μου επιτρέψετε να μην τις πω τώρα, να ανακοινωθούν από το επίσημο site.
0: Όπως πρέπει, εντάξει, δεν βγάζουμε είδηση, δεν πειράζει. Ποιο είναι το πλάνο σας, θέλω να μου πείτε, για τα επόμενα χρόνια και ο μακροπρόθεσμος στόχος σας για την ομάδα?
1: Αρχικά υπάρχει ένα τριετές πλάνο. Σε αυτό το τριετές πλάνο είναι, όπως είπαμε, η καρδιά του συλλόγου, οι ακαδημίες. Έχουμε στόχο την ανάπτυξη των ακαδημιών, γι' αυτό έχουμε προσλάβει, θεωρώ, έναν από τους καλύτερους νέους ελπιδοφόρους τεχνικούς, σαν τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ψυχογιώπηλο Ιωάννη, ο οποίος θα αναλάβει το τμήμα των ακαδημιών. Επίσης, έχουμε προσλάβει ψυχολόγο, διατροφολόγο και θα γίνεται μια σωστή δουλειά στα τμήματα υποδομών. Από εκεί και μετά, όπως είπαμε, ανακαινίζουμε το γήπεδο, στοχεύουμε πολύ στην ανάπτυξη του τμήματος marketing και γενικά η ομάδα θα λειτουργεί στα πρότυπα μιας καλοοργανωμένης εταιρείας. Ο κύριος Μιχαήλης Ευμορφίδης, ο πρόεδρος του συλλόγου, έχει εμπειρία από αυτό. Η εταιρεία του μετρά 11 εταιρείες, περίπου 1.000 εργαζόμενους, ο όμιλος που διοικεί. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το εχέγγυο για να πρωταγωνιστήσει ο Sporting το επόμενο διάστημα. Και προφανώς θέλουμε μαζί μας τον κόσμο, που από τώρα ο κόσμος δείχνει να αγκαλιάζει όλη αυτή την προσπάθεια. Ήδη στα social media μετράμε ραγδαία αύξηση. Μόνο τον τελευταίο μήνα είχαμε, ενδεικτικά να σας πω, 1.000.000 προβολές από διάφορους πατησιώτες κατά κύριο λόγο, αλλά και γενικότερους λάτρεις του μπάσκετ.
0: Μέχρι τώρα μου έχετε απαντήσει σε 2-3 ερωτήσεις χωρίς να κάνω ερώτηση καν. Και ήθελα να σταθούμε λίγο στον κόσμο, γιατί είστε χήμαρος. Ήθελα να σταθούμε λίγο στον κόσμο. Αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια? Έχει κόσμο η ομάδα? Γιατί μιλάμε για μια ιστορική ομάδα.
1: Καθημερινά, τόσο πατησιώτες όσο και γενικά φίλοι του αθλήματος ή υποστηρικτές του κύριου Πεδουλάκη μας στέλνουν μηνύματα είτε προσωπικά είτε στη σελίδα του Sporting και μας ρωτάνε πότε θα δώσουμε τα εισιτήρια διαρκείας. Όλοι περιμένουν το Sporting με ανυπομονησία να επανέλθει. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και λίγο γιατί πολλοί κόσμος, μπασκετικός κόσμος, έχει περάσει ευχάριστες στιγμές στο Sporting και αναπολύει να ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο. Να θυμίσω τώρα ότι έχουν περάσει μορφές ιστορικές, David Καλιγκάρης, ο Μίτσελ Wiggins, ο Ford, πάρα στα μέλος και στις γυναίκες βέβαια, Άννη Κωνσταντινίδου, η κυρία Μπεσκάκη, μεγάλες ιστορικές μορφές στο μπάσκετ που πρωταγωνίστηκαν και έφεραν τον Sporting και συνέβαλαν ένα μικρό λιθαράκι στη διάδοση του μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Είναι μια παρέα από Πατήσια που κάνει διακοπές, είναι σε μια παραλία και μας ακούει. Και αν και είπατε στην αρχή για τη γυναική ομάδα, για η οποία έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες η γυναική ομάδα του Sporting, θέλουν να μας πείτε τους στόχους και τι πλάνο υπάρχει για τη γυναική ομάδα πριν σας αφήσω.
1: Το πλάνο για τη γυναική ομάδα είναι να επανέλθει στους τίτλους. Μάλιστα. Είναι δύσκολο. Προφανώς, αλλά θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα. Δεν βιαζόμαστε για τίποτα. Υπάρχει πλάνο, θα το υπηρετήσουμε και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια ο Sporting θα φτάσει σε σημείο να πρωταγωνιστεί και να ανταγωνίζεται τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Αθηναϊκό ενδεχομένως και να πετυχαίνει και τους στόχους του. Δηλαδή την κατάκτηση πρωταθλημάτων. Να υπενθυμίσω ότι ο Sporting είναι ο Πολυνίκης του θεσμού, έχει 21 πρωταθλήματα Ελλάδος, περισσότερα από όσα έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μαζί.
0: Μάλιστα. Τώρα κλείνοντας θέλω, μάλλον τι θα θέλατε να προσθέσετε, τι θα θέλετε να πείτε στον κόσμο του Sporting από εδώ, από αυτή τη συχνότητα.
1: Θα ήθελα να στηρίξουν την νέα προσπάθεια, να έρχονται και να απολαύσουν πραγματικά αυτό που την εμπειρία που θα δημιουργήσουμε. Εκτός από το χώρο του γηπέδου θα φτιάξουμε και lounge, θα φτιάξουμε boutique, θα λειτουργούμε όπως στα πρότυπα, όπως λειτουργούν μεγάλες ομάδες και θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναζήσουμε ωραίες ρομαντικές ιστορίες.
0: Να πούμε ότι έχετε υπόβαθρο, αν μπορώ να το πω έτσι, στον αθλητικό χώρο, καθώς είχατε διατελέσει νομικός παραστάτης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για πάνω από 2 χρόνια, σωστά τα λέω.
1: Σωστά τα λέτε.
0: Και επίσης να πω στον κόσμο ότι συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Ζορμπά, ο οποίος είναι ο νέος αντιπρόεδρος του ιστορικού Sporting, που θα προσπαθήσετε κι εσείς να συμβάλλετε στην προσπάθεια της διοίκησης να επαναφέρει το σύνολο των Πατησίων στις μεγάλες κατηγορίες και στις επιτυχίες. Σας εύχομαι να έχετε.
1: Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εσάς στο κλειστό του Sporting.
0: Εννοείται.
1: Και να παρακολουθήσουμε μαζί έναν αγώνα.
0: Με χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο σταθμός μας και η εκπομπή θα είναι δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια και θα τα ξαναπούμε σίγουρα στον αέρα του σταθμού.
1: Πολύ.
0: Κυρία Ζορμπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς, ο νέος αντιπρόεδρος του ιστορικού Sporting. Και από το μπάσκετ, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αφού σας πω ότι ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Στο 32ο λεπτό από τον Χατζίδη, πανέμορφο το γκολ, αφού βρήκε χώρο με ένα πολύ δυνατό σουτ στο γάμα του τερματοφύλακα και 1-1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας. Παραμένει το 0-1, Αργεντινή-Αίγυπτος, στο 42ο λεπτό βρισκόμαστε. Μια μεγάλη ευκαιρία είχε στο 31ο λεπτό η Αργεντινή με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος γύρισε πολύ ωραία στην περιοχή. Ο Αλβάρες τελειώνει τη φάση με τη μία, αλλά ο Σουμπίρ διώχνει εντυπωσιακά σε μια ακόμη μεγάλη επόκρουση του στον σημερινό παιχνίδι.

0: 15 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα μιλήσουμε φυσικά για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο, που και απόψε είναι μαζί μας.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι λέει?
2: Δόξα τω Θεώ, καλησπέρα στις φίλες και στις φίλους που μας ακούν. Όλα καλά, όλα καλά, φίλε.
0: Ακόμα είσαι σε αναζήτηση ταλέντων?
2: Ναι, βέβαια. Στην ηρωική Πελοπόννησο, ναι.
0: Στην ηρωική Πελοπόννησο, μάλιστα.
2: Στην ηρωική Πελοπόννησο. Που έχει βγάλει άφωνα ταλέντα, να πούμε και την αλήθεια.
0: Λοιπόν, είδα μία συνέντευξη του Μπενίτεθ που αναφέρθηκε.
2: Του κυρίου Ράφα.
0: Του κυρίου Ράφα, αναφέρθηκε στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Ναι. Στους στόχους, μίλησε για τους στόχους που του είχαν τεθεί όταν ανέλαβε την ομάδα και για τον τρόπο, όπως υποστήριξε, άλλαξαν οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ναι.
0: Λέει, πηγαίναμε τόσο καλά. Πηγαίναμε όμως τόσο καλά. Λέει, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν, που τελικά άλλαξαν τους στόχους. Στα playoffs ξεκινάς με τους βαθμούς που έχεις, συγκεντρώνεις. Όσους έχει συγκεντρώσει στην κανονική διάρκεια και εμείς βρισκόμασταν 11 βαθμούς πίσω από τους αντιπάλους μας. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Τέλος πάντων, τα μόνο θετικά που βλέπω είναι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τον Γιάννη Ελαφούζο. Και λέει ότι υπάρχει μικρή υπομονή προς τους προπονητές στην Ελλάδα. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Για να είμαι δίκαιος, τόσο η φίλαθλή όσο και ο πρόεδρος ήταν εξαιρετική. Όμως ο τρόπος που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα είναι να αλλάζουν συνεχώς προπονητές. Δεν έχουν υπομονή. Βέβαια, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει πλέον σε μεγάλο βαθμό σε όλο τον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος του ζήτησε πρωτάθλημα με μείον 11, ρε φίλε, τώρα. Τι να σου πω.
2: Σάκη, κοίταξε να δει τώρα. Ο Ράφα Μπενίτεθ, αυτό που λέει ότι δεν έχουμε υπομονή με τις προπονητές στην Ελλάδα.
0: Έχει δίκιο.
2: Είναι μια πραγματικότητα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Έτσι. Και όποιος έρχεται εδώ, βέβαια, το γνωρίζει, τον ενημερώνουν, ή όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο ξέρει ότι στην Ελλάδα συμβαίνει και αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι όπως το λέει ο Μπενίτεθ, γιατί πριν από αυτά που σας διάβασα, λέει ότι ήρθαν τον Οκτώβριο, ο τρίτος ήταν ή ο τέταρτος προπονητής, δεν θυμάμαι, λέει, στην ίδια σεζόν. Ο στόχος που μας έθεσαν ήταν να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Ξεκινήσαμε από την 7η θέση και στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Μας είχαν πει να ξεχάσουμε το Europa League. Τελικά φτάσαμε μέχρι τη φάση των 16 του Europa, που ήταν η καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου τα τελευταία 16 χρόνια. Και ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα στην 4η θέση. Μετά λέει ότι άλλαξε η εικόνα της ομάδας προς το καλύτερο και του ζήτησε να πάρει το πρωτάθλημα με μείον 11. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ολοκλήρωσε τη σκέψη και συγγνώμη σε διέκοψα.
2: Ναι, όχι, δεν με διέκοψε. Κοιτάξτε να δεις τώρα. Αν τα πάρει με το. Υπάρχει το πνεύμα του νόμου και το γράμμα του νόμου που λένε. Με το γράμμα του νόμου, λοιπόν, ναι, μπορεί κάποιος που θέλει να υπερασπιστεί τη δουλειά του να πει ότι κοίτα να δεις, πήγαμε στον ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται έτσι και παρισήματο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πήγαμε όντως στην ευρωπαϊκή πορεία, μας έδωσε και βαθμούς και θα μπορούσαμε την πέτηση και με μια άλλη διαιτησία να έχει κάνει και την υπέρβαση. Αλλά σε γενικές γραμμές, κατανοώ τώρα ο Μπενίτεθ να θέλει να παρασυρθεί τη δουλειά του, έτσι, που δεν το έχει ανάγκη γιατί έχει.
0: Όχι, αλλά το έκανε και όσο ήταν εδώ πριν φύγει. Όταν κατάλαβε ότι πλέον θα φύγει, έτσι.
2: Ναι, αλλά δεν συμβάδιζε τα λεγόμενά του ή αυτά που προσπαθούσε να περασπιστεί ή να διαφημίσει με αυτό που βλέπαμε στον αγωνιστικό χώρο, σαν έτσι. Και εμείς εδώ, ειδικά εμείς οι δύο στην εκπομπή αυτή που μας δίνει βήμα και εσύ σε μένα. Τον είχαμε εκφυάσει και ήμασταν φανερά και υπέρ του και ενθουσιασμένοι όταν ήρθε, γιατί πιστεύαμε πάρα πολύ και στην εμπειρία του και στην αξία του και περιμέναμε άλλα πράγματα να δούμε, έτσι.
0: Ναι, πράγμα που ήταν μια απογοήτευση, γιατί και εγώ δεν στο κρύβω ότι περίμενα να δούμε διαφορετικά πράγματα από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο με τεράστιες επιτυχίες στο παλμαρέ του, έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν κόλλησε.
2: Ναι, και σε αντίθεση τώρα με αυτό που από τον Παναθηναϊκό βγαίνει, ότι με τον καινούργιο προπονητή τον Δανό. Όλα είναι ξεκάθαρα και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Από την περαιτέρω ατμόσφαιρα, λοιπόν, των προπονήσεων, των αθλητών και του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Και των παιδιών που ήταν πάνω, έτσι, πράγμα. Γιατί μιλώντας και με τον Λάμπρο που ήταν πάνω.
2: Ναι, βέβαια, ο Λάμπρος έμαθε είναι σαφέστατη εικόνα. Τον ακούω και εγώ.
0: Γιατί τα είδε από κοντά, τα έζησε, έτσι.
2: Ναι, με τον Ράφα όμως αυτό ήταν. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, έβγαινε από την περιτέρω ατμόσφαιρα ότι δεν ήταν. Δηλαδή, υπήρχαν αντιφάσεις, οδηγίες, προπονήσεις, συστήματα, το βλέπαμε και στις αλλαγές. Και σε ενδεκάδες και σε παίχτες αεροπλισμένους και σε παίχτες που δεν έβγαιναν από την ενδεκάδα, αλλά στο τέλος ημέρας μετράει πάντα αυτό, η εικόνα, και να δώσεις ελπίδα στον κόσμο και να τον εμπνεύσεις, έτσι. Πράγμα που δεν έγινε που για να είμαστε, να το κλείσω εδώ και τελείως δίκαιοι, αυτό που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ και του πιστώνεται είναι ότι πήρε μια ομάδα διαλυμένη και σε άθλια φυσική κατάσταση και είδαμε ότι όντως στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτιωνόταν και ακόμα και σε παιχνίδια με 10 παίκτες που αγωνιζόταν, είχε αυτός που στο τέλος των παιχνιδιών είχε την μπάλα και πίεζε για να σκοράρει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή ήταν δουλειά του Μπενίτεθ και το επιτελείο του, έτσι.
0: Μα έτσι είναι, σωστό, συμφωνώ.
2: Ναι.
0: Να θυμίσω στους φίλους του Παναθηναϊκού για τις θύρες 17α και 18β για επιπλέον εισιτήρια διαρκείας. Που θα έχουν βέβαια και προτεραιότητα για τον νέο γήπεδο με τιμή 280 ευρώ.
2: Τι έχουν κυκλοφορήσει και το έχω χάσει εγώ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτά, γιατί υπάρχει και δική ανακοίνωση να δω εάν έχουν κυκλοφορήσει.
2: Τώρα ρωτάω για τον κόσμο, έτσι, γιατί μπορεί όπως...
0: Είναι ήδη, από ό,τι λέει, ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας πως διατίθενται τα νέα εισιτήρια διαρκείας, άραγε είναι στον αέρα αυτά που λέω, έτσι.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στη φανέλα.
2: Πάμε στη φανέλα. Για τη φανέλα γίνονται, λέγα, τη σημαία.
0: Για τη φανέλα. Πριν να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ρεπό, οπότε δεν υπάρχουν αγωνιστικά νέα. Μαζεύτηκαν πάλι σήμερα για απογευματινή προπόνηση. Αύριο θα δούμε τα αγωνιστικά. Σήμερα να πούμε ότι τη Δευτέρα, 13 του μήνα, δηλαδή είναι την, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη Δευτέρα, ναι. Θα γίνει μια εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου εκεί θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας, μαζί βέβαια με τη συνεργασία με τον νέο μεγάλο χορηγό της ομάδας, που είναι Superbet.
2: Okay.
0: Λοιπόν, και ίσως με αυτή τη φανέλα, την καινούρια δηλαδή, να αγωνιστεί στην πρόβα Generale, που είναι με τη Rapid Vienna στις 15 Ιουλίου, εν όψη των προγραμματικών με την Πάξη για το Conference Link, που οι αγώνες θυμίζω είναι 23 και 30 Ιουλίου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός τις φανέλες που θα συνοδεύσουν την ομάδα σε εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τώρα, να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά, φίλε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πριν να σου πω ότι ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης υπογράφει στον Λεβαδιακό.
2: Να του πούμε καλή σταδιοδρομία να έχει εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Και νομίζω ότι είναι ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει εκεί και να πάρει και αυτές τις ευκαιρίες του. Εντάξει, ενισχύονται όλες οι ομάδες, βλέπουμε κινήσεις και ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τον Κότσιρα.
0: Και ναι, ανακοινώθηκε ο Κότσιρας, μπράβο.
2: Ναι, εντάξει, μεγάλη ενίσχυση, τεράστια εμπειρία του και νομίζω θα έχει και τη θέση του αρχηγού εκεί.
0: Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι. Μισό λεπτάκι, γιατί πέσαμε. Ναι. Πάμε στα μεταγραφικά λίγο και με αυτό να κλείσουμε. Ο Φαν Τρόκελεν, που είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ξεκίνησε μάλλον την προετοιμασία με την Σάμσουσπορ. Είναι χαρούμενος, είπε, με την ίν ομάδα του. Έχουν πολύ καλή σχέση. Δεν θέλω καθόλου να φύγω από τη Σάμσουσπορ, λέει. Εδώ έχω δημιουργήσει μια υπέροχη σύνδεση. Ωστόσο, ό,τι απαιτούν τα συμφέροντα του συλλόγου μου, είμαι πάντα έτοιμος να κάνω το απαραίτητο μαζί με τη διοίκησή μας.
2: Yeah.
0: Λοιπόν, τώρα, αν λέει κάτι αυτό, θα το δούμε. Πάμε στα μεταγραφικά. Υπάρχει, να μείνουμε σε αυτό το παίκτη και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, είχα μάθει ότι μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, πιστεύω ότι μέχρι Παρασκευή πλέον, ίσως περιμένει τον Φαν Τρόκελεν, γιατί συνεχίζουν τις επαφές, ειδικά με τον πρόεδρο, τις τελευταίες ώρες. Τώρα, αν θα γίνει, δεν το ξέρουμε, θα περιμένουμε τουλάχιστον, πιστεύω, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Ένα άλλο όνομα που ακούς και είναι του Καπλάν, που όχι για τον Παναθηναϊκό, ότι θα τον πάρει Τρανσοσπορ, οπότε αυτό σημαίνει ότι ίσως μένει χώρος, μπράβο, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτή τη μεταγραφή.
2: Τώρα, για τον Κρίστενσεν,
0: μπράβο, επιμένει και ίσως πάμε και σε αυτόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν υπάρχει πολύ περιθώριο, γιατί θυμίζω ένας αριστερός μπακ υπάρχει στον Παναθηναϊκό, Κυριακόπουλος. Το παλεύει αυτή την περίπτωση, γιατί τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουμ. Και φυσικά υπάρχουν και Plan B, έτσι, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Τώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πες μου κάτι για το Διαμαντίδη που επιστρέφει και να σε αφήσω.
2: Εντάξει, τι να πω τώρα. Διαμαντίδης, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι ο μέγιστος, και μακάρι να είναι και σε διοικητικό, μακάρι να έχει το θεσμικό, έτσι, ρόλο του Προέδρου του Παναθηναϊκού και να εκπροσωπεί το τριφύλι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και να εμπνέει σεβασμό και να μας εκπροσωπεί επάξια.
0: Λοιπόν, κλείνοντας να σου πω, άλλα δύο ονόματα. Γκαλάρσα είναι χαφ, παίζει στο 6 το 8, 24 ετών, ήταν στο Μουντιάλ, καταγωγή από την Παραγουάη, στη River Plate ανήκει. Πέδρο Βίτε, και αυτός διεθνής με την εθνική του Εκουαδόρ, στο 8 και στο 10 παίζει αυτός. Και για το αριστερό μπακ της Μακάβη Τελαβίβ 23 ετών, Ρόι Ριβίβο. Γι' αυτά να πούμε αύριο, φίλε. Αυτά τα ονόματα ακούστηκαν, προτάθηκαν στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Βέβαια. Γιατί έχουμε και μια ομάδα σήμερα, η Αργεντινή λέγεται.
0: Ναι.
2: Που σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, μπορούμε να πάρουμε και από εκεί παίχτες.
0: Και χάνει. Λοιπόν, σε αφήνω, φίλε, δεν έχω χρόνο.
2: Ναι. Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Γκολ!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Ελλάδα Sports 94,6.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 94,3, ό,τι προτιμάτε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε? Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, όπου μετά θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς μέχρι τα ξημερώματα.

Επανήλθαμε στην γνωστή μας ώρα, ύστερα από περίπου 10 ημέρες που αντικαθιστούσαμε τον Θέμη τον Παλιούρα στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα 3 με 5, όπου βγάζαμε τηλέφωνα, μιλήσαμε με πολλούς φίλους ακροατές στον αέρα και πραγματικά νιώθω ευγνώμων γι' αυτό. Πολύ πιθανόν μετά τις 9.30 θα σου το ανακοινώσω έγκαιρα να ανοίξουν οι γραμμές, 9.30 με 10, άλλωστε και μετά τις 10 οι γραμμές ανοίγουν έτσι και αλλιώς στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου. Έτσι λοιπόν, μόλις τελειώσουν τα θεματάκια της εκπομπής, ανοίγουμε και εμείς τις γραμμές να μιλήσουμε για πολλά θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο βέβαια.

Λοιπόν, αυτή την ώρα εξελίσσεται και ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο, 0-1 στο ημίχρονο. Τώρα που μιλάμε, διανύουμε τα λεπτά της ξεκούρας, της ανάπαυλας. Αργεντινή-Αίγυπτος λοιπόν 0-1, διαγράφεται μια έκπληξη εκεί. Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ. Η Αργεντινή με το Μέση έχασαν πέναλτι, έχουν και ένα δοκάρι μετά από απευθείας στύπημα φάουλ του Λεονέλ Μέση. Έχουμε και κάποιες ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή είναι καλύτερη, αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν αντικατροπτίζεται στο σκορ. Σίγουρα η Αργεντινή θα μπορούσε βάσει των ευκαιριών που είχε να φτάσει στην ισοφάριση, όμως από τη στιγμή που δεν έχει γίνει αυτό ακόμη, είναι λογικό να υπάρχει άγχος και να ανεβάζει βεβαίως από την άλλη την αυτοπεποίθηση των Αιγύπτιων, έτσι. Το θέμα είναι ότι το σκορ γράφει 0-1. Εάν μείνει, θα είναι μια τεράστια έκπληξη. Θα δούμε όμως, θα το παρακολουθήσουμε παρέιτσα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα οι Αργεντίνοι θα πιέσουν περισσότερο από ό,τι πιέζουν τώρα. Ενδεχομένως ένα γρήγορο γκολ να γύρει την πλάστιγα, αλλά αυτά θα τα δούμε, όλα αυτά είναι λόγια. Επτά του Ιούλη λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή και ο Κυριάκος. Χρόνια τους πολλά, χρόνια σας πολλά όσοι Κυριάκοι και Κυριακές μας ακούτε, όπως γιορτάζει και ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Σήμερα είναι πέτειος της ημέρας της γλώσσας Σουαχίλη. Για να δούμε και μερικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1550, είναι πολύ ωραία αυτή η είδηση, οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Το 1550, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δυτική Γερμανία, τότε Δυτική Γερμανία, Ολλανδία 2-1. Περασμένα μεγαλεία για τη Γερμανία και διηγώντας τα νάκλε σε σχέση με την εμφάνιση την φετινή στο παγκόσμιο κύπελο.

Σαν σήμερα το 2005 γίνεται τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Και σαν σήμερα το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας. Για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα ποσοστό της τάξης κοντά στο 40%, 39,85, 158 έδρες. Δεύτερος είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με 31,53% των ψήφων και 86 έδρες. Από τότε, από το 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει υπουργός έως και σήμερα. Σήμερα είναι και η γιορτή του. Παρακαλώ, χρόνια του πολλά λοιπόν.

Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Ξυλούρης, ο πολύ γνωστός Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης, όπως πολλές φορές τον αναφέρουμε, ο συντοπίτης μου, έτσι, ο Ανογιανός Νίκος Ξυλούρης. Πέθανε πάρα πολύ μικρό σε ηλικία από καρκίνο, δυστυχώς, το 1980, σε ηλικία 44 ετών μόλις.

Σαν σήμερα γεννήθηκε και το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, του Άγγλου μουσικού, του πολύ γνωστού συγκροτήματος των Beatles. Ήταν drummer. Ήταν drummer, ακόμα ζει ο άνθρωπος. Απλώς θέλω να πω ότι στην περίοδο που έπαιζε στους Beatles ήταν drummer. Ο Ρίγκο.

Σαν σήμερα το 1890 έφυγε από αυτή την ζωή ο Ανρί Νεστλέ, πολύ γνωστή μάρκα, έτσι. Ο Ανρί Νεστλέ λοιπόν ήταν ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής, διότι οποιοδήποτε όνομα επιχείρησης προέρχεται από κάπου. Η συγκεκριμένη λοιπόν πολύ γνωστή επιχείρηση εταιρεία έρχεται από τον Ανρί Νεστλέ, τον ελβετό επιχειρηματία. Και σαν σήμερα το 1908 έφυγε από την ζωή ο Δημήτρης Βικέλας, ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είχε γεννηθεί το 1835. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, στο 46, εξακολουθεί η Αίγυπτος και προηγείται της Αργεντινής με σκορ 1-0. Για να πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ από τον σταθμό. Έχουμε δώρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, και αυτή την περίοδο στέλνετε κατά ρηπάς εδώ στο Viber. Έχουμε ένα δώρο ταξίδι στην Αμοργό σε πρώτη φάση, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας όπως πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Το Αιγιαλής λοιπόν Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939 943 943 6939 943 943. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Πότε θα γίνει τώρα η κλήρωση? Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Επαναλαμβάνω, ονοματεπώνυμο, λέξη Αμοργός και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Αυτομάτως μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης. Λοιπόν, υπάρχει και ένα δεύτερο δώρο για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό. Την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι, στο γνωστό πολύ πολύ καλό μαγαζί. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι, 6939 943 943. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γράφετε την λέξη Ψαρονέφρι και μπαίνετε στην κλήρωση. Hello.

Η Αργεντινή έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κανένα δύο καλές στιγμές. Είναι συνέχεια μπροστά. Όπως σας είπα, λογικό είναι, θα πιέσει για την ισοφάριση σε πρώτη φάση και για να πάρει την νίκη και την πρόκριση σε δεύτερη. Λοιπόν, από πού μας ακούτε? Από τους 94,3 βεβαίως σε όλη την Αττική, στον Άργο Σαρωνικό γενικότερα, σε όλη την Εύβοια και στα νότια πρόσθετα της Αττικής βεβαίως, έτσι, γιατί κάποιοι φίλοι μας ρωτάτε. Στον νομό Βεωτίας από το Ράδιο Ένωση 97,3 και στη Φωκίδα εκεί, από το Ράδιο Ένωση εννοώ. Επαναλαμβάνω, 97,3. Αυτά θα πρέπει να τα λέμε πιο συχνά πλέον, διότι ο κόσμος αρχίζει και φεύγει διακοπές. Καλό είναι να τα σημειώνετε κιόλας. Στον ομό Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στον ομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, αλλά και στη Ζάκυνθο από 98,6. Στο νόμο Λακωνίας, Σπάρτη Μονεβασιά Ελαφώνησος από τους 104,6. Στο νόμο Έτωλα Καρνανίας, Αγρίνιο, Μέσο Λόγκι, αλλά ένα και ένα κομμάτι του Ιωνίου από 100,9. Στην Θεσπρωτεία από Ιγουμενίτσα, στο νόμο Θεσπρωτείας στην Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα και Φαλονιά, από 98,6, όπως είχα πει και για τη Ζάκυνθο ισχύει αυτό, αλλά και για τον νομό Ηλίας. Νομό Δωδεκανήσων, στη Ρόδο, από Prime 103,7. Στην Κύπρο, από Supersport 104, Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη, στην Ευρώπη από τον Ελλάσσατ. Πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον απόδημο ελληνισμό, στους απανταχού Έλληνες σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και όπου εν πάση περιπτώσει βρίσκονται οι Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Πανικό στην άμυνα της Αιγύπτου, η Αργεντινή πιέζει αφόρητα, από ό,τι έτσι μπορώ να δω υπάρχει μια κατοχή της τάξης του 85% τουλάχιστον.

Η φίλη μου η Αποστολία, φίλη μας, έστειλε ένα ωραίο μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί κάτι τέτοια με συγκινούν. Από τη Θεσσαλονίκη, περίφανη Γαβρίνα. Σε έχουμε μάθει, Αποστολία μου, δεν χρειάζεται να τα λες. Συνέχεια θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Στρατάκη για την παρέα που μας κράτησε. Είσαι φοβερός δημοσιογράφος, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Αποστολία, σας ευχαριστώ πολύ. Και εσύ είσαι φοβερή, αν και επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα, αλλά επειδή είναι ωραία, τα απολαμβάνουμε, να το ξέρεις. Και από ό,τι έχω καταλάβει και κατάλαβα και στις εκπομπές έτσι, τις μεσημεριανές που έκανα, που βγάζαμε τηλέφωνα, σε αγαπάει όλος ο κόσμος.

Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ο Σουμπίρ, έχει απεκρούσει πάρα πολλά βολέ των Αργεντίνων στο πρώτο ημίχρονο. Προς το παρόν, στο δεύτερο δεν έχει χρειαστεί να κάνει κάποια μεγάλη απέκρουση, αλλά πραγματικά βρίσκεται σε πολύ πολύ καλή μέρα. Ένα ξημείωτο ακόμα από τον αγώνα της Αργεντίνης με την Αίγυπτο. Ο Μέση πλέον, ποιος θα τον περίμενε βέβαια, έχει 2-2 χαμένα πέναλτι σε αυτό το Μουντιάλ. Λεωνέλ, δεν σε πάνε τα πέναλτι, άρα καλό είναι να το δώσει και σε κάποιον άλλο να τα χτυπάει.

Για να δούμε και κάποιες έτσι ειδησούλες από την επικαιρότητα. Έχουμε μια μεταγραφή, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά όλα δείχνουν ότι ο 26χρονος Κύπριος στόπερ, ο Χρήστος Σοσχέλης, αναμένεται να ενισχύσει τον Όφι την νέα περίοδο. Μετά λοιπόν την παρουσία του σε Πανετολικό και Βόλο, ο Χρήστος Σοσχέλης καταλήγει στην ομάδα του Ηρακλείου, που η ομάδα του Ηρακλείου, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει και υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Υποχρεώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Ο Όφι έχει... όχι, θα ξεκινήσουν τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου θα αγωνιστεί στα play-offs του Europa League. Εάν δεν τα καταφέρει, πρέπει να αρχίσουμε να τα θυμόμαστε σιγά σιγά, θα παίξει στη link phase του Conference League.

Λοιπόν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο σπίτι του, όπως λέει. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα 12 χρόνια, από το 2004 έως το 2016 που φόρασε την πράσινη φανέλα, κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το τριφύλι και από διοικητικό πόστο από το 20 έως το 22, αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ στην ανακοίνωσή της, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πρώτες του δηλώσεις. Για να δούμε τι είπε ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον coach ο Μπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα. Γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη. Συνεχίζει ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Συναντήθηκα με τον κύριο Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια. Δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια. Ενώ προσθέτει ότι για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο ίδιος αναφέρει ότι οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία. Θα το βρούμε στην πορεία. Και τώρα η Αίγυπτος κάνει το 0-2, παρακαλώ. Όπως το ακούτε. Τρελά πράγματα, τρελά. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2.

Στο 58 λοιπόν ο Μοχάμετ Ζάκη, από ό,τι διαβάζω, αν μπορώ να διαβάσω καλά, κάνει το 0-2 για την Αίγυπτο. Εκεί που πίεζε η Αργεντινή, τώρα βεβαίως η φάση θα εξεταστεί, διότι βλέπω στην αρχή της φάσης υπάρχει ενδεχόμενο φάουλ. Για να δούμε. Ο διαιτητής το κοιτάζει, έχει πάει ήδη στο ΒΑΡ, που σημαίνει ότι ο βοηθός διαιτητή έχει άλλη γνώμη, δεν θέλει να κατακυρωθεί το γκολ, δεν θέλει. Θεωρεί ότι το γκολ είναι άκυρο. Για να δούμε τι θα δείξει ο ρέφερι.

Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει γκολ. Ακυρώθηκε το γκολ. Έχει δώσει φάουλ υπέρ της Αργεντίνης. Άρα παραμένει το 0-1. Ό,τι είπαμε, ψώμη και αλάτι που λένε.

Και παραλίγο μετά την εκτέλεση φάουλα από τον Μέση πλάγι αριστερά να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Πώς γίνεται με το VAR από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάζουν τόσο πολύ τα συναισθήματα. Είναι απίστευτο.

Η Αργεντινή εξακολουθεί και πιέζει. Αυτό βεβαίως γεμονεί και κινδύνους, διότι είναι όλη η Αργεντινή μπροστά και η Αίγυπτος πολλές φορές κλέβει την μπάλα και βγάζει αντεπιθέσεις. Υπάρχουν Αιγύπτιοι μεσοεπιθετικά πολύ πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Να θυμηθούμε λίγο για τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, τουλάχιστον αυτές που ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος. Αργεντινή, Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας, Μολίνα, Ρομέρο. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ ο υπολογιστής μας κάνει νούμερα. Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Παρέδες, Άλβαρες και Μέση. Η Αίγυπτος με τον Σουμπίρ, ο οποίος σας είπα και στο πρώτο ημίχρονο έκανε καταπληκτική εμφάνιση. Χαβές, Ραμπία, Χάνι, Ιμπραχήμ, Ασούρ, 46, Φατί, ο Φατί πήρε τη θέση του Ασούρ, Ζίκο, Λασίνα, Τία, Σαλάχ και ο Χασάν.

Βρισκόμαστε στο 63ο λεπτό. Λοιπόν, θα περάσουμε σε πολύ λίγο με ένα break, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστικές.

94,3. Η Αίγυπτος εξακολουθεί και προηγείται της Αργεντίνας με 1-0. Μέχρι τώρα μια τεράστια έκπληξη στον αγώνα μεταξύ Αργεντίνης και Αιγύπτου. Η Αργεντίνη πιέζει, η Αίγυπτος όμως καταφέρνει πολλές φορές και βγάζει και 0-2. Αυτή τη φορά θα μετρήσει κανονικά. Σας είπα ότι όλοι οι Αργεντινοί ήταν μπροστά. Κακός για μένα, πολύ πολύ νωρίς θα έπρεπε λίγο να το κοντρολάρει περισσότερο. Το προηγούμενο ήταν τυχερή, η Αργεντινή διαμέτρησε διότι είχε προηγηθεί φάουλ. Τώρα μια αντεπίθεση θαυμάσια και γκολ. 0-2 Αργεντινή-Αίγυπτος, 0-2. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Αργεντινούς. Να σκεφτείτε ότι είχε κερδίσει κόρνερ η Αργεντινή και μέσω του κόρνερ η αντεπίθεση των Αιγυπτίων. Μια πολύ ωραία αντεπίθεση από το κέντρο, δεξιά μια πλαγιοκόπηση, τη γυρίζει στο πέναλτι και από εκεί στο έλεος του επιθετικού ο Μαρτίνες και 0-2. Μάλιστα, αυτά είναι.

Όπως καταλαβαίνετε, έχουν τρελαθεί οι Αργεντίνοι. Στο 67 λοιπόν, Αργεντινή, Αίγυπτος. Έχουν τρελαθεί οι Αργεντίνοι, έχουν τρελαθεί περισσότερο οι Αιγύπτιοι, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να προλάβει και με τον τρόπο που αγωνίζεται η Αργεντινή, πολύ πιθανόν να πάνε για ξεκούραση οι παίχτες της Αργεντινής.

Λοιπόν, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, ξεκίνησαν και τα προκριματικά του Champions League. Πρώτος γύρος, πρώτοι αγώνες απόψε. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αραράτ Αρμενίας με την Ρίγα από τη Λετωνία, 1-0 στο 77ο λεπτό. Η Ρίγα αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Το 75, Κάουνα Ζαλγκίρης από την Λιθουανία με την Ντρίτα από το Κόσοβο, 1-0. Η Λίνκολ Ρεντίπς από το Γιβλαρτάρ με την Ίντερ Κλάμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα, 3-1 στο 74. Στο 74 επίσης η Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν προηγείται 1-0 της New Saints από την Ουαλία. Στο 34 η Βαρντάρ Σκοπίων από τη Βόρεια Μακεδονία με την Κόπιο από τη Φιλανδία είναι στο 0-0, στο 34 επαναλαμβάνω, ενώ στο 5ο λεπτό η Φλωριάν από τη Μάλτα με την Σάμροκ Ρόβερς από την Ιρλανδία είναι στο 0-0. Αναφέρω και τις χώρες προέλευση των ομάδων που λέω, διότι πολλοί ενδεχομένως να μην τις έχετε ακούσει πολλές φορές και να έχετε ξεχάσει τις χώρες προέλευσης. Στις 9.30 ακολουθούν οι αγώνες Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία με τη Λεύσκη Σόφιας από την Βουλγαρία, η Τρεφιόρη από Ελαμουντέ, από τον Άγιο Μαρίνο πρέπει να είναι η Τρεφιόρη, με τη Λάρν σε 9.30 και αυτό το μάτς. 10 παρατέταρτο η Κλάσκιβ από τα νησιά Φερόα με την Μπίσεν από το Λουξεμβούργο, ενώ το πρόγραμμα το σημερινό κλείνει για το Champions League πρώτος γύρος προκριματικών με την Βίκινγκουρ από το Ρέικιαβικ από την Ισλανδία, με την Γκιόρ από την Ουγγαρία στις 10. Έχουμε και δύο αγώνες για το Conference League προκριματικά. Ήδη ο ένας έχει ξεκινήσει. Στράζεν από το Λουξεμβούργο με την Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο, 0-0 στο 22ο λεπτό.

ενώ στις 9 ξεκινάει ο αγώνας El Basani από την Αλβανία με την Μπάτε Μπορίσοφ από την Λευκορωσία. Να επαναλάβω για όσους δεν το έχουν ακούσει ή δεν θέλουν να τα ακούσουν ή δεν θέλουν να το πιστέψουν, στο 72ο λεπτό Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Τώρα έχουμε break, διάλειμμα για ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, να πιούν λίγο νεράκι. Στις 11 έχουμε και τον αγώνα Ελβετία-Κολομβία, το άλλο μάτς της ημέρας στα νοκάουτ.

Λοιπόν, οι Αργεντίνοι πιέζουν, είμαστε στο 76ο λεπτό, 0-2. Ωστόσο, όμως, έχω τον Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, φίλος και αυτός της Αργεντινής. Έτσι, Ηρακλή. Ναι, καλησπέρα. Δεν έχουμε Ηρακλή στη γραμμή,

Για να δούμε αν έχουμε Ηράκλη τώρα, αν είμαστε τυχεροί. Ηράκλη, μας ακούς, καλησπέρα. Ναι.

0: Για να δούμε, Ηρακλής Δανασόπουλος, είναι στην ελεύθερη γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, ακροατές. Ακουγόμαστε τώρα, έτσι.
0: Τρίτη και φαρμακερή, φίλε, τρίτη και φαρμακερή. Ο Μέση είναι έτοιμος να εκτελέσει κόρνερ. Τι παθαίνει η Αργεντινή, Ηρακλή μου, τι παθαίνει.
1: Πάει η ομάδα μας. Δεν θα πάρει την κούπα φέτος και φέτος.
0: Θα την πάρει
1: κάποιος άλλος, θα την πάρει ο Εμπαπέ.
0: Προς τα εκεί πάει το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία έχει δείξει τα καλύτερα βήματα από όλες τις ομάδες.
1: Σταθερή ομάδα με τις εξάρσεις όταν χρειάζεται.
0: Εκτός και αν το πάρει η Αίγυπτος, τι να πω τώρα πια.
1: Μπορεί να το πάρει. Είναι μουσίτσα ο Λίβερπουλέος. Παραμένει στη Λίβερπουλ, έτσι.
0: Όχι, έφυγε. Νομίζω ότι έχει κάνει.
1: Να με μαθαίνεις.
0: 2-1 Ηρακλή. 2-1 Ηρακλή. 1-2.
1: Έγινε το
0: 2-1. Έγινε το 1-2 στο 78. Εντάξει, τώρα ήταν επόμενο, δεν μπορούσε να βγάλει.
1: Θα έχουμε και μέχρι το 110 να πέσουν. 3-2 θα γίνει άνετα.
0: 3-2 λες, ε.
1: Πω. Κάνω πρόβλεψη τώρα, σα υπερβάλλω κι εγώ.
0: Για να δούμε βέβαια, γιατί δεν ξέρω, κάτι ζητάνε οι Αιγύπτιοι ότι είναι offside, δεν νομίζω. Πρέπει να καλύπτεται.
1: Για να δούμε όμως.
0: Θα το δούμε όμως, θα το δούμε.
1: Ο Βαρίστα
0: ήταν και τυχερή. Η Αργεντινή ακυρώθηκε ένα γκολ, τυχερή. Εν πάση περιπτώσει και προηγηθεί ένα φάουλ. Το βλέπεις.
1: Ήταν πεντακάθαρο φάουλ.
0: Ήταν καθαρό. Έχεις δίκιο, ήταν καθαρό. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ και μόλις θα δούμε.
1: Ήθελε και κάρτα. Ναι, ήθελε και κάρτα εκείνο. Δεν πειράζει.
0: Πάντως νομίζω ότι η Αργεντινή παίζει με μια αφέλεια. Ήταν πολύ νωρίς να βγει όλοι μπροστά ούτως και να φάει.
1: Καλά το λες. Έδωσες. Να μην το πούμε αφέλεια, να το πούμε υπεροψία έως αλαζονία.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, πες το και έτσι.
1: Λέω, βαριές κουβέντες. Έτσι. Λοιπόν, είχε μια υπεροψία. Δηλαδή το δεύτερο γκολ, δεν τρώσε δύο γκολ όταν είσαι ομάδα επίπεδου. Έτσι να μην κοιτάς και πίσω σου ποιος έρχεται για να του κάνεις screen. Τα λέω καλά, Δημήτρη. Έτσι, να μιλήσουμε και μπασκετικά. Λοιπόν, τι να κάνουμε.
0: Το μικροφωνόμου να βρω άκρη. Τώρα νομίζω με ακούς καλά, ε. Κάνει διακοπούλες.
1: Ναι. Κάποιες διακοπές, αλλά κάτι ακούω, Δημήτρη.
0: Ωραία. Πάμε, Ρακλή, να δούμε τι έχουμε από Στίβο. Και ωστόσο, βεβαίως, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, αμέσως θα ενημερώνουμε. Η Αργεντινή εξακολουθεί και πιέζει. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Στίβο ή δρομικά τουριστικά. Όλα μαζί.
0: Ό,τι θέλεις, όλα μαζί. Εσύ βάζεις τη.
1: Βέβαια, όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα μόλις προέκυψε αυτή η δουσούλα, τώρα μόλις το έλαβα αυτό από τα παιδιά τη Στίβα, από το Σύλλογο Χρονοδρόμων Ορειβατών Ποδηλατών Στίβα, ΣΧΟΠ. Από τον φίλο μου τον Νίκο τον Γκιώκα, γνωστός ασφαλιστής εκεί της Θήβας και δικός μου εννοείται.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει αναλάβει την ασφάλεια μου.
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να τα αναλάβει.
1: Ο Νίκος τον Γκιώκας λοιπόν με την παρέα του, με την παρέα την δρομική και την ορειβατική, αναλαμβάνει έναν τρίτο μεγάλο αγώνα να οργανώσει. Ωραία οργανώνει και έχει μεγάλη πραγματικά σημασία. Οργανώνει αγώνα μνήμης στον Δημήτρη Δερβαίνη. Δημήτρη Δερβαίνης ήταν από τα Βίλια, ένας αθληταράς από τα Βίλια, ο οποίος κατέκτησε 5 πανελλήνιες νίκες πριν από το 1960. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Μεγάλο επίτευγμα, βεβαίως.
1: Μεγάλο επίτευγμα. 5 νίκες, τις 4 ο Δημήτρης Δερβαίνης τις κατέκτησε. Επί της κλασικής διαδρομής, το 49, το 51, το 52 και το 60. Εκεί ανάμεσα έχει κατακτήσει και μια νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Δράμα. Άρα λοιπόν ο Σύλλογος λοιπόν, Ορειβατών και Χιονοδρόμων, Ποδηλατών και Δρομαίων Θήβας, μαζί με τον τοπικό Δήμο, Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, οργανώνει τα Δερβαίνια την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026, ένας αγώνας τιμής στον σπουδαίο Βιλιώτη Δρομέα, πραγματικά αξίζει, ένας αγώνας όλων που θα περάσει, θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα χιλιόμετρων, 22,5 χιλιόμετρα και θα είναι ένας multi-terrain, δηλαδή θα τρέξουν σε όλα τα τερένη δρομής, άσφαλτο, παβέ, χώμα, ανηφόρες, κατηφόρες, πολλά τα χιλιόμετρα, 22,5 για μας τους δύο, Δημητριέ.
0: Πολλά, πάρα πολλά.
1: Έτσι,
0: πολλά.
1: για τη βόλτα και να προβάλλουμε το γεγονός από κοντά αξίζει και να φάμε και κανένα.
0: Βέβαια, σωστά,
1: και
0: σωστά. Τα 22,5 τώρα όχι μόνο για μας, νομίζω ότι πρέπει να είσαι αθλητής.
1: Είναι πολλά για όλους, είναι πολλά. Αλλά είναι καλή αυτή ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Όπο, 2-2 Ηρακλή, 2-2 μόλις, γκολάρα, 2-2 με το Μέση. Αυτό τον υπερπέχτουρα, 2-2, ένα πολύ ωραίο αγώνα. Στο 84, στο 80, ναι, ήταν να μην, ναι, νομίζω έπαιζε σου λέω με αφέλεια.
1: Είμαι γκαντέμις για τους Αιγύπτιους, τι να κάνω.
0: Είσαι γκαντέμις για τους Αιγύπτιους, είσαι όμως τυχερός για τους Αργεντίνους και για όλο τον περισσότερο κόσμο ενδεχομένως.
1: Αγαπάω Αργεντινή και
0: άρα είσαι...
1: Με αυτό το αριστούργημα, τον ξεχνάω, τον συνθέτη πασίγνωστος, έχει και άλλα αριστούργηματα φτιάξει, Don't Cry For Me Argentina.
0: Don't Cry For Me Argentina.
1: Είναι κλασικό τραγούδι, δεν το συζητάμε. Δεν το τραγούδισε μόνο η υπέροχη και μοναδική Μαντόνα, το έχουν τραγουδήσει αμέτρητη. Είναι Don't Cry For Me Argentina. Είναι έτσι, Δημήτρη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου, στο θυμίζω, πηγαίνουμε Βίλια. Ωραία. Λοιπόν, υπέροχος τόπος, ένας τόπος πραγματικά που αξίζει να επισκεπτόμαστε. Για το καλοκαίρι, παράδειγμα, λίγο παρακάτω υπάρχει το Πόρτο Γερεμενό, υπάρχει και η Ψάθα, υπάρχει το Προσίλιον, εκπληκτική αμμουδίτσα δίπλα στο Πόρτο Γερεμενό. Και βέβαια καταγόμενοι και λίγο μεγαλύτερη βέβαια, λίγο μικρότερη βέβαια σε ηλικία, καταγόμενοι από εκεί, λείπει και αυτή από τη ζωή, η τεράστια Έλλη Λαμπέτση.
0: Μάλιστα. Το Don't Cry For Me Argentina, Ηρακλή, από τον Άντριου Λόιτ Βέμπερ, με στίχους Team Rice, έτσι για να μαθαίνει και ο κόσμος, να μαθαίνουμε και εμείς.
1: Είσαι πολύ ωραίο.
0: Για το musical Levita του 1976 γράφτηκε το τραγούδι. Και το κομμάτι αναφέρεται στη ζωή της πρώτης κυρίας της Αργεντινής, την πασίγνωστη Εύα Περόν. Μιας και μιλάμε για την Αργεντινή, έτσι. Και με αυτά νομίζω θα τη σπρώξουμε να κάνει και το 3-2, γιατί και εγώ το θέλω.
1: Το θέμα είναι.
0: Γιατί πραγματικά είναι ένας ωραίος λαός εκεί. Οι Αργεντινοί και μας μοιάζουν πολύ, έχουν περάσει πολλά.
1: Και ταλαιπωρημένος. Έχουν περάσει πολλά χειρότερα από όσα περάσαμε εμείς.
0: Έτσι.
1: Το 9, το 10, το 11, το 12 και συνεχίζουμε να περνάμε. Γιατί πρόσεξε πόσο ταιριάζει η επόμενη είδηση, Δημήτριε. Πάμε σε εντοπαρισμένους αθλητές της ομάδας των προσφύγων. Τι λες?
0: Πάμε βέβαια.
1: Να δεις εδώ ένα, να δουν και οι ακροατές, να δείτε όσοι ακούτε, να δείτε σκάνδαλο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ιδρυθεί η ομάδα, έχει μια ομάδες σε διάφορα αθλήματα και κυρίως η Ολυμπιακή ομάδα των αθλητών προσφύγων αθλητών. Αυτοί λοιπόν οι αθλητές πρόσφυγες έχουν ένα σωρό, ένα μάτσο προνόμια. Για παράδειγμα, τους επιδοτεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με 45 εκατομμύρια ετήσια. Αυτά μοιράζονται σε κάθε εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αν υπάρχει εκεί πρόσφυγας αθλητής, απολαμβάνει αυτά τα οικονομικά, απολαμβάνει χρήμα, ζει σαν πασάς, απολαμβάνει, έχει στέγη, έχει φαγητό, έχει τα πάντα έχει. Λοιπόν, ένας από αυτούς λοιπόν είχε τα πάντα, λοιπόν Δημητρία, από το Νότιο Σουδάν, αυτός ήταν, το έπαιξε και λίγο μάγκας. Ναι. Έφυγε από το Σουδάν και πήγε εκεί κοντά στην Κένια, ανέβηκε πάνω στα βουνά, στα υψίπεδα της Κένια που βρωμάνε φάρμακο, και στα υψίπεδα που γυμνάζονται θα το δείξουμε τώρα, που γυμνάζονται οι μεγάλοι δρομείς της Αφρικής, Ουγκαντέζοι, Κενιάτες και να τώρα ο Νότιος Σουδάν. Λέγεται Ατιόλ το παλικάρι, το μπουμπούκι. Ντομινίκ Λόκολογκ Ατιόλ από τον Νότιο Σουδάν. Αυτός λοιπόν πήγε και εγκαταστάθηκε στην στο κάμπ των προσφύγων, των αθλητών προσφύγων της Κακούμα, το οποίο εκεί αυτό διευθύνει η πάλι ποτέ μεγάλη δρομέα της Κένια, η Τέγκλα Λορούπε. Βεβαίως με το ανάλογο, όχι βεβαίως ανιδιοτελώς, έτσι Δημήτρη, με την υψίστη ιδιοτέλεια, ναι. Η κυρία διευθύνει αυτό το κάμπ.
0: Ναι. Έτσι, τι συμβαίνει, κύριε Ρακλή?
1: Αυτά τα εκατομμύρια, έτσι Δημήτρη. Λοιπόν, ο κύριος, πάω πολύ πολύ γρήγορα, τιμωρήθηκε με 8 έτη αποκλεισμού. Πολύ πολύ βαριά ποινή. Ωραία. Από τις πιο, πιο βαριές ποινές.
0: Βρέθηκε να μαζεύει βότανα, Ηρακλή. Τι έχει γίνει?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία το είπες. Λοιπόν, ο κύριος τιμωρήθηκε γιατί βρέθηκε εκεί. Και πρέπει να είναι σημαντικό, βρέθηκε εκεί στην Κένια. Βρέθηκε στο Έλντορετ. Μία από τις πόλεις, θα έλεγα, το πόσημα για τους δρομείς. Όλους τους δρομείς. Είναι πόλη αναφοράς η Έλντορετ. Πάνω εκεί στα υψίπεδα, συνελήφθη εκεί σε εκτός αγώνα doping control και συνελήφθη με το φαρμακάκι το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα ως Βασταρέλ. Η ουσία είναι
0: δοκάρι για την Αργεντινή. Πιέζει αφόρητα, να ξέρεις. Ναι.
1: Το Βασταρέλ, λοιπόν, Δημήτρια και ακροατές, χορηγείται εδώ στην Ελλάδα και σε άλλες 20 χώρες όπου επιτρέπεται της Ευρώπης για ανθρώπους, για άτομα που έχουν εμβοές, ζάλι, στη θάνκη κλπ. Ωραία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων το 2012 συνέστησε τον περιορισμό της χρήσης αυτού του φαρμάκου. Η Ελλάδα προσπάθησε και αυτή να προσαρμοστεί, αλλά κάποια άλλα συμφέροντα δεν έσβησαν αυτό το Βασταρέλ από τους πίνακες, έτσι συνεχίζει να χορηγείται. Και όσον αφορά το τι προσφέρει στον δρομέα, τι προσφέρει? Δεν επηρεάζει τον παλμό, τους παλμούς της καρδιάς. Ναι. Ελέγχει τις μεταβολές της πίεσης, πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Αυξάνει την ροή των στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή τι να κάνω, πώς το λένε, υπερβάλλει τη λειτουργία,
0: ναι, ναι, κατάλαβα,
1: του καρδιαγκιακού συστήματος.
0: Ναι, ναι. Και αυτό δεν είναι περισσότερες αντοχές, τέλος πάντων.
1: Άρα βγάζεις χιλιόμετρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό και είναι απαγορευμένο. Είναι αναβολικό ουσιαστικά για τους αθλητές.
1: Είναι εδώ και πολλά χρόνια απαγορευμένο. Και όταν στις 45 πόσες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν στην Ήπειρό μας, οι 21 αυτές χώρες επιτρέπουν, οι άλλες περισσότερες απαγορεύουν, να και ένα άλλο θέμα.
0: Το θέμα Ηρακλή, φάγαμε την ώρα μας με τον Σουδανό όμως, έτσι, τι γίνεται τώρα? Δεν έχουμε άλλα...
1: Τελειώνουμε, ναι, λοιπόν. Ναι. Συνεχίζουμε τουριστικά, λοιπόν.
0: Πάμε, γιατί δεν έχουμε ένα λεπτό, Ηρακλή.
1: Ωραία, κλείνουμε το Σαββατοκύριακο, θυμόμαστε, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, πηγαίνουμε στις 9 για να παρακολουθήσουμε το πρώτο τελευταίο σταθμό του Beach Volley, το Masters.
0: Ωραία.
1: Masters σημαίνει πρωτάθλημα για φέτος. Είναι ο έκτος, νομίζω, αυτός σταθμός. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, όλοι στο 9.
0: Καλά, να σου πω κάτι, και αύριο θα πούμε περισσότερα για το Beach Volley, θα έχουμε περισσότερη ώρα.
1: Έχουμε χρόνο. Βεβαιότατα. Και να βγάλουμε και κανένα παιδί να μιλήσει.
0: Βεβαίως. Αν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ, πολύ ευχαρίστως, να ξέρεις.
1: Όσον αφορά τους άνδρες κυριαρχούν.
0: Ή την Τετάρτη, την Πέμπτη, δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε κάποια παιδιά, ναι.
1: Όσον αφορά τους άνδρες κυριαρχούν δύο ντουέτα στα οποία ένας από τους δύο βολεϊμπολίστες έρχεται από τα Δωδεκάνησα, ένα Ροδίτης ο Καλλιώτης.
0: 3-2 Ηρακλή μου, 3-2, μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα. Αργεντίνα εννοείται, γιατί θα σου λέγα. Αλλιώς θα σου λέγα 2-3.
1: Πανηγυρίζω, παίρνω και over.
0: Παίρνεις και over, τα παίρνεις όλα. Ηρακλή, ο κόσμος στέλνει, βγάζει τον Ηρακλή συνέχεια από την ώρα που βγήκες, το γύρισε η Αργεντινή. Μόνο αυτό.
1: Κατέμια θα την Αίγυπτο. Πω, θα μου κάνει καταγγελία η Αιγυπτιακή πρεσβεία.
0: Λοιπόν, Ηρακλή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο για beach volley.
1: Είπαμε πράγματα σημαντικά.
0: Βεβαίως.
1: Beach volley και να είναι καλά ο Σουδανός να τρέχει τώρα για 8 χρόνια για το τίποτα. Έτσι, χάνει και τα μπικικίνια του ο τύπος.
0: Έμεση είναι αυτά. Ο ψεύτης και ο κλέφτης λέει τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Αυτά και κλείνουμε.
1: Και ας τρέχουν τα παιδάκια μας στο εξωτερικό με κάτι χιλιόμετρα πτυχία. Δημήτρη, λοιπόν, τέλος, να είμαστε καλά, όλοι καλά να είστε, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Ρακλή μου, καλό βράδυ.
1: Τα λέμε, γεια.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
3: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

Λοιπόν, 9 η ώρα ακριβώς, 9 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκης. Η Αργεντινή γυρνά το παιχνίδι. Αργεντινή, Αίγυπτος 3-2. Είχε προηγηθεί στο 15 η Αίγυπτος με τον Ελχαναφή. Είχε κάνει το 2-0 η Αίγυπτος με τον Μουσταφά Μοχάμετ Ζάκη στο 67 και μετά άρχισε η συναυλία της Αργεντινής. Στο 79 ο Κριστιάν Ρομέρο έκανε το 1-2, το 2-2 ο Λεονέλ Μέση στο 83 και ο Ένσο Φερνάντες στο 90-3 έχει ανατρέψει την κατάσταση. Κάποια στιγμή φαινόταν ότι οι Αργεντίνοι θα γυρίσουν στο σπίτι τους, όμως η ψυχή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, η κλάση των ποδοσφαιριστών μεταξύ αυτών και του Μέση μίλησε και μάλιστα, όχι μίλησε, φώναξε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Διαμαντή που έχει στείλει το μηνυματάκι του. Έχει περάσει και το 7ο λεπτό της κανονικής, μάλλον των καθυστερήσεων. Δεν είναι κανονική, έχει δείξει 7 λεπτά. Παίζουμε ήδη, έχει διανυθεί το 8ο, έχουμε μπει στο 9ο, για να δούμε.

Δεν έχει σφυρίξει ακόμα την λήξη της αναμέτρησης. Αργεντινή Αίγυπτος 3-2. Μια τρομερή ανατροπή από την Αργεντίνα. Οδεύουμε και προς το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι κάρτες πέφτουν βροχή εκεί στους πάγκους. Η Αργεντινή πάλι είναι μπροστά. Από αριστερά είναι αυτό που λέμε, τρώω την μπάλα, την πάω στο κόρνερ, δεν μου την παίρνει κανένας, φάουλ επί φάουλ, η μπάλα πάλι στα πόδια των παιχτών της Αργεντινής. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει την λήξη της αναμέτρησης για να επικυρωθεί αυτή η τεράστια ανατροπή, ενδεχομένως και ανατροπή τίτλου.

μπροστά πάλι η Αργεντινή, διότι όλοι οι Αιγύπτιοι όπως καταλαβαίνετε έχουν βγει μπροστά. Δεν έχουν διάθεση όμως οι Αργεντινοί να βάλουν και την τέταρτο, να δημιουργήσουν φάση. Παίρνουν την μπάλα και την πάνε προς τα κόρνερ για να δημιουργήσουν καθυστερήσεις και να σφύριξε επιτέλους ο διαιτητής τη λήξη της αναμέτρησης.

Τέλος φίλες και φίλοι, τέλος. Η Αργεντινή, αν και βρέθηκε έτσι να κλαίει, τώρα κλαίει από χαρά. Εκεί που όλοι πιστέψαμε ότι τέλος η Αργεντινή από αυτό το Μουντιάλ, η Αργεντινή κατάφερε και το γύρισε από το 75 αν δεν κάνω λάθος και μετά. Συγγνώμη, από το 79 εκεί έκανε το 1-2 η Αιγύπτη από τον Παράδεισο στην κόλαση, πραγματικά.

0: Λοιπόν, για τα όσα τρομερά και φοβερά συνέβησαν στο Αργεντινή-Αίγυπτος και τα κλάματα αυτή που βλέπω από τον Λεονέλ Μέση, θα μας τα πει καλύτερα ο Μάνος Σταναμόπουλος, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους αγροάτες.
0: Τι άλλη ματσάρα, τι ματσάρα παλίδα.
1: Εκπληκτικό. Και μπράβο στα παιδιά της Αιγύπτου, μπράβο στον Ιβραήμ και στον αδερφό του, τον Χωσάμ Χασάν, που ξέρουμε όλοι είχαν περάσει από την Ελλάδα αγωνιζόμενοι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ βέβαια μίλησε η παγκόσμια κλάση του Λιονέλ Μέση, που παρότρινε πέρα από τον γκολ που πέτυχε έτσι όταν έκανε το 2-2 τους συμπαίκτες του, γιατί είχε χάσει και πέρα, δεν πέρα, ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα το βλέπουμε εδώ, αγκαλιές, είναι έτσι. Μια μαγική στιγμή, ανθρώπινη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Εκπληκτική στιγμή, αυτό είναι το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, που έχει, πάντα κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο έχει τις δικές του ιστορίες.
0: Έτσι.
1: Και ο Λιονέλ Μέση, όπως το 22 στα γήπεδα του Κατάρ, πιθανότατα και σε αυτό θα αφήσει σίγουρα το δικό του αποτύπωμα. Βέβαια. Τώρα, να πούμε για το παιχνίδι. Εθνική ομάδα της Αιγύπτου, παίζοντας πολύ ωραία, έξυπνα, κατάφερε να εξωτερώσει την αρχιτά του. Προηγήθηκε 2-0 με τον Ιμπραχήμ στο 15 και τον Ζίκο στο 67.
0: Ναι.
1: Δεν μέτρησε και ένα γκολ που είχαν πετύχει, γιατί είχε γίνει φάουλ στο Λισάνδρο Μαρτίνες. Ήταν ένας σωρός συνδυασμός.
0: Ναι. Καθαρό όμως νομίζω το φάουλ.
1: Καθαρό, ναι, ήταν φάουλ. Μετά είχαμε το Ρομέρο που είχε προηγηθεί ο στόπερ και μειώνει σε 2-1, αναθάρισαν οι Αργεντινοί, πήρε τα πάνω του ο Μέση, που σε κάποια στιγμή νόμιζες ότι έχει κουραστεί με εκείνη την απόκρουση που του ήρθε Λουκούμπι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σομπέρης, ο Φαρέντας 2-2. Ήταν θέμα χρόνου από εκεί και πέρα, πιστεύω, ακόμα και στην παράταση πήγαινε το παιχνίδι. Οι Αργεντινοί με τον ενθουσιασμό, με τον παλμό, με τη δύναμη, την ταχύτητα και την κλάση των παιχτών θα έφταναν και στο τρίτο γκολ, και έτσι λοιπόν στο δεύτερο λεπτό του πρόσθετου χρόνου έτσι ο Φερνάντες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σομπέρ, δίνοντας την νίκη πρόκριση στην Εθνική Αργεντινής, που είναι ένα από τα φαβορί έτσι λοιπόν του τρίτου παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, σήμερα τον Μπουένος Άιρες βέβαια θα γιορτάσει, θα πανηγυρίσει. Θα ζήσει μαγικές στιγμές. Αυτή η νίκη σήμερα των Αργεντινών ήταν κάτι το εκπληκτικό. Εγώ νόμιζα σε κάποια στιγμή, λέω, λες να φτάσει το τέλος της Αργεντινής.
0: Ναι, όμως, εγώ να σου πω την αλήθεια, το πίστεψα κανένας στο 80, λέω,
1: ναι,
0: στο 79. Και δεν έδειχνε, ξέρεις, λίγο τον τρόπο.
1: Ναι,
0: δεν έδειχνε.
1: Ναι.
0: Ήταν εγκλωβισμένοι. Έπαιξαν και με μια αφέλεια που εγώ τουλάχιστον δεν την είχα συνηθίσει. Από κόρνερ έφαγε το δεύτερο γκολ. Ναι, το έφαγε από κόρνερ υπέρ της Αργεντινής. Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, τι να πεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, έτσι, αυτό που είπες για το Μέση, ναι, πολύ πιθανό να ήταν και κουρασμένος. Αλλά όταν έχεις κλάσει, με μία ενέργεια μπορεί να γυρίσει τα πάντα.
1: Αυτό είναι, με μία ενέργεια εκεί.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που ήρθε η μπάλα μπροστά, εγκάρφωσε στα δίχτυα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, του Σομπέρ 2-2. Από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι το κλίμα, η αυτοπεποίθηση, όλα είχαν γύρει ξανά υπέρ των Αργεντινών, της ομάδας του Σκαλόνη, ο οποίος Σκαλόνη δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 30, οπότε θα το δούμε και σε 4 χρόνια από τώρα καλά να είμαστε.
0: Στο επόμενο, ναι.
1: Έτσι είναι. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Και το βράδυ μπορεί να εξελιχθεί και αυτό σε πολύ
0: και
1: καλό
0: παιχνίδι. Και αυτό σε πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι.
1: Γιατί αφύρωπο το βλέπω, έτσι, η Κολομβία, Ελβετία.
0: Ωραίες ομάδες και οι δύο ωραίες ομάδες. Τις έχω παρακολουθήσει. Ωραίες ομάδες. Θεωρώ ότι βλέπουμε ένα από τα καλύτερα μουντιάλ. Τουλάχιστον στα χρόνια μου. Έχω παρακολουθήσει. Είναι πολύ ωραίο μουντιάλ. Πραγματικά.
1: Συμφωνώ και εγώ. Ναι. Παρά το είδες στην αρχή, υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις.
0: Καλά.
1: Μα το παγκόσμιο κύπελλο είναι αυτό που είναι, θέλω να πω. Θα πάρει μπρος, θα βελτιώνεται. Το λέγαμε από την αρχή. Παιχνίδι με παιχνίδι. Όσο περνάνε οι μέρες, θα παίζουν καλύτερα και οι ποδοσφαιριστές, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ούτε ένα μήνας δεν πέρασε από τότε που τέλειωσαν τα πρωταθλήματά τους, έτσι.
0: Βέβαια, οπότε, βέβαια. Και παρά τα αυτά, η εκρηκτικότητα είναι στα χάιντες, που λέμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά. Έτσι κάνω μια βόλτα εδώ στα sites, όχι τα δικά μας, τα ξένα. Πάνω κάτω, η ανατροπή του αιώνα, το έχουν σε πολλά ξένα sites. Η ανατροπή του αιώνα. Ναι, ναι. Η ανατροπή του αιώνα. Ήταν ο τρόπος που ήρθε η αλήθεια.
1: Είναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτό τώρα. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Ναι, βέβαια. Ο Μέση είναι εκπληκτικός, εκπληκτικός. Κάνει απίστευτα πράγματα. Έκτο παγκόσμιο κύπελο. Είναι πρώτο σκόρερ, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Νομίζω ότι θα καλώς εγώ των πραγμάτων να δίνει τη μάχη με τον Εμπαπέ. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Και,
1: και ο πρώτος πως εσείς που σκοράρεις σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα, έτσι. Γράφει ξεχωριστές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πάμε για μετοπική ενδεχομένως Αργεντινή, Αγγλία.
1: Ναι, πιθανότατα έτσι πιστεύω.
0: Πώς βλέπεις εκεί το ζευγαράκι Αγγλία-Νορβηγία, εκπληκτική Νορβηγία, αλλά κάπου νομίζω...
1: Ναι. Κοίτα, η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία έφτασε σε αυτό το σημείο μετά από διάφορες σημαντικές κινήσεις που έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Για παράδειγμα, το 2013 η ομοσπονδία αποφάσισε να ιδρύσει την Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών. Εκεί λοιπόν τι έγινε, βλέπανε καταρχήν ότι όλα τα γήπεδα είχαν λάσπη ή είχαν χώμα, αν εξαιρέσει 2-3.
0: Ναι.
1: Είπανε λοιπόν θα αλλάξουμε τα γήπεδα. Τι θα γίνει, θα φτιάξουμε κλειστά γήπεδα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι το χειμώνα δεν μπορεί να παίξει στην Νορβηγία, ούτε μπορεί να προπονηθεί κανένας. Άρα λοιπόν ξεκίνησαν από εκεί. Έπειτα αναπροσαρμόσουμε το παιχνίδι του κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν θα παίζουμε συνέχεια με μακρινές ψηλές μπαλιές, επειδή εντάξει τα παιδιά μας είναι ψηλά, δυνατά, μεγάλα. Θα παίζουμε γρήγορο, χαμηλό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είδαμε και την Bodo Glimt τα τελευταία χρόνια. Είναι παρούσα σχεδόν σε κάθε φάση του Champions League. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Όχι βέβαια. Τι τυχαίο. Να γίνει μια φορά, ναι.
1: Βέβαια, σωστό.
0: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πέρασαν τα χρόνια. Πέτυχε ο στόχος τους. Άλλαξε το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας και τώρα βλέπουμε πολλούς ποδοσφαιριστές, εντάξει, προεξέχοντος του Χόλαντ ας πούμε, να διακρίνονται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν πράγματα και θάματα. Ποιος δεν θέλει να πάρει και από ένα Νορβηγό δηλαδή, έτσι, που δεν είναι πλέον φτηνή όπως ήταν πριν από 10 χρόνια.
0: Καμία σχέση. Και είναι και επαγγελματίες, σαν λαό, σαν ράτσα που λέω.
1: Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολλά, ότι είναι επαγγελματίες. Δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, τον Μέλμπεργκ, για παράδειγμα, που είναι Σουηδός, έτσι.
0: Σκανδιναβία είναι μια ράτσα, ναι,
1: έτσι είναι. Εκπληκτικός, επαγγελματίας. Δηλαδή, πηγαίναν οι άλλοι διακοπές, θυμάμαι, ειδικά οι Βραζιλιάνοι, όταν πηγαίναν οι διακοπές τα Χριστούγεννα, γύριζανε πιο παχείς, πιο... είχαν αφήσει τον εαυτό τους. Ο Μέλμπεργκ όμως είχε ακολουθούσε το πρόγραμμα το δικό του, γιατί σου λέμε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ να πάρω 2-3 κιλά, γιατί πώς θα τα χάσω μετά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Θέλει συντικό πρόγραμμα μετά.
0: Τα υποφέρω να τα χάσω.
1: Και... έτσι είναι.
0: Και είναι, αυτό, είναι αυτά,
1: εντάξει,
0: είναι αυτά.
1: Έχει γράψει την ιστορία του.
0: Με λίγο μεθοδολογία από αυτές τις χώρες θα κάνουν, πραγματικά θα κάνουν θαύματα. Και μιλάμε τώρα για μια Νορβηγία, η οποία τι πληθυσμό έχει, ρε σημανό μου, 6 εκατομμύρια, πόσο είναι, 5,5, 6.
1: Ναι, η Νορβηγία μπορεί όμως να είναι η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο.
0: Ναι, αυτό είναι και αυτό
1: που σκέφτομαι. Ναι. Είναι και αυτό. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, τι γύρω φέρνει γύρω-γύρω, έτσι στα... Καλά, το Μουντιάλ έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνω. Εκεί με την απόφαση την τρομερή και φοβερή του Ινφαντίνο.
1: Υπάρχει έντονες αντιδράσεις σήμερα από τον διεθνή τύπο. Τώρα, η κριτική που έχει γίνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ από τα διεθνή μέσα είναι εντυπωσιακή.
0: Ναι,
1: η Βελγική για παράδειγμα Het Neues Blanded έχει τον τίτλο «Ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο τώρα» και συνεχίζει «Κάναμε ξανά το Βέλγιο μεγάλο». Οι κόκκινοι διάβολοι προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου νικώντας τη ΣΥΠΑ 4-1 χάρη σε 2 γκολ του Σάρντε και Τελάρε. Και έτσι μαζί με τις ΗΠΑ ισχυρό πλήγμα λέει δέχθηκαν και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Τζιάννι Φαντίνο. Η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε μετά από αυτό που χαρακτηρίστηκε ως συντροπή του Παγκόσμιου Κυπέλου. Μια άλλη εφημερίδα, η Daily Mail Βρετανική, το όνειρο των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κυπέλο τελείωσε. Το Βέλγιο πέτυχε 4 γκολ απέκλεισε τους διοργανωτές παρά την πρωτοφανή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Και συνεχίζει. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Τραμπ ανησυχούσε για το λάθος επιθετικό. Ο πρόεδρος άσκησε πιέσει στον πρόεδρο της ΦΥΑ Τζιάνι Φαντίνο, ώστε να επιτραπεί στον τιμωρημένο Φολαρίν Μπαλογκάν να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε, όπως αυτό δεν είχε καμία ουσιαστική επίδραση. Αντίθετα, ο Ντεκετελάρ ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση και έβαλε τέλος στο όνειρο των ΗΠΑ και επίσης η γκατζέτα, τέλος πάντων Ιταλική. Mm-hmm. Ο Μπαλογκούν απογοήτευσε, η Ντεκετελάρ και Λουκάκου διέλυσαν τις ΗΠΑ. Ο Λουκάκου πανηγύρισε με το γνωστό χώρο Τραμπ και πλέον το Βέλγιο ετοιμάζεται για τον προημιτελικό απέναντι στην Ισπανία. Ενώ έχει και ένα σχόλιο για τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ κατάλαβε πλέον ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο περίπλοκο από το να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή ενός τιμωρημένου ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει επίσης να θυμάται μια παλιά αγγλοσαξονική ρίση, το κάρμα επιστρέφει πάντα. Στο ποδόσφαιρο ο πιο εύκολος τρόπος να βλάψεις τον εαυτό σου είναι να ξυπνήσει την περηφάνεια του αντιπάλου σου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν τα λέει και άσχημα.
1: Όχι, όχι. Πραγματικότητα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πραγματικότητα είναι αυτό. Έτσι,
0: έτσι είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το κάρμα, όπως λένε και για τη ζωή. Έτσι,
1: βέβαια, έτσι ακριβώς.
0: Άλλωστε, τι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι μια μικρογραφία της ζωής μας γενικότερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό, Δημήτρη.
0: Υπάρχουν τίποτα μεταγραφές, μάνο μου, που αυτή την περίοδο έτσι...
1: Ήταν να δεις οι πιο σημαντικές μεταγραφές μέχρι τώρα τις έχει κάνει τότε.
0: Τότε να με. Καλά κάνει.
1: Έδωσε. Ναι. 125 εκατομμύρια πήρε τον Σάντρο Τονάλι από την Νιουκάστλ.
0: Σημαντική μεταγραφή. Που
1: θεωρείται ίσως καλύτερος που υπάρχει σήμερα. Επίσης με 100 εκατομμύρια πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια της United τον Ματέος Φερνάντες, τον Πορτογάλο από την West Ham. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τώρα σύντομα θα έχουμε ξανά, μάλλον θα ακούσουμε ξανά, το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου, που ξέρουμε ότι έχει ανεπίσημες διαπραγματεύσεις με Στουτγκάρδη και Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα ακουστούν, πιστεύω, και κάποιες ελληνικές ομάδες.
0: Να.
1: Θα δούμε. Επίσης, έχουμε τη Manchester City με 135 εκατομμύρια, πρέπει να είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αγγλίας,
0: ναι,
1: που πήρε από την Nottingham Forest,
0: ναι, ναι,
1: τον κεντρικό μέσο της, τον Έλιοντ Άντερσον. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Είναι ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του Έντσο Μαρέσκα, του νέου τεχνικού των πολιτών. Βεβαίως, απ' την άλλη, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και θα επεκταθούν μόλις τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει προς τα έξω αντιδράσεις αρκετών ομάδων που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, περιμένουμε εκείνες τις 115 παραβάσεις που έχετε εξετάσει με την Τριμελή Δικαστική Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε δει την απόφαση ακόμα. Βλέπουμε ότι η City συνεχίζει να κάνει μεταγραφές που ξεπερνάνε το όριο που έχει τεθεί.
0: Ναι, αυτό έχει θαυτεί λίγο κάτω από το χαλάκι που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω είναι το παγκόσμιο κύπελλο τώρα, αλλά μόλις τελειώσει θα βγει ξανά στην επιφάνεια και με πολύ ισχυρό τρόπο τώρα, γιατί αντιδρούν πάρα πολλές ομάδες και εκεί που ξέραμε ότι εκείνη που αντέδρασε πρώτη ήταν United, σαν τις πιο ισχυρές, τώρα μπαίνει στο παιχνίδι δυνατά και η Chelsea, αλλά θα μπει και η Arsenal που τηρούσαν μέχρι τώρα σιγή ηχθείως.
0: Ναι, καλά είναι δυνατό να μην μπουν, τι έτσι θα τα αφήσουν τώρα αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Όχι, το λέω για την Τσέλσι, όταν είχε αναγκάσει ο Μπεν Τζόνσον ουσιαστικά τον Αμπραμόβιτς να πουλήσει τους Αμερικανούς στην Τσέλσι. Η Τσέλσι είχε κάνει μια μυστική συμφωνία με τον πρόεδρο, με τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, ότι θα μπορέσουν να κάνουν και κάποιες περαιτέρω μεταγραφές από το κανονιστικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και
1: γι' αυτό δεν υπήρχε κάποια τιμωρία για την Τζέλση, που θα έπρεπε κάποια στιγμή να της πει η Αγγλική Ομοσπονδία έχει υπερβεί τους κανόνες, αλλά αφού υπήρχε μυστική συμφωνία κανένας δεν μίλαγε.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια που έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αύριο ο πρωθυπουργός στην Αγγλία, δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Λονδρέζους,
0: ναι,
1: του Τζέλση. Chelsea που είναι το πιο ακριβό προάστιο, ας το πούμε, στην καρδιά του Λονδίνου.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: και περιμένουμε να δούμε, να πούμε ότι ο Άγγελος Ποστέκογλου πήγε στην ομάδα την Αλ Νάσερ, την ανέλαβε την ομάδα του Κριστιανού
0: Ρονάλντο. Την ανέλαβε σαν προπονητής, σαν τεχνικός διευθυντής.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Νομίζω σαν τεχνικός διευθυντής.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, έφυγε και ο Ζεζούς που ανέλαβε την Εθνική Πορτογαλία, ναι, ναι, του Μαρτίνετ, ναι, ο οποίος είχε προαναγγείλει βεβαίως
0: την αποχώρηση.
1: Ναι, θα φύγει από την Εθνική Πορτογαλία είτε με το τέλος του Παγκόσμιου Κυπέλλου ή όταν αποκλειστεί η Πορτογαλία, όπως και έγινε, έτσι. Και τη θέση την παίρνει ο Ζεζούς, Πορτογάλος, από τους σπουδαιότερους προπονητές που είχε αναδείξει η Πορτογαλία.
0: Είχε βέβαια φύγει από το προσκήνιο κάποια χρόνια τελευταία λόγω της Σαουδικής
1: Αραβία, ακριβώς. Και επίσης έφυγε και ο Χαβιέρ Αγκίρε του Μεξικού, τη θέση την παίρνει ο παλιός στόπερ Ράφα Μάρκες. Γενικά τώρα στη Γερμανία, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως κάποια στιγμή και η πρόσληψη του Κλοπ, γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις τώρα. Προφανώς τι αποζημίωση θα πάρει η Red Bull, ο Μίτλ, αφού είναι το νούμερο ένα, συζητάει με τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδίας και ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, αν θα είναι ο Ρούντι Φέλερ, ναι, το θέλουν αρκετοί, ή θα είναι ο Ματίας Ζάμερ, που ήταν μέχρι πρότινος σύμβουλος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Για τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Γερμανία τώρα, λες, έτσι.
1: Ναι, στην Εθνική Γερμανία, η οποία θα είναι προσεχής αντίπαλος της Ελλάδος, θα παίξει η Ελλάδα στο Αουγκσμπουργκ.
0: Το πιθανότερο λοιπόν να φιλοξενήσουμε τον Κλοπ.
1: Ναι, βεβαίως. Κλοπ σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Και θα δούμε τι αλλαγές θα κάνει από εκεί και πέρα ο Κλοπ.
0: Εντάξει, πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Πρέπει να σηκώσει μανίκια.
1: Ναι, δεν έχει ποδοσφαιριστές, πιστεύω, για
0: την Δεν έχει δεξαμένο.
1: Δεν υπάρχουν ταλέντα σπουδαία. Η Μπάγερ πήρε με 50 εκατομμύρια τον Ναθάνιελ Μπράουν, τον αριστερό οπισθοφύλακα της Εθνικής Γερμανίας. Επίσης ο Νίμπελ, ο ταλαντούχος στρατοφύλακας της Μπάγερ, που ωστόσο έχει παίξει ελάχιστα στην Μπάγερ το περισσότερο διάστημα, είναι δανεικός και πέρυσι ήταν δανεικός στην Στουτγκάρδη.
0: Έπεσε στη σκιά του Νόγερ τώρα εκεί.
1: Ναι,
0: την πάτησε.
1: Ναι. Και επειδή βλέπει ότι και να επιστρέψει ο Νόγερ για ένα ακόμη χρόνο θα πέσει στην Μπάγερ Μονάχου, συμφώνησε να πάει στην Τουρκία. Θα πάει πιθανότατα στη Γαλατά Σαράι. Του δίνει 12 εκατομμύρια. Οπότε γλιτώνει και η Μπάγερ από ένα μεγάλο συμβόλαιο. Ο Νίμπελ, που είναι ένας από τους καλύτερους τροφύλακες της Γερμανίας αυτή την εποχή. Ο Τερ Στέγκεν τώρα, που βλέπει ότι παρόντος του Γκαρσία και του Σέσνη στην Μπαρσελώνα θα είναι πάλι το νούμερο 3, οπότε δεν θέλει κάτι τέτοιο, πάει στον Άγιαξ, δανεικός από την Μπαρσελώνα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι μετά το Μουντιάλ θα δούμε πολλά περισσότερα.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Ωραία, Μανώ μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σου, εύχομαι, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο να πω έχω της ανατροπής του αιώνα, όπως γράφουν πολλά sites, Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε 9 και 31 προς 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10 για 28 περίπου λεπτά ακόμη. Να επαναλάβω την ανατροπή του αιώνα. Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2. Η Αργεντινή προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά στους 8 του Μουντιάλ. Με μια τρομερή ανατροπή από το 79 και μετά. Στο 79 έχανε 2-0 από την Αίγυπτο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό 3-2, έτσι για τους φίλους της ομάδας Θεσσαλονίκης.

Ο Πάκου είχε πολλές απουσίες, παρά τα αυτά έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά. Επικράτησε, όπως είπα και πριν, τη ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2. Σκόρερ για τον δικέφαλο, σκόρερς ήταν ο Κεφάτος Χατσίδης, ο Γέρε Μέγεφ και ο Τάισον με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Για να πάμε να δούμε τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Προκριματικά Champions League. Πρώτος γύρος σήμερα, πρώτη μέρα των αγώνων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά. Αραράτ Αρμενίας, Ρίγα Λετωνίας, 2-0 τελικό. Κάουνα Ζαλγκίρις από την Λιθουανία με την Ντρίτα από το Κόσοβο, 1-1 τελικό. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβλαρτάρ με Ίντερ Κλάμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα, 3-1 τελικό. Η ομάδα από το Γιβλαρτάρ κατάφερε και κέρδισε την ομάδα από την Ανδόρα. Σάμπα Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, με την Νιου Σέιντς από την Ουαλία, 2-0. Αυτά τα τέσσερα είναι τελικά. Έχουμε τώρα στο 74 Βάρνταρ Σκοπίων από την Βόρεια Μακεδονία με Κουόπιο Φιλανδίας, 0-2. Οι Φιλανδοί νομίζω έχουν κάνει μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Στον επόμενο γύρο, Φλωριάννα από την Μάλτα με Σάμροκ Ρόβερς από την Ιρλανδία, 1-0 στο 48. Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία με Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία, τώρα ξεκίνησε το μάτς, όπως και η Τρεφιόρη από τον Άγιο Μαρίνο με τη Λάρν, 0-0 και τα δύο ματσάκια αυτά στο τέταρτο λεπτό και τα δύο. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε την Κλάξιβ με την Μπίσεν. Η Κλάξιβ είναι από τα νησιά Φερό, η Μπίσεν είναι από το Λουξεμβούργο. Στις 10 έχουμε Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ από την Ισλανδία με την Γκιόρ από την Ουγγαρία. Πρώτοι αγώνες πρώτου γύρου προκριματικά Champions League. Για το Conference League στο 65, Στράζεν Λαφιωρίτα. Η Στράζεν είναι από το Λουξεμβούργο, η Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο, 0-0. Στο 66 βρισκόμαστε εκεί. Στο 35, Ελμπασάνη από την Αλβανία με Μπάτε Μπορίσοφ από τη Λευκορωσία, στο 0-0 επίσης.

Ο φίλος ο Σπυράκος, ο Ρομπίνιο κατά κόσμο, λέει καλησπέρα Τιτάνα Δημήτρη Στρατάκη. Έτσι τέτοια λέγε μου να τα παίρνω. Να παίρνω απάνω μου, όχι να τα παίρνω. Επιτέλους λέει στην ώρα σου να μπορούμε να σε ακούμε στο γραφείο. Δίδαξέ μας. Τι δουλειά κάνεις ρε φίλε Ρομπίνιο τέτοια ώρα στο γραφείο?

Λοιπόν, ότι από εδώ και πέρα μέχρι τις 10, αλλά και μετά τις 10, αφού είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου θα είναι εδώ στο μικρόφωνο, να ανοίξω τα μικρόφωνα, να πω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943, επαναλαμβάνω, 210-220-5943, 215-215-5943. Μέχρι τις 10 σε μένα, μετά τις 10 και στον Βασίλη Γερασίμου, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να μιλήσουμε για το οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, σας απασχολεί, για τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής, για τις μεταγραφές, για τα πάντα. Viber 6939-943-943, να το επαναλάβω, 6939-943-943. Να πω άλλη μια φορά το δώρο ταξίδι του σταθμού, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα του Αιγαίο. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δεύτερο δώρο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Viber, Ψαρονέφρι, ονοματεπώνυμο και είστε έτοιμοι 4 άτομα να πάτε να φάτε στο εξωτερικό, στο εξαιρετικό αυτό εστιατόριο.

Πραγματικά είχαμε εξαιρετικές σκηνές μετά την νίκη της Αργεντινής επί της Αιγύπτου, με το τελευταίο στήριγμα του διαιτή. Οι παίχτες της Αλμπισελέστε, όπως έτσι λέγονται, ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, με τους μισούς να κλαίνε και τους άλλους μισούς να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Ο Λεωνέλ Μέση ήταν ένας από αυτούς που έκλαιγε, ξέσπασε σε λυγμούς, σε κλάματα χαράς, κοίταζε προς την εξέδρα. Πραγματικά ήταν για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ζήσει τα πάντα, αλλά τα πάντα όμως, ένας Αργεντινός θεός, όπως πολλά sites τον αναφέρουν έτσι, ήταν συγκλονιστικό να τον βλέπεις να κλαίει από συγκίνηση.

Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: καλησπέρα, με μια συμμετοχή συμμετέχουμε ή στέλνουμε και άλλο μήνυμα. Πάνος. Πολύ σωστή επισήμανση του φίλου μας του Πάνου. Όχι, με μια συμμετοχή μπαίνετε αυτόματο στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να στέλνετε 15 συμμετοχές. Η μία συμμετοχή φτάνει, θα μπει στην κλήρωση με έναν κωδικό. Η δεύτερη συμμετοχή αντικρούει τον πρώτο κωδικό και ακυρώνεται αυτόματος. Με μία λοιπόν, με ένα μήνυμα, είστε μέσα και αμοργό και ψαρονέφρη και εν πάση περιπτώσει σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς πραγματοποιεί εδώ ο σταθμός μας. Συνεχίζει ο Πάνος ότι τι παιχταρά, ρε παιδιά, αυτός ο Μέση. Πόσο τυχεροί είμαστε που τον βλέπουμε. Αλλά γενικά η Αργεντινή έχει μέταλλο, βλέπω, και είναι φαβορή για μένα. Δεν διαφωνώ μαζί σου Πάνο για το φαβορισμό της Αργεντινής πρώτον. Το δεύτερο, ναι, προσυπογράφω 100% είμαστε πολύ τυχεροί. Όλοι όσοι σε αυτή τη ζωή είδαμε, βλέπουμε και εξακολουθούμε και βλέπουμε τον Λιονέλ Μέση. Και κάποιοι από εμάς μάλιστα προλάβαμε και Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, προλάβαμε και Κριστιάνο Ρονάλντο στα καλά και το Ρονάλντο το φαινόμενο. Πολύ τυχεροί πραγματικά. Και είμαστε και ακόμα περισσότερο τυχεροί βλέποντας και παίρνοντας μαθήματα ζωής σε έναν άνθρωπο που έχει φτάσει στα 40, όπως και ο Ρονάλντο βεβαίως της Πορτογαλίας, παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε, και εκεί αγωνίζεται με πάθος, με όρεξη, με διάθεση. Μαθήματα ζωής πέρα από τα ποδοσφαιρικά αυτά.

Ακολουθεί στις 11 αγώνες της Ελβετίας με την Κολομβία. Πολύ πιθανόν και εκεί να έχουμε ματσάρα. είναι επιθετικές οι ομάδες, ειδικά οι Ελβετοί δεν κοιτάνε και πολύ την αμυνά τους. Έχουν βγει ενδεκάδες, για να τους πούμε, τους παίχτες που θα αγωνιστούν σε 1 ώρα και 18 λεπτά από τώρα. Η Ελβετία λοιπόν θα αγωνιστεί με Κόμπελ, Ζακάρια, Αλβέντι, Ακάντζι, Ροντρίκες, Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι, Ρίντερ, Εντόι και Εμπολό. Η Κολομβία με Βάργκας κατά από τα δοκάρια, Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχικά, Λέρμα, Αρίας, Πουέρτα, Ροντρίγκες, ο γνωστός Χάμες Ροντρίγκες, Σουάρες και Δίας.

Μια σημαντική είδωση βγήκε τώρα το απόγευμα από την Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε προσωρινά την άρση της αναστολής λειτουργίας της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία είχε ισχύει από τις 12 Οκτώβρη του 2023.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία Ρώσων αθλητών στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, σε δύο χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή των Ρώσων αθλητών πλέον στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και η συμμετοχή τους στις υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις. Η επιστροφή τους σε πλήρη αγωνιστική δράση σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον παγκόσμιο αθλητισμό, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Πραγματικά σημαντική απόφαση.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλα, μιας και είπαμε να βγάλουμε γραμμούλες στον αέρα. Καλησπέρα σας.
1: Ποιος σου κάνει μποϊκοτάς, καλησπέρα. Και τις γραμμές τις έχεις ανοίξει ένα αντίταλο και δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή. Τι κόλπα είναι αυτά.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα άρχοντα μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Κοίταξε να είσαι, όταν λες ανοίγω γράμμες, γράμμες ανοιχτές, όχι να παίρνουμε και να μην είναι ανοιχτές.
0: Γιατί, τι έγινε τώρα, έπαιρνες γραμμή και δεν μπορούσες να βγάλεις, τι?
1: Έπεφτε. Όχι, κάλαγε, μετά βούησε, μετά έπαιρνα, κάλαγε, έπεφτε. Τέλος πάντων,
0: αφού βγήκαμε, μην το λέμε του παπά.
1: Α, και αυτό σημαντικό.
0: Έτσι, ναι. Τι γίνεται Γιώργη?
1: Άκουσε με, τι να γίνει, εχθές το Βέλγιο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γι' αυτό σε πήρα.
0: Καλά, ναι, όλος ο κόσμος ευχαριστήθηκε.
1: Τέσσερα και σκονιάσατε. Ναι. Άντε, γεια σας Αμερικανάκια, ασχοληθείτε με το baseball και αφήστε τα άλλα τα αθλήματα. Κατάλαβες? Έτσι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη πίκρα, πολύ μεγάλη πίκρα για αυτούς. Τους βλέπω εδώ από το πρωί, γιατί ήταν πολύ ψηλωμένοι, κατάλαβες? Είμαστε Americans, είσαστε Americans, θα μην σου πω, nice to meet you, stay in the trees, μείνε στα δέντρα, καταλάβες? ναι, όχι ρε φίλε, αυτό πήγε να κάνει, δημιούργησε δεδικασμένο, από ό,τι ξέρω η Αγγλία και η Γαλλία τώρα ζητάνε για την κόκκινη και για τις κίτρινες να πάρθουν πίσω, και αυτό φίλε να ξέρεις θα έχει και συνέχεια και στα τοπικά πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια φίλε.
0: Πόσο πια θα ξεφτυλίσουν το ποδόσφαιρο, πόσο πέρα?
1: Όχι φίλε, δεν το ξεφτύλισαν το ποδόσφαιρο κάποιοι. Το ξεφτύλισε ένας συγκεκριμένος, δεν θα ντρεπόμαστε να λέμε το όνομα.
0: Αυτός ο συγκεκριμένος Γιώργο μου όμως, επέτρεψέ μου να πω ότι βγήκε με ψήφους, δεν βγήκε με κλήρωση.
1: Εγώ δεν είπα ότι βγήκε με κλήρωση, με ψήφους είπε.
0: Έτσι.
1: Εγώ είπα ότι βγήκε με κλήρωση, αφού οι Ελληνοαμερικάνοι, οι Αμερικανοέλληνες που δηλώνουν Έλληνες, οι Αμερικανοέλληνες τον ψηφίσανε. Έτσι. Να δω αν θα τον ψηφίσουν τώρα.
0: Δεν να σου πω ρε φίλε.
1: Θέλω να δω τώρα, καλά θα τη χάσει η Γερουσία, άκου τι σου λέει εδώ ο Γιώργος, άκουσε με.
0: Πότε είναι αλήθεια, γιατί... πάλι, πότε είναι εκλογές?
1: Τώρα, σε κάνα 2-3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Τον Νοέμβριο, ναι, πρώτα ο Θεός, και προσπαθεί να τους δώσει, θα κάνει, θα τις χάσει πάνω από τα γοντός. Τέλος πάντων. Σε πήρα να σου πω την καλησπέρα μου, έχω μεγάλη εκπομπή.
0: Ευχαριστώ Γιώργο μου.
1: Κανονικά, να ξέρεις ότι σε ακούμε πιστά. Και αυτό που με λέει, μάγκες από την Αμερική, το ποδόσφαιρο εσείς, σε 50 χρόνια. Στον καναπέ όλοι τώρα, όλοι στον καναπέ, να βλέπετε την Αγγλία, να βλέπετε την Αργεντινή, να βλέπετε την Κολομβία, το Βέλγιο, την Ολλανδία.
0: Ματσάρα και η Αργεντινή, Ματσάρα η Αργεντινή, ματσάρα.
1: Έλα ρε φίλε, γλίτωσε.
0: Γλίτωσε.
1: Φίλε, άκουσε με, γλίτωσε. Και μάλιστα να σου πω και κάτι, επειδή σε άκουγα. Το κατέμιασε ο δικός εκεί που βγήκε να πούμε και βάλαν 3 γκολ ρε φίλε. Πραγματικά δηλαδή.
0: Του κατέμιασε τους Αιγύπτιους, αλλά έφερε γκολ στην Αργεντινή. Που οπότε, λίγο πολύ όλοι. Εκεί εμείς θέλαμε Αργεντινή να ξέρεις.
1: Πρέπει να το τσεκάρουμε με τον Ολυμπιακό. Βάλτε μια μέρα με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και άμα γίνει καμιά τέτοια ανατροπή, θα τον βγάζεις όποτε παίζει ο Ολυμπιακός. Θα κάνεις έκτακτη εκπομπή και θα τον βγάλεις.
0: Καλός άνθρωπος είναι, ελπίζω να είναι γκολνής και για τον Ολυμπιακό.
1: Τον πειράζω τον άνθρωπο. Τον πειράζω. Πολύ καλός άνθρωπος και με ωραίες πληροφορίες.
0: Έτσι.
1: Και γενικότατος.
0: Σωστά.
1: Και την καλησπέρα μου και στον κύριο Σαλαμόπουλο. Που είπε για τα καθέκαστα, τον άκουσα. Όπως είπε και η Daily Mail και άλλες εφημερίδες, άλλες δεν τις ξέρω, δεν έχω δει. Που και τα site τα αγγλικά που τους περνάνε πριονοκορδέλα.
0: Έτσι.
1: Πώς θα γίνει. Λοιπόν, όσο για την Τζέλση και αυτό που είπε.
0: Ναι,
1: αυτό δεν το ήξερα για τη συμφωνία 100. Καλά μας έκανε και μας ενημέρωσε για τη συμφωνία 100 από το τραπέζι. Γι' αυτό το στείλαμε τον Τζόνσον. Γι' αυτό το στείλαμε. Για ένα πάρτι 15 άτομα που έκανε, του είπαμε πάρε δρόμο και φύγε σπίτι σου. Ενώ κάποιοι άλλοι που κάνουν πάρτι στην Ελλάδα με 50 άτομα στη Μυτιλίνη, τους έχουν πρωθυπουργούς ακόμα και θέλουν να ξαναδιεκδικήσουν πρωθυπουργία. Απλά έτσι για να ξέρουμε.
0: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν έχεις άδικο. Γεια σου Γιώργη μου. Ναι φίλε, ναι, άντε. Στο καλό. Μετά έτσι κι αλλιώς έχεις και ραντεβού τηλεφωνικό με τον Γερασίμου κάθε βράδυ. Σ' ακούω.
1: Εξαρτάται, γιατί τώρα πάω για φαγητό. Είναι 3:10 να πάω κάτι, γιατί ο Γερασίμου έχει το φαγωμένος. Κατάλαβες.
0: Ο Γερασίμου δεν έχει πρόβλημα με το φαγητό.
1: Όταν είναι να φάει, μας αφήνει με μουσική και πάει και τρώει εκεί. Κάνει καλά μισά ώρα διάλειμμα, τρώει και μετά έρχεται. Κατάλαβες.
0: Φιλιά πολλά, να σε καλά φίλε. Γεια σου Γιώργο, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή να μας ακούει ο φίλος.
2: Καλησπέρα. Δεν τον έχουμε τον φίλο, θα ξαναπάρει.

0: Για να πάμε να δούμε πως είμαστε τυχεροί τώρα. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Δημήτρη, τυχερός. Έλα ρε. Είμαστε άτυχοι εμείς, γιατί τελειώνει η εκπομπή τώρα.
0: Δεν πειράζει φίλε. Εντάξει, λίγο πράγμα και καλό, αρκεί να σας ακούω. Έτσι λίγο.
1: Ωραία. Κοίτα να δεις, δεν πάει πουθενά η Αργεντινή τώρα. Στρουμφάκια στην άμυνα τώρα. Τους πέρασαν τις κεφαλιές. Δηλαδή το ρέτσο να είχαν δεν τρώγανε γκολ, έτσι. Λοιπόν, πλάκα άμυνα τώρα. Λοιπόν, βάση περίπτωση, τώρα με ποια διασταυρώνεται.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται, Χάρη. Έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος ποιος είσαι. Γιατί μην νομίζεις ότι σε ξέρουν όλοι
1: δεν
0: το μεσημέρι.
1: Μόνο,
0: αλλά
1: χρειάζεται,
0: χρειάζεται.
1: Άλλωστε και άλλο πήρα. Θα ακούσεις μετά γιατί πήρα εκτός αθλητισμού. Έτσι, για
0: πολύ
1: να... πήγα.
0: Καταρχάς τώρα θα παίξει με τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. Εφόσον και αν περάσει.
1: Κολομβία.
0: Ναι. Παίζει ένα σενάριο να έρθει να διασταυρώσει και με Αγγλία.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ζωή τώρα.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Χάρη.
1: Τώρα δηλαδή η Αιγύπτη και τον κόλπο του ακύρωσε. Τώρα εντάξει, του πήγε πριν τον Κορδέλα και η διαιτησία. Τώρα φάουλ στο Μέση να μόλις τον ακουμπάγανε. Τέλος πάντων, και εγώ η Αργεντινή ήθελα να περάσει. Έτσι,
0: ναι, μωρέ, λίγο πολύ όλοι μας. Λίγο πολύ όλοι μας.
1: Λέμε τώρα πώς είναι.
0: Πώς έγινε το σκηνικό.
1: Για άλλο θέμα, γιατί έχω ένα προσωπικό σήμερα που μου είχε και είναι χαρούμενο και θέλω να το μοιραστώ.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, μου δώσω γιατρός να κάνω κάτι εξετάσεις και παίρνω κάτι αυτά τα ιατρικά κέντρα, ρε παιδί. Μια κολονοσκόπηση με λίγα προληπτικά.
0: Καλά κάνεις.
1: Για να δώσω και το στίγμα.
0: Καλά κάνεις που κάνεις προληπτικές
1: εξετάσεις. Μου βγάλω γιατρός και το χαρτί παραπεμπτικό, συμμετοχή 25 ευρώ. Παίρνω εγώ ένα, πώς το λένε, ένα ιατρικό εκεί, να μην λέω και ονόματα. Μου λέει σε 15 μέρες, 20 πόσο μου. Ωραία, και τι χρωστά, τι θα δώσω, λέω. Μου λέει είναι αυτά τα 25 ευρώ που γράφει εκεί. Και είναι και συν ο αναισθησιολόγος 100 ευρώ, συν αυτό περί 30, συν το για βιοψία μετά άμα χρειαστεί τόσο, ένα κουστούμι 2-2,5 εκατοστάρικα. Λέω ρε μπράβο, λέω ας πάρω κανένα άλλο, παίρνω ένα άλλο μου λέει 3 εκατοστάρικα, παίρνω ένα άλλο μου λέει 190, δεν θυμάμαι. Λέω μετά κάτσε ρε φίλε, δεν παίρνω και τον Γεωργιάδη, πώς το λένε. Τα κρατικά νοσοκομεία να δω τι γίνεται. Είχα και όρεξη και ασχολήθηκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει παίρνω το γεννηματάς και μου λέει, μάλλον το κέντρο και κοίταγε, μου λέει κατάλαβε το γεννηματά. Αύγουστο δεν έχει, Σεπτέμβρη δεν έχει, Οκτώβρη δεν έχει, Νοέμβρη δεν έχει, Δεκέμβρη, του λέω άστο μην προχωράς, του λέω για πήγαινε πουθενά αλλού, ψάχνει και άλλο τα ίδια. Με το... Και που βρήκε ένα 13 Νοέμβρη, 14 δεν θυμάμαι πόσο μου είπε, μου λέει το Ελπίς. Και στο μεταξύ το Ελπίς είναι στο κήπεδο του
0: Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, λοιπόν, ναι, απέναντι.
1: Και, εντάξει, για μένα κατανόμαστε όλα για τους άλλους, εντάξει.
0: Ναι, ρε,
1: και λέω, κοίτα να δεις ρε φίλε που μου έστειλε η τύχη, λοιπόν. Και πήρα για να δω συγχαρητήρια στον κύριο Γεωργιάδη, έτσι,
0: για
1: το σύστημα υγείας που έχουμε, να το χαίρεται και να το διαφημίσει.
0: Έτσι.
1: Και θα πάω να δω στα 3 εκατοστάρικα, βέβαια, πας και ζήσω, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ είπα ρε χάρη ότι όντως αλήθεια έχεις να μας πεις κάτι.
1: Χαρούμενο δεν ήταν, ρε φίλε, χαρούμενο. Έτσι,
0: καλό
1: ο κουτσέπα το σκεπάθηκε σε 4 μέρες 5.
0: Δεν φτιάχνουμε με τίποτα, φίλε.
1: Και το σύστημα υγείας.
0: Δεν φτιάχνουμε. Και μας κουνάει και το δάχτυλο, αδερφέ. Και μας κουνάει και το δάχτυλο. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά είναι. Τα βλέπετε. Τα έχω ζήσει κι εγώ. Δηλαδή, επιβεβαιώνω το χάρη μέχρι κεραίας. Για τη μάνα μου κοίταζα μια εξέταση να κάνει. Αν δεν πηγαίναμε, την κάναμε στο ιδιωτικά. Δώσαμε 80 ευρώ. Η ημερομηνία ήταν το Νοέμβρη, αν θυμάμαι κι εγώ καλά, όπως είπε ο Χάρης. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και νομίζω και τα ιατρία τα απογευματινά καταργήθηκαν κι αυτά. Πάνε κι αυτά. Γεια σας. Χαιρετήσαμε. Κατά τα άλλα τένις, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε προχθές. Με τον Κασελάκη νομίζω έπαιζαν τένις. Δεν θυμάμαι τώρα. Και μάλιστα με τα ρούχα του τένις μετά πήγε και σε μια εκδήλωση που είχε και ζήτησε συγγνώμη λέει για την εμφάνιση, αλλά κατευθείαν από το τένις ήρθα εδώ. Θα τα προλαβαίνει όλα ο Άδωνης. Τέλος πάντων, είμαστε αθλητικά, ας μείνουμε αθλητικά. Αραρά, Τρίγα, 2-0 τελικό. Κάουνας Ζαλγκίρης, Τρίτα, 1-1 τελικό. Red Deep Zinter Club, 3-1 τελικό. Μπακού, New Saints, 2-0 τελικό. Βαρντάρ, Σκοπίο, 0-2 τελικό. Στο 70. Φλωριάννα, Σάμρογκ Ρόβερς, 1-0. Μπάνια Λούκα, Λεύσκη Σόφια, 1-0. Τρεφιόρι, Λάρνη, 0-0 στο 27. Κλάξβιβ Μπίσεν 0-0 στο 12, στις 10 Βίκινγκουρ Γκιόρ. Για το conference το 87, Στράζεν από το Λουξεμβούργο, Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο 1-0. Στο ημίχρονο Ελμπασάνι με την Πάτε Μπορίσοφ 1-0. Αυτοί οι δύο αγώνες είναι για το conference. Μόλις ανοίγει το σκορ η Κλάξβιβ από τα νησιά Φερόε, προηγείται της Μπίσεν από το Λουξεμβούργο 1-0. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ, καλό βράδυ σας εύχομαι, ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και για τα τηλέφωνα, αύριο μπορεί να βγάλουμε και πιο νωρίς τηλεφωνάκια, ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, εδώ είστε, να τον τιμήσετε και με τα τηλέφωνά σας και με τα μηνύματά σας. Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Μην ξεχνάτε την αγαπημένη σας συχνότητα. Από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, σας κράτησε για 2 ώρες συντροφιά. Να είστε καλά, καλό βράδυ και πάλι.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τρίτης, 7 Ιουλίου. Ξεκινάμε τώρα, τελειώνουμε στις 3 το ξημέρωμα, όπως κάθε μέρα, από Κυριακή έως και Πέμπτη προς Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμος, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε καθημερινά. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, είχαμε χτες το ένα παιχνιδάκι τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Η μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής με την Αίγυπτο από 0-2 στο 79 έγινε 3-2. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή που περιμένει τώρα το αντίπαλό της στο ζευγάρι που ξεκινάει σε λίγο, σε περίπου μία ωρίτσα, το Κολομβία με την Ελβετία. Θα το παρακολουθήσουμε εδώ κανονικά. Εχθές το ξημέρωμα, μετά τις 3 που δεν ήμασταν εδώ, δεν κάναμε, είχαμε φύγει, είχαμε τελειώσει την εκπομπή. Το Βέλγιο έκανε περίπατο με την Αμερική, την κέρδισε 1-4. Ένα Βέλγιο που έδειξε για πρώτη φορά φέτος ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Περιμέναμε το παιχνίδι με την Αμερική για να το αποδείξει ότι είναι καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Εύκολα κέρδισε 1-4.

Μην ξεχνάμε ότι οι μέρες περνάνε και την Πέμπτη, μάλλον στις 10 του μήνα, σε 3 μέρες από τώρα, έχουμε τη μεγάλη κλήρωση, μάλλον 2 κληρώσεις για τα δώρα που προσφέρει ο σταθμός στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές. Το πρώτο είναι, είπαμε, 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel & Spa. Το είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, σάουνα, μασάζ, χαμάμ, γιόγκα, γυμναστήριο και πολλά πολλά άλλα. Αιγιαλής Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Μηνυματάκια στέλνετε μέχρι τις 9 του μήνα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέχρι 9 του μήνα. Στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαρονέφρη και είστε ok. Η κλήρωση θα γίνει, είπαμε, 10 του μήνα το πρωί με την εκπομπή, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, ματσάρα είδαμε το βράδυ, λίγο πριν τελείωσε το μάτς. Το παρακολουθήσατε εδώ με τον Δημήτρη Στρατάκη. Ματσάρα ήταν η Αργεντινή από την κόλαση στον Παράδεισο και Τούμπαλιν για την Αίγυπτο, η οποία έπαιξε πολύ καλά. Είδε πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλή ομάδα. Προηγήθηκε με τον Ιμπραχήμ στο 15ο λεπτό. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21ο λεπτό. Ακυρώθηκε ένα γκολ δικαίως από τον Μοσταφά Ζίκο, που είχε γίνει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και καλώς ακυρώθηκε, αλλά παρόλα αυτά έβαλε πάλι γκολ ο Ζίκος στο 67, έκανε το 0-2, εκεί που όλοι έβλεπαν ότι οι Αργεντινοί θα έχουμε την έκπληξη, θα αποκλειστεί από την Αίγυπτο. Στο 79 έδωσε ανάσα ο Κριστιάνο Ρομέρο, έκανε το 1-2, ο Μέση στο 83 το 2-2 και στο 92 ο Ένσο Φερνάντες έκανε το τελικό Αργεντινή με την Αίγυπτο 3-2. Μεγάλη νίκη για την Αργεντινή, μεγάλη πρόκριση έτσι πως ήρθε το μάτς. Ήταν το απόλυτο φαβορί βέβαια πριν το ξεκίνημα, αλλά έτσι πως πήγε το μάτς ήταν μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή. Είπαμε σε περίπου 40-50 λεπτά από τώρα έχουμε το δεύτερο μάτς της ημέρας, Κολομβία με την Ελβετία. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την Αργεντινή. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα φίλε Χρήστο, μπιλάρα την μπαλάρα είδαμε σήμερα. Φοβερό παιχνίδι με την Αργεντινή και την Αίγυπτο. Ναι, ήταν πολύ ωραίο μάτς. Από εκεί πέρα είχαμε παιχνίδια. Ένα φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας 3-2 κέρδισε ο ΠΑΟΚ σε φιλικό μάτς. Από εκεί πέρα είχαμε προκριματικά για το Champions League. Αραράτ Αρμενία Ρίγα 2-0. Κάουνος Αλγκύρης Ντρίτα 1-1. Ρεντ Ιμπς με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες 3-1. Σαμπάχ Βενιού Σέντς 2-0. Βαρντάρ Κόπιο 0-2. Ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Conference είναι, για να δω. Ναι, Conference. Ούνα Στράσε με την Λαφιωρίτα 1-0. Πάλι για Champions League, Φλωριάνα, η γάτα είναι εδώ. Εντάξει, θα σε βγάλω έξω, περίμενε, μην βιάζεσαι. Φλωριάνα, Σάμρο Κρόβερς 2-0, αυτό είναι στο 84. Συνεχίζουμε, Ελμπασάνη, Μπάτε Μπόρισοφ 1-0 στο 52. Μπάρας, Μπόνια Λούκα, Λεύσκη Σόφιας 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Τρε Φιόρι Λάρνε και αυτό 0-0 πριν το ημίχρονο. Κλάτσβικ με την Μπίσεν 1-0 στο 26ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ Γιόρι Έτο 0-0 στο 10ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια σε εξέλιξη. Είπαμε για τελικά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα και στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μηνυματάκι. Φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ελένη από τον εξωτικό Πειραιά. Γεια σου, Ελένη. Να δούμε τι παιχνίδι έχει αύριο, λέει ο φίλος. Σήμερα είπαμε, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ελβετία. Και αύριο έχουμε τα παιχνίδια. Δεν έχουμε παιχνίδι αύριο από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν έχουμε παιχνίδι αύριο. Είναι ησυχία αύριο, Τετάρτη. Θα χαλαρώσουμε, δεν έχουμε μάτς. Ή έχουμε, κάτσε να δω, μισό λεπτό. Τετάρτη. Όχι, δεν έχουμε. 7 του μήνα δεν έχουμε. Μάτς έχουμε πάλι 9 εβδομού. Γαλλία Μαρόκο 10 εβδομού. Ισπανία Βέλγιο και 12 του μήνα Νορβηγία με την Αγγλία. Είναι τώρα η μέρα που ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές. Αύριο έχουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού από ό,τι βλέπω. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ράκοβ στις 7 η ώρα. Και έχει παιχνίδια επίσης για τα προκληματικά του Champions League. Το παιχνίδι είναι Καϊρά Ταλμάτι με την Σουτσέσκα στις 6. Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια στις 7. Για τα προκληματικά του Conference Ζήρα των 5 Κουταΐ στις 7 η ώρα. Πάμε πάλι στα παιχνίδια του προκληματικά του Champions League στις 8. Δύο μάτς Βίτεμπακ με την Κραϊόβα και Πετροκούπ με την Εγναντία. 8.30 Conference Νόμαντς με την Μπαλκάνη και Διφερντάνς με την Ίλβες. Αυτά έχει αύριο το κουπονάκι, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Το ενδιαφέρον για τους φίλους του Ολυμπιακού, μια πρώτη έτσι εικόνα, μια πρώτη γεύση που αν και δεν λέει κάτι. Αυτά είναι μόνο για τους προπονητές, έχω πει τα φιλικά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ράκοβ στις 7 η ώρα.

Διαβάζω ένα θεματάκι για τον Λουκάκου που έβαλε χθες το τέταρτο γκολ του Βελγίου απέναντι στους Αμερικάνους το 1-4. Διαβάζω ότι έγραψε ιστορία με τον γκολ που σημείωσε τις καθυστερήσεις του νικηφόρου αγώνα του Βελγίου απέναντι στην Αμερική και είναι πλέον κάτοχος ενός απίστευτου ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε τι έχει κάνει ο Λουκάκου. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βελγίου και στο Μουντιάλ του 2026 δείχνει την τεράστια κλάση του, όχι μόνο με τα γκολ του, αλλά με το γεγονός πως τα πετυχαίνει χωρίς να είναι στην παρούσα φάση πρώτη επιλογή του προπονητή για την επίθεση. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Αίγυπτο 1-1 και στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης τον ομίλων κόντρα στο Ιράν 0-0, σήγησε, όμως ο έμπειρος στράικερ πήρε φόρα στη συνέχεια να βρει δίκτυα στα τρία επόμενα παιχνίδια των κόκκινων διαβόλων. Πέτυχε γκολ με τη Νέα Ζηλανδία στο 5-1. Μπήκε αλλαγή στο 85 αντί του Κελετάρε και σκόραρε στο 86 στο 3-2 επί της Σενεγάλης, εκεί που έγινε η μεγάλη ανατροπή, θυμάστε το 0-2, τα λέγαμε εδώ. Στην παράταση 3-2. Πέρασε ως αλλαγή στο 45 στη θέση του Κετελάρε και πάλι και βρήκε δίχτυα στο 86, ενώ στο τριανδετικό 4-1 από τον Αμερικάνων μπήκε στο 67. Πάλι τον Κετελάρε έβγαλε ο προπονητής, τον έβαλε και έβαλε γκολ, καθυστερήσει, έκανε το 4-1. Είναι ο μοναδικός παίκτης, λέει, στην ιστορία του, σε όλη την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, που σκόραρε ως αλλαγή σε τρεις αγώνες της ίδιας οργάνωσης. Αυτό είναι ένα ρεκόρ που κατέχει ο κύριος Λουκάκου, που δύσκολα λογικά θα σπάσει. Μέχρι πρότινος το ρεκόρ ήταν τα δύο γκολ σε Μουντιάλ από παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο, το οποίο μοιράζονταν τρεις ποδοσφαιριστές, ο Ροζέ Μιλά, Καμερούν, ο Ρούντι Φέλερ της Γερμανίας και ο Αντρέ Σίρλε επίσης της Γερμανίας. Ένα ρεκόρ, ατομικό ρεκόρ του Λουκάκου, το οποίο και δύσκολα θα σπάσει. Πάντως το Βέλγιο έδειξε, παιδιά, ότι είναι μια καλή ομάδα, αν και δεν τα είδαμε, είχε απογοητεύσει στα παιχνίδια του ομίλου. Και με τη Σενεγάλη δεν ήταν καθόλου καλή, βέβαια έκανε την ανατροπή στο τέλος, αλλά χθες έδειξε ότι είναι ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές απέναντι σε μια καλή ομάδα που είναι η Αμερική. Έκανε πλάκα 1-4.

Παιδιά, μεταγραφικά κάτι νεότερο δεν υπάρχει από τους τουλάχιστον τους τέσσερις, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι για να πούμε ότι είναι κάτι σίγουρο. Για τον Ολυμπιακό βλέπω ότι μια ειδησούλα ότι πάει για οριστικό deal με τον Ρόκα. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή και σήμερα, παρεούλα, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. So 20 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Sports. Ο Μέση να πούμε ότι έβαλε σκοράρι και σήμερα. Βέβαια ήταν το γκολ εύκολο. Στρώθηκε μπάλα μπροστά, το έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης. Οδηγεί την Αργεντινή στην επόμενη φάση. Όχι μόνο αυτός και τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν βέβαια, γιατί την ανατροπή δεν την έκανε μόνος του. Παίζανε και άλλοι. Μεγάλη ανατροπή λοιπόν. Ο Μέση είναι πρώτο σκόρε με 8 γκολ. Ακολουθεί Εμπαπέ που και αυτός είναι πολύ μεγάλος προσφερειστής. Ο Χάλαντ το ίδιο με 7 γκολ οι δυο τους και ο Χάρι Κέιν με 6 γκολ. Μάχη γίνεται και για τον πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ του 2026.

Για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα διαβάσει για τον Μπονγκά. Ο Ιζακ Μπονγκά είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. 2-3 το ύψος, Γερμανός φόργορντ. Και ξαναβρίσκει πάλι τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μιλάμε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που εκεί οι ομάδες κινούνται

Για το φίλο, ναι, φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν καλή, τουλάχιστον στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μετά το 79 ξύπνησε και έπαιξε λίγο ποδόσφαιρο και έβαλε 3 γκολ. Πρώτο μήχρονο ήταν καλή, έχασε πολλές ευκαιρίες. Έπεσε πάνω σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα που έπιανε τα πάντα. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν όμως η Αργεντινή η ομάδα του πρώτου μηχρόνου. Μετά το 79 βέβαια ξύπνησε, έβαλε 3 γκολ και πέρασε στην επόμενη φάση. Βέβαια έβαλε το χεράκι του, η γνώμη μου είναι, και ο ροπονητής της Αιγύπτου νομίζω έβαλε το χεράκι του βγάζοντας τον Χασάν, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες, που έκανε ό,τι ήθελε από μια πλευρά τους Αργεντίνους, και έβγαλε και τον σκόρερ που ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν πάρα πολύ καλός αμυντικά, δεν μπαίναγε τίποτα, έκανε δύο αλλαγές. Νομίζω ότι έβγαλε από τους καλύτερους παίκτες της Αιγύπτου και τους δύο, και τον παίκτη που σκόραρε το δεύτερο γκολ και τον Χασάν. Και κάπου εκεί το παιχνίδι άρχισε να γέρνει. Το γκολ που ακυρώθηκε, φιλαράκο, ναι, καλώς ακυρώθηκε για μένα. Είχε πατήσει τον παίκτη της Αργεντινής πριν φύγει στην αντεπίθεση η Αίγυπτος, και καλώς μάλλον πήγε στο ΒΑΡ και ακυρώθηκε το γκολ. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πες τηλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Τα γκολ, Μπιλάρα, για την Αργεντινή και την Αίγυπτο, ποιοι τα έβαλαν? Δεν έχω δει καθόλου το μάτς, γιατί κοιμόμουν, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ιμπραχήμ 15, Ζήκο 67, το 0-2. Κριστιάνο Ρομέρο στο 79, Λιονέλ Μέση στο 83 και Ένσο Φερνάντες στο 93. Τα τρία γκολ για την ανατροπή της Αργεντινής. Ανακοινώθηκε ο παίκτης που λέγαμε χτες ότι ήταν σίγουρο ότι θα παίξει στην ΑΕΚ την επόμενη χρονιά, ο Φιλανδός Καν Καϊρένεν. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ, πέρασε ιατρικά και την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται με τα χρώματα της ΑΕΚ.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και ο φίλος μας ο Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας μας καλησπερίζει. Να είσαι καλά φιλαράκο, εδώ από το Ήλιον.

Να πούμε λίγο πριν το διάλειμμα των, 10.30 ότι μας ακούτε και στις περιοχές του Αγροσαρονικού, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο μας Super Sport Κύπρου 104. Βρυξέλλες Radio Alma, Αυστραλία Radio Sparty και βέβαια στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Για τον φίλο που ρωτάει για την εντεκάδα της Κολομβίας και της Ελβετίας, φιλαράκο να τα βρω και να στα πω μετά το διάλειμμα. Λογικά θα έχουν βγει εντεκάδες. Νομίζω έχουν βγει. R2 Sports. R2 Sport θα δείξει το παιχνίδι. Σπουδαίο μάτς και αυτό. Κολομβία-Ελβετία. Δύο πολύ καλές ομάδες από άλλες βέβαια σχολές, Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Αλλά είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες, οι οποίες όποια ομάδα περάσει θα πέσει πάνω στην Αργεντινή. Ο φίλος μας ο Χάρης, καλησπέρα στην παρέα, Χάρης από την Λυκόβρηση. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο, γεια σου Γιωργάρα μου. Και στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά εδώ στο Facebook. Μανώλη μου, καλή δουλίτσα να έχεις φίλε, καλή βαρδιά. Τα Χανιά μπιλάρα μου λέει έχουν πάρα πολύ κόσμο, ήδη έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος. Εντάξει παιδιά, διακοπές τώρα καλοκαιράκι, ο κόσμος θα πάει να κάνει τα μπάνια του, να πάρει τις ανάσεις του, να ξεκουραστεί και να γυρίσει πάλι, γιατί το καλοκαίρι τελειώνει γρήγορα, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα, ο κόσμος θα γυρίσει σπίτι και θα βρει κατά την πόρτα 200 λογαριασμούς, το μετά είναι το δύσκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά να περάσουμε στις διακοπές μας, να κάνουμε τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε. Από αυτή τη βδομάδα λογικά, από την Παρασκευή και μετά θα έχουμε και μεγάλο κύμα ταξιδιωτών για τα νησιά και όχι μόνο. Θα πάμε για το δεύτερο δεκαπενθήμερο, πλησιάζουμε στο δεύτερο από εβδομάδα. Δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σιγά σιγά φεύγει και σιγά σιγά φεύγει. Εντάξει, ακόμα δεν είναι νωρίς ακόμα. 7 Ιουλίου, αλλά περνάνε οι μέρες, παιδιά. Είναι οι παραθαριστές του Ιουλίου αυτοί που θα φύγουν τώρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30. Ώρα να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα και διάφορα, έχουμε τον αγώνα, θα πούμε και τις εντεκάδες του παιχνιδιού που ξεκινάει στις 11. Μέχρι τη μία θα έχουμε μπαλίτσα. Τα τηλέφωνα, οι γραμμές είναι ανοιχτές, 210-220-5943, 215-215-5943. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.

Εδώ είμαστε, λεβέντες μου, 25 λεπτά μετά τις 10. Μάλλον 25 λεπτά πριν τις 11, πιο σωστά. Ο Σταμάτης, καλησπέρα Μπιλάρα. Μπορείς να μας πεις τα πιθανά ζευγάρια των ημιτελικών μετά τη Γαλλία, μετά το Γαλλία Μαρόκο, Αγγλία Νορβηγία, Ισπανία Βέλγιο και Αργεντινή. Ναι, το Αργεντινή θα παίξει με το ζευγάρι της Κολομβίας ή της Ελβετίας. Εδώ που ξεκινάει το παιχνίδι σε λίγο, όποια ομάδα κερδίσει θα πέσει πάνω στην Αργεντινή. Πιθανότητες πολλές να παίξει και η Αγγλία με την Αργεντινή στα ημιτελικά. Πολλές πιθανότητες. Εντάξει, εγώ βλέπω. Εντάξει, βλέπω. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το φετινό Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και η Αργεντινή, βέβαια, είναι σπουδαία ομάδα, αλλά βλέπετε ότι δυσκολεύεται πολύ στα παιχνίδια της, ενώ η Γαλλία τα παίρνει πολύ πιο εύκολα. Και δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, αν η Αργεντινή παίξει με τη Γαλλία και βρεθεί πίσω με 0-2, γιατί έχει θέματα στην άμυνα η Αργεντινή, μπορεί να ανατρέψει. Γιατί η Γαλλία δεν είναι Αίγυπτος, εντάξει, εδώ που τα λέμε. Αλλά ακόμα, παιδιά, έχουμε δρόμο, γιατί και η Νορβηγία έδειξε στοιχεία σπουδαίας ομάδας. Το Μαρόκο θα το δούμε. Παίζει το Μαρόκο. Και το Βέλγιο, το οποίο έδειξε ότι στο παιχνίδι με την Αμερική τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ καλό. 4 γκολ. Να δούμε, λέει ο φίλος Μπιλάρα, αν έχεις τις αποδόσεις των ομάδων για να πάρουν το Μουντιάλ, αν έχουν αλλάξει αποδόσεις σχετικά με αυτά που είπαμε χτες, που ήταν η Γαλλία το απόλυτο φαβορί. Παραμένει η Γαλλία το απόλυτο φαβορί. Μάλλον έχει ανέβει λιγάκι η απόδοσή της από 2,25 που το είδαμε χτες. Σήμερα έχει πάει στο 2,87. Η Ισπανία 4,50. Πήγε δεύτερο φαβορί η Ισπανία. Τρίτο φαβορί η Αργεντινή με 5. Η Αγγλία με 6. Η Νορβηγία 17. Και η Κολομβία με 26. Είναι τα 6 πρώτες ομάδες τα φαβορί για το φετινό Μουντιάλ. Το Μαρόκο δεν το έχουν μέσα, ούτε την Ελβετία, γιατί δεν μπορούν να τους έχουν όλες τις ομάδες. Αλλά κακώς βέβαια, να είχαν και αυτά και την Ελβετία, γιατί παίζει τώρα η Ελβετία. Πρώτο σκόρ να βγει ο Μέση είναι στο 2-10.

Μπαπέ στο 2.37, ο Χάλαντ της Νορβηγίας στο 8, ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας στο 9 και ο Ντεμπελέ της Γαλλίας στο 41 μαζί με τον Ουνανθάμπαλ της Ισπανίας στο 41 απόδοση. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλά γιατί έχουν βάλει 3 γκολ. Ο Μέση έχει 8, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν παραπάνω το Μέση, ο Ντεμπελέ και ο άλλος από την Ισπανία. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο φίλος, μισό λεπτό φίλε να τα βρω και να στα πω, μισό λεπτάκι όμως, να πάμε στα live παιχνίδια. Φίλε Νίκο, Ολυμπιακή από Φάληρο, Ολυμπιακός παίζει σήμερα στις 7 η ώρα με τη Ράκοβ, πρώτο φιλικό, φιλικό προετοιμασίας πάντα μιλάμε. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Φλωριάνα Shamrock Rovers 2-0, 4 απόδοση παρακαλώ. Και από εκεί πέρα στο 78 Ελμπασάνη με την Πάτε Μπόρισοφ 1-1, στο 48 Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας 1-0, Τρέφι Όρι Λάρνε 0-1 στο 50, Κλάτσβικ με την Μπίσεν 1-0 στο ημίχρονο. Και ένα παιχνίδι ακόμα που ξεκίνησε στις 10, η Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ με την Γκιόρι Έτο 0-0 στο 37. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

0: Λέγε Δήμο, Κολομβία, Ελβετία, τι βλέπεις? Ελβετία. Ελβετία, παιδιά, βλέπω ο Δήμος. Κολομβία, Ελβετία, διπλό. Ή Ελβετία, Κολομβία, άσο, το παιχνίδι ξεκινάει σε λίγο. Ε?
1: Κολομβία, Ελβετία είναι.
0: Κολομβία, Ελβετία είναι, για να δω. Μισό λεπτάκι να το βρούμε.
1: Είμαι σίγουρος
0: γι' αυτό. Να δούμε, κύριε Δήμο, τι μας έχει εδώ πέρα. Ελβετία, Κολομβία, το έχει σε ένα site του, του ΟΠΑΠ. Ελβετία ή πράγμα, εντάξει. Ελβετία, Κολομβία ή η Κολομβία, Ελβετία. Ο Δήμος, ο Ζαμπαλιάς, ο φίλος μας, βλέπει Ελβετία. Την Ελβετία. Η οποία παίζει μετά με την Αργεντινή, αν περάσει. Η Αργεντινή σήμερα με τους Φαραώ τα χρειάστηκε. Τα χρειάστηκε πάρα πολύ, αλλά τελικά.
1: Όταν κλείνεται μια ομάδα πίσω, ναι, για να κρατήσει το σκορ και κερδίζει 2-0, είναι υποχρεωτικά ότι θα χάσει.
0: Και την πάτησε μόνο, γιατί έκανε και αλλαγές τώρα παράξενες στο προπονητή. Έβγαλε τον καλύτερο παίχτη, τον Χασάν, και τον που έβαλε τον γκολ. Τον αμυντικό και τον εξτρέμ τον έβγαλε. Και μετά δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Και ο εξτρέμ, ο Χασάν, έκανε φοβερά πράγματα σήμερα. Τέλος πάντων, η Αργεντινή πέρασε. Εγώ, παιδιά, είπα τη γνώμη μου. Βλέπω πιο πολύ τη Γαλλία το παίρνει φέτος. Είναι πιο, έτσι, ομάδα, πιο ομάδα από όλες τις άλλες. Θα δούμε, βέβαια, γιατί και η Νορβηγία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Και η Αργεντινή που κέρδισε σήμερα. Ανατροπή, δεν το λες και εύκολο. Και η Αγγλία έχει τύχει, και η Αγγλία. Όχι λες. Όχι λες, ε.
1: Καμία.
0: Εντάξει, και αυτή όμως.
1: Μεξικό δεν παίζει.
0: Μεξικό αποκλείστηκε. Το παίξει στο Μεξικό. Πέρασε η Αγγλία.
1: Μετά τώρα παίζει.
0: Τώρα παίζει με την Νορβηγία.
1: Και να την περάσει η Νορβηγία δεν πρέπει.
0: Μετά παίζει με
1: την
0: Αργεντινή. Στον ημιτελικό. Εκεί θα γίνει τα Φόκλαντ. Με το Μαραντόνα δεν ήταν το χέρι του Θεού. Με την Αγγλία δεν ήταν το χέρι του Θεού. Με την Αγγλία ήταν. Ναι, η Αργεντινή πρέπει να περάσει και την Ελβετία. Αν περάσει η Ελβετία που λέει σήμερα, πρέπει να περάσει την Ελβετία η Αργεντινή. Να δούμε, παιδιά, να δούμε. Πάντως τη Γαλλία παραμένουν οι Μπουκ να την έχουν το φαβορί με 2-37. Τώρα η Ισπανία, δεύτερο φαβορί την Ισπανία, τρίτο φαβορί έχουν την Αργεντινή. Το μάτς ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε μαζί.

Ο φίλος ο Πάνος μας λέει: γεια σου Μπιλάρα, αν και κάθε μουντιάλ είμαι με Βραζιλία. Ρομαντικός, ομολογώ, η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα. Πάνος από Δόξα Βίρωνα, ΑΕΚΑΡΑ. Παιδιά, εντάξει, είναι, φαίνεται ότι είναι η πιο καλή ομάδα. Αυτό φαίνεται. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, βέβαια, υπάρχουν ακόμα παιχνίδια. Μέχρι να πάμε στο τελικό και να το πάρει κάποια ομάδα, έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά έτσι έχει δείξει στοιχεία η Γαλλία, η οποία βλέπει ότι τα παιχνίδια τα παίρνει χωρίς να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ενώ και την δυσκολεύτηκε και με το πράσινο ακροτήρι. 3-2 στην παράταση. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και σήμερα. Δηλαδή τρώει και εύκολα γκολ. Από ό,τι φάνηκε, 2 γκολ σήμερα έφαγε εύκολα. Ενώ η Γαλλία φαίνεται ότι τα παιχνίδια τα καθαρίζει σχετικά εύκολα. Να δούμε, παιδιά. Ακόμα έχουμε δρόμο. Η μπάλα είναι απρόβλεπτη. Ποιος περίμενε το πράσινο ακροτήριο. Ακροτήρι θα έφερε ισοπαλία πρώτο μάτς με την Ισπανία. Εντάξει, όλα στο ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να γίνουν στην μπάλα. Γι' αυτό είναι και ένα άθλημα το οποίο το αγαπάει όλος ο πλανήτης. Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μήνυμα από το Βίρονα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Ο Σπύρος ο φίλος μας, καλησπέρα Μπιλάκο, Αλάνη, πάμε δυνατά και σήμερα Ρομπίνιο. Γεια σου φιλαράκο, με έχεις παίξει τίποτα Ρομπίνιο, Κολομβία, Ελβετία? Αν δεν έχεις παίξει, παίξει Ελβετία, λέει ο Δήμος Απαλιάρης, Ελβετία βλέπει, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά προχτές στο παιχνίδι που είχε δώσει με την Νορβηγία. Είχε πει η Νορβηγία ότι θα κερδίσει, ότι θα βάλει γκολ ο Χάλαντ και ότι θα χάσει πέναλτι η Βραζιλία. Σε όλα έπεσε μέσα. Όποιος τον άκουσε, πληρώθηκε. Σήμερα βλέπει Ελβετία ο φίλος μου ο Δήμος.

Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα λέει να το, το ξαναπάρει και πάλι Αργεντινή. Παιδιά, όλα μέσα είναι, εντάξει. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι ομάδα η οποία λες δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Όλα μέσα είναι, απλά εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία είναι της πιο ομάδα, τέλος πάντων, με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα. Τώρα μας βλέπετε κανονικά και στο tvelada.gr και μας ακούτε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Μιλάω, νομίζω ότι η αδικήθηκε η Αίγυπτος, ήταν γκολ, έπρεπε να... Όχι, νομίζω τον γκολ Φιλαράκου κάνεις λάθος. Πρέπει να δεις τη φάση πάλι. Τον έχει πατήσει τον παίκτη πριν βγει στην κόντρα η Αίγυπτος. Έχει κάνει φάουλ πάνω στο Μορένο, νομίζω. Ο παίκτης Αιγύπτου τον έχει πατήσει και μετά του παίρνει την μπάλα. Ήταν φάουλ και καλός πήγε στο VAR και το ακύρωσε τον γκολ.

0: Να πούμε λίγο για τις ακριβότερες μεταγραφές τουλάχιστον μέχρι τώρα στη Super League. Ο Κάρμο που ήρθε πάλι στον Ολυμπιακό μετά από δύο χρόνια νομίζω που έπεσε στην Αγγλία, στην Νότιχαμ, γύρισε πάλι στον Ολυμπιακό. 9 εκατομμύρια ευρώ διαβάζω εδώ. Σμαϊλόβιτς 5 εκατομμύρια ευρώ. Καϊρέν της ΑΕΚ 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζούμπκοφ 4. Ο Καμαρά 4 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Ο Ράστονερ με 3,5 εκατομμύρια. Ο Πένια 3. Ο Τσάπρας 3. Ο Ζαρουρί 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Μαφέο 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι ακριβώς μεταγραφές τουλάχιστον μέχρι τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Με τη μεγαλύτερη του Κάρμου με 9 εκατομμύρια ευρώ. Να τα πάρουμε δηλαδή αναλυτικά. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει μέχρι τώρα 9 εκατομμύρια και 5, το Σμαϊλόβιτς 14 και 2,7, 16,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα για τρεις παίκτες. Η ΑΕΚ έχει δώσει. Θα δώσει άλλα 16, άλλα 16 είναι εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έχει δώσει 4 και 4, 8 για δύο παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 4 και 3,5, 7,5, 3, 10,5 και 3, 13,5 και 2, 15,5, 16,2 εκατομμύρια ευρώ έχει δώσει ο κύριος Αλαφούζος μέχρι τώρα. Έχει δώσει πολύ χρήμα μέχρι τώρα, κύριε Δήμο. Έχει δώσει χρήμα και θα πάρει κι άλλους από ό,τι λένε. Είναι, θα είναι καλός φέτος. Αν ο προπονητής αλλάξει νοοτροπία, Παναθηναϊκός θα είναι καλός φέτος, Δήμο. Και μακάρι να είναι καλός, να δούμε πρωτάθλημα τεσσάρων ομάδων. Να δούμε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει κάτι μετά από χείλου Τσέσκου. Τα πράγματα λίγο παγωμένα εκεί στην Τούμπα.
1: Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει ομάδα.
0: Και ο Σαββίδης.
1: 16 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, φέτος όμως φαίνεται ότι πάει να κάνει κάτι.
1: Τον έναν τον πρόεδρο.
0: Ναι, φέτος όμως πάει να κάνει κάτι όμως. Ναι.
1: Κοντεύει να πεθάνει και ο άλλος. Και ακόμα δεν έχουν δει οι καινούργιοι πρόεδροι.
0: Φέτος νομίζω ότι θα πάει να θα κάνει κάτι καλό. Έχει καλή ομάδα φέτος. Και έχει καλό προπονητή, που ο οποίος ήταν στην Κοπεχάγη.
1: Δεν
0: είναι.
1: Τέτοιον είχε και με τον.
0: Τώρα δεν ήταν προπονητή τώρα.
1: Δεν είχε και με τον Πιτσιρικά. Πώς το λέγανε τον. Αυτό που πήγε στα Εμιράτα τώρα, πώς το λένε.
0: Ποιον λέει. Ναι, τον έδιωξε όμως. Τον έδιωξε. Τον έδιωξε με ένα ταξί. Δεν θυμάσαι που του έκανε το ταξί και τον έδιωξε με ένα ταξί του με την. Με τον ταξιτζή. Την απόλυσή του. Εντάξει, έχει κάνει τα λάθη του Αλαφούζος, αλλά φέτος νομίζω ότι έχει αφήσει τα.
1: Ο ταξιτζής του έδωσε την απόλυσή του.
0: Ναι, δεν θυμάσαι ότι είχε πάει στο σπίτι του στην Παιανία που ήταν ο Τόνης, του έδωσε με το ταξί. Κατέβει τη λιωκάτω, λέει, έχει μια επιστολή. Και ήταν η απόλυση. Τώρα το έχει δώσει όμως τα ενία σε ανθρώπους που ξέρουν το ποδόσφαιρο και απλά βάζει μόνο το χρήμα του. Να δούμε, μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός καλός, να δούμε καλά παιχνίδια τώρα. Γιατί πέρυσι ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι, κυνήγαγε το Λεβαδιακό. Και ήταν μόνο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ φωνάζουν στη Θεσσαλονίκη, έχουν φωνές γιατί ο Σαββίδης λένε δεν βάζει λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Λένε ότι τα χρήματα δεν μπορεί να φέρει χρήματα από τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Πολλά ακούγονται. Έφυγε και ο Λουτσέσου, να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης τίποτα μέχρι τώρα. Να δούμε. Πάντως και του χρόνου φαίνεται αυτές τις τέσσερις ομάδες θα πάνε για πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Αυτές τις τέσσερις ομάδες θα είναι νομίζω. Για να δούμε. Να δούμε. Στο μπασκετάκι, εντάξει, παιδιά, είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τα απόλυτα φαβορί, δυνατές ομάδες και οι δύο. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης, πήρε και παίκτη. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να σπάσει τα εννιά του Ολυμπιακού σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Από εκεί πέρα, ΠΑΟ Κάρης βάζουν πολύ χρήμα για τις ομάδες τους. Και βέβαια και η ΑΕΚ με τον κολοσσό αυτόν τον δισεκατομμυριούχο, τον Ιταλό που πήρε το 10% και αυτός φαίνεται θα ρίξει χρήμα. Μακάρι και στον μπάσκετ να έχουμε 5 ομάδες και όχι μόνο 2 και οι άλλοι να παίζουν για τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τη σέντρα στο παιχνιδάκι βλέπω έχουν μπει οι ομάδες στο αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά. Θα έχουμε τους εθνικούς ύμνους και σέντρα, σπουδαίο μας και αυτό. Ομάδες οι οποίες και οι δύο ξέρουν ότι ο αντίπαλος στην επόμενη φάση θα είναι η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέση. Και παιδιά, αυτή είναι αλήθεια. Είμαστε τυχεροί που έχουμε προλάβει και έχουμε δει αυτό το παιχταρά. Εντάξει, το Μαραντόνα τα νέα παιδιά δεν το προλάβαν να παίζει ποδόσφαιρο. Εμείς προλάβαμε και το Μαραντόνα και το Λιονέλ Μέση. Προλάβαμε και το Ρονάλντο. Μην τα απαξιώνουμε όλα. Προλάβαμε και το Ρονάλντο της Πορτογαλίας και αυτός είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, μας βλέπετε κανονικά και από το tvelada.gr. Να σας κάνω και μια χαιρετούρα. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Πού είναι η κάμερα? Εδώ είμαστε. Κάμερα σε μένα, που έλεγε και ο καλλιτέχνης. Εδώ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. tvelada.gr. Μας βλέπετε και από εκεί και μας ακούτε. Είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εντάξει, αυτές οι ώρες, όπως λέει ο φίλος, είναι μια χαρά ώρες. 7 η ώρα και 11 η ώρα είναι μια χαρά ώρες, να δεις μπαλίτσα. Τώρα κάποια παιχνίδια που ήταν 5 το πρωί, 6 το ξημέρωμα και 3 το ξημέρωμα, ήταν λίγο δύσκολο να το δουν τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη να δουν τα παιχνίδια. Ήταν ακατάλληλες οι ώρες, ειδικά όταν το πρωί έχεις δουλίτσα. Ενώ τώρα 7 η ώρα που ήταν Αργεντινή, μια χαρά ώρα να δεις την μπάλα. Και τώρα το 11 η ώρα δεν είναι κακή ώρα. Εντάξει, να κοιμηθείς 12, να πας για δουλειά στις 7, να κοιμηθείς 1 η ώρα και να ξυπνήσεις 6.30. Εντάξει, οκ. Παλεύεται. Το να δουλεύεις 7 και να είναι το παιχνίδι στις 5, πρέπει να το πας σερί. Ο φίλος μας ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα ξεφίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. 5 λεπτά πριν τις 11, εθνικός ύμνος της Κολομβίας τώρα, το γήπεδο κατάμεστο. Νομίζω ότι πιο πολύ κόσμος είναι με την Κολομβία από ό,τι βλέπω. Πιο κοντινό ταξίδι στην Αμερική. Αμερική δεν παίζουν, νομίζω Αμερική παίζουν. Πιο κοντινό ταξίδι. Μιλάρα, πότε με το καλό αδειούλα. Παιδιά, εμείς θα φύγουμε τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο θα φύγουμε τον Αύγουστο. Θα πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια με τα παιδάκια μας. Να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε και να επανέλθουμε για τη νέα χρονιά. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Πόσα χρόνια, φίλε, σε ακούω, πόσα χρόνια κάνεις εκπομπή? Εγώ σε ακούω 25 χρόνια. Κάνω εκπομπή από το 1996. Ξεκίνησα 1996. Πιτσιρικάς.

Ταλιμπάν τότε. Ήμασταν, βγαίναμε, κάναμε, ράναμε τώρα με οικογένεια, με παιδάκια. Από το 1996 λοιπόν είμαστε στα ραδιόφωνα, γενικά σε αρκετά ραδιόφωνα περάσαμε. Τώρα είμαστε εδώ στο Ιντερβέτεν Sports 94,3. Χαιρετούρες παίκτες, όλα έτοιμα. Μεγάλο μας παιδιά και αυτό. Μεγάλο ζευγάρι, πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Εντάξει, οι Ελβετοί, όπως λέει ο φίλος, έχουν και παίκτες με μαύρους παίκτες. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Έχουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχουν γίνει Ελβετοί, έχουν πάρει διαβατήρια. Έχουν μάλλον πάρει την, ναι, την ελβετική υπηκότητα και παίζουν όπως σε πολλές ομάδες της Ευρώπης. Σε πολλές εθνικές έχουμε παίκτες από άλλες χώρες. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 11, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας εμείς και να επανέλθουμε τη σέντα του παιχνιδιού. Έχουμε και το γιατί και νομίζω από τη Χιλή είναι αυτός. Νομίζω Χιλιανός πρέπει να είναι. Ή από Σαουδική Αραβία. Κοιτάει την μπάλα τώρα και έχει και δύο κορίτσια. Μία από την Κίνα, άρχισα να δω. Μία. Ο Μπαρτών είναι. Από πού είναι αυτός, από το Αζερμπαϊτζάν. Πού είναι αυτός. Ο Μωράν και ο Πουρίπο είναι γιατητές. Οι τρεις πρώτοι, ο γιατητής και οι επόπτες, και έχει και δύο κορίτσια στην παρέα των γιατητών. Δύο κυρίες. Βλέπουμε και το ΒΑΡ τώρα. Μεξικάνος, Αμερικάνος και Κροάτης είναι στο ΒΑΡ. Μεξικάνος, Αμερικάνος, Κροάτης είναι στο ΒΑΡ. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο με την έναρξη του παιχνιδιού Κολομβία-Ελβετία.

Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

Να πούμε άλλη μια φορά τα δώρα του σταθμού, τα δύο δωράκια. Το ένα είναι ταξίδι στην Αμοργό, στην υπέροχη Αμοργό, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, το καλύτερο, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο, τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις. Και το δεύτερο δωράκι, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα για ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο Μαρούσι, το Ψαρονέφρι. Όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού με τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαρονέφρι και τα δύο αν θέλετε. Το κάνετε μέχρι 9 του μήνα. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέχρι 9 του μήνα, γιατί 10 του μήνα το πρωί θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε την καλησπέρα του από τον Πειραιά. Μπιλάρα τι ματσάρα είδαμε νωρίτερα στο Αργεντινή-Αίγυπτος, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Ναι, Αποστόλη μου, ματσάρα είδαμε, έτσι πως πήγε το μάτς βέβαια. Είδαμε μεγάλη ανατροπή, η ανατροπή του αιώνα, γράφουν πολλά site του εξωτερικού. Εντάξει, να πω, η αλήθεια είναι ότι, όπως λέει ο φίλος, η Αργεντινή είναι σπουδαία ομάδα, αλλά έπαιξε ήταν σε μονοπάτι με αντιπάλους οι οποίοι δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, όπως το πράσινο ακροτήρι, το οποίο φάνηκε δύσκολο τελικά, και με την Αίγυπτο. Να τη δούμε, λέει, και σε μεγάλα μάτς, π.χ. με την Αγγλία αν παίξει, αν περάσει η Αγγλία βέβαια την Νορβηγία.

Μια ιστορία διαβάζω, μια που έχουμε, είναι χαλαρές βραδιές τώρα με το Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάτι εδώ από την Ελλάδα να κουβεντιάσουμε, ούτε κάτι μεταγραφικό να υπάρχει έτσι να καίει που λέμε. Βλέποντας το μάτς της Κολομβίας, διαβάζω εδώ πέρα μια ιστοριούλα. Ο μύθος λέει ότι όταν ο πρόεδρος της Βαλένθια ρώτησε τον Κούπερ το καλοκαίρι του 2000 τι χρειάζεσαι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αυτός του απάντησε: φέρε μου τον Αγιάλα. 1,5 χρόνο αργότερα η Βαλένθια ήταν πρώτη 3 αγωνιστικές πριν το τέλος και υποδεχόταν την Εσπανιόλ. Με το σκορ 0-1, ο Ρομπέρτο Αγιάλα μπήκε στα αποδυτήρια εκνευρισμένος στο ημίχρονο και άρχισε να φωνάζει: τι συμβαίνει, είμαστε η Βαλένθια, θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές ή όχι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Βγαίνουμε έξω και τα δίνουμε όλα. Οι συμπαίκτες του, από ό,τι διαβάζω εδώ την ιστορία, σοκαρίστηκαν αφού ήταν η πρώτη φορά που τον άκουγαν να υψώνει τη φωνή του. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ιθερίδες γύρισαν το μάτς με 2 γκολ του Μπαράχα και λίγες μέρες μετά πανηγύρισαν το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 31 χρόνια. Αυτή μια ιστορία για τον Αγιάλα, όσοι τον θυμάστε. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, από το κέντρο Φύλακας. Και ο φίλος ο Παναγιώτης, αυτό ετοιμάζεται για την αδειούλα του. Δευτέρα αναχωρεί για την Ζάκυνθο. Λέω ο φίλος μου, καλά να περάσει φιλαράκο. Μπιλάρα, βρήκαμε και το μάτιο οικονομικό. Είμαστε εγώ, η γυναίκα και 2 παιδάκια. Μια χαρά φιλαράκο, καλά να περάσει, καλές διακοπές, καλά μπάνια. Να ξεκουραστείς.

Για το φίλο τον Δημήτρη, με ρωτάει κάποια στατιστικά του παιχνιδιού για το Αργεντινή. Μάλλον με ρωτάει για τα κόρνερ. Μισό λεπτό, φίλε, να στα πω. Κίτρινες κάρτες είχαμε 5 για την Αίγυπτο. 5 κίτρινες κάρτες, καμία κόκκινη βέβαια. Θες τα κόρνερ, 6 Αργεντινή και ένα κόρνερ έχει η Αίγυπτος. Το έχει πιάσει το στοιχηματάκι από ό,τι βλέπω. Έχει παίξει 4,5 Αργεντινή και Άσο και over 2,5. Μια χαρά είσαι. Περιμένεις Κολομβία με την Ελβετία. Χ και παράταση, λέει ο φίλος. Μιλάρα, σε βλέπω, λέει, και σήμερα στο tvelada.gr με για το κούρεμα. Ευχαριστώ, φιλαράκο μου, πήγαμε, κουρευθήκαμε, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 7 λεπτά στο παιχνίδι. Κολομβία με την Ελβετία δεν έχει κάτι. 0-0, παιχνίδι κέντρου.

Η κατοχή είναι μοιρασμένη, 51-49 για τους Ελβετούς. Δεν έχουμε κάποια επίθεση στο τέρμα, κανένα σουτ, τίποτα, ούτε κόρνερ. Α, ένα κόρνερ έχουμε για την Κολομβία. Αυτό είναι το μόνο έτσι που έχουμε μέχρι τώρα. Δεν έχει κάτι άλλο. Παιχνίδι κέντρο, είπαμε. Οι ομάδες προσπαθούν μία να καταλάβει το παιχνίδι της άλλης.

Μιλάω, θυμάσαι το 82 την Κολομβία με το Σκομπάρ. Ναι, πώς δεν θυμάμαι. Που έβαλε αυτογκόλ και μετά από λίγες μέρες δολοφονήθηκε. Ο μύθος λέει ότι τον έφαγαν οι ναρκέμποροι. Είχαν παίξει πολλά χρήματα στην Κολομβία. Θεώρησαν βέβαια αυτοί οι ναρκέμποροι, οι εγκληματίες, ότι ο Σκομπάρ έβαλε αυτόν τον γκολ και χάσε τα λεφτά τους και τον δολοφόνησαν τον άνθρωπο. Ένα σπουδαίος παίκτης ο Σκομπάρ, ένα πολύ καλό μπακ. Αλλά είχαν άλλη γνώμη οι ναρκέμποροι. Χάσαν τα λεφτά τους και αποφάσισαν να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Φίλε, δεν έχουμε παιχνίδια σήμερα, αύριο μάλλον, 7 του μήνα, 8 του μήνα, δεν έχουμε μάτς αύριο, 9 του μήνα έχουμε το Γαλλία με το Μαρόκο, δεν έχουμε αύριο μάτς, είναι μέρες ξεκούρασης. Πρέπει να σου πω τις αποδόσεις των παιχνιδιών, μισό λεπτό να σου πω. Λοιπόν, είπαμε 9 του μήνα, 11 το βράδυ, Γαλλία με το Μαρόκο. Για να δω αν έχουν βγει αποδόσεις, να στα πω φιλαράκο μου. 1,61 ο άσος, το χ, 3,85 το διπλό για το Μαρόκο στο 5,90. Ισπανία Βέλγιο 10 του μήνα στις 10 το βράδυ. 1,65 επίσης, 3,95 το διπλό για το Βέλγιο στο 5,20. Και 12 του μήνα Νορβηγία Αγγλία στις 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα. 3,85 ο άσος, 3,70 το χ, το διπλό για τους Εγγλέζους στο 1,92. Λοιπόν, κάποια μάτς εξέλιξη που έχουμε για τα αποκριματικά του Champions League. Μπόρατς Μπάνια Λούκα με τη Λεύσκη Σόφιας 1-1 στο 81. Τελείωσε το παιχνίδι Ελμπασάνη Μπάτε Μπόρισοφ 1-1. Τριέ Φιόρι Λάρνε στο 83 0-1. Κλάρσβικ με την Μπίσεν 2-1 στο 67. Και Ρέκιαβικ με την Γκιόρι Έτο 0-0 στο 48. τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να και ο Ιφαντίνο. Λοιπόν, 11 λεπτά παίζουν στο παιχνίδι. Κολομβία με την Ελβετία δεν έχουμε κάτι. 0-0, τίποτα το αξιοσημείωτο. Καμία φάση, καμία έτσι, καλή ευκαιρία από καμία ομάδα. Απλά μόνο ένα κόρνερ έχουν κερδίσει οι Κολομβιανοί. Παιχνίδι κέντρου, μονομαχίες, τίποτα παραπάνω.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Βάλαμε για την Αμοργό και το ψαρονέφρι. Ο φίλος ο Χάρης, καλησπέρα αδερφέ μου, καλή εκπομπή να έχεις. Λέει ο φίλος μας, γεια σου Χαρούλη.

Στα καλύτερα, αδερφέ μου, λέει, σε περιμένουμε. Πού με περιμένεις, φίλε Χάρη, πού να έρθω? Για πες, με περιμένεις. Μπιλάρα, και εγώ μόλις μπήκα τώρα στο tvelada.gr και σε βλέπω και σε ακούω. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Είπαμε, παιδιά, τώρα πια μπορείτε να μας δείτε και στην οθόνη του κινητού σας, του tablet σας, από το tvelada.gr. Εύκολα μπαίνετε, χωρίς καμία εγγραφή, πατάτε play και μας βλέπετε όλες τις εκπομπές του σταθμού καθημερινά. Τώρα είμαστε κανονικά στον αέρα, με βλέπετε, σας βλέπω εγώ, με βλέπετε εσείς βέβαια. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μιλάρα, μέχρι στιγμής το παιχνιδάκι, λέει ο φίλος ο Γιώργος, δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, εννοείς, δεν βλέπει θέαμα. Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι προημιτελικά. Δεν μπορεί να ζητήσει και πολλά πράγματα από τις ομάδες. Κοιτάνε και το αποτέλεσμα, γιατί πάνε πιο κάτω, πάνε όσο προχωράνε τα παιχνίδια. Κόρνε τώρα για την Ελβετία με μια σέντρα από τα αριστερά. Ο Κολομβιανός πετάχθηκε, έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ για την Ελβετία, ένα κόρνερ για την Κολομβία. Λέω ότι τα παιχνίδια τώρα είναι κρίσιμα. Δεν είναι παιχνίδια ομίλων που λες ότι μια γκέλα να κάνω μπορεί να την επόμενη φορά, το επόμενο μάτς, να κερδίσω και να μην τρέχει και τίποτα. Τώρα, παιδιά, είναι νοκάουτ παιχνίδια και είναι παιχνίδια προημιτελικά. Η ομάδα που θα περάσει πάει στα ημιτελικά. Άρα είναι το παιχνίδι, δεν είναι να πεις ότι θα παίξουν για προσφέρουν και θέαμα.

Ο φίλος ο Χάρης λέει: θέλω ένα τραγουδάκι της Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται για το αστέρι μου που ήρθε από παλιά αστέρια μέσα και έλαμψε. Πω, πω. Φίλος ο Χάρης ερωτευμένος. Έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα για τα καλά. Γεια σου Χαρούλη. Δεν μου λες όμως πού με περιμένετε. Να πω το μπιστρό πάντα στην παρέα μας. Εκεί ο φίλος ο Παναγιώτης προσφέρει σε μια παρεούλα δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special και δύο παγωμένες μπύρες. Για όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε μπορείτε να πάτε. Παρασκευή γίνεται κλήρωση και εδώ χρειάζεται όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού και τη λέξη μπιστρό και είστε okay.

Μπειρά, διακοπές έχεις κανονίσει κάπου? Παιδιά, ακόμα δεν έχω κανονίσει τίποτα. Σκεφτόμαστε να δούμε πού θα πάμε. Σίγουρα όμως θα πάμε στα Πεθερικά. Στην Πεθερά εκεί περιμένει τα εγγόνια για κάποιες μέρες. Τώρα να δούμε αν πάμε κάπου αλλού. Ακόμα δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα έχεις τα Πεθερικά, σίγουρα κάνει μια δεκαριά μέρες και βλέπουμε. Μιλάρα Χαλκίδα, πού είσαι φίλε, γιατί και εγώ Χαλκιδαίος είμαι. Είμαι έξω από τη Λάμψακο, στο χωριό Άγιος Νικόλαος, στο Μπούρτζιν τα Πεθερικά. Καλησπέρα Μιλάρα, για μένα λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν ακούσαμε το μεσημέρι, λέει κύριο Στρατάκη. Δεν τον ακούσατε μεσημέρι, γιατί ο Θέμης Παλιούρας ήρθε και ξεκίνησε πάλι τα μεσημεριανά τις εκπομπές λόγου το μεσημέρι. Ο κύριος Στρατάκης είχε εκπομπή το βράδυ 8 με 10. Έφυγε, δεν μπορούσε να κάτσει παραπάνω. Θα μου κάνει παρέα, είπε, την Πέμπτη, μου είπε ο κύριος Στρατάκης. Για να δω. Που έβγαλε τον κύριο Αθανασόπουλο, άκουγα στον δρόμο τον Ηρακλή και λέγανε για έναν παίχτη που βρέθηκε το παρισμένος από το Σουδάν. Εκεί ήταν τα δικά του χάλια που για να τερματίσουν σε ένα, εκεί στην Αρκαδία που πήγανε, το παριστήκανε για να κάνουν ένα χιλιόμετρο. Ήταν τους άλλους αθλητές. Μιλάρα, θέλω ένα γκολ οπωσδήποτε, ή από την Ελβετία ή από την Κολομβία στο πρώτο ημίχρονο. Το έπαιξα στο live τώρα και όσο περνάει η ώρα θα παίζω πάλι live. 2 ευρώ, 5 ευρώ. Φίλα, να δούμε τώρα. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει γίνει κάτι. Δεν φαίνεται να κάποια ομάδα να είναι καλύτερη στο γήπεδο. Είπαμε παιχνίδι κέντρου με πολλές μονομαχίες, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. Μοιρασμένα όλα, και η κατοχή και όλα μοιρασμένα είναι. Και βλέπω γίνονται και πολλά λάθη και από τους Ελβετούς και από τους Κολομβιανούς. Αρκετά λάθη στην τελική προσπάθεια. Μια Ελβετία η οποία έχει και αυτή πολλούς παίκτες που είναι και γνωστά ονόματα σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Χριστόφορος που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι και ο φίλος μας ο Νεκτάριος από το όμορφο νησί της Αίγινας.

Μιλάμε μόλις, ήρθανε τα πιτόγυρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, παρέα με τον Αντρέα και τον Στέφανο. Από τρία έκαστος. Τι λέτε ρε θεριά, φάτε από τρία πιτόγυρα ο καθένας. Να μου πεις, έχετε μπροστά σας άλλες δύο ώρες περίπου. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, σιγά σιγά, μπυρίτσα, κάνα αναψυκτικό, κάνα σοδούλα να χωνέψετε και τρία πιτόγυρα. Μια περιουσία χαλάσατε. Τρία πιτόγυρα τώρα, ο καθένας δεν είναι και λίγα τα λεφτά τώρα με το πιτόγυρο να έχει φτάσει τα 5 ευρώ, 4,5. 15 ευρώ, 16 για τρία πιτόγυρα, δεν το λες και λίγο. Μισό μεροκάματο που λέει ο λόγος. Α, τι να κάνουμε, και αυτά είναι μια απόλαυση.

ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Παγκράτη. Μιλάνε τι μας λένε τα φιλαράκια για πιτόγυρα. Εμείς λέμε τρώμε φακές, έχουμε το μεσημέρι. Ωραίες και φακές, φίλε. Μουντιάλ και φακές. Τι καλύτερο. Βάλεις και κρεμμυδάκι και λίτσα, ψωμάκι. Κάτι πρωτότυπο τώρα. Σουβλάκι, πίτσα. Συνηθισμένα πράγματα. Το που κάνεις τώρα είναι για να γίνεις viral. Μουντιάλ και φακές. Ο καλύτερος του χωριού είσαι.

Η πρώτη μεγάλη φάση έρχεται για την Κολομβία. Ένα σουτ έξω από την περιοχή. Φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα. Πήγαινε στο γάμα της εστίας. Πετάχτηκε στην δεξιά του γωνία από ό,τι βλέπω, όσο βλέπω εγώ την τηλεόραση. Και έκανε την φοβερή απόκρουση στο 19ο λεπτό, 20ο λεπτό. Τεράστια ευκαιρία για τους Κολομβιανούς. Φοβερό σουτ και εκπληκτική απόκρουση του τερματοφύλακα της Ελβετίας. Η μπάλα κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για την Κολομβία. Στο πρώτο λεπτό είμαστε.

Το κόρνερ πέρασε ανεκμετάλλευτο, δεν έγινε κάτι. Μεγάλη ευκαιρία πάντως έχει έρθει, πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα από την Κολομβία. Ο φίλος ο Γιώργος πέστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μιλάρα, καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Γιατί δεν στέλνεις ένα ο σταθμό να κάνει μεταδόσεις σε Σάικλι? Εντάξει, τώρα δεν τις κάνω ακριβώς όπως κάνω τώρα το Κολομβία-Ελβετία. Θα είμαι λίγο πιο φωνακλάστη για την ΑΕΚ πιο πολύ, γι' αυτό δεν με στέλνουν.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Ο Κυριάκος από το Βόλο, καλησπέρα Βιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, σε ακούμε και βλέπουμε μπαλίτσα. Με κλειστό τον ήχο. Καλά κάνατε. Μπάλα και γερασί μου. Μιλάμε για συνδυασμός. Μουντιάλ και φακές, σαν να λέμε. Για Τζίτζι δεν έχουμε. Ο Τζίτζις είναι σε αδειούλα. Δεν ξέρω που γυρνάει τόσο ο πρόεδρος. Δουλεύει με χαργά. Δεν προλαβαίνει να έρθει. Ή μας κάνει το δύσκολο. Ένα τα δύο γίνεται. Ή τον έχει μπλέξει για μια κοπέλα και δεν τον αφήνει να του κουνήσει ρούπι που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, έχουμε cooling break, αυτό το πράγμα που γίνεται στο Μουντιάλ το φετινό με το cooling break, να πάρουν οι παίκτες ανάσεις και να δροσιστούν. 0-0 στο 22ο λεπτό. Λοιπόν, τελειώνει και το μάτς Τρέφι Όρι Λάρνε, περνάει το διπλό του 1-30-0-1. Λίγο πριν το τέλος, Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας 1-1. Στο 80 Κλάτσβικ με την Μπίσεν 2-1 και Ρέκιαβικ Γκιόρ Έτο 0-0. Τώρα παιδιά με ρωτάτε τις ομάδες από ποιες χώρες είναι. Νομίζω η Κλάτσβικ, εντάξει, από την Ισλανδία, και το ίδιο και η Βίκινγκουρ νομίζω, ή όχι, μπορεί να είναι από την Ισλανδία κάπου εκεί. Τώρα για την Μπίσεν, όπου είναι η Μπίσεν δεν ξέρω παιδιά, κάτσε να μπω να σας πω. Ρωτάει ο φίλος όπου είναι η Μπίσεν. Πού να ξέρω τώρα που είναι η Μπίσα. Είναι από το Λουξεμβούργο. Τη βρήκαμε την ομάδα. Είναι από το Λουξεμβούργο, η οποία παίζει προκριματικά για Champions League. Παίζει με την Gladswick. Στο 80 είναι 2-1 το μάτς. Κάποιες ομάδες ξέρουμε, κάποιες άλλες είναι τελείως άγνωστες.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κοιτάει στο μπάσκετ και για τον Γιαμπουζέλε, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ που έφυγε και τώρα παίζει στα κάτω στα Εμιράτα. Αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό από ό,τι διαβάζω. Αλλά ο Παναθηναϊκός το ψάχνει, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.

Η φίλη μας η Κατερίνα μας ακούει στο μπαλκόνι που βλέπει την παλίτσα παρέα με τον Κώστα και βαριέται, λέει, να δει μπάλα. Ο Κώστας αποσβολωμένος. Εντάξει, Κατερίνα μου, κάνει υπομονή, μουντιάλ είναι τώρα. Έχουμε και εμείς το δικαίωμα να δούμε λίγο μπαλίτσα. Κάντε μας παρέα. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας ο φίλος μας από την Πετρούπολη. Και ο φίλος ο Κώστας, πάλι Κώστας, που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά, 25-26 λεπτά μετά τις... μετά τις 11 θα πάμε στο διαλυματάκι μας και εμείς, ένα cool break και για μας, και επανερχόμαστε για την συνέχιση του παιχνιδιού Κολομβία-Ελβετία 0-0 στο 26ο λεπτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για τα μηνυματάκια σας δωρεάν πάντα, 69-39-9-43-9-43, και το email μας onearpapaki943.gr, και βέβαια tvelada.gr, και ήχο και εικόνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Μεγάλη ευκαιρία και για την Ελβετία. Και εδώ ο τερματοφύλακας έπιασε το σουτ που έκανε ο παίκτης της Ελβετίας. Παραμένει το 0-0 από μια ευκαιρία. Καλή ευκαιρία και οι δύο ομάδες. Μια Ελβετία και μια η Κολομβία. Η πρώτη την έκανε η Κολομβία πριν περίπου 10 λεπτά. Τώρα στο 30 η σειρά της Κολομβίας να απειλήσει τον τερματοφύλακα. Μάλλον της Ελβετίας να απειλήσει τον τερματοφύλακα της Κολομβίας που βρέθηκε σε καλή θέση και το έπιασε. Ο φίλος ο Ντίνος, καλησπέρα Μπιλάρα, σε ακούω χρόνια, πρώτη φορά στέλνω μηνυματάκι φιλαράκο. Να είσαι καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Για το φίλο που λέει για το VAR, φίλε μου, τα έχουμε ξαναπεί. Αν το VAR δεν το λειτουργούν σωστά, εντάξει, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει τη ζωή των ηγετών πολύ πιο εύκολη και, και να μην αδικούνται οι ομάδες από διάφορες φάσεις. Όπως έγινε και χτες, μάλλον σήμερα με την Αργεντινή. Αν δεν υπήρχε VAR, το γκολ θα μετρούσε κανονικά της Αιγύπτου 2-0, αλλά το VAR, το μέσο VAR ακυρώθηκε και δικαίως ακυρώθηκε, όπως πολλά γκολ που μπαίνουν και ακυρώνονται. Αν το VAR, είπαμε, λειτουργεί σωστά, κάνει τη ζωή των διαιτητών εύκολο τη ζωή των διαιτητών και των ομάδων να μην αδικούνται. Πέρα μια φάση που διαμαρτύρεται η Κολομβία για κράτημα, νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Ο Λουίς Δίας φώναξε ότι τον τράβηξε τη φανέλα ο παίκτης της Ελβετίας, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Αυτά γίνονται μέσα στις εστίες των τερμάτων, δηλαδή ένα προξηματάκι. Αυτά συνηθισμένα πράγματα, δεν μπορούν να δίνονται όλα πέναλτι. Ο Τάσος λέει: Μπιλάρα, είσαι ο αγαπημένος μου ΑΕΚΤΖΙΣ. Θέλω μια πρόβλεψη για το πρωτάθλημα Τάσος Ολυμπιακός από Αμφιάλη. Τάσος μου, εντάξει, είναι πρόβλεψη. Εντάξει, πάντα η ομάδα που κερδίζει το πρωτάθλημα της χρονιάς που περνάει είναι το φαβορί, αλλά όχι φαβορί τεράστιο. Εντάξει, όπως βλέπω και τους μπούκιδες έχουν βάλει την ΑΕΚ στο 2.55, τον Ολυμπιακό στο 2.70, ας πούμε. Οριακά είναι φαβορί ΑΕΚ. Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες, αν και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει αργήσει λιγάκι να φτιάξει τα πλάνα του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος οι ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα. Τώρα ποιος θα το πάρει, παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Ποιος περίμενε την ΑΕΚ πέρυσι να πάρει πρωτάθλημα με νέο προπονητή μετά τις αλλαγές που έγιναν με τη φυγή του Αλμέιδα και ό,τι έγιναν στα πρώτα μάτς με τον Νίκολης που δεν έπαιζε καλά η ομάδα, υπήρχε μουρμούρα και ξαφνικά ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα και ειδικά στα play-off ήταν πολύ πιο σοβαρή και πήρε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω, φίλε μου, ποια ομάδα είναι φαβόρη. Όλες έχουν πιθανότητες για το νέο πρωτάθλημα. Και ο φίλος ο Νίκος, μιλάρα που κρίθηκε το φετινό πρωτάθλημα, μια που μιλάμε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, ο Νίκος Ολυμπιακός από Ταύρο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ψιλοκαθάρισε. Εντάξει, τέλος πάντων, πήρε μεγάλο πλεονέκτημα, όχι στην κανονική διάρκεια, okay, γιατί έχουμε play-off και οι ομάδες θα είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία στα play-off. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έδωσε το μήνυμα ότι είμαι φαβορή για πρωτάθλημα με το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι φάνηκε ότι είναι πιο δυνατή ομάδα στα play-off, όπως και φάνηκε στην πορεία. Αλλά νομίζω εκεί με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι ήταν το μήνυμα ότι η ΑΕΚ είναι εδώ και πάει για πρωτάθλημα. Και νομίζω μετά δεν έχασε και παιχνίδι στα play-off, δεν έκανε ήττα να πήρε τα μάτς όλα, αλλά δεν έκανε ήττα σε κανένα μάτς των play-off. Τώρα φέτος, παιδιά, τα πράγματα είναι άλλο πρωτάθλημα. Εντάξει, οι ομάδες αλλάζουν και η ΑΕΚ πήρε παίκτες, ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες και ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες. Ένα νέο πρωτάθλημα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Τώρα υπάρχουν και πολλά στοιχήματα για τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο Λεβαδιακός θα είναι η ομάδα η περσινή. Φύγανε παίκτες, προπονητής έφυγε. Να δούμε πόσα είναι ομάδες της Θεσσαλονίκης, που είναι τώρα τρεις οι ομάδες. Έχουμε και τον Ηρακλή. Ηρακλής, ΠΑΟΚ και Άρης. Να δούμε τον Όφη. Έχουμε πολλά να δούμε φέτος. Με καλά να είμαστε. Θα έχουμε να πούμε πολλά το χειμώνα. Να περνάμε τα βράδια μας. Να τα λέμε, να κοντραριζόμαστε, να μαλώνουμε. Πάντα σε κόσμια πλαίσια. Νάτος και ο φίλος ο Παναγιώτης, ο περιπατητής. Νάτος, μιλάμε για ποδόσφαιρο, ο οποίος κάνει προπονήσεις για να έτοιμο στο Σεπτέμβρη που ετοιμάζει μεγάλο πάρτι, τρελό πάρτι εκεί στη Βεάκη και Κνωσού, στον Μπιστρό, με πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα για τον κόσμο. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει εκείνη η ώρα, έτσι. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα στη Μερούλα, καλημέρα στη Σταυρούλα, καλημέρα στη Χριστίνα και στη Γεωργία, αν τα είπα καλά, και στο Γιώργο. Συντονισμένος λέει, είμαι εκπομπάρα, κάνεις να κάνουμε κανένα περίπατο, εννοείται ότι χρωστά

και δύο ποικιλίες κρεατικών. Η μία που δεν την έφαγα την πρώτη μέρα και η άλλη η μέρα που ήρθα και ήταν jackpot. Εντάξει. Μην ξεχνιόμαστε, κύριε Παναγιώτη. Δύο. Περιμένω, λέει. Περίμενε. Περίμενε να δεις φως. Παναγιώτης λοιπόν, καλός φίλος εκεί από το μπιστρό που μας δίνει το δωράκι του, την ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες για ένα φίλο, με το φίλο του, με τη φίλη του, με την κοπέλα του, με την γυναίκα του, με τον παράνομο έρωτά του γενικότερα. Αλλά μην είσαι από εκεί περιοχές, είσαι παράνομο ζευγαράκι και πας στο Περιστέρι και μένει εκεί η γυναίκα ή μένει εκεί ο άντρας και σας δει κανένα μάτι, να πάτε από άλλη περιοχή.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα Βασίλη, δεύτερη φορά στέλνω μήνυμα. Σας ακούω γιατί με έχει βάλει ο άντρας μου και ακούω και περνάω καλά και εγώ τα βράδια μου. Είδες ο άντρας σου, έκανε κάτι καλό. Μπράβο, μπράβο άντρας της Μαρίας. Αλλά αύριο η Μαρία στέλνει μήνυμα, αύριο λέει μας ακούει στη δουλειά, τώρα τα χτυζήσει ο άντρας μου. Γιώργο τον λένε, αύριο να το στεναχωρήσω, να του πω ότι έχουμε μπάμιες. Μαρία μου τα χαλάς τώρα, μου τα χαλάς τώρα. Εντάξει, αν έχεις μπάμιες, ο φίλος μου ταξιτζής έχει και μαγαζιά που πουλάνε φαγητά. Να φάει κάτι απ' έξω και να σου πει δεν πεινάω σήμερα αγάπη μου. Ας το άλλη μέρα. Καλημέρα Μπιλάρα, και επέστρεψα και εγώ στη δουλειά στο Μετερίζι μετά την ξεκούραση. Σειρά σου τώρα για διακοπές, καλή ξεκούραση. Λέω Νικόλα ο Στέλλας, ακόμα Νικόλα μου έχουμε κανένα μήνα. Ένα μήνα ακριβώς για να φύγουμε με αδειούλα. Ποιο βλέπεις να περνάει, να παίρνει το Μουντιάλ? Εγώ έχω πει από τα πρώτα μάτς ότι βλέπω τη Γαλλία, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάρει το φετινό Μουντιάλ. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες, η Αγγλία, η Αργεντινή, η Ισπανία. Νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο σταθεροί. Έτσι νομίζω. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Δεν παίρνω και όρκο. Αν το ήξερα, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν σε καμιά ξαπλώστρα και θα έπαιζα στοιχηματάκι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 0-0 παραμένει το παιχνιδάκι. Πάμε για το ημίχρονο σιγά-σιγά. Έχουμε φτάσει στο 40. Μισό λεπτό να δούμε το χρόνο. Στο 39. Στο 40 έχουμε φτάσει. 0-0 Σουηδία-Κολομβία. Και στατιστικά νομίζω ότι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι οι ομάδες. Κατοχή βλέπω 52-48 για την Ελβετία. Οκ. Okay. Ένα κόρε για την Ελβετία, 3 για την Κολομβία. 2 στο τέρμα, σουτ στο τέρμα η Ελβετία. 5 σουτ, 1 στο τέρμα η Κολομβία. Παιδιά, πάνω κάτω δεν έχουμε κάποια ομάδα που να υπερέχει πάρα πάρα πολύ. Το μάτς είναι μοιρασμένο στα πρώτα 40 λεπτά. Μπιλάρα, βλέπεις παράταση και πέναλτι? Πιθανόν φίλε, πιθανόν, να δούμε και παράταση και πέναλτι. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα έχουμε μπροστά μας 5 λεπτά συν τα υπόλοιπα του δευτέρου ημιχρόνου. Στις καθυστερήσεις έχουμε ακόμα δρόμο για να δούμε αν υπάρξει νικητή στο παιχνίδι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Ανδρέας, Μπιλάρα καλησπέρα και από μένα. Ανδρέας από τον Βύρονα. Βάλαμε αν θέλεις για τον μπιστρό να πάω με τη γυναίκα την Παρασκευή το βράδυ. Σέβαλα φιλαράκο μου, αν ακούσει το όνομά σου την Παρασκευή το ξημέρωμα, θα πας εκεί στο Περιστέρι, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες. Παγωμένες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι. Μεγάλο, μην νοήσεις βαρέλι, ένα μεγάλο ποτήρι. Είπαμε, έχουμε και τα αλκοτέστ. Προσέχουμε παιδιά πολύ, γιατί έχουν βγει στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Προσοχή στα κινητά και στα αλκοτέστ, παιδιά. Δύο φίλοι μας, εδώ της εκπομπής, δύο φιλαράκια μου έστειλαν μήνυμα το μεσημέρι ότι Μπιλάρα δεν σε ακούμε το βράδυ γιατί μας πήραν το δίπλωμα και δεν δουλεύουμε. Αυτό παιδιά προσοχή πολύ με τα κινητά και με τα ποτά. Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, ειδικά με το κινητό.

Για το φίλο που ρωτάει για τον Πινέδα, φίλε μου, ο Πινέδα δεν έχει κάποια πρόταση επίσημη. Η ΑΕΚ ξέχωρα τη γράφουν. Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για ένα παίκτη ο οποίο είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. MVP του φετινού πρωταθλήματος για την ΑΕΚ, αλλά δεν έχει κάποια πρόταση συγκεκριμένη. Η ρήτρα είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν υπάρξει ομάδα και τα δώσει, και να τα δώσει όπως θέλει και η ΑΕΚ, όχι με 100.000 το μήνα που θέλουν κάποιοι ομάδες από το Μεξικό να δίνουν κανένα 200 το μήνα. Τα ποσά να είναι τα περισσότερα χρήματα από ό,τι λένε από την ΑΕΚ να είναι μπροστά. Και αν και ο Πινέδα ο ίδιος θέλει να φύγει από την ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάποιο κάτι να τον εμποδίζει να φύγει αν θέλει και τα βρει η ΑΕΚ με την ομάδα που πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Ο Πινέδα θα φύγει διακοπές τώρα, το Μεξικό αποκλείστηκε, θα κάνει κάποιες μέρες διακοπές και θα πάει στην Ολλανδία εκεί που βρίσκεται η ομάδα της ΑΕΚ στην προετοιμασία. Τώρα από εκεί πέρα προκύψει κάτι, εντάξει, θα πάρει τα λεφτά η ΑΕΚ και θα βγει στην αγορά για να πάρει κάποιον άλλο παίκτη στη θέση του Πινέδα. Έτσι γίνεται αυτό. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλοι αγοράζονται και όλοι πουλούνται. Μην τρελνόμαστε. Εντάξει, όταν φεύγει ένα παίκτη, καταστρέφεται ολόκληρη ομάδα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Θα είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά που ξέρετε, μπορεί να βρει ο Ριμπάλτα τον αντικαταστάτη του και να είναι άξιο. Φίλε, είμαστε ευλογημένοι όλοι όσοι είδαμε το σημερινό ματς της Αργεντινής. Παίκτη ηγέτη σαν τον Μέση και Μαραντόνα δεν βγαίνουν ξανά, λέει ο φίλος ο Θάνος. Ναι, τα είπα και νωρίτερα ότι είμαστε εμείς που έχουμε δει Μαραντόνα η πιο μεγάλη και Μέση. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Είδαμε δύο τεράστιους ποδοσφαιριστές, τεράστιους παίκτες. Βέβαια, έχουμε δει και άλλους τεράστιους ποδοσφαιριστές και θα βλέπουμε ακόμα τον Εμπαπέ, και αυτός είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και ο Βινίσιους είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Δεν λέω ότι είναι καλύτεροι από τον Μέση και τον Μαραντόνα. Δεν λέω ότι είναι ο πράγμα, αλλά έχουμε δει και άλλους τεράστιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Βινίσιους, θα τον δούμε ακόμα καιρό, τον Εμπαπέ. Έχουμε δει τον Ντεμπελέ που είναι και αυτός σπουδαίος παίκτης. Έχουμε δει τον Ρονάλντο, τον Πορτογάλο που είναι και αυτός ένα τεράστιος παίκτης. Είμαστε τυχεροί. Τους έχουμε δει αυτούς τους πεθαράδες. Βαρέλη 0% μοναδικός στη ΒΕΑΚΙ, λέει ο φίλος. Για τους φίλους που θα έρθουν μακριά και οδηγούν, έχουμε βαρελάκι 0%. Άμα δεν πει με σόδα. 0% μπύρα τώρα, αν έχει και λίγο αλκοόλ. Κύριε Παναγιώτη, να μου πεις, καλή είναι και αυτή. Το λότελα και να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Σωστό και αυτό. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το Ψαρονέφι. Γιάννη μου, μπήκες και εσύ. Λοιπόν, μπήκαμε 45, να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πόσα θα είναι, κανένα 5 λεπτό. Λογικά, για να δούμε. Όχι, λιγότερα. 3 λεπτά έχουμε. Δεν έχει γίνει κάτι, μόνο το cooling break. Το cooling break που έχει. Κάτι άλλο δεν είχαμε τραυματισμούς, άλλα έχουμε 3 λεπτά επιπλέον χρόνο στο παιχνίδι. Δεν έχουμε κάτι άλλο, παραμένει το 0-0 μάτς ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο από την Ελβετία και την Κολομβία. Είπαμε, η ομάδα που θα περάσει από αυτόν τον αγώνα θα είναι αντίπαλος της Αργεντινής που πέρασε νωρίτερα με 3-2, με σπουδαία ανατροπή, μεγάλη ανατροπή. Την Αίγυπτο έχανε 2-0 στο 79 και έρισε τελικά 3-2 στο 93 το τρίτο γκολ. Έχει και ωραίες παρουσίες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης στο Μπιστρό. Είμαι εκεί από το Περιστέρι και έχω πάει. Έχει ωραίες παρουσίες. Με άλλο το λες, το ξέρω, αφού είναι καλό σκάουτινγκ ο Παναγιώτης. Κάνει καλό σκάουτ.

Λοιπόν, ένα κερδισμένο φάουλ για την Ελβετία. Να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Όχι. Αλλάζουν πασούλες. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι το 0-0 δεν θα αλλάξει. Στα υπόλοιπα ένα λεπτό και κάτι που απομένει για να λήξει το ημίχρονο, θα πάνε οι ομάδες από ειτήρια ισόπαλες με 0-0. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Θανάσης από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος ο Θανάσης, και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, και στο φίλο το Σταμάτη από την Πάτρα. Και ο Σταμάτης περίπτερο στο κέντρο της Πάτρας. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Κλάτσβικ με την Μπίσεν 2-1. Στο 85 Ρέκιαβικ Γκιόριέτο παραμένει το 0-0, 5 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Μιλάμε για παιχνίδια που ξεκίνησαν εχθές, μάλλον σήμερα το βράδυ. Παιχνίδια για Champions League, προκριματικά Champions League, και παιχνίδια προκριματικά για το Conference, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη, μάλλον αύριο Τετάρτη.

Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου, χωρίς να έχουμε κάτι έτσι πολύ πολύ αξιόλογο. Δύο ευκαιρίες για την, μία ευκαιρία κλασική για την Ελβετία, μία για την Κολομβία, κάτι ψηλό ευκαιρίες, τίποτα παραπάνω, 0-0 Ελβετία-Κολομβία. Πάμε οι ομάδες για ξεκούραση και σε 15 λεπτά θα έχουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημιχρόνιο, που λέγανε παλιά, ημιχρόνιο. Ο Νικόλας, μπιλάρα βάλαμε και εμένα σκληρώσεις, λέει ο φίλος ο Νικόλας.

ο φίλος ο Θάνος, Βινίσιους και Μπαπέ, παιχταράς, αλλά δεν είναι την... ναι, εντάξει, δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα με Μαραντόνα και με Μέση, αλλά είναι και αυτοί οι παιχταράδες. Αυτό λέω, δεν λέω, δεν τους συγκρίνω με τους Μαραντόνα και Μέση που λες φίλε Θάνο, αλλά δεν πάβει και αυτοί να είναι δύο τεράστιοι ποδοσφαιριστές, και ο Βινίσιους και ο Εμπαπέ, και έχουν μπροστά τους και αρκετά χρόνια να παίξουν μπάλα. Και αν το, η Γαλλία φέτος το πάρει, ο Εμπαπέ θα είναι δεύτερη φορά πρωταθλητής παγκόσμιος. Δεν είναι λίγο πράγμα. Χωρίς να λέω ότι είναι καλύτερη από το Μέση και το Μαραντόνα, δεν βάζω αυτή τη. Το ερώτημα, λέω ότι είναι και αυτοί όμως πολύ μεγάλοι παίκτες, όπως θεωρώ πολύ μεγάλο παίκτη και το Ρονάλντο. Ξέχωρα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω δεν με αφορούν, δεν τον κάνω παρέα, δεν είναι φίλος μου, ούτε θα τον δώσω την αδερφή μου να την παντρευθεί. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το image του εκτός γηπέδων. Μέσα στο γήπεδο πάντως είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, και το λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε αυτά που έχει καταφέρει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να τον γουστάρουν σαν. Σαν τύπο, σαν συμπεριφορά, σαν έτσι στυλάκι που έχει, αλλά ποδοσφαιρικά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Αδερφέ μου, νύσταξε το μικρό μου, αν μπορείς την αφιέρωση. Φιλαράκο, δεν βάζουμε τραγουδάκια ελληνικά, μόνο ξένα βάζουμε. Η Ιουλία Καλυμάνη που λες, μπέντο, τραγουδάρα είναι από τη φίλη μου την Ιουλία, αλλά δεν το βάζουμε. Α, πούμε στην κοπέλα σου ότι το αφιερώνεις. Να πάει για ύπνο, ήσυχα και ωραία.

Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή να έχεις για τις κληρώσεις. Λέω φίλος ο Θανάσης. Θανασάκο μου, είσαι ok και εσύ. Ο Θάνος λέει δίκιο έχεις Μπιλάρα. Ξέχασα το ξέχασα. Τρομερός και ο Ρονάλντο. Παίζουν σε ηλικίες που παλιότερα δεν τολμούσαμε να σκεφτούμε. Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο ότι παίζουν και σε μεγάλες ηλικίες και ο Μέση και ο Ρονάλντο. Έχουμε δει και τι έχουν καταφέρει στην καριέρα τους. Ξεκίνησαν από πολύ νέα παιδιά και έχουν καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα. Και ο Μέση και ο Ρονάλντο. Εντάξει, δεν λέμε για τον Μαραντόνα, είναι πιο παλιά. Και μην ξεχάσουμε και τον παιχταρά το Χάλαντε, που για αυτός είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και δεν είναι και πρωτάθλημα από χώρες οι οποίες βγάζουν ποδοσφαιριστές, όπως η Αργεντινή, η Πορτογαλία, η Γαλλία. Βγάζουν ποδοσφαιριστές κατά καιρούς. Μιλάμε για μια χώρα, την Νορβηγία. Μεγάλος παίκτης και ο Χάλαντ. Τάγκς.

Και έρχονται και άλλα παιδιά. Θα έρθουν και άλλα παιδιά από στην πορεία που θα είναι και αυτά πολύ μεγάλα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν βέβαια τη δόξα και την φήμη του Μαραντόνα, του Μέση και των υπολείπων που είπαμε πριν από λίγο. Αλλά θα έρθουν και άλλοι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να σταματήσει να έρχονται παίκτες. Ο Γιαμάλ, ας πούμε, και αυτός ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ακόμα δεν είναι νωρίς. Θα πάρει και αυτός τα χρόνια του να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά και αυτός φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Ξέχωρα τώρα τι ομάδα υποστηρίζει. Υποστηρίζει Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία. Ό,τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, δεν μπορεί να μην πεις ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές μεγάλοι σε όλες τις εθνικές ομάδες. Άλλοι είναι μεγαλύτεροι σε διάρκεια. Εντάξει, Μέση, Μαραντόνα, είπαμε, είναι νομίζω πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, αλλά και οι υπόλοιποι είναι και αυτοί τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά, μάλλον 5 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Θα πάμε στο το διαλυματάκι μας και εμείς, να πάρουμε μια ανάσα. Έχουν διάλειμμα και στο Κολομβία, ημίχρονο στο Κολομβία Ελβετία, 0-0. Τραγουδάκι, ένα μικρό διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα όταν επανέλθουμε. Θα ξημερώνει Τετάρτη και ο μήνας θα έχει 8. 8 Ιουλίου. Και είπαμε, μην ξεχνάτε, μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε στις οθόνες σας και μας ακούτε κανονικά και από το tvelada.gr. Εγώ τώρα σας χαιρετάω. Να, εδώ είμαστε. Πού είναι η κάμερα, κάμερα σε μένα. Να, γεια σας, γεια σας.

Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

Λοιπόν, επανήλθαμε λίγο έτσι, καθυστερήσαμε. Είχαμε μια κουβέντα με το φίλο μου τον Δήμο Τζαπαλιάρη εδώ, γενικότερα. Λοιπόν, επανήλθαμε, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ. Τώρα λέμε πια καλημέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη 8 Ιουλίου ξημερώνει. Νικόλα Φιλαράκο, μπορεί να πα όποια ώρα θέλει, βραδάκι, απογευματάκι. Προς βραδάκι, μην πας μεσημεράκι. Απόγευμα προς βραδάκι μπορείς να πας, αν κερδίσεις, να απολαύσεις την μπυρίτσα σου και την ποικιλία των κρεατικών. Εκεί ο Παναγιώτης θα σε φτιάξει μια χαρά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Το παιχνίδι ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχουμε καμία αλλαγή, έχουν παίξει περίπου 10 λεπτά, στο 55 μπήκαμε. Ελβετία με την Κολομβία παραμένει το 0-0. Παιχταράδες πάντα θα βγαίνουν μπιλάρα, απλά νομίζω ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει υιοθετήσει την ταχυδύναμη και αυτό δεν βοηθά να ανοιχτούν ηγέτες. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Δεν είναι αυτό που ξέραμε παλιά, που υπήρχαν και παίχτες που λέγαμε τα δεκάρια, που λέγαμε ότι δεν χρειάζεται να τρέχουν αυτοί απλά να κάνουν τις φαντεζή ενέργειες. Τώρα πια χρειάζονται και τα δεκάρια να τρέχουν. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο, αλλάζει. Από το 80, από το 90, από το 2000, από το 2026. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Έχουν αλλάξει πολλοί κανονισμοί, έτσι. Αλλιώς ξέραμε το ποδόσφαιρο κάποτε. Ξέραμε ότι υπάρχει το αράουτ. Τώρα είναι το πλάγιο out. Κάποτε δεν είχαμε VAR. Πριν για χρόνια δεν είχαμε VAR. Τώρα έχουμε VAR. Δεν είχαν αυτό το, τη γραμμή του τέρματος να σφυράει το ρολόι του διαιτητή. Τώρα έχουμε και αυτό. Η τεχνολογία έχει μπει και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει παιδιά, αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, για κάποιους, για ένα φίλο που λέει, ναι φίλε, κάπου συμφωνώ ότι πώς να το πούμε τώρα για να μην νομίσει ο κόσμος ότι λέμε μπούρδες, ότι οι παλιοί ποδοσφαιριστές, τα μεγάλα ονόματα των ποδοσφαιριστών, βάλτε τα μεγάλα ονόματα όποια εσείς θεωρείτε μεγάλα ονόματα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ήταν άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Τώρα, όπως λέει ο φίλος ο Θάνος, υπάρχει ταχυδυναμική, υπάρχουν τρεξίματα, είναι άλλα πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχουν αλλάξει πάμε τα πράγματα πάρα πολύ. Κάποτε ένας τραυματισμός χτύπαγε στον αστράγαλο, έσπασε τον αστράγαλο και δεν ξαναπαίζεις ποδόσφαιρο. Τώρα σπάς το πόδι σου και σε ένα μήνα ξαναπαίζεις, που λέει ο λόγος. Είναι πολλά που έχουν αλλάξει. Νικολάκη μου, είσαι ok, φιλαράκο. Νικόλα Στέλλα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βασίλη. Πολύ ωραίο μάτς σήμερα το Αργεντινή-Αίγυπτος. Καλλιοχτύπησαν για να περάσουν στην Αργεντίνη, αλλά το αξίζανε στο φινάλε. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιαννάκη. Καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκο μου. Ο Νικόλας, καλημέρα, Βασίλη. Αεκάρα μόνο. Γεια σου, κύριε Νικόλα, ο οποίος μας έχει ξεχάσει τώρα, δεν βάζει κάρβουνα. Είναι νωρίς ακόμα για κάρβουνα. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Οι φίλοι μας οι Πέγκοι, οι Καλλιόποι και οι Καλλιόποι έλεγαν ένα μήνυμα για τις κληρώσεις Αμοργό, Ψαλονέφρη και Μπιστρό. Είστε ok, κορίτσια.

Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά μου, από τη Νέα Ιωνία. Από το Καματερό ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλησπέρα Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μηνυματάκι από το Αίγιο. Μπιλάρα, το βλέπω το μάτς παράταση. Θα δούμε παιδιά, πάντως δεν φαίνεται κάποια ομάδα η οποία να είναι συνέχεια να απειλεί. Μία φάση δεν έχει γίνει ακόμα. Έτσι, πολύ πολύ μεγάλη φάση. Δύο γίνανε στο πρώτο ημίχρονο με δύο αποκρούσεις του τέρματος της Κολομβίας και της Ελβετίας χαντίστοιχα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μοιρασμένο μάτς. Φοβάται ο Γιάννης το Θεοδιό που λέει και το Θεοδιό το Γιάννη. Τώρα έχουμε μία επικίνδυνο παίξιμο από τον παίκτη της Ελβετίας και την Ικάρτα. Στατιστικά να δούμε αν παραμένει κατοχή. Κατοχή είναι 50-50 τώρα παιδιά, ακριβώς 50-50, ένα κόρ δεν έχει κερδίσει η Ελβετία, 4 κόρ έχουν κερδίσει οι Κολομβιανοί, 5 σούτ οι Κολομβιανοί, 1 στο τέρμα, 4 σούτ οι Ελβετοί, 2 στο τέρμα. Άρα καταλαβαίνετε το μάτς είναι απόλυτα μοιρασμένο και οι αποδόσεις είναι στο 4-3-3 η Ελβετία, στο 1-95 το χ, το 3-25 το διπλό της Κολομβίας. Ναι, φέτος στο Μουντιάλ έχουμε δει ωραία μάτς. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι έχουμε δει ωραίο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Εντάξει, είχαμε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν ήταν και καλά, οκ. Okay, αλλά γενικότερα έχουμε δει πολύ ωραία παιχνίδια και έχουμε δει και δύο φοβερές ανατροπές. Η μία έγινε πριν από λίγες ώρες στο Αργεντίνη-Αίγυπτος και η άλλη έγινε 10 μέρες νωρίτερα το Σενεγάλη με το Βέλγιο. Και εκεί ήταν μεγάλη ανατροπή. Σε μεγάλη προηγήθηκε 2-0, τελικά το Βέλγιο κατάφερε σε 3 λεπτά να κάνει το 2-2 και στην παράταση να πάρει τη νίκη και να περάσει στην επόμενη φάση και μετά έριξε 4 γκολ στους Αμερικάνους. Είχα μεγάλη ανατροπή για την Αργεντινή, δεύτερη ανατροπή για την Αργεντινή. Το έκανε και με την Δομινικανική Δημοκρατία, μάλλον με το πράσινο ακροτήρι το έκανε. Αλλά η χθεσινή ήταν απίστευτη ανατροπή, γιατί ήταν μέχρι το 79, ήταν 0-2 και έπαιζε μια ομάδα που ήταν αρκετά καλή. Έχουμε δει Γαλλία να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αυτή είναι η αλήθεια. Την Ισπανία να παίζει και αυτή καλό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσουμε το πρώτο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, τα υπόλοιπα μάτς της Ισπανίας ήταν καλά. Και μεγάλη νίκη χθες με την Πορτογαλία της καθυστερήσης πήρε την πρόκριση. Έχουμε δει Αγγλία. Η Αγγλία έδειξε στοιχεία πολύ καλής ομάδας, ειδικά στο παιχνίδι με το Μεξικό, το νοκάουτ. Κέρδισε εύκολα, εύκολα. Κέρδισε τέλος πάντων 3-2. Και φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, οι Μπούκιδες είναι στα απομονωστικά τους. Μέχρι τώρα έχουν πέσει μέσα στο να ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Είχαν βάλει πρώτη την Γαλλία, η οποία είναι και τώρα φαβορή. Είχαν βάλει την Ισπανία, την Αγγλία και την Αργεντινή τα 4 πρώτα φαβορή και όλες αυτές οι ομάδες είναι μέσα. Δεν είχαν προβλέψει ότι θα φτάσει τόσο ψηλά η Νορβηγία. Η Νορβηγία, η οποία και αυτή εντυπωσιάζει στο φετινό Μουντιάλ με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με μεγάλη νίκη με τη Βραζιλία και πρόκριση, και ζουν τον ήρωα τους και η Νορβηγία, η ομάδα από τη Σκανδιναβία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι από το Φάληρο. Η φίλη μας η Κωνσταντίνα μας έστειλε μηνυματάκι. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Αμφιάλη. Να και ο Νικόλας, ο φίλος μας από την Αρτέμιδα.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι στιγμής έχω ζωγραφίσει τον ήλιο, τη θάλασσα και συνεχίζω. Έτσι, δώσ' να καταλάβει. Ζωγράφε μου. Μπιλάρα, θες ξύρισμα, λέει ο Γιάννης. Ναι, θέλω ξύρισμα. Κουρέθηκα σήμερα. Θα ξυριστούμε αύριο. Μαριόμουνα. Ο Θοδωρής από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα και από μένα, Μπιλάρα. Είμαι σε αδειούλα και είμαι στο εξοχικό. Και εδώ θα μείνω για 15 μέρες. Μια χαρά, καλά θα κάνεις. Άλλη μια ευκαιρία για την Κολομβία να σούτε από καλή θέση έξω από την περιοχή. Γενικά δεν βρήκε στόχο. Βγήκε η μπάλα αρκετά out. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κόντρα και έχει γίνει corner. Θα δούμε τώρα, μισό λεπτό. Πάντως είναι καλή στιγμή. Είχε το τέρμα μπροστά του. Όχι, τελικά έκανε το σουτ που κάνω κι εγώ. Την μπάλα πήγε πλάγιο. Δεν πήγε καν. Πήγε μάλλον πολύ έξω. Πλάγιο δεν πήγε, αλλά πήγε πολύ έξω από την εστία του Ελβετού τερματοφύλακα. Γιάννη μου, θα με δεις αν πατήσεις tvelada.gr. Πάτα TV Ελλάδα, στα αγγλικά όπως το ακούς. Λατινικά μάλλον. TV Ελλάδα. .gr. Πάτα play και θα με δεις. Θα δεις την αφέντο μου τσουνάρα μου. Αν και με έχεις γνωρίσει εσύ, με έχεις δει. Τα έχουμε πει από κοντά στη Φιλαδέλφια. Καλημέρα, Μπιλάρα. Τα προγνωστικά πρέπει να τα πει ο πρόεδρος, ένας και μοναδικός Τζίτζης Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Τζίτζης, ο οποίος μας έχει απογοητεύσει όπως απογοήτευσε και η Βραζιλία. Το λαό του, γιατί έχει να έρθει πολύ, πολύ καιρό.

Λοιπόν, οι Κολομβιάνοι φαίνεται ότι έχουν μπει πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν δώσει, έχουν πάρει μέτρα, έχουν δώσει χώρο οι Ελβετοί, έχουν πάει προς τα πίσω και πιέζουν λίγο περισσότερο, χωρίς βέβαια να έχουν κάνει την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Ο Μπιλάρα θέλει να, το μάτσο να έρθει under 2,5. Καλά πάει για under 2,5. Over corner 7,5. Έχουν γίνει 5 μέχρι τώρα, αλλά θες 3 corner ακόμα. Α, για τον ήχο, δεν έχει ήχο, λέει ο φίλος. Δεν ξέρω, φιλαράκο, τι γίνεται. Και έφυγε και ο Δήμος τώρα, δεν είναι εδώ. Μας ακούει να το φτιάξει τον ήχο. Κάτσε να δω, μήπως έχει κάποιο θέμα εσύ, φιλαράκο.

Λοιπόν, θα το δούμε αυτό με τον ήχο, φίλε Γιάννη. Έχεις δίκιο. Νομίζω δεν έχουμε ήχο. Έχει κάποιο θεματάκι. Θα το δούμε, παιδιά. Θα το δούμε. Τώρα μας βλέπετε. Βασικά μόνο μας βλέπετε. Δεν μας ακούτε. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο όμως. Μάλλον πρέπει να είναι ερωτευμένος ο πρόεδρος του Τζίτζης με καμία θαυμάστρια, λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Και εντάξει, τώρα μας την έχει κάνει ο κύριος Τζίτζης. Τώρα έχει πάρει κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα, έχει πάρει όλες τις κάρτες μαζί. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς και της που είχε απομείνει τον 10 για το αποκλειματικά του Champions League. Βίκινγκουν Ρέκιαβικ με την Γκιόρι Έτο τελείωσε 1-0 με γκολ στο 92 από τον Νικολάι Χάνσεν. Νικολάι Χάνσεν έβαλε γκολ για τη Ρέκιαβικ, πήρε νίκη 1-0. Την άλλη εβδομάδα είναι επαναληπτικοί αγώνες, είναι διπλά τα μάτς. Να πούμε, σήμερα έχουμε καινούργια, μάλλον νέα μάτς για τα προκριματικά Champions League και, Euro, και Conference. Ο ΠΑΟΚ χθες, να πούμε, κέρδισε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακα. Ο Ολυμπιακός σήμερα το πρώτο φιλικό προετοιμασίας παίζει με τη Ράκοβ τους Βούλγαρους στις 7. Και από εκεί πέρα έχουμε 9 η ώρα προκριματικά Champions League Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια. Για Conference Ζήρα Τορπέντο Κουταΐσι. Βίντεπ με την Κραϊόβα για το Champions League. Πετροκούμπ με την Εκναδία. Νόμαντς με την Μπαλκάνη. Διφερντάζ από την Λουξεμβούργο να φύ, με την Ήλβες. Αυτά τα μάτς είναι σήμερα, λίγα παιχνίδια για το κουπόνι στοιχήματος, το οποίο δεν έχει σήμερα. Μάλλον, ναι, σήμερα Τετάρτη δεν έχει παιχνίδια για το Μουντιάλ. Είπαμε, το πρώτο μάτς είναι την 5η 9 του μήνα, το Γαλλία Μαρόκο. Οι ομάδες είναι πάλι για cooling break. Στο 68 μπήκαμε. 0-0 οδηγίες από τις δύο προπονητές για τα υπόλοιπα λεπτά.

Ναι, φίλε, όπως το είπα και νωρίτερα, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας, φίλε Γιώργο, το Βέλγιο ταπείνωσε την. Εδώ που τα λέμε, ταπείνωσε. Βαριά κουβέντα για ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, της έκανε πλάκα της Αμερικής, η οποία μπήκε στο παιχνίδι πριν ξεκινήσει με το φαβορί, με τον κόσμο στο πλευρό της, με μια καλή ομάδα η Αμερική. Είχε μια καλή πορεία. Έκανε στο Μουντιάλ μέχρι να παίξει με το Βέλγιο. Το οποίο Βέλγιο είχε απογοητεύσει στα πρώτα μάτς, πέρασε. Μετά τα 5 γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία, αλλιώς δεν θα περνούσε. Σαν τρίτη ομάδα πέρασε και τελικά έκανε το διπλό, μάλλον την ανατροπή τη μεγάλη με την Σενεγάλη, και χτες με την Αμερική εύκολα, κέρδισε εύκολα 1-4 παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα παίζει με την Ισπανία. Οι Αμερικάνοι μείναν εκεί παρέα με τον Τραμπ που έκανε τα πάντα για να παίξει ο Μαλογκάν, πως λέγεται ο παίχτης, ο οποίος έπαιξε δεν έπαιξε, 4 έφαγε. Κύριε Τραμπ, κύριε Φαντίνο, τι κάνατε, εκτεθήκατε, αλλάξτε κανονισμούς, αλλάξετε νόμους για να παίξει ο παίκτης της Αμερικής. Τελικά έφαγε 4, αποκλείστηκε η Αμερική εύκολα και ωραία. Αλλαγές βλέπω τώρα για την Ελβετία. Βγήκε ο Ροντρίγκες και μπήκε ο Μουχέμα, κάπως έτσι λέγεται, δεν πρόλαβα να δω το όνομά του. Ο Κλόπ στο τρώει, τι τρώει, σούσι. Στην κερκίδα τι τρώει, κάτι τρώει. Παρατάκια πρέπει να τρώει, γαριδάκια. Κάτι έτρωγε ο κύριος Κλόπ, ο οποίος αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας. Μετά τον αποκλεισμό, την πολύ κακή πορεία της Γερμανίας. Εντάξει, δεν είχαν φαβορεί για να πάει ψηλά, αλλά όχι να αποκλειστεί τόσο νωρίς.

Γιατί είναι μεγάλη μορφή. Ο γιατί είναι ένα κοντούλη. Δεν ξέρω πού είναι αυτό ο γιατί. Ουσπεκιστάν πρέπει να είναι, νομίζω. Μαυρούλη είναι όμω. Δεν ξέρω πού είναι ο γιατί. Πάντω είναι μεγάλη μορφή. Λοιπόν, πάμε 31 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ.

ένα... Όχι τίποτα, ήταν μια σέντρα από τον παίκτη των Ελβετών. Τίποτα τώρα, τραυματισμός θεματοφύλακα και του παίκτη της Ελβετίας. Πέσανε ένας πάνω στον άλλον. Πάνε να γίνει μια μανούρα, τελικά τα πράγματα ηρεμούν. Έχει δώσει φάουλ υπέρ του θεματοφύλακα της Κολομβίας. Ήταν μια σύγκρουση στον αέρα. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο Κώστας από τον Γέρακα. Ήταν δυνατή σύγκρουση. Πόνεσαν και οι δύο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

να συμπαθήσει εκεί τα κορίτσια. Συμπαθήσει και λίγο και την Κολομβία, η οποία δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι αντιπαθητική. Να πεις ότι εντάξει, πιο πολύ έτσι αντιπαθείς από Λατινική Αμερική, πιο πολύ την Παραγουάη νομίζω αντιπαθεί ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σκληρή ομάδα. Από και πέρα νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες και τη Χιλή συμπαθεί πολύς κόσμος. Γενικά δηλαδή, οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική έχουν συμπάθειες σε όλο τον κόσμο, εκτός Παραγουάη που είναι έτσι λίγο τσεκουράκια. Το έδειξαν και το παιχνίδι που έπαιξαν με τους Γάλλους. Έριξαν πολύ ξύλο, η αλήθεια είναι, τελικά δεν τα κατάφεραν, αποκλείστηκαν. Από και πέρα και η Χιλή έχει έτσι συμπάθειες αρκετές, και το Μεξικό και ο σημερινός. Γενικά η Λατινική Αμερική έχει ομάδες οι οποίες έτσι τη συμπαθεί ο κόσμος αρκετά. Φάση για την κακό γύρισμα, ήταν καλή ευκαιρία αυτή για την Κολομβία. Σε πολύ καλή θέση έκανε ένα γύρισμα όμως κακό, αλλά είχε δώσει ο διαιτητής offside. Ούτως ή άλλως η φάση δεν θα μετρούσε και γκολ να έμπαινε.

τώρα οι Κολομβιανοί τώρα αρχίζουν και αυτοί και ρίχνουν λίγο παραπάνω ξύλο από το κανονικό. Έκανα δυνατό μαρκάρισμα τώρα, τάκλινγκ με τα δύο πόδια. Βέβαια, εντάξει, βρήκε πρώτα την μπάλα, είναι φάουλ όμως. Είναι λίγο πιο σκληρή από τους Ευρωπαίους οι Λατινοαμερικάνοι. Έχουν μάθει και όλα σχέση στο ποδόσφαιρο, γιατί όσοι έχετε δει, βλέπετε παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία, από Εκουαδόρα, από Παραγουάη, Ρουάη, λόγω στοιχήματος. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που τα δείχνουν live οι τηλεοράσεις ή τα site. Εκεί το μαρκάρισμα το σκληρό επιτρέπεται παραπάνω από στην Ευρώπη, γιατί εκεί δεν σφυρίζουν εύκολα πολλά φάουλ σχέση με την Ευρώπη που τα δίνουν τα φάουλ τα πιο σκληρά. Εδώ στη Λατινική Αμερική πέφτει αρκετό ξύλο κάποιες φορές. Έχουν μάθει να παίζουν έτσι. Καλημέρα Μπιλάρα, και απόψε ραντεβού στην εκπομπή σου μέχρι το ξημέρωμα όταν τελειώσει η θερινή βάρδιά μου, από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρο. Γεια σου Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στην Κύπρο. Είπαμε Super Sport Κύπρου στους 104. Μπήκαμε ήδη στο 75, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε κάποια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε μείνει με τις δύο καλές φάσεις, μία της Ελβετίας και μία της Κολομβίας στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο κάποια έτσι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία δεν υπάρχει. Τα έχουν ξεκινήσει και κάνουν αρκετά φάουλ και οι Κολομβιανοί και οι Ελβετοί κάνουν πολλά φάουλ.

Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. 8 Ιουλίου, ξημερώνει Τετάρτη. Καλημέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Παιδιά, είπαμε τώρα θα έχουμε καλοκαιρινό πρόγραμμα. Θα ακούτε διάφορες εκπομπές, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Λογικό είναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι πρέπει και τα παιδιά εδώ που είμαστε σταθμό να πάρουμε την αδειά μας να ξεκουραστούμε από εκεί. 25 Αυγούστου και μετά που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα θα είμαστε όλοι στις επάλξεις με το πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε εδώ, να μας στηρίξετε. Θα έχουμε και πολλά δώρα και το επόμενο, μάλλον το καλοκαιρινό έτσι, το καλοκαίρι που μένει θα έχουμε και άλλα δωράκια να σας δώσουμε, όπως σας δίνουμε τακτικά, και το χειμώνα εδώ θα είμαστε, θα έχουμε ταξιδάκια, ο σταθμός θα κάνει τα πάντα για να δίνει δώρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Από τραπεζάκια για φαγητό, μέχρι ταξίδια και πολλά πολλά ακόμα δώρα. Η Ελβετή τώρα στην επίθεση, θα γίνει μια σέντρα από τα δεξιά. Πάλι μπάλα στο δεξιά, πάλι γίνεται σέντρα για να δούμε τι θα γίνει. Τίποτα, για να δούμε πάλι σέντρα. Όχι, δεν θα γίνει κάτι, όχι. Πέρασε και αυτή η φάση,

Τώρα επιμένουν οι Ελβετοί να είναι στην επίθεση. Τίποτα. Μπάλα πέρασε μακριά στη σέντρα εκτός γηπέδου. Εκτός μάλλον εστίας. Δεν έγινε κάτι. Παραμένει το 0-0. Μπήκαμε στο 79. Ο φίλος ο Γρηγόρης το έχω παίξει 2-3. 25 ευρώ. Τι λες, μπορεί να έρθει από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Γκολ. Αυτό θέλω να πω. 2-3 γκολ, Πρέπει να μπουν 2 γκολ τώρα, ρε φίλε. Στα 10 λεπτά. Όλα γίνονται. Είστε έγινε στο Αργεντινή με την Αίγυπτο. Μπήκανε 3 γκολ σε 11 λεπτά, 12. Όλα γίνονται, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει οι ομάδες ότι κυνηγούν το γκολ. Αντιπιθέσεις και οι δύο, μεγάλες μπαλιές, μακρινές μπαλιές, πολλά φάουλ, ξυλίκι. Δεν έβαλε τεντωμένα, λογικό είναι, προημιτελικός είναι. Αλλά δεν έχουν δείξει καμία ομάδα από τις δύο ότι θέλει να κυνηγήσει το γκολ. Κάνουν αντιπιθέσεις, μακρινές μπαλιές και αν τους κάτσει που λέμε. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, εγώ το θέλω να πάει στην παράταση, αλλά για να πιάσει ο Γρηγόρης από την Κύπρο, φίλος μας, ας πάει 1-1. Σωστό και αυτό. Και 1-1, παράταση πάει και θα πληρωθεί και ο Γρηγόρης, ο φίλος μας, από την Κύπρο. Μπιλάρα, λες να είναι το πρώτο μάτς που θα έχουμε προημιτελικά πέναλτι. Μπορεί. Μπορεί, να δούμε. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ δρόμο. Έχει να μιλάμε για πέναλτι. Πρέπει να τελειώσει και η παράταση. Έχουμε ακόμα δηλαδή 10 λεπτά στις καθυστερήσεις για τον κανονικό αγώνα, κανονική διάρκεια και παράταση μετά. Έχουμε δηλαδή πολύ χρόνο για να οδηγηθούμε στα πέναλτι. Αλλαγές από ό,τι βλέπω ετοιμάζει ο προπονητής της Κολομβίας.

την πω για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Λέγαμε χθες για τον παίχτη της Νανσί, τον Όλεϊ, ο οποίος είναι επίσημα παίχτης της ΑΕΚ. Απομένει μόνο η ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση. 26 χρονών, Αμερικάνος, φόρεσε πέρυσι φανέλα της Νανσί με στατιστικά πολύ καλά. 19,5 πόντους, 4 rebound, 4,5 assist, 49,5 στα δίποντα, 37,9 στα τρίποντα και το 75,4 στις βόλες. Ένας πολύ καλός παίκτης, από τα στατιστικά που βλέπουμε είναι μια χαρά παίκτης. Συγκαταλέγεται στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, ενώ στο τέλος της σεζόν μετακόμισε στον Καναδά, όπου αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια με τους Brampton Honey. Με 17,4 πόντους, 3,8 rebound, 6,4 assist μέσω όρο. Μια μεταγραφή η οποία φαίνεται ότι είναι καλή μεταγραφή για την μπασκετική ΑΕΚ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν παίξει ο οποίος είχε παίξει πριν 1-2 χρόνια και στον Άρη. Νομίζω, αν είναι ο ίδιος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.

Ο φίλος μας ο Βασίλης έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Και εγώ χι το θέλω και να πάει το μάτς απέναντι. Το παίξει 10 ευρουλάκια λέει ο φίλος.

Λοιπόν, κόρνερ από ό,τι βλέπω για την Ελβετία, το δεύτερο για τους Ελβετούς. Τέσσερα έχουν οι Κολομβιανοί, αλλά δύο κόρνερ θέλει ο φίλος που το έχει παίξει over 7,5. Για να πούμε, τα κόρνερ μετράνε στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση δεν μετράνε τα κόρνερ που θα γίνουν. Και αυτό πέρασε ένα εκμετάλλευτο. Εύκολα οι παίκτες των Κολομβιανών ή των Ελβετών αντίστοιχα σε κόρνερ διώχνουν την μπάλα πολύ εύκολα. Τίποτα. Μια μεγάλη παλιά. Offside δεν υπάρχει κάτι για την Κολομβία. Ο Κουντέρο βγήκε. Ήταν σε θέση offside. Για να δούμε. Παραμύθι φούρναρε. Δεν υπήρχε offside. Βέβαια δεν υπήρχε. Δεν έγινε ευκαιρία γιατί ο τερματοφύλακας πρόλαβε και έδιωξε την μπάλα της Ελβετίας. Αλλά ήταν παραμύθι το offside. Μούφα. Αν έμπαινε γκολ, θα πήγαινε στο VAR. Θα μετρούσε κανονικά τον γκολ. Το τελικό έχω παίξει από αρχή. Για τελικό έχω παίξει από την αρχή, λέει ο Γρηγόρης, του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή. Και τη Γαλλία μέχρι 4, μεγάλο ταμείο από Γρηγόρη, μεγάλο ταμείο θα είναι. Βίλε μου Γρηγόρη, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει το Αργεντινή. Νομίζω ότι δεν βγαίνει ο τελικός. Νομίζω ότι θα παίξουν στα ημιτελικά. Αν περάσουν δηλαδή η Βραζιλιάνη την ομάδα τώρα που παίζει η Κολομβία, η οποία θα παίξει η Κολομβία ή η Ελβετία, περάσουν οι Αργεντίνοι και περάσουν και οι Άγγλοι τους Νορβηγούς, νομίζω παίζουν μαζί στα ημιτελικά. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, φίλε Γρηγόρη, δεν ξέρω αν το έχει ψάξει καλύτερα από μένα και μπορούν να παίξουν τελικό, νομίζω ότι δεν μπορούν να παίξουν τελικό. Η Αργεντινή με την Αγγλία νομίζω ότι θα είναι στα ημιτελικά, αν περάσουν και οι δύο ομάδες. Αν κάνω κάποιο λάθος, φίλε μου Γρηγόρη, διόρθωσέ με ή κάποιο άλλο φίλο, αν το έχει δει το κόλπο, ας μου εξηγήσει πώς είναι, να μην λέω μπούρδες στον αέρα. Αλλά έχω και Μάνο Σταραμόπουλο, ακούει ο Μάνος ο φίλος μου, θα μου στείλει μήνυμα να μου πει ακριβώς αν γίνεται να παίξουν τελικό Αργεντινή με την Αγγλία, αν ακούει ο φίλος μου ο Μάνος. Ή ο φίλος μου ο Στρατάκης, και αυτός είναι. Είναι ο δεύτερος Σταραμόπουλος. Στρατάκης, ο Δημητράκης. Α, ο φίλος ο Αλέξανδρος θα το περιστέρει. Καλά το έλεγα. Μπιλάρα Αγγλία Αργεντινή μόνο ημιτελικά, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Αυτό έχω την αίσθηση και εγώ. Κάπου το είχα δει λίγες μέρες πριν, ότι βγαίνουν τα ζευγάρια έτσι, ότι αν περάσει η Αγγλία την Ελβετία ή την Κολομβία και η Αγγλία περάσει την Νορβηγία, μόνο τελικό, ημιτελικό μπορούν να παίξουν, όχι τελικό. Μπιλάρα, όπως θα λες, και ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, και ο Ηλίας Περιστέρι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τίποτα, κάποιο φάουλ, για να δούμε. Χαζεύω και εγώ τον αγώνα όσο μπορώ. Κάποιες αλλαγές έχουμε από τον Ελβετό προπονητή. Τα κορίτσια εκεί οι γετίνες, μια είναι ομορφούλα κιόλας, δίνει το σήμα για να περάσουν οι παίκτες. Δύο αλλαγές για τους Ελβετούς. Μπήκαμε στο 87, παραμένει το 0-0, χωρίς να έχουμε κάτι έτσι αξιόλογο. Δεν είναι καλό το μάτς, αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ κλειστό μάτς, μοιρασμένο, με πολύ παιχνίδι κέντρου, λίγες ευκαιρίες. Δεν είναι καλό μάτς, να πούμε την αλήθεια. Αλλά παιδιά, τώρα, καλά μάτς, κακά μάτς είναι για μας τώρα. Για τους ποδοσφαιριστές είναι πρόκριση, αυτό μετράει. Ούτως ή άλλως το μάτς αυτό ήταν αμφίροπο από την αρχή του, γι' αυτό και οι εταιρείες στοιχηματισμού έδιναν οριακά πολύ φαβορή την Κολομβία. Μπιλάρα, καλύτερα να κάτσει χ και πέναλτι, λέει, να δούμε να περάσει και η ώρα μας. Σωστό και αυτό. Φίλε Γιώργο, που με ρωτάς, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα που το είδα, νομίζω δεν θα έχει άλλο μάτς αργά πολύ. Δηλαδή τα μάτς θα είναι τώρα 7 και 11.
αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Τα υπόλοιπα μάτς μέχρι τον τελικό θα είναι 7 η ώρα το απόγευμα και 11 το βραδάκι. Δεν θα έχει δηλαδή μάτς το ξημέρωμα και 6 το ξημέρωμα. Ό,τι είδαμε, είδαμε νύχτα. Το επόμενο Μουντιάλ Φιλαράκων έχει βγει. Έχουν βγει οι χώρες. Θα είναι πετειακό το επόμενο Μουντιάλ για τα 100 χρόνια. Λοιπόν, ζητούν κάποιο χέρι οι παίκτες της Κολομβίας. Κάτσε να δούμε πριν πω για το Μουντιάλ το επόμενο. Θα δούμε τη φάση. Γίνεται σέντρα. Όχι, δεν έχει. Δεν λέω κάτι. Τσάβα διαμαρτύρεται. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 89 μπήκαμε 0-0. Λέγαμε για το Μουντιάλ το 2030. Θα γίνουν κάποιες αγώνες λόγω ότι είναι επαιτειακό. Θα γίνουν κάποιοι αγώνες στην Αργεντινή. Οι πρώτοι αγώνες Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Και μετά θα πάει στις χώρες που έχουν πάρει το Μουντιάλ, δηλαδή την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο. Μιλάμε για το 2030. Να είμαστε εδώ να τα λέμε, να έχουμε υγεία. Έλα, ο Γρηγόρης λέει: είπα λάθος ζευγάρι, έχω παίξει τον τελικό. Γαλλία-Αργεντινή έχω παίξει. Αυτό βγαίνει. Εντάξει. Γρηγόρη από Λευκοσία, αυτό βγαίνει. Από Λάρνακα, μάλλον. Κύπρο.

να φύγει μπάλα την περιοχή, όπως όπως και των Κολομβιανών και των Ελβετών. Αυτό βλέπουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά. Να, παιδιά, ο Τζίντς έστειλε μήνυμα. Καλημέρα φίλε μου, αύριο θα έρθω. Το αύριο το έχω ακούσει 50 φορές κύριε Τζίτζι. Όλο αύριο, αύριο λες και ποτέ δεν έρχεσαι. Τι να σου πω, τι να σου πω. Σε φάγανε γυναίκες κύριε πρόεδρε. Διαμαρτύρεται εδώ πέρα ο κόσμος, χάσαμε τον πρόεδρο, χάσαμε τις περιγραφές. Τώρα που το Μουντιάλ πηγαίνει στο τέλος του, εμείς χάσαμε τον Τζίτζι λέει και χάσαμε τις φοβερές περιγραφές του. Παιδιά, τι να πω, ο πρόεδρος μας έχει κάνει άνω κάτω. Λοιπόν, καθυστερήσεις 5 λεπτά. Ξεκίνησα μόλις τώρα.

Ο φίλος, ο... μισό λεπτό να δούμε τη φάση τώρα εδώ. Ο... καλή ευκαιρία για την Ελβετία. Ένα σούτ από τα πλάγια. Περνάει παράλληλα από την εστία της Κολομβίας. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης να βάλει το πόδι του, να πάει μπάλα στα δίχτυα. Καλή πάντως ευκαιρία για τους Ελβετούς λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Κώστα μου μπήκες, μπιλάρα, πότε μπορώ να πάω αν κερδίσω? Μπορείς να πας όποια μέρα θες μέσα στη βδομάδα. Είπαμε κληρώσεις γίνονται Παρασκευή λίγο πριν τις 3 το τελευταία κουμπί της εβδομάδας και είναι μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία παιδιά, για δύο άτομα και δύο παγωμένες μεγάλες μπύρες στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Σαν να βλέπουμε, λέει ο φίλος, ατρόμητος Λάρισα το σημερινό μάτς. Εντάξει, okay, δεν είναι και ότι καλύτερο από ό,τι έχουμε. Τα τελευταία μάτς ήταν πολύ καλά. Αυτό το μάτς λίγο είναι, δεν είναι καλό παιχνίδι. Είναι τελείως, παιδιά, ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο. Καμία ομάδα δεν φαίνεται ότι είναι καλύτερη από την άλλη. Η κάθε ομάδα έχει κάνει τις δικές της ευκαιρίες. Δεν γίνεται πολλές βέβαια. Πρώτο ημίχρονο γίνανε οι δύο καλές ευκαιρίες. Δεύτερο ημίχρονο πολύ παιχνίδι κέντρου και πολλά φάουλ. Το μάτς μπήκε στο 80, στο 92 μπήκαμε τώρα, αλλά 3 λεπτά για να πάμε στην παράταση. Εκτός αν γίνει κάτι συνταλλακτικό και μπει κανένα γκολ ή από τη μια πλευρά ή από την άλλη που δεν το βλέπω, τέλος πάντων. Το παιχνίδι πώς είναι τώρα, όταν παίρνουν την μπάλα οι Ελβετοί αμήνονται μαζικά οι Κολομβιανοί, όταν παίρνουν την μπάλα οι Κολομβιανοί αμήνονται μαζικά οι Ελβετοί. Δεν ξεμηθίζουν, δηλαδή δεν πιέζουν ψηλά.

Λοιπόν, να δούμε ακόμα ένα κόρνερ για την Ελβετία. Πήγαμε στα, για το φίλο που θέλει 7,5, έχουν πάει στα 7. Ε. Στα 7 ρε φίλε είναι. Άλλο ένα κόρνερ θέλει στα υπόλοιπα 3 λεπτά που απομένουν. Εκτός αν γίνει τώρα κόρνερ και γίνει πάλι κόρνερ. Και το πιάσεις. Έχεις πιάσει το αντεράκι και συνεχίζεις. Μια κυρία από την Ελβετία, μάλλον από την Κολομβία εκεί στην Κερκίδα. Λοιπόν, έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ ο παίκτης της Ελβετίας. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή στους δύο παίκτες που εκεί σαν κοκόρια μαλώνουν για να πάρουν καλύτερη θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή της Κολομβίας. Για να δούμε την φάση. Μπορεί να είναι και τελευταία του αγώνα. Για να δούμε. Γίνεται το κόρνερ, τίποτα, εύκολα. Αποκρούει ο παίκτης της Κολομβίας και τώρα βγαίνει και στην κόντρα, αλλά όχι, προλαβαίνει ο Ελβετός, τίποτα.

Λοιπόν, τίποτα. Έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι να τελειώσει το μάτς. Νομίζω ότι θα πάμε σε παράταση. Και να δούμε αν στην παράταση έχουν σκοπό να παίξουν λίγο καλύτερα οι Ελβετοί ή οι Κολομβιανοί, να κάνουν κάποιες επιθέσεις, γιατί θα μας πάρει ο ύπνος. Αλλά καλό είναι και τα πέναλτι. Και έχουν και όλα τα πέναλτι. Αν δεν είναι η ομάδα σου και δεν έχεις ενδιαφέρον, είναι ωραία διαδικασία. Απλά θα μην είναι η ομάδα σου και σε πάει η καρδιά σου στην κούλουρη που λέμε. Λοιπόν, ένα λίγο πριν το φινάλε, μάλλον θα είναι τελευταία φάση του αγώνα, ένα καλό, όχι. Μιλάμε για γιατί είναι πολύ γάτα, μιλάμε για μορφή μεγάλη. Όλο νοήματα κάνει, μάλλον δεν ξέρει αγγλικά και κάνει νοήματα ο άνθρωπος, μάλλον, ξέρω εγώ, πολλά νοήματα κάνει με τα χέρια, με το στόμα κάτι λέει. Ένα φάουλ έχουν κερδίσει οι Κολομβιανοί στο δικό τους μισό. Νομίζω ότι τώρα θα σφυρίξει τη λήξη. Ναι, όπως το είπα, λήξη για τον αγώνα. Κολομβία, Ελβετία 0-0. Πάμε σε μία ώρα παράταση. Εμείς πάμε σε ένα διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, ξεκίνησε το πρώτο μήκο τη παράταση πριν από λίγο. Με ένα κερδισμένο φάουλο έξω από την περιοχή, στο πλάι βέβαια, από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα από την Κολομβία, οι Κολομβιανοί. Για να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Τώρα οι Κολομβιανοί διαμαρτύρονται για μια φάση για πέναλτι. Για να δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής. Δύσκολη φάση, ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Μια μονομαχία. Για να δούμε τι θα πει και το ΒΑΡ, γιατί έχουμε ΒΑΡ κανονικά. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Νομίζω ότι δύσκολα θα δώσει κάτι ο διαιτητής. Έτσι μου φαίνεται τώρα. Όχι, το πόδι ακουμπάει κάτω του Ελβετού και πέφτει πάνω στο πόδι του ο Κολομβιανός με δύναμη. Εντάξει, σκληρό είναι το μαρκάρισμα γενικότερα, αλλά νομίζω ότι δεν θα δώσει κάτι. Offside δεν υπάρχει στη σέντρα που έκανε ο παίκτης Κολομβίας. Νομίζω ότι δεν θα δώσει κάτι. Έχω την αίσθηση. Για να δούμε όμως τι θα πει το ΒΑΡ. Και από ό,τι φαίνεται, το ΒΑΡ λέει το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Άλλο ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του παίκτη της Κολομβίας πάνω στον Ελβετό. Παιδιά, πέφτει τώρα λίγο παραπάνω ξύλο από ότι στην αρχή του μάτς. Ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Είναι πολλές ομάδες από την Ευρώπη. Νομίζω 6 ομάδες. Αν περάσει η Ελβετία, θα είναι 6η ομάδα από την Ευρώπη που θα συνεχίσει το Μουντιάλ. Αν περάσει την Κολομβία, θα είναι δεύτερη ομάδα. Είναι η Αργεντινή και η Κολομβία. Για να δούμε. Ναι, απογοήτευση ήταν η Παραγουάη. Μια χαρά τα κατάφερε μέχρι εκεί που πήγε. Καλά πήγε, Ουρουγουάη ήταν απογοήτευση μεγάλη, δεν μπορούσε καν να περάσει τον όμιλο. Μεγάλη απογοήτευση βέβαια ήταν και η Βραζιλία που αποκλείστηκε από την Νορβηγία, δίκαια, αλλά αποκλείστηκε. Ήταν δύο έτσι ομάδες που περιμέναμε να πάνε πιο κάτω, πιο ψηλά. Το ίδιο και με τη Γερμανία, και αυτή αποκλείστηκε γρήγορα.

Λοιπόν, τίποτα, ένα κόρδο για την Κολομβία. Είμαστε στο 98, στο 8 λεπτό της παράτασης, της πρώτης παράτασης, της πρώτης ημιχρόνου. Κόρνερ λοιπόν για την Κολομβία, το οποίο είναι το πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πέμπτο, 3 έχει κερδίσει η Ελβετία. Για να δούμε. Τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία. Τώρα είναι στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας έκανε φοβερή απόκρουση. Θα δούμε τώρα στο replay. Νομίζω ότι το απέκρουσε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι μια εικόνα που. Η πρώτη εικόνα που είδαμε, νομίζω ότι έχει αποκρούσει φοβερή εκτείναξη ο θεματοφύλακας στην κεφαλιά του Κολομβιανού παίχτη. Για να δούμε όμως στο replay αν είναι απόκρουση ή πήγε στο δοκάρι. Πάντως είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία. Τώρα λογικά θα μας δείξει τη φάση ο σκηνοθέτης. Ναι, μας δείχνει κεφαλιά. Το πιασε ο γάτος. Το πιασε, εκτινάχθηκε. Πω πω, ότι έπιασε ο άνθρωπος. Πήγε και στο δοκάρι. Μπορεί να πήγε και στο δοκάρι. Δηλαδή μετά να έβγαλε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα και να πήγε και στο δοκάρι μπάλα, πιθανόν. Αλλά έκανε φοβερή εκτίναξη.

να μου πάλι τη φάση. Όχι, στο δοκάρι πήγε. Δεν πρόλαβε. Νομίζω ότι είναι, δεν ακούμπησε. Στο δοκάρι πήγε. Μπάλα έχει το αν ακούμπησε πάρα πάρα πολύ λίγο για να τη αλλάξει όσο πρέπει πορεία για να πάει στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Κολομβία να ανοίξει το σκορ. Το, έτσι, τα φάουλ συνεχίζονται να γίνονται συνέχεια.

Και άλλη μια καλή ευκαιρία για την Κολομβία, η οποία έχει μπει πολύ πιο δυνατά στην παράταση. Χάνει το απέκρουσε αυτή τη φορά στη δεξιά του γωνία του τερματοφύλακας της Ελβετίας. Ήταν μια καλή φάση, από κόρνερ πάλι προήλθε. Τώρα επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα. Λύνεται η πολιορκία, παραμένει το 0-0 με δύο πολύ καλές ευκαιρίες της Κολομβίας. Τα τελευταία τρία λεπτά, δύο πολύ καλές φάσεις ευκαιρίες για τους Κολομβιανούς, οι οποίοι είναι στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον στην παράταση, έχουν μπει καλύτερα. Φαίνεται ότι κυνηγούν τον γκολ περισσότερο από τους Ελβετούς.

Φοβερή απόκριση τώρα για τον τερματοφύλακα της Κολομβίας. Εκπληκτική απόκριση σε σούτ μέσα την περιοχή του παίκτη της Ελβετίας. Πετάχθηκε στην γωνιά του και το έπιασε, το απεσόβησε τον γκολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την Ελβετία, που φαίνεται ότι δεν κάνανε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 90 λεπτά το κάνουν τώρα στην παράταση. Πολύ ωραίο σούτ μέσα την περιοχή από πολύ κοντά. Τελικά ο γάτος μπόρεσε και το πιάσε, κράτησε το 0-0.

Είμαστε 13 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ Σπορτς. Παρακολουθούμε το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ελβετία. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός, η ομάδα που θα, μάλλον προημιτελικός, η ομάδα που θα περάσει η Κολομβία ή η Ελβετία θα βρεθεί απέναντι στην Αργεντινή που νωρίτερα πέτυχε σπουδαία ανατροπή με την Αίγυπτο από 0-2 στο 79, 3-2 στο 91. Στο 91-92 τέλος πάντων.

Λοιπόν, βλέπω μια δημοσίευμα, ένα... μια ειδησούλα που για τον Παναθηναϊκό, βέβαια τώρα κατά πόσο ισχύει αυτά, να πει, σύμφωνα με τη δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Παναθηναϊκός και η Τωρίνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 25χρονου στόπερ της Μπάλτικα, Νατάν Γκασαμά. Αυτό είναι σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα για τον στόπερ 25 χρονών της Μπάλτικα, Νατάν Γκασαμά. Λοιπόν, άλλη μια καλή ευκαιρία για την, από τον παίκτη που παίζει στην Μπάγερ, για την Κολομβία. Σούταρα μέσα από την περιοχή, κόντρα ριμπάλα, κόρνερ και άλλο για την Κολομβία, το 8ο αν δεν κάνω, ή το 7ο. Μισό λεπτό να σας πω, νομίζω το, είναι το 7ο κόρνερ για την Κολομβία. Κάτσε εδώ πέρα, μου γράφει ακόμα 6, τέλος πάντων θα το δούμε σε λίγο.

Η αποδόση τώρα για νίκη της Ελβετίας είναι στο 6, η ισοπαλία την έχουν στο 1.44, λογικό είναι, και το διπλό της Κολομβίας στο 4.50.

Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου παράτασης, πάμε για το δεύτερο. Είδαμε αρκετές φάσεις όμως, σχέση με το 90 λεπτό. Είδαμε πολύ περισσότερες φάσεις στα πρώτα 15 λεπτά παρά στα 90, που δεν είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαν πολλές καλές ευκαιρίες στην παράταση. Να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο, αν τελικά θα πάμε στα πέναλτι, κάποια ομάδα μπορέσει και σκοράρει και πάρει την πρόκριση. Σε λιγάκι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, πάλι κάποια δημοσιεύματα τώρα. Παιδιά, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα γενικά από εδώ και από εκεί. Γράφει ότι ο Παναθηναϊκός μέσω του Στέφανου Κοτσόλη έψαξε την περίπτωση του αριστερού μπακ του πράσινου ακροτηρίου Σίντι Λόπες Καμπράλ. Τόσο ο παίκτης που έβαλε την κολάρα με την Αργεντινή είναι αυτός ο Καμπράλ, αν δεν κάνω λάθος, το μπακ του πράσινου ακροτηρίου. Για να δούμε, παίζει κάπου αυτός, να δούμε που παίζει αυτός τώρα. Εντάξει, είπαμε, έγινε γνωστός χάρη στο μαγικό γκολ που πέτυχε με την Αργεντινή. 1,76 το ύψος του. Α, δεν ξέρουμε που παίζει όμως, δεν γράφει που παίζει, ποια ομάδα παίζει. Βέβαια μπήκε και... Α, η περίπτωση λέει δεν προχώρησε, αν το ψάξε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν προχώρησε η περίπτωση γιατί μπήκε δυνατά η Τραμπζονσπορ που έδωσε ένα τεράστιο ποσό για να τον κάνει δικό της. Άρα ο Καμπράλ θα παίζει στην Τραμπζονσπορ. Βέβαια, άμα έκανε ας πούμε παίκτης π.χ. λέμε ένα νούμερο, ένα εκατομμύριο, λέμε ένα νούμερο, ένα εκατομμύριο, με τον γκολ που έβαλε θα πήγε στα 5. Ο φίλος σταμάτησε, έστειλε μήνυμα για τις κυρώσεις, ψαρονέφρη και αμοργό, είσαι ok φίλε, σταμάτη. Κολομβιανοί, κολομβιανές, η κερκίδα που είναι και όμορφες γυναίκες, κολομβιανές, έχουν μια έτσι ομορφιά. Δυνατοί Κολομπίανες. Λοιπόν, πάνε έξι κερκίδα, φωνάζουν, χειροκροτούν. Και πέρα την πλευρά και Ελβετοί. Και Ελβετίδες το ίδιο πράγμα κάνουν. Γιορτή είναι. Να δούμε τελικά ποια ομάδα θα χαρίσει το τέλος περισσότερο, ποιο παδί της Κολομβίας ή της Ελβετίας.

Μιλάνα, ποια θεωρείς τα, έτσι αν θυμάσαι και τα έχεις δει τα μάτς, ποια θεωρείς τα χειρότερα μάτς μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ? Κοίτα να δεις, τώρα αυτό το μάτς που βλέπουμε δεν είναι το καλύτερο που έχουμε δει. Βέβαια η παράταση έχει πιο πολλές φάσεις. Εντάξει, παιχνίδι με, για γερά νεύρα είναι αυτό με την Κολομβία και την Ελβετία. Τα, έτσι, τα πιο άσχημα μάτς που θυμάμαι που έχω δει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, είναι το Παραγουάη-Γαλλία. Γιατί οι Παραγόνοι έπαιξαν αντιποδόσφαιρο και ξύλο. Δεν έκαναν κάτι για να παίξουν ποδόσφαιρο. Πήγαν να πάνε το μάτς στην παράταση, στα πέναλτι, με πολύ ξύλο και σκληρά μακαρίσματα που ο διαιτητής τα άφησε όλα τιμόρυτα. Δεν βγήκε μία κάρτα για τους Παραγουανούς, μόνο μία κάρτα βγήκε για τους Γάλλους. Οι Παραγόνοι τελείωσε το μάτς χωρίς κίτρινη κάρτα, που ήταν πολύ παράξενο γιατί έπαιζαν ξύλο κανονικά τώρα και κάποια μακαρίσματα ήταν και πολύ πολύ σκληρά. Λοιπόν, και το άλλο μάτς έτσι που θυμάμαι που και εδώ έπαιξαν αντιποδόσφαιρο ήταν η Αγγλία με την Γκάνα. Που οι Γκανέζοι έπαιξαν αντιποδόσφαιρο για να κατήσουν τους Άγγλους. Αυτά τα δύο μάτς θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω κάποιο άλλο μάτς, αν θυμάται κάποιος φίλος να μου πει να μου θυμίσει. Αυτά πάντως τα θυμάμαι. Τα δύο μάτς, το Γαλλία-Παραγουάη και το Αγγλία με την Γκάνα, να είναι κακά παιχνίδια, ειδικά από την Γκάνα και από την Παραγουάη. Μπιλάρα, λέει ο Γρηγόρης, έχω παίξει 0-1 την Κολομβία να κερδίσει στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. 4-8 η απόδοση, επί 5 ευρώ έχω βάλει, βγάζω 5-5-25. Μια χαρά, 25 ευρουλάκια θα πάρεις, 20 κέρδος, αν βάλει γκολ η Κολομβία.

Γιώργο Φραγκφούρτη, έχουμε θεματάκι σήμερα με το TVElada.gr. Δεν έχουμε ήχο. Εικόνα έχουμε κανονικά. Λίγες μέρες, μάλλον προηγούμενες μέρες, είχαμε και εικόνα και ήχο. Τώρα κάποιο θεματάκι θα το κοιτάξουμε. Για να το φτιάξουμε. Προηγούμενες μέρες ήμασταν μια χαρά. Και με εικόνα και με ήχο. Σήμερα έχουμε προβληματάκι με τον ήχο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, λοιπόν, που έστειλε μήνυμα από την Φραγκφούρτη. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκαμε στις παράτασεις. Έχουν παίξει 108 λεπτά οι ομάδες. Κολομβία με την Ελβετία στο 0-0 παραμένει. Και το ξύλο κανονικά συνεχίζεται. Τα φάουλ συνεχίζονται.

Μια καλή φάση για την Ελβετία με τον Τσάκα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ένα σύνταξη από την περιοχή. Η μπάλα πήρε πολλά φάλτσα. Πέρασε πάνω τα δοκάρια του τερματοφύλακα. Ήταν μια καλή εκτέλεση, αλλά έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη και η μπάλα πήγε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Παραμένει το 0-0. Μια καλή φάση για τον ο Τσάκα ήταν ο παίκτης που έκανε το σουτ. Είμαστε στο 114 της παράτασης. Παραμένει το 0-0 η Ελβετία με την Κολομβία.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε να δούμε τελικά αν παράταση θα τελειώσει ισόπαλη και θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι ή κάποια ομάδα βρει γκολ στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Πάμε λοιπόν και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα λεπτό καθυστερήσεις παίζουν. Έχουν παίξει ήδη το ένα λεπτό. Όπου να είναι, δηλαδή, τη θα σφυρίξει τη λήξη και τη παράταση. Θα πάμε στα πέναλτι. Όσο ώρα λείπαμε, έχασε μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία η Κολομβία. Μετά από λάθος του Τσάκα, βρέθηκε μόνος του σε τέτα-τέτ ανεπανάληπτο με τον τερματοφύλακα της Ελβετίας. Την πάρα την πήγε πάνω από τα δοκάρια. Τεράστια ευκαιρία στο δεύτερο μείο της παράτασης από τον παίκτη της Κολομβίας. Και τώρα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Τελείωσε και η παράταση. Οι ομάδες θα οδηγηθούν στα πέναλτι ρώσικη ρουλέτα. Να δούμε ποια ομάδα θα είναι πιο τυχερή, πιο εύστοχη και θα πάρει την πρόκριση. Ο φίλος ο Γιάννης δεν θα κοιμηθεί ακόμα, λέει. Βέβαια, τώρα θα κοιμηθείς. Πού είναι τα πέναλτι, Γιάννη μου. Καλό ξημέρωμα να έχεις μετά. 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ. Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, θα δούμε και πέναλτι. Για να δούμε πως απέναλτι δεν χάσει κανένας. Πάμε καμιά ώρα να χτυπάνε πέναλτι. Για να δούμε. Αγωνία μεγάλη, λογικό είναι και για τις δύο ομάδες και τους οπαδούς και της Ελβετίας και της Κολομβίας και για τους παίκτες. Πολύ το άγχος τώρα. Βαριά τα πόδια, βαριά η μπάλα. Μιλάμε για μια πρόκριση. Μια πρόκριση στους 8. Δεν είναι εύκολο πράγμα.

για το φίλο που ρωτάει, φιλαράκο μου, δεν. Εντάξει, έχουν πάει οι δημοσιογράφοι των ομάδων στις προετοιμασίες και της ΑΕ και του ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, γενικά όλων των ομάδων. Εντάξει, μην τα πολύ, εντάξει, πολύ πιστεύετε, τέλος πάντων δεν είναι αυτή η κατάλληλη λέξη, αλλά μην δίνετε και πολύ βάση, γιατί βλέπω ότι κάθε χρόνο οι δημοσιογράφοι πάνε στις προετοιμασίες των ομάδων, ειδικά των τεσσάρων ομάδων που πάνε για πρωτάθλημα, δηλαδή του ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, που μπαίνουν στη μάχη για το πρωτάθλημα. Ακούστε τα ρεπορτάζ από τις από εκεί, από τις προετοιμασίες που έχουν πάει οι ομάδες, και σου λέει ο καθένας το ρεπορτάζ της κάθε ομάδας, και ότι η ομάδα είναι πλήρης, παίζει φοβερές προπονήσεις, στα φιλικά φοβερή μπαλάρα, πάμε για πρωτάθλημα. Καλύτερα ο Πέλης και ο Αταϊκός.

υπόλοιπα. Και ξαφνικά βλέπεις τις ομάδες και όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και άλλα πράγματα άκουγες, άλλα πράγματα βλέπεις. Μην τα πολύ δίνετε σημασία, παιδιά. Εντάξει, παίζουν ρόλο και τα κλικ. Να πουλήσουμε και λίγο παραπάνω στους οπαδούς ότι η ομάδα είναι έτσι, η ομάδα είναι αλλιώς. Η προετοιμασία αυτή είναι καλύτερη των τελευταίων χρόνων και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο τα πώς θα λένε, τα φουσκώνουν οι ρεπόρτερ των ομάδων που είναι και στην προετοιμασία, μιλάμε, που ακολουθούν τις ομάδες στις προετοιμασίες. Φουσκώνουν λιγάκι παραπάνω τα κείμενά τους, τα γραπτά τους, τα λόγια τους, για να πάρουν παραπάνω κλικ, να πει ο κόσμος να αυτή η ομάδα να φτιάχνουμε. Και βλέπεις μια ομάδα στο πρωτάθλημα και λες τώρα τι μας λέγανε το καλοκαίρι.

Λοιπόν, το νόμισμα θα το να δούμε πού τελικά θα γίνουν τα πέναλτι, σε ποια εστία από τις δύο. Το παιχνίδι νομίζω γίνεται στο Vancouver, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, για να δούμε τελικά. Λοιπόν, δίνουν τα χέρια οι παίκτες, οι διαιτητές, όλα έτοιμα για τη διαδικασία των πέναλτι. Και θα ξεκινήσουν πρώτοι ποιοι, θα δούμε σε λίγο, πριν θα ξεκινήσουν πρώτοι τη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, πρώτος από ό,τι βλέπω εκτελεί πέναλτι, θα εκτελέσει η Κολομβία πρώτη. Έχουν πάρει θέση οι παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, αγκαλιασμένοι όπως πάντα. Παίρνει θέση ο τροματοφύλακας της Ελβετίας και είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε τελικά ποια ομάδα θα βρει αντίπαλο, η Αργεντινή, Κολομβία ή την Ελβετία. Όλα έτοιμα λοιπόν, γιατί λέει στους τροματοφύλακες τι δεν πρέπει να κάνουν. Αυτό τελικά το πράγμα με την γραμμή, να πατάει τον απότη στη γραμμή. Και όλα έτοιμα για το πρώτο πέναλτι που θα εκτελέσουν οι Κολομβιανοί. Η αγωνία στις κερκίδες είναι στα ύψη. Λοιπόν, και όλα έτοιμα. Παίρνει φορά. Για να δούμε το πρώτο πέναλτι.

Λοιπόν, παίρνει φορά, εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. Ωραίο πέναλτι στην μία γωνία του τερματοφύλακας. Ο Κεντέρο στο κέντρο του γηπέδου την μπάλα. Γκολ για την Κολομβία 1-0.

Ωραίο πέναλτι και αυτό, δυνατό πολύ. Πέφτει ο τερματοφύλακας στην γωνιά του. Τον πήρε χαμπάρι τη γωνιά. Πετάχτηκε, ακούμπησε λιγάκι. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ακούμπησε λιγάκι. Ναι, αλλά ήταν το σουτ τόσο δυνατό που δεν μπορούσε να κάνει κάτι. 1-1. Ωραία εκτείναξη. Αλλά τελικά το γκολ μπήκε. Ισοφάρισε η Ελβετία σε 1-1. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Τώρα παίρνει την μπάλα ο αρχηγός της Κολομβίας. Τώρα με το όνομά του, παιδιά, μου ζητάτε πολλά. Προσευχές στην κερκίδα. Όλα έτοιμα για το δεύτερο πέναλτι για τους Κολομβιανούς.

παίρνει φορά, εκτελεί. Ω, δοκάρι, η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Δοκάρι και έξω από τη γραμμή. Ο Ροζίδο δοκάρι, η μπάλα σκάει κάτω, αλλά δεν πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή. Για να δούμε. Νο, όχι, δεν έχει περάσει τη γραμμή η μπάλα. Επανάληψη. Α, μάλλον στη γραμμή, ε. Τα οποία κανονικά πρέπει το ρολόι το να σφυρίξει. Όχι. Από ό,τι φαίνεται στο δεύτερο replay, η μπάλα δεν έχει περάσει την γραμμή του τέρματος, άρα δεν έχουμε γκολ. Ούτως ή άλλως υπάρχει ρολογάκι στο χέρι του διαιτητή που σφυρίζει αν η μπάλα περάσει ή δεν περάσει, άρα έχουμε no goal. 1-1 με ένα χαμένο πέναλτι για την Κολομβία. Τώρα παίρνει θέση ο παίκτης Ελβετίας για να δούμε αν θα νικήσει τον αδοφύλακα και κάνει το 2-1 για τους Ελβετούς. Λοιπόν, λίγα μέτρα φόρα. Ωραίο πέναλτι στη μια γωνία του αδοφύλακα, στην άλλη γωνία η μπάλα. 2-1 για τους Ελβετούς.

αυτά τα πόδια βαραίνουν πολύ περισσότερο για τον παίκτη της Κολομβίας που θα εκτελέσει το τρίτο πέναλτι, γιατί ξέρει ότι αν δεν καταφέρει να βάλει γκολ, είναι πολύ κοντά στην πρόκριση η αντίπαλη ομάδα. Τα πόδια τώρα είναι πολύ πιο βαριά. Για να δούμε και αυτή την εκτέλεση. Φορά παίρνει φορά, σουτάρει και... Πω, τι έπιασε, τι δεν έπιασε ο τερματοφύλακας. Πέρασε η μπάλα κάτω από την κοιλιά του που λέμε. Έπεσε σωστή γωνία, έπεσε λίγο πιο αργά όμως και δεν πρόλαβε την μπάλα. Πέρασε κάτω από το σώμα του. Βλέπουμε πάλι το ριπλέο. Την ακούμπησε και λιγάκι, αλλά είχε φάλτσα και πέρασε κάτω από το σώμα του. Αν έπεσε λίγο πιο νωρίς, η μπάλα θα πήγαινε πάνω του και θα έπιανε το πέναλτι. Τώρα 2-2 ισοφαρίζει η Κολομβία. Θυμίζουμε έχει χάσει όμως ένα πέναλτι. Η Ελβετία έχει 2-2. Λοιπόν, έτοιμος ο παίκτης για το τρίτο πέναλτι της Ελβετίας. Παίρνει φορά. Να δούμε. Λοιπόν, εκτελεί και στα πουλιά η μπάλα. Έξω από το γήπεδο. Το στείλε. Πολύ ψηλά. Χαμένο πέναλτι για την Ελβετία. Η αγωνία συνεχίζεται. 2-2 από ένα χαμένο πέναλτι. Η κάθε ομάδα, το πέναλτι βέβαια ήταν πολύ κακά εκτελεσμένο. Το άλλο της Κολομβίας που πήγε στο δοκάρι ήταν καλά εκτελεσμένο, απλά πήγε η μπάλα στο δοκάρι. Αυτό πήγε η μπάλα από το Βανκούβερ, πήγε σε άλλη πολιτεία του Καναδά. Εντάξει, οκ, για τους Κολομβιανούς είναι ανάσα, για τους Ελβετούς δεν χάσανε και τίποτα. Είναι ισόπαλο το από το 2-2. Λοιπόν, ο παίκτης Κολομβίας τώρα παίρνει λίγα μέτρα φορά και αυτός. Σουτάρει και το πιάνει ο γάτος. Φοβερή απόκρουση. Καλό πέναλτι στη γωνία του. Κοντά στο δοκάρι πήγαινε η μπάλα, αλλά έπεσε ο γάτος και το πιάσε. Το έχασε το πέναλτι ο Φερνάντες. Όλα καλά, το πόδι το ένα μέσα στη γραμμή. Μιλάμε για φοβερή απόκρουση. Το βλέπετε ούτως ή άλλως οι φίλοι που είστε τώρα συντονισμένοι. Είναι μια εκπληκτική απόκρουση του τερματοφύλακα της Ελβετίας. Ένα πολύ καλό πέναλτι εκτελεσμένο. Πήγαινε μπάλα στο δοκάρι και μέσα. Τόσο καλό εκτελεσμένο, αλλά ο γάτος έπεσε στη γωνιά του και το πιάσε. Δύο πέναλτι έχει χάσει η Κολομβία. Ένα πέναλτι έχει χάσει η Ελβετία. Παίρνει φορά. Τώρα ο παίκτης της Ελβετίας με το νούμερο 25-26, τη φοράει, όπως λέει ο Τζίτζης, ο 26, σουτάρει, γκολ στο κέντρο της εστίας. Τώρα πολύ κοντά στην πρόκριση η ομάδα από την Ελβετία και ο παίκτης της Κολομβίας τώρα που θα πάρει την μπάλα ξέρει ότι αν το χάσει χάνονται όλα. Αν το βάλει, ακόμα μια ελπίδα. Υπάρχει το τελευταίο πέναλτι, μήπως το πιάσει ή το χάσει ο παίκτης από την Ελβετία. Τελευταία, μάλλον παίρνει την μπάλα ο παίκτης Κολομβίας. Είναι τώρα τα πόδια πολύ πολύ βαριά. Ξέρει ο παίκτης ότι είναι και ο Ντίας, ο παίκτης της Μπάγερ. Έχει πάρει την μπάλα. Για να δούμε αν θα δώσει παράταση στην αγωνία ή από τώρα η Ελβετία θα πάει να βρει την Αργεντινή.

Ωραίο πέναλτι. Με λίγα μέτρα φόρα σταμάτησε κιόλας. Η μπάλα πήγε στην αριστερή τη γωνία. Ο θεματοφύλακας στη δεξιά. Εύκολα το πέναλτι για τον Δίας. Και τώρα έχει πάει στον θεματοφύλακα να τον δώσει, να τον εμψυχώσει. Ξέρει ότι είναι το πέναλτι που θα κρίνει πολλά. Αν το βάλει η Ελβετία, νομίζω το μάτς τελειώνει. Αλλιώς θα έχουμε, είπαμε, παράταση στην αγωνία. Δύο χαμένα πέναλτι για την Κολομβία. Έχει βάλει τρία πέναλτι. Τελευταίο πέναλτι για τους Ελβετούς. Έχουν χάσει ένα, έχουν βάλει τρία. Αν το βάλουν, τελειώνουν τα πάντα. Οι Ελβετοί θα είναι στην επόμενη φάση με την Αργεντινή και οι Κολομβιανοί σπίτι θα είναι και θα μείνει η Λατινική Αμερική με μόνο μία χώρα στο φετινό Μουντιάλ, την Αργεντινή. Λοιπόν, λίγα μέτρα φορά και όχι παραπάνω μέτρα παίρνει ο παίκτης από την Ελβετία. Όλα έτοιμα. Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο πέναλτι ή θα έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, παίρνει φορά, εκτελεί και μπάρα στα δίχτυα. Μεγάλη πρόκληση για την Ελβετία. Στη διαδικασία το πέναλτι κέρδισε. Χαμός γίνεται στο γήπεδο. Ελβετή, λογικό είναι. Χαρές και πανηγύρια. Μεγάλη πρόκληση. Αντίπαλός της η Αργεντινή. Κολομβία δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε στα πέναλτι. Στους Κολομβιανούς είναι πίκρα. Χαρά για τους Ελβετούς. Τα πέναλτι, παιδιά, έτσι είναι. Είναι ρώσικη ρουλέτα. Βέβαια έκανε μια εκπληκτική απόκρουση ο θεματοφύλακας της Ελβετίας, εδώ που τα λέμε, στο προηγούμενο πέναλτι που ήταν εκτελεσμένο πάρα πολύ καλά. Μιλάμε, πήγαινε στο πλαϊνό δίχτυ μπάλα, αλλά πετάθηκε ο γάτος, το έβγαλε και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση. Τεράστια επιτυχία για τους Ελβετούς. Η Κολομβία δεν τα κατάφερε. Θα πάει νωρίτερα σπίτι να δει τα υπόλοιπα μάτς από την τηλεόραση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Βασίλης ο Γρατσίας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Αυτός το έχασε, θα γυρίσει η Κολομβία. Είναι δύο που το χάσανε, Μπιλάκο μου. Δύο το χάσανε από την Κολομβία. Ο ένας την έστειλε την μπάρα στο δοκάρι. Βέβαια καλά εκτελεσμένο. Ήτανε καλά πέναλτι και τα δύο. Και το πέναλτι που πήγε στο δοκάρι και δεν πέρασε τη γραμμή. Ήτανε πολύ καλό πέναλτι στη μέση της εστίας. Απλά πήγε μπάρα στο δοκάρι. Τα φάλτσα πήγανε διαφορετικά και δεν μπήκε μέσα. Ήταν ακριβώς στο όριο η μπάλα. Το δεύτερο ήταν και αυτό εκτελεσμένο. Μιλάμε για πέναλτι που πήγαινε στο πλαϊνό δίχτυ. Πέναλτι τα οποία αυτά λες δεν πιάνονται. Και όμως ο γάτος έπεσε σωστά και το πιάσε. Ενώ του παίκτη της Ελβετίας στο χαμένο πέναλτι, η μπάλα πήγε από το Βανκούβερ σε άλλη πολιτεία. Πήγε πολύ ψηλά. Αυτός που την έστειλε στα Περιστέρια είναι Ελβετός. Δεν είναι Κολομβιανός. Ο Ελβετός την πήγε την μπάλα στα Περιστέρια. Ο Κολομβιανός την πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, τελείωσε το ματσάκι μετά από παράταση. Ένα 0-0 στήρο 0-0. Βέβαια χάθηκαν ευκαιρίες καλές στην παράταση, γιατί στην κανονική διάρκεια είχαμε 2-3 φάσεις όλες και όλες. Ήταν κακό μάτς, η μία ομάδα φοβόταν την άλλη. Στην παράταση είχαμε ευκαιρίες, η μεγάλη έγινε για την Κολομβία, δύο οι μεγάλες ευκαιρίες, η μία το δοκάρι και η άλλη στο τέλος θέα τέτ το χασε. Έμεινε το 0-0, πήγαμε παράταση, εκεί 0-0, στα πέναλτι οι Ελβετοί πιο εύστοχοι κέρδισαν με 5-3 και πέρασαν, μάλλον 4-3 και πέρασαν στην επόμενη φάση. Χαμός γίνεται στο γήπεδο, οι Ελβετοί πανηγυρίζουν, λογικό είναι. Απογοήτευση στους Κολομβιανούς, πάνε να το ρίξουν τώρα, ξέρετε πού, πάνε την Κολομβία, να πιούν την Κολομβία όλοι. Άντε, στην υγειά σας. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 2. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλά πήγε σήμερα στοιχηματικά η μέρα, αφού το έκανε ανατροπή Αργεντινή. Πληρωθήκαμε. Πιάσαμε και το άντερ 2,5 Κολομβίας και πήραμε ένα μεροκαματάκι 75 ευρουλάκια. Μπράβο, φιλαράκο μου, καλοφάγωτα. Δεν τα λες και άσχημα, 75 ευρώ με δύο παιχνιδάκια, μια χαρά είσαι. Για το φίλο τον Μάνο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, Μπιλάρα καλημέρα, μια ερώτηση φιλαράκο, Ολυμπιακός αν παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει? Τώρα για κανάλι φιλαράκο μου δεν ξέρω, λογικά κάποιο κανάλι θα το δείχνει, 7 η ώρα πάντως παίζει σίγουρα με την Ράκοβ
Ολυμπιακός Ράκοφ, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού για την προετοιμασία του. Και πρέπει λογικά πρέπει να έχει τα παιχνίδια Κοσμοτέ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν έδωσε ζωή στην Κολομβία και ο ασθενής απέθανε, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Εντάξει, τώρα παιδιά, σε ένα μάτς που ο οποίος πάει στα πέναλτι, σε μια διαδικασία ρώσικης ρουλέτας, δεν μπορείς να πεις ποια ομάδα είναι καλύτερη. Εντάξει, ήταν πιο εύστοχη, πιο ικανός τερματοφύλακας, το ψάρωσε τον παίχτη της Κολομβίας. Το άλλο σου πήγε στο δοκάρι. Εντάξει, στα πέναλτι, παιδιά, δεν μπορείς να πεις ποια είναι καλύτερη ομάδα ή ποια όχι. Πάω στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν δύο ομάδες ισοδύναμες. Κάνανε και δύο μάτς ευκαιρίες, βέβαια η μεγάλη ήταν της Κολομβίας, μπάλα πήγε στο δοκάρι, αλλά από εκεί πέρα ένα μάτς μοιρασμένο σε φάσεις. Άρα στα πέναλτι δεν μπορείς να πεις ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Μάλλον, όχι, η καλύτερη ομάδα, τέλος πάντων. Πέρασε η ομάδα που έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι διαδικασία πέναλτι, όλα γίνονται. Ο ένας το χάνει, ο άλλος το βάζει και παίρνεις μια πρόκριση. Και τώρα είπαμε το ζευγάρι είναι Αργεντινή με την Ελβετία. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 2 και τα λέμε, θα είμαστε παρέα άλλη μια ωρίτσα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Είπαμε Ελβετία-Κολομβία 4-3 στα πέναλτι. Ελβετή θα είναι αντίπαλη με τους Αργεντίνους. Αυτό είναι το ζευγάρι που βγήκε για τα πρώιμη τελικά.

Λοιπόν, είπαμε 9 του μήνα θα έχουμε το πρώτο ζευγάρι, το Γαλλία-Μαρόκο. Βλέπω ότι η απόδοση έχει πέσει ήδη, έχει πάει στο 1,59. Αυτό το μάτς είναι 9 του μήνα, Παρασκευή 10, 9 του μήνα μάλλον την ώρα, να δούμε την ώρα κιόλας. Την λοιπόν Πέμπτη 9 του μήνα, 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή το δεύτερο ζευγάρι στις 10, Ισπανία-Βέλγιο. Σάββατο 11 του μήνα έχουμε δύο μάτς, το Σάββατο 11 του μήνα έχουμε τα δύο μάτς, Νορβηγία-Αγγλία στις 12, έχουμε ακόμα νύχτα, και το άλλο είναι τα ξημερώματα, Αργεντινή-Ελβετία, 4 η ώρα το ξημέρωμα, την Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα ζευγάρια που έχουμε, τα προημιτελικά, Αργεντινή-Ελβετία, Νορβηγία-Αγγλία, Γαλλία με το Μαρόκο και Ισπανία με το Βέλγιο. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής για το Μουντιάλ. Μετά τη μένει ακόμα οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός. Να δούμε τελικά ποια ομάδα θα καταχθεί φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026.

για τον προπονητή της Αιγύπτου, τον Χασάν που είχε περάσει για τον ΠΑΟΚ, το θυμάστε πιο παλί. Έριξε βολές για την διαιτησία και εξωτερικούς παράγοντες και Μέση. Ο Μουσταφά Ζήκο, ο παίκτης που έβαλε τα δύο γκολ, το δεύτερο γκολ μάλλον, και ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Σαμ Χασάν εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης. Μάλιστα, αμφότεροι χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα για τις αποφάσεις του διαιτητή, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για εξωτερικούς παράγοντες που, όπως υποστήριξαν, επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Ίσως θέλουν να μείνει ο Μέση στο Μουντιάλ. Υπήρξαν εξωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν την αναμέτρηση. Είναι άδικο ό,τι συνέβη, είπε ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποκάλυψε, ανακοίνωσε την έγκριση μεταβίβαση μέρους των μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ σε εταιρείες στο εξωτερικό. Τα είπαμε και χτες. Έγινε η έγκριση για τη μεταβίβαση μέρους των μετοχών, όχι όλων των μετοχών. Γύρω στο 10% παίρνει αυτός ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος που μπήκε στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Έπαιζε από καιρό θεματάκι ότι ο Αγγελόπουλος ψάχνει συμπαίκτες, δυνατούς επιχειρηματίες. Τελικά τους βρήκε και πήραν και έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θόδωρα που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας τον Μινά που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Μινάς. Και από την Καλυθέα ο φίλος μας ο Παντελής, πάντα εδώ με το μηνυματάκι του. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 2. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι μικρό και παρανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3. Καλημέρα σε όλους. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Σπύρος έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, το παιχνιδάκι σήμερα. Δεν έχουμε παιχνίδι, παιδιά, σήμερα. Σήμερα έχουμε κενό. Θα ξεκουραστούμε και εμείς. Δεν έχουμε μουντιάλ σήμερα. Το επόμενο μάτς είναι 9 του μήνα. Αύριο Πέμπτη το βράδυ παίζει το η Γαλλία με το Μαρόκο. Εννέα του μήνα, 10 του μήνα είπαμε έχουμε το μάτς της Ισπανίας με το Βέλγιο και την επόμενη μέρα έχουμε δύο μάτς, το ένα στις 4 στο ξημέρωμα, Αργεντινή με την Ελβετία που πήρε την πρόκριση πριν από λίγο στα πέναλτι και το άλλο παιχνίδι είναι στις 12 το βράδυ, το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία.

Λοιπόν, για τον Τζόκοβιτς να πούμε, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε νικητής σε έναν φοβερό αγώνα, μαραθώνιο αγώνα που έληξε, που είχε διάρκεια 5 ώρων και 15 λεπτών παρακαλώ. Κέρδισε 3-2 τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Γουίμπλετον. Συνεχίζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι ο προχωρημένο δεν είναι και πιτσιρικάς. Άντεξε βέβαια 5 ώρες και 15 λεπτά και κέρδισε 3-2 τον αντίπαλό του και βγήκε νικητής σε μαραθώνιο 5 ώρων στο Γουίμπλετον.

ο φίλος Σωτήρης στέλνει την καλημέρα του, όπως κάνει και ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τα Ηλίσια. Να πούμε άλλη μια φορά τα δύο δώρα του σταθμού. Λοιπόν, έχουμε το τριήμερο, μάλλον τρεις μέρες και δύο, για ιντερεύσεις στο πολυτελές Αγιαλής Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Εκεί θα βρείτε και πολλές υπηρεσίες, πολλές ανέσεις, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και πολλά άλλα. Αγιαλής Hotel & Spa, η απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπεζάκι για τέσσερα άτομα εκεί στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι. Μηνυματάκια στέλνετε και για τις δύο κληρώσεις στο Viber του σταθμού 6939 943 943, με όνομα, επώνυμο και τη λέξη Ψαρονέφρι ή τη λέξη Αμοργός. Το κάνετε αυτό μέχρι την 5η 9 του μήνα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα».

Λοιπόν, για πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, λέγαμε πριν για την Αίγυπτο, όχι μόνο οι παίχτες διαβάζω, αλλά πιθανότητα ολόκληρος ο λαός της Αιγύπτου είναι εξαγριωμένος με τις αποφάσεις του Φρανσουά Λετεξιέ μετά τον αποκλεισμό της από την Αργεντινή. Συγκεκριμένα κατακεραυνών το Γάλλο γιατί τόσο για το ακυρωθόν γκολ του Ζίκο στο 56, όσο και για την υποψία απέναντι πριν από το 3-2 των Αργεντίνων, ενώ πειρά δέχεται και η FIFA για σκάνδαλο στημένου τρόπεου υπέρ της Αλμπισελέστε. Καταγγελίες φοβερές από τους Αιγύπτιους. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, δεν θέλω να μιλήσω για το διαιτητή γιατί θα μπλέξω σε μπελάδες. Είναι λυπηρό και στενάχρονο να βλέπεις όλες τις αποφάσεις να πηγαίνουν αντίον σου σε έναν αγώνα, ειδικά σε έναν αγώνα τόσο καθοριστικό παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου. Ο Χωσάμ Χασάν φαίνεται ότι υπήρξε πίεση προς το διαιτητή από την πλευρά της Αργεντινής, η οποία οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι άδικος, εντάξει, αλλά γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό. Δεν είμαι πεπισμένος από αυτό το αποτέλεσμα και από τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και ο παίχτης που έβαλε το δεύτερο γκολ και αυτό που ακυρώθηκε ακόμα ένα. Ο διαιτητής είναι άδικος, ο Θεός μου αρκεί και είναι ο καλύτερος κριτής. Σπαταλάει τον κόπο ενός ολόκληρου έθνους. Το Κύπρο είναι ταμένο στην Αργεντινή και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά ήταν σκληρά λόγια που είπαν οι Αιγύπτιοι για τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή. Μετά για τη φάση του ακυρωθέν γκολ, νομίζω ότι έχουν άδικο οι Αιγύπτιοι που φωνάζουν. Ήταν πεντακάθαρο φάουλ. Φάνηκε στο replay ότι τον πατάει τον παίχτη της Αργεντινής και μετά γίνεται κόντρα και μπαίνει τον γκολ στην αντεπίθεση. Είναι φάουλ. Τώρα για το πέναλτι, δύσκολη φάση, δεν είναι εύκολη. Πάντως το γκολ που φωνάζουν οι Αιγύπτιοι είναι πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη της Αργεντινής.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Αντρέας, μόλις μπήκα στην παρέα σας, ετοιμάζομαι για δουλίτσα. Ποια είναι τα ζευγάρια, ήταν το προημιτελικό. Λοιπόν, έχουμε τα ζευγάρια, είναι τα τέσσερα ζευγάρια. Είναι η Γαλλία με το Μαρόκο, η Αγγλία με την Νορβηγία, η Ισπανία με το Βέλγιο και η Αργεντινή με την Ελβετία. Αυτές είναι τα τέσσερα μάτς που θα πάμε, που θα δούμε για να πάνε στα ημιτελικά οι ομάδες. Σιγά σιγά το Μουντιάλ πλησιάζει προς το τέλος του. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα δεν πιστεύω να μας βάλουν τον τελικό το πρωί 4 η ώρα. Δεν νομίζω. Νομίζω ο τελικός θα γίνει στις 11 το βράδυ. Αν 10 ή 11 ή 12 εκεί. Ή 7 μπορεί να γίνει. Αλλά νομίζω 4 η ώρα λίγο δύσκολο. Θα δούμε. Όμως δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα να δω τι ώρα θα είναι ο τελικός.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν το φινάλε, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια, και στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα, σήμερα αργήσαμε λιγάκι λόγω δουλειάς. Κώστας από την Γλυφάδα εκεί στο Φουρνό.

Ναι, υπάρχουν βιντεάκια, φίλε, που μου λες, τα έχω δει και εγώ, που έγινε πάρτι παρόλο την κούραση των Αργεντίνων μετά το επικό 3-2. Μεγάλη ανατροπή με την Αίγυπτο. Στα αποδυτήρια τα έκανε όλα λίμπα. Χαμός έγινε στα αποδυτήρια. Μπορείτε να δείτε βιντεάκια, υπάρχουν στο ίντερνετ.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνυματάκια πριν φύγουμε. Στο φίλο μας τον Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση, φιλαράκο. Θα είναι πάλι αύριο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο με τις αλεπούδες. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νικολάη και τον Βασίλη εκεί στην Πελασγία, στην Καντίνα. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Και στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Και άλλα 2-3 μηνύματα. Ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Η φίλη μας η Άννα από τα κάτω Πετράνωνα. Και ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, φιλαράκο, και εσένα τα καλύτερα. Καλή βάρια να έχεις αν συνεχίζεις. Ή καλή ξεκούραση και σε εσένα.

Λοιπόν, αυτά μάγκες και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος, πριν τις 3. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.